0: Σας έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ήταν το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε πως θα δοθεί άμεσα απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις του Κίεβου. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στίβ Γουιτκόφ και ο Τζάρεν Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζε και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις ΗΠΑ η στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν. Την πρώτη θέση στο Diamond League των Βρυξελών, στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά, κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε ο Μοδοντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο τουρνά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα από το Sky, καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα. Και λέω ηλιόλουστη Αθήνα, Γιάννη μου, γιατί δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη βρέχει. Βρέχει συνέχεια. Και εντάξει, προχθές έβρεχε και μέτρα, οπότε ήρθε και η βροχή να το συμπληρώσει. Αλλά και χθες πάλι.
1: Ναι, ρε, τόσα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, δεν σταματάει να βρέχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε να το κάνω και άλλη μια μέρα.
1: Ναι. Τώρα που θα πάει ο Μητσοτάκης πάνω, ηλιόλουστο. Άκουγα και Χριστίνα Σούζη, ηλιόλουστο Πουσουκού στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
0: Πολλά μέτρα, Γιάννη μου.
1: 10-12 μέτρα.
0: 10-12 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και είναι και το. Εκεί πέρα βάζει και το μέτρο έκπληξη.
1: Εκεί μέσα θα είναι, ναι.
0: Α, εντάξει. Λέω μήπως είναι 12 συν 1.
1: Όχι. Εκεί μέσα θα είναι και τα 12 μέτρα. Mm-hmm. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και με τις πληροφορίες του Νίκου Φιλιππίδη στο δεύτερο μισάωρο. Εμείς να σας πούμε τώρα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή στο skyradio.gr στο πλαίσιο Πες την άποψή σου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης και τη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: ξεκινήσουμε εκκλησιαστικά, Αντώνη, θέλω να κάνεις το σταυρό σου. Θα καταλάβεις αμέσως τώρα γιατί.
1: Πάμε κατευθείαν εξώστη γιατί δεν προλαβαίνουμε.
2: Ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πήρε τον ελληνικό λαό και τον οδήγησε στο μέλλον του. Κάθε σόφρον Έλληνας, όταν πηγαίνει στην εκκλησία, πρέπει να ανάβει και ένα κερί τη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Ναι, άλλη μια ψύχρεμη τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Γιατί διαφωνείς αυτό που είπε?
1: Δεν έχει σημασία αν διαφωνείς.
0: Έχει γυρίσει τη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Έχει πάει σε κέντρα υγείας.
1: Αυτό το είπε από χέρις καταρχάς, έτσι, και να μην το καταλαβαίνεις. Και να μην το ξέρεις, το καταλαβαίνεις.
0: Έχει γυρίσει τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας που έχουν γίνει με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού ήρθαν τα λεφτά, Αντώνη, αυτά? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πού ήταν ο Άδωνης χθες που τα είπα αυτά?
1: Πώς λεγόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, ΕΟΚ.
0: Γινόταν να είναι στις Σέρες και να μην τα πει αυτά?
1: Όχι, έχει και ζάπια μέσα, έχει πολλά εδώ πέρα. Δεν γινόταν να μην τα πει αυτά από τις Σέρες. Απλώς λέω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, δεν ξέρω αν ανάβουμε κερί για κάποιο πολιτικό, μάλλον για κάποιον Άγιο ανάβουμε, λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, δεν λες και στη μνήμη του τάδε. Ψυχώς τα ψυχοσάββατα. Δεν γράφεις και ονόματα.
1: Γιατί από το Πασόκ σίγουρα, αλλά είναι στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Και σου λέει, ζήλεψε με την 3η του Σεπτέμβρη, και εμείς έχουμε τον Εθνάρχη μας.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
1: Εντάξει, όχι, μια χαρά. Το πήγες επαγωγικά και απέδειξες ότι είχε δίκιο.
0: Προφανώς. Πες με, εσύ που διαφωνείς.
1: Όχι.
0: Τετράγωνη λογική ήταν αυτό.
1: Σωπαίνω αυτή τη στιγμή.
0: Τετράγωνη λογική.
1: Σωπαίνω.
0: Με τα θέματα θρησκείας μετά στον καθέναν, δεν θα πω εγώ αν ανάβεις κερί και σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει, αλλά αν το αισθάνεσαι και είσαι πιστός και πας στην εκκλησία, γιατί όχι?
1: Κοίταξε, αυτά γίνονταν πάνω στις Σέρες. Στην Κρήτη κάτω φυσούσε άνεμος. Άνεμος, Γιάννη.
3: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
4: Πιο δυνατά
3: και θα φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Και ακούναγε ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα νεμόμυλο, ένα μινιατούρα νεμόμυλο που του είχαν δώσει εκείνη την ώρα για να φυσήξει. Αλεύρι δεν ξέρω αν βγάζει αυτός ο μήλος του Πασόκ.
1: Αυτό θα το δούμε στις εκλογές. Πιστεύουν, είδες, άκουσες και χθες τον κύριο Βαρδακαστάνη, ήταν πολύ αισιόδοξος και όλοι είναι αισιόδοξοι. Θα περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναβάλουμε το αφήγημα έστω και με μια νίκη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Έτσι το βλέπω. Πάντως χορούς, πανηγύρια στην πλατεία του Ηρακλείου.
1: Και χόρεψαν και πολύ πολιτικοί.
0: Τι γέμισαν εκεί.
1: Εντάξει, και ανέβηκαν και στα τρακτέρ, είδες. Και ποιοι ανέβηκαν στα τρακτέρ? Πρώην ΣΥΡΙΖΕΗ.
0: Η πορεία από τα κεντροαριστερά τα τελευταία χρόνια, η πορεία προς την εξουσία ξεκινάει με τρακτέρ.
1: Άμα μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε Ράνια Θρασκιά, Νικόλα Φαραντούρη πάνω στα τρακτέρ, μαζί βεβαίως με άλλους συντρόφους, αγωνιστικά.
0: Ο Νίκος Φαραντούρης δεν ξέρω αν έπαιξε πιάνο στην Κρήτη, αλλά σου λέω, δεν έχει πιάνο, θα ανέβω σε τρακτέρ, κάπως θα παίξω, κάπου θα εμφανιστώ.
1: Και νομίζω δεν είναι το κύριο μουσικό όργανο που παίζει το πιάνο, είναι η βιολή ή σαξόφωνο, δηλαδή εκεί είναι το
0: φόρτε του.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο.
0: Άνθρωπος ορχήστρα δηλαδή.
1: Εντάξει, ναι, είναι πολύ καλός μουσικός.
0: Μουσικός. Γιώργος Παπανδρέου όμως δεν ήταν στην Κρήτη.
1: Δεν ήταν στην Κρήτη.
0: Πού ήτανε.
1: Δεν ξέρω. Κάπου στο εξωτερικό ήτανε.
0: Δεν θα ήταν. Αφού ο Γιώργος είναι global, είναι διεθνής.
1: Κάνει ένα αφιέρωμα το Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν στο Καλέτζι, στο χωριό όπου κατάγεται και από εκεί που ξεκίνησαν οι Παπανδρέου, και έχει ενδιαφέρον πολύ η ιστορία που είπε.
5: Πώς ξέρεις που είναι το σπίτι του Γεωργίου Παπανδρέου? Θέλω πάνω να το δω. Με κοιτάει, μου λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέω, εντάξει, είμαι ένας οδηπόρος. Όχι, λέει, το όνομά σου? Λέω, Γιώργος. Όχι, λέει, όλο το όνομα. Γιώργος Παπανδρέου. Λέει, ποια νόηση εσύ? Λέω, το Ανδρέα. Το Ανδρέα Παπανδρέου. Είσαι ο Γιώργος του Ανδρέα? Του λέω, ναι. Περίμενα, μου λέει. Μπαίνει μέσα, βγάζει ένα 7χρονο παιδάκι, μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Λέω, ωραίο το κοριτσάκι σου. Όχι, δεν είναι κορίτσι, λέει. Είναι αγόρι. Λέω, και τα μαλλιά. Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει με τον βαφτίσει. Και δεν κόβω τα μαλλιά έως δεν το βαφτίσει. Αλλά μια και ήρθες εσύ, θα το βαφτίσεις εσύ. Και καθίσαμε μετά από μερικές μέρες και το βαφτίσαμε εδώ πιο κάτω στην εκκλησία.
0: Αυτό σημαίνει πίστη, Αντώνη. Δηλαδή, αν είσαι νεοδημοκράτης, πας στην εκκλησία και ανάβεις το κερί για τον Εθνάρχη. Αν είσαι Πασόκ,
1: Από αυτή τη παιδιά.
0: Η πίστη είναι στον Ανδρέα. Όσοι έχουν μείνει πιστοί τώρα πάνε στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Από χθες.
0: Κατάλαβες, ναι. Και τιμούν τη μνήμη.
1: Έχουν πολύ πλάκα τα σχόλια, αυτό το πήραμε από το Instagram, τα σχόλια που υπήρχαν από κάτω, γιατί του γράφει κάποιος, πες και την ιστορία που μας έβαλε στα πριμπόρδια.
0: Υπάρχει και άλλη άποψη βέβαια για το πώς μπήκαμε στα μνημόνια, να ξέρεις.
1: Ναι, εννοείται. Ξέρω, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία μας οδηγεί στα μνημόνια, αυτό θες να πεις Γιάννη, το καταλαβαίνω, ναι. Εντάξει. Όχι.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι όλοι βάλανε το χεράκι τους.
1: Ναι ή όχι.
0: Κοίτα, ο μόνος που δεν είχε βάλει το χεράκι του μέχρι το 14.
1: Πριν τα λεφτά υπάρχουν, πριν το λεφτά υπάρχουν.
0: Ο μόνος που δεν είχε βάλει το χέρι του μέχρι το 14 τον Τσίπρας, το έβαλε και αυτό. Αυτός έβαλε και τα δύο μέσα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έβαλε και τα δύο.
1: Μπορείς να πεις
0: το 15, ο Τσίπρας έβαλε και τα δύο χέρια μέσα.
1: Τη χώρα στα μνημόνια. Μπορείς να πεις, λέω εγώ τώρα. Όχι. Ούτε πάλι όχι.
0: Τη βρήκε στο δεύτερο.
1: Ναι, τη βρήκε στο δεύτερο.
0: Και σου λέει, έλεγε ένα τρίτο τώρα. Ένα τριτώσει να φύγουμε από το κακό.
1: Λοιπόν, και βέβαια, δυστυχώς, κάποιοι δεν μαθαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες απαγορευμένες λέξεις.
0: Και εγώ θα το πω και αλλιώς. Πάντα ο Τσίπρας έχει τον παπά του.
1: Ναι, ναι, ναι, για πάμε.
6: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Μα... δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
7: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
6: Σαφώς είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις σιρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές.
0: Τα είπε όλα.
1: Όχι, έπρεπε να κι άλλα να βγουν και άλλα στελέχη να μιλήσουν και για το νομισματοκοπείο. Έπρεπε, δηλαδή, εντάξει, θυμάμαι την περίοδο που ήταν και ο Τσίπρας και πρωθυπουργός και αξιωματική αντιπολίτευση, έλεγε κάτι, πηγαίναμε Βρυξέλλες, έλεγε κάτι ο Καμένος, και εγώ ήταν ό,τι αν είχε προδακυλία, έβγαινε μετά ο Πολάκης, τσακωνόντουσαν οι άλλοι, άμα θέλει να ζήσει πάλι τα ίδια, μπορεί να τα ζήσει.
0: Αλλά για να γίνονται τα ίδια, με άλλα πρόσωπα, με άλλο κόμμα, με άλλα γραφεία, με άλλη οργάνωση, από αλλού πρέπει να ξεκινάει το πρόβλημα.
1: Γιάννη μου, μία είναι η λύση. Άκουσα.
0: Δεν μάθαινε μόνο οι άλλοι.
1: Φτιάχνεις μία λίστα. Mm. Απαγορευμένες λέξεις. Εσωτερικό σημείωμα. Και τη μοιράζεις παντού. Δεν λέμε γι' αυτό. Έρχεται ο μπαμπούλας του 15. Το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, παιδιά. Προσέξτε λίγο.
0: Εσύ, βγαίνει ο άλλος και λέει, θα βρούμε 2 δις από το ΙΧ ή 1 δις από αυτά τα μέτρα. Και λέει, ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πώς είναι. Πρέπει να το κάνουμε. Τότε πώς ξέρεις ότι θα τα βρεις αυτά τα λεφτά, αφού δεν ξέρεις πώς είναι, ποιοι είναι, πόσα έχουν, τι έχουν. Και βγαίνεις, λες, θα ψάξω τις θηρίδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο άλλος είναι κορόιδο που θα ψάξει τις θηρίδες. Ή ο μεγάλος πλούτος θα μείνει εδώ, άμα του πεις θα τον φορολογήσεις.
1: Δεν νομίζω να μίλησε.
0: Εμείς οι άμυροι θα μείνουμε εδώ, που δεν πάμε κάπου αλλού.
1: Να μίλησε κανείς στα τραπέζια και στις σκέψεις που κάνανε για θηρίδες. Δηλαδή, δεν έχει κανένα λόγο να κάθεσαι να αναφέρεσαι τέτοια πράγματα που σίγουρα γυρνάνε σε παλιές εποχές. Και άλλους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, με τους οποίους από το 2015 και μετά χωρίσαν οι δρόμοι τους.
0: Καλά πήγε και αυτό, ωραία.
1: Σοφία Βούλτεψε.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη που θα το πω, είναι κλινική περίπτωση. Υπάρχει μία ασθένεια μετά τον παρόνο Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια. Από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει.
1: Κοίταξε να δεις, ζήτησε συγγνώμη. Είναι βασικό. Παλιά δεν ζητούσε.
0: Στη συνέχεια, αφού την πίεσε ο Κολοκυθάς για το πες το όπε.
1: Ναι, είπε, συγγνώμη που θα το πω. Αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, είναι μια πρόοδος.
0: Θα μπορούσε να πεις ψεύτης χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί είναι ένας χαρακτηρισμός. Άμα θες να βάλεις επιστημονική source, κλινική περίπτωση, αυτά ναι, αναγκάζει να μαζέψεις.
1: Εντάξει, πώς αλλιώς να το πεις βέβαια το κλινική περίπτωση. Υπάρχει και πιο άγρια λέξη, αλλά δεν τη χρησιμοποιείς.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Μα πει ψεύτης, οκ. Αποδεκτό έχει γίνει από ένα σημείο και μετά.
1: Δεν θα πάει καλά η εκλογική, η προεκλογική περίοδος, λέω εγώ, αν συνεχίσουμε.
0: Δεν θα σου πω όμως κάτι. Έτσι λέγανε για τη Σοφία Βούλτεψη για τα χαρτιά υγείας, το θυμάσαι, που γελάγαμε τότε το 2014, που θα έρθει το Τσίπρας και θα έχουμε χαρτί υγείας. Και εδώ δεν έχει χαρτί υγείας, δεν έχουμε χαρτί υγείας στις ΗΠΑ, χρηστές της κόντρας με τον Καναδά.
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, έτσι. Το έχει αναδείξει καθημερινή. Πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια φάση.
0: Ναι, γιατί λέει δεν μπορεί να εισάγει πολιτό τώρα με τις κυρώσεις από τον Καναδά και τον χρειάζεται για να φτιάξει χαρτιά υγείας στις ΗΠΑ. Είδες πως λάθος πολιτικές μπορούν να σου στερήσουν το χαρτί υγείας.
1: Οπότε χρηστική καθαρά πληροφορία. Αν είναι να ταξιδέψετε στις ΗΠΑ, πάρτε και δύο ρολάκια μαζί σας, δεν ξέρεις τίποτα.
0: Ο Κωνσταντίνος τώρα θα πάει για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
1: Θα το πούμε, μην πάθει κάποια λαχτάρα. Εν τω μεταξύ, ήταν η αδερφή μου στον Καναδά. Ξέχασα να μου φέρει μερικά συλλεκτικά χαρτιά υγείας από τον Καναδά.
0: Εντάξει, ο Καναδάς τουλάχιστον δεν έχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει φέτος εκλογικά στην δεξιά, δεξιά πολυκατοικία δεν θα είναι συγκρίσιμο σε τίποτα με αυτά που έχουμε δει στην αριστερά, πιστεύω.
0: Για να πάρουμε μια γεύση.
9: Τι να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
10: Έχετε... για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιανίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
9: Ποιος είναι ο κομπογιανίτης?
10: Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κύριε Λιφέ
9: και ο Σαμαράς ήταν και πρώην
10: πρωθυπουργός. Για τον Βελόπουλο μιλάω. Για τον Βελόπουλο είπατε, για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Λοιπόν, πιέτε να πάει. Άλλο θα το θέλει, έχει ένα πρόβλημα και θέλει να σωθεί.
9: Δηλαδή, αν σας καλούσε.
10: Εάν σας καλούσε ο κύριο Σαμαράς.
0: Θα διευκρίνεις όμως για τον Βελόπουλο ή για τον Σαμαρά?
1: Όχι, εννοείται για τον Βελόπουλο, γιατί εκεί καταρχάς θέλει να μαζέψει μερικούς από τον Βελόπουλο για να αντέξει τον Σαμαρά.
0: Και ο Βελόπουλο.
1: Αν σκέφτεσαι κάτι άλλο εσύ.
0: Εν τω μεταξύ, στο Βελόπουλο λένε θα χάσει την Καστιανού, διατηρείται. Λένε θα χάσει τον Σαμαρά, διατηρείται προς το παρόν.
1: Στην αρχή είχαν, μετά τα πήρε όλα πίσω. Ναι. Την Καστιανού δεν είναι τίποτα.
0: Και λένε την Οπούλη την πολύ μεγάλη μάχη επιβίωση εκεί πέρα, γιατί ο Σαμαράς έχει δώσει τα 2/3 των στελεχών που τρέχουν το κόμμα. Θα τα πάρει τώρα πίσω. Ναι. Θα τα πάει εκεί στη Σόλωνος και Ιπποκράτους στα καινούργια γραφεία, αν τα στεγάσει. Θα κάνει να την πούμε.
1: Αυτά τα γραφεία δεν έχει τίποτα ακόμα μέσα. Ετοιμάζονται από
0: την ναι, ναι, ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται.
1: Εντάξει. Και επειδή έχουμε αφήσει λίγο τις τελευταίες μέρες πίσω τα ελληνοτουρκικά, είχε μια συνάντηση χθες ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνιο Κώστα.
0: Ναι, και το νομίζω αξίζει το μήνυμα προς την Τουρκία να πάρουμε μια γεύση για να το συζητήσουμε.
11: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Νομίζω θα έχουμε πολλά επεισόδια στα ελληνοτουρκικά μπροστά μας. Mm-hmm. Αν ακούσει κανένα τις τελευταίες μέρες και στο δελτίο του Sky και τον Άλεξη Παχελά και τον Μανώλη Κωσίδη και τον Κωνσταντίνο Φίλη χθες, δείχνουν τα πράγματα ότι τα τζαρτζαρίσματα θα είναι έντονα. Το καλό είναι ότι δεν έχουν κλείσει διάβλη επικοινωνίας παρά τους υψηλούς τόνους. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ερντογάν να μην συναντηθούν, αλλά το ότι ο κ. Καλίνβερτς βρισκόταν στην Αθήνα, έκανε επαφές, πέρασε και από το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που νομίζω θα μας χρειαστεί το επόμενο διάστημα. Αντώνη, για να αποφύγουμε μια πιο έντονη, μια πιο έντονη σύγκρουση με την Τουρκία, σύγκρουση όχι με την. Σε ελεκτικό τουλάχιστον επίπεδο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή ζωντανός. Ανασύρθηκε και ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριασίο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε, πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Αναφερόμενο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας, που βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Παράλληλα, υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και θα καλημέρα εξώστης, είναι λίγο μετά τις 10.30, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και θα ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο μια συζήτηση με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κύριε Κυρανάκη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Καντέλη, καλημέρα κύριε Τζολέτο.
3: Τελείωσαν οι περιοδίες τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, μαζεύεστε Θεσσαλονίκη σιγά σιγά. Όλα τα σήμερα,
5: σήμερα υπάρχουν τα λεγόμενα απόνερα, υπάρχουν αρκετοί υπουργοί που βρίσκονται στην κεντρική Μακεδονία και θα καταλήξουμε φυσικά όλοι στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη εναρτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: Όλη αυτή η κινητοποίηση που υπήρξε την τελευταία εβδομάδα εκτιμήθηκε από πολλούς και ως μια πίεση, ένα άγχος που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση για την αποδοχή που έχει στην Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπου δέχεστε μια ισχυρή πίεση κυρίως από τα δεξιά σας και κρατάω μια ατάκα, μια πρόταση του Πρωθυπουργού που φέρεται να είπε σε μια σύσκεψη με βουλευτές ότι παρά τα τόσα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποκομίσει τα ωφέλη, τα δημοσκοπικά ωφέλη από αυτήν την υπερδραστηριότητα υποδομών έργων τα οποία γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα.
5: Καταρχάς, όλα αυτά είναι θέματα σχεδιασμού. Τι εννοώ? Από τη στιγμή που εξελέγει γραμματέας και με τις πρώτες περιοδίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο, βάλαμε ένα στόχο. Κάθε μήνα σε μια περιφέρεια ή σε μια περιοχή της Ελλάδος να υπάρχει ένας καταιγισμός ανακοινώσεων, καλών ειδήσεων, ώστε να είναι ορατό, να είναι μετρήσιμο το κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές, ξέρετε κύριε Καντέλη, που παράγουμε περισσότερες ανακοινώσεις από αυτές που μπορεί να καταναλώσει ο κόσμος. Αυτό είναι πρόβλημα στο δρόμο προς εκλογές, διότι θέλουμε τον κόσμο να είναι ενημερωμένος, θέλουμε να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί είναι και σε μεγάλο βαθμό ένα στατικό λογοδοσίας. Δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα λογοδοσίας. Αυτά μας είπατε πέρυσι, αυτά μας είπατε πριν κάποια χρόνια, ήρθαμε, τα κάναμε. Αυτό είναι και η ουσία της πολιτικής. Άρα λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες, όλη την εβδομάδα, πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο στόχος μας ήταν σε κεντρική Μακεδονία, δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σχεδόν το σύνολο των υπουργών να ανακοινώσουν πράγματα που είχαν υποσχεθεί τους προηγούμενους μήνες. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας και ο Άδωνος Γεωργιάδης εγκαινίασε 5 κέντρα υγείας και νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα. Πράγματα τα οποία τα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση σε πόλεις και χωριά, όπως για παράδειγμα στα Δίκαια του Εύρου ή στο Σουφλί του Εύρου, απομακρυσμένες περιοχές.
3: Αυτή η δραστηριότητα και η επικοινωνία του έργου, πιστεύετε ότι θα καταφέρει να συσπυρώσει δυνάμεις που έχουν χαθεί? Γιατί αυτό καταγράφεται.
5: Πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Καταρχάς, όπως σας είπα, γνωρίζει ο κόσμος, βλέπει στην πράξη το κυβερνητικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από την άλλη, ανανεώνουμε το διάβλο επικοινωνίας που έχουμε με την ελληνική περιφέρεια. Θέλω να δώσω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο Νίκος Δένδιας χθες επισκέφθηκε στην Ξάνθη τη μονάδα παραγωγής drone. Η Ελλάδα παράγει τα δικά της όπλα. Πόσο μακριά φαίνονταν αυτό το 2019, να έχουμε μια δική μας βιομηχανία σε ένα τόσο καινοτόμο τομέα όπως είναι η παραγωγή drone. Όχι μόνο λοιπόν στην Ξάνθη ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις παράγουν τα δικά τους drone που θα φτάσουν έως και τις 15.000 νέα drone ετησίως, αλλά έχουμε πλέον και κινητές μονάδες οι οποίες θεωρούνται επιχειρησιακά μια πάρα πολύ πρακτική για τις ενόπλες δυνάμεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς συναντήθηκε με αγροτικούς συνεταιρισμούς, συναντήθηκε με αγροτοσυνδικαλιστές, συναντήθηκε με παραγωγούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα, ναι υπάρχουν, αλλά λύνονται. Ένα-ένα λύνονται. Άρα λοιπόν αυτές οι περιοδές έχουν νόημα. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε στην αυριανή ομιλία έχοντας δουλέψει πάρα πολύ μαζί με τα στελέχη μας στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την έναρξη της πολιτικής σεζόν, επιτρέψτε μου τον όρο, και είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.
4: Κύριε Γερανάκη, επειδή κάνατε μια σύγκριση για κάτι που γίνεται τώρα σε σχέση με οπλικά συστήματα που δεν γίνηταν στο παρελθόν, που προφανώς αναφέρεστε και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να έχουμε το σχόλιο σας σχετικά με τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα, με δεδομένο πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε πολύ επιθετικά από την πρώτη στιγμή.
5: Εμένα ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κυρία Τζολέτο, ότι στην ομιλία του κύριου Τσίπρας υποσχέθηκε πράγματα που έχουν γίνει ήδη. Το οποίο δείχνει δύο πράγματα. Δείχνει καταρχάς προχειρότητα στο επιτελείο του και δείχνει έλλειψη κατανόησης του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα για τα πράγματα για τα οποία μιλάει και αναπτύσσει το σκεπτικό του. Εγώ δεν είμαι από την επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και μετά, έχω πει πολλές φορές ότι είναι υγιές να υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός. Στο τέλος της ημέρας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν προγράμματα. Εγώ αυτό που είδα χθες όμως είναι έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος υποσχέθηκε επαναλειτουργία των ναυπηγείων, για παράδειγμα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτός ο άνθρωπος ότι στο Σκαραμαγκά, ότι στην Ελευσίνα, ότι στη Σύρο έχουν επανεργοποιηθεί μετά από δεκαετίες τα ελληνικά ναυπηγεία. Και για να είμαι ακριβής, επανεργοποιήθηκαν όταν έφυγε από την εξουσία. Υποσχέθηκε την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδιδεύματος. Το κατήργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποσχέθηκε στα τρένα, για παράδειγμα, ότι θα μπει η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση. Από αυτή την εβδομάδα έχουμε 100% τηλεδιοίκηση σηματοδότηση στα τρένα.
4: Απλώς, κύριε Γερανάκη, να ρωτήσω κάτι. Δεν θα έπρεπε κι εσείς να είστε λίγο πιο προσεκτικοί? Και μιλάω για την κοστολόγηση που κάνατε 5-10 λεπτά αφού τελείωσε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που κάποιοι είπαν ότι έγινε πολύ γρήγορα. Και φαίνεται τελικά έγινε πολύ γρήγορα, γιατί είδαμε ότι είχατε κάνει μια κοστολόγηση για τις 50.000 προσιτές κατοικίες στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και ήρθε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing και το ανέβασε στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια από τα δύο ισχύει?
5: Δεν έχω ακούσει για 1,5 δισεκατομμύριο. Ίσως αυτό να αφορά.
4: Το paper που ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών.
5: Ίσως αυτό να κάνει μια κατάτμιση, ας πούμε, σε πιο μικρό χρονικό διάστημα, αυτό που λέτε. Αυτό που ισχύει είναι ότι είπε ο Παύλος Μαρινάκης χθες. Έκανε μάλιστα και τα μαθηματικά μπροστά στο briefing room, μπροστά στους αδέλφους σας, για να μην υπάρχει κανένα κενό. 8 δισεκατομμύρια βγαίνει λογαριασμός.
4: Ναι, αυτό είναι και βάθος τετραετίας, βέβαια, και αν υπολογίσει ότι τα σπίτια θα γίνουν από την αρχή. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Θα το κρίνουν, οι πολίτες θα δουν τα στοιχεία σε βάθος. Έχουμε ένα νόμο ο οποίος πλέον προβλέπει υποχρεωτικά κοστολόγηση για όλα τα προγράμματα, και το δικό μας και των πολιτικών μας αντιπάλων. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική.
4: Θα το καταθέσετε εσείς δηλαδή στο δημοσίο
5: νομικό. Φυσικά, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο που ψηφίσαμε εμείς. ούτως ή άλλως. Και το οικονομικό επιτελείο είναι σε θέση να κοστολογεί πολύ γρήγορα προγράμματα, ακριβώς διότι κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνουμε. Η πρώτη ερώτηση που κάνω ο Πρωθυπουργός είναι αν μπορούμε να το αντέξουμε. Και αν αυτό συνδυάζεται με τη στρατηγική μας για τη μείωση του δημόσιου χρέους, η οποία αφαιρεί βάρη και χρέη από τις επόμενες γενιές, σε αντίθεση με τη δικιά μας, η οποία φορτώθηκε χρέη του παρελθόντος, αυτό συμβαίνει διότι κάθε έσοδο το οποίο έρχεται από την καταπολέμηση φοροδιαφυγής θέλει ο Πρωθυπουργός να το επανακατανέμει, να το επιστρέφει ως μέρισμα ανάπτυξης στην κοινωνία. Και κάθε έσοδο που έρχεται από ένα άνοιγμα επιχείρησης, από μια ξένη επένδυση, από θέσεις εργασίας οι οποίες πλέον πληρώνουν εισφορές αντί να εισπράττουν επίδομα ανεργίας. Όλα αυτά είναι έσοδα τα οποία θέλουμε να επιστρέφονται στην ελληνική κοινωνία. Και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι τα μέτρα τα οποία θα ακούσετε αύριο και θα ακούσουν και οι ακροατές σας θα δώσουν μια σημαντική ανάσα. Και μια πρακτική αύξηση εισοδημάτων στους Έλληνες πολίτες.
4: Πάντως στο τέλος επιτιδεύματος, ισχύει ακόμα για τα νομικά πρόσωπα, έτσι. Έχει καταργηθεί μερικώς από το 25.
5: Σχέδιο το καταργεί για τα φυσικά πρόσωπα.
4: Εντάξει.
5: Και μια σειρά από άλλα πράγματα, κυρία Τζολέτο. Δηλαδή, αν δει κανείς την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω ξανά καλοπροαίρετα, ο άνθρωπος είναι προφανώς αλλαγμένος ή, εν πάση περιπτώσει, προσποιείται ότι έχει αλλάξει. Σε σχέση με την ιστορική ΔΕΘ του 2014, που είχε ένα λόγο καθαρά καταγγελτικό, ήθελε να τιμωρήσει, μοίραζε λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν και ούτω καθεξής. Είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος προσπάθησε να πείσει ότι γνωρίζει τι σημαίνει η παραγωγική Ελλάδα. Ξεκίνησε να μιλάει για τη σύνδεση λιμανιών με το σιδηρόδρομο, για παράδειγμα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος αυτός ότι με την κυβέρνησή μας έχουν προχωρήσει αυτές τις συνδέσεις. Δεν ξέρει ότι, για παράδειγμα, πριν από δύο μέρες έγινε αποσφράγηση φακέλων για τη σύνδεση του έκτου προβλήτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο έργο. Το οποίο θα αυξήσει, θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες για εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι Θεσσαλονίκη και το οποίο συνδέεται με το έργο το οποίο δημοκρατήθηκε επιτέλους με τον κεντρικό σιδηρόδρομο. Δεν ξέρει ότι μπήκε τηλεδιοίκηση χρηματοδότηση από Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιδωμένη, μέχρι τα σύνορα. Δεν ξέρει ότι χρηματοδοτήθηκε το Αλεξανδρόπολη-Ορμένιο σε συνδυασμό με την γραμμή προς τη Βουλγαρία και στη Ρουμανία με χρήματα τα οποία εξασφάλισε ο Απόστολος Τζικώστας και υπογράψαμε το μνημόνιο το Δεκέμβριο του 2025. Το επιτελείο του πιστεύω τα ξέρει. Αλλά αυτή η προχειρότητα νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές θα φανεί. Όταν κάποιος είναι κενός περιεχομένου, φαίνεται.
3: Πριν σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο για το σιδηρόδρομο, ένα σχόλιο για την απουσία, γιατί πάει ο κ. Μητσοτάκης στο Βελίδιο να ανακοινώσει μέτρα, να ανακοινώσει την οικονομική πολιτική, το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27. Ωστόσο, εκεί θα απουσιάζουν δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής αλλά και ο κ. Σαμαράς, που φαίνεται να οδεύει και σε ένα δικό του κόμμα. Όχι απλώς δεν θα είναι εκεί, αλλά είναι και αντελώς απέναντι πλέον και σκληρά απέναντι στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
5: Η δική μου άποψη παραμένει σταθερή. Έχω εκφραστεί πολλές φορές υπέρ της ενότητας, υπέρ της συσπήρωσης συνολικά στην παράταξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν κάνει καλό. Από εκεί πέρα, ακόμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Οπότε δεν έχω να προσθέσω κάποιο ακόμη σχόλιο.
3: Εφόσον υπάρξει, θα είναι αντίπαλό σας.
5: Εφόσον υπάρχει, θα το συζητήσουμε.
3: Και ένα σχόλιο για το σιδηρόδρομο, επειδή αναφερθήκατε δύο φορές στην συζήτηση που είχαμε σε σχέση με το πρόγραμμα του

0: Κοταχιάου και τώρα τον Γιώργο Κότσιρα. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που με καθυστέρηση βέβαια σε σχέση με ό,τι έζησε η χώρα και την πολύ μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, επιτέλους ένα έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Τον Απρίλιο που υπέγραψα τα έργα του 25, υποσχέθηκα ότι θα τελειώσω σε 15 μήνες, δεν δώσαμε καμία παράταση παρότι ζητήθηκε. Δεν διακόψαμε καθόλου την κυκλοφορία, ολοκληρώσαμε τα έργα στην ώρα τους. Σήμερα η διεξαγωγή δρομολογίων στο Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν γίνεται από ανθρώπινο χέρι, δεν γίνεται από σταθμάρχες που κάνουν ενδοεπικοινωνίες, γίνεται με το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Και ο κάθε πολίτης που μας ακούει μπορεί από το κινητό του μέσω του railway.gov.gr να δει την ακριβή θέση αμαξοστοιχεία με ακρίβεια εκατοστών και να ξέρει ο κάθε γονιός που βάζει το παιδί του μέσα στο τρένο ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ, αν γίνει ξανά ανθρώπινο λάθος, λαμβάνει πλέον αυτόματες ειδοποιήσεις ώστε να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
1: Στο ευχηθούμε και στο ελπίσουμε όλοι. Κύριε Κυρανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εμείς σας περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Εξώστη.
2: Εντάξει, θα συνεχίσουμε σε ρυθμούς death. Το απαιτεί η μέρα, νομίζω.
1: Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον death, αφού σ' αρέσει τόσο πολύ.
2: Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη. Μήπως είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος. Νίκο, πού είσαι?
3: Θέλω λίγες ώρες ακόμα. Λίγες, πολύ λίγες. Εκεί κοντά με τον Καντέλη, νομίζω, θα ανέβουμε. Και εσένα, νομίζω. Σωστά.
2: Εγώ λίγο πιο μετά.
3: Πιο μετά, εσύ. Ναι. Λίγες μέρες ακόμα. Οκ. Okay. Έχουμε δουλειά. Μια διευκρίνηση.
1: Τώρα που πάμε εμείς, πριν και πει διευκρίνηση, καταρχά τώρα πάμε εμείς. Σταματάει η βροχή. Έβρεξε μέτρα από Τσίπρα. Πάμε εμείς τώρα να εισπράξουμε.
3: Εμείς την υγρασία.
2: Μην φτάσει ακούσει τίποτα που πουνιτά, να σε δω μετά σταματάει η βροχή.
1: Για πες.
3: Μια διευκρίνηση απλώς, επειδή σας ακούγα νωρίτερα με το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, για τις κατοικίες στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών γίνονταν λόγος για 1,5 δις το χρόνο, σύνολο 6 δις σε βάθος τετραετίας. 6 δις ήταν η αποτίμηση των 50.000, να θυμάμαι καλά, κατοικιών.
2: Ανέβηκε λίγο ακόμα πάλι.
3: Ναι, και μετά είπε το 8 δις, 6 δις με 8 δις, εντάξει, είναι πολύ πιο κοντά από το 1,5 δις.
1: 10 ευρώ το τετραγωνικό είναι η διαφορά, σιγά.
3: Ξέρεις πώς ανεβαίνουν οι τιμές των υλικών οικοδομής κάθε ώρα, κάθε μέρα.
2: Γιατί το τετραγωνικό ανεβαίνει, Νίκο, τα ξέρεις καλά.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Νίκο, τι περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί σε έβλεπα και χθες την τηλεόραση του Sky, να λίγο να μαζέψουμε πληροφορίες τώρα, ότι έχουμε εδώ, να το βάλουμε στο τραπέζι, λίγο πριν ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη.
3: Πρώτα απ' όλα, αν πούμε ότι είναι 1 δις τα ενεργειακές επενδύσεις μαζί και τα προσθέσουμε στα μέτρα, νομίζω ότι θα είναι πιο κοντά στα 3 δισεκατομμύρια παρά στα 2,5 που έλεγα χθες. Θα είναι εκεί κοντά στα 2,8-2,9, κάπου εκεί θα είναι οι ανακοινώσεις. Πέρυσι ήταν στα 1,7 κάτι, αν θυμάμαι, δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ως προς το ύψος του πακέτου είμαστε εκεί, χωρίς να συμπεριλάβω σε αυτά τα δάνεια, περίπου 5 δις με το σύνολό τους, που είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το Σπίτι μου 3, τα οποία είναι υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι το δανειακό σκέλος, το οποίο μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα μιλάμε για αρκετά λεφτά και αρκετά ερωτηματικά, τα οποία νομίζω δεν τα έχουμε απαντήσει και δεν τα έχουμε λύσει όλα. Απλώς κάθε φορά προσθέτουμε νέες πληροφορίες που μας έρχονται, νέες πληροφορίες που έχουμε.
1: Γιατί έχουν βάλει τα δυνατά τους να το περιφρουρήσουν αρκετά φέτος. Καταλαβαίνω ότι θα είναι περίπου 12 μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθώντας σε κάθε μέτρο να χτυπήσει σε εισαγωγικά και μια κοινωνική ομάδα. Και να της πει ότι κάτι θα πάρει από αυτή την ανάπτυξη στην τσέπη της. Και βλέπω ότι εκεί μπαίνουν κυρίως επιχειρήσεις. Βλέπω τις οικογένειες να αυξάνεται το επίδομα, κυρίως με πάνω από 2 παιδιά, εκεί θα στοχεύσει η κυβέρνηση και έχει ενδιαφέρον και αυτό με τους δημοσίους υπαλλήλους που έλεγες χθες.
3: Ναι, πρώτα απ' όλα για τις οικογένειες μιλάμε ευθέως για τους τρίτεκνους. Ναι. Και οι πληροφορίες δεν θα είναι μάλλον επίδομα, θα είναι φοροελάφρυνση. Mm. Δηλαδή σχεδόν αφορολόγητο θα είναι το εισόδημά τους. Το ίδιο θα ισχύσει και για τη συντηρητική πλειοψηφία των αγροτών. Το επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους, η ιδέα έχει έρθει να είναι ένα επίδομα κοντά στο Πάσχα, λίγο πριν το Πάσχα. Δηλαδή να είναι εκεί Απρίλιο-Μάρτιο να δίνεται και να είναι μόνιμο χαρακτήρα. δεν θέλουν να το ταυτίσουν με 13ο μισθό, γιατί δεν θα είναι αυτού του ύψους. Αλλά η αλήθεια είναι οι παραλληλισμοί θα γίνουν.

0: καταλαβαίνω ότι...
1: Θα βολέψει αυτό φέτος με τις εκλογές, Νίκο, θέλω να σου πω.
0: Νομίζω με το παραπάνω.
1: Έχουμε καταλάβει με τους συνταξιούχους τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, έχει αρκετά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, το 250 που θα γινόταν 300 του Νοεμβρίου το επίδομα, το μόνιμο επίδομα, θα γίνει 446 ευρώ μεικτά, και θα, όσο είναι η Εθνική Σύνταξη, και θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Δηλαδή, τα εισοδηματικά κριτήρια θα ανέβουν αρκετά και θα φτάσει κοντά στο 90%, 90% των συνταξιούχων. Θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου μόνιμου πλέον, το οποίο αυτό θα γίνει μάλλον παραλληλισμός με τη 13η σύνταξη επιδόματος.
2: Και καταλαβαίνω ότι πριν σχεδιάσει τα μέτρα του οικονομικού επιτελείου, ο κ. Σπυρακάκης, πρέπει να του εκμεστηρεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης το πότε ακριβώς θα κάνει εκλογές, γιατί νομίζω ότι το άπλωμα των μέτρων, και κολλάει και αυτό που είπες με τους δημοσίους υπαλλήλους για τον Απρίλιο, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ανά δύο μήνες, μέχρι να φτάσουμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάποιος να παίρνει και κάτι.
0: Ναι, έχει μέτρα Νοέμβριο, έχει μέτρα Ιανουάριο, έχει μέτρα Μάρτιο-Απρίλιο και έχει και μέτρα τα οποία θα είναι με ισχύ από την 1η-1η του 2028 ή θα φανούν το 2028, καθώς θα αφορούν φορολογικές δηλώσεις. Για παράδειγμα, η προκαταβολή φόρου μαθαίνω ότι θα πάει για τη χρήση την επόμενη και θα είναι σταδιακή. Κάθε χρόνο θα μειώνεται την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Για τα νομικά πρόσωπα είναι κοντά στο 80%, στο 55% για τις επιχειρήσεις. Για μία τετραετία θα προβλέπεται μία μείωση κοντά στο 5% το χρόνο περίπου. Άρα θα μειωθεί σημαντικά το βάρος ενός μέτρου, το οποίο δεν είναι εύκολο να φύγει με μιας. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολλά λεφτά τη χρονιά που θα γίνει. Την επόμενη δεν είναι τόσο, γιατί θα πληρωθεί ο φόρος, αλλά τη χρονιά που θα κοπεί δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα μας λείψουν απότομα 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ, τόσο είναι περίπου η προκαταβολή που πληρώνουν τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα θα ήταν πρόβλημα, θα γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου, μαθαίνουμε το συγκεκριμένο μέτρο, όπως και η οριστική καταργήση του τέλους επιδιδεύματος. Προσέξτε, για τις επιχειρήσεις, έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κυρανάκης ότι έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί, ναι, για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παραμένει για τα νομικά πρόσωπα, για τις άλλες μορφές, και θα προβλέπεται η σταδιακή καταργησή του, θα είναι στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Νίκο, θα τα πούμε σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη.
0: Έγινε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
2: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η αύξηση στα 1000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου υπερβαίνει κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων καθώς και των τριετιών που ακολουθούν τον βασικό κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προσέλθει στη ΔΕΘ με τετραετή ορίζοντα, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σε κλειό διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές από σταθερές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή, ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Η άτυχη γυναίκα είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για 2 ημέρες μαζί με τον σύζυγό της. Σύμφωνα με το δήμαρχο του νησιού, η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα μάνδρας ειδηλίας και απείλησε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Πολύ ψηλός είναι ο κινδυνός πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απελούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στίβ Γουιτκόφ και ο Τζάρεν Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε, πρόσθεσε. Αναφερόμενο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει 2 πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις ΗΠΑ ή η στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε ένας άνδρας στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές των αρχών να το αφήσει. Η εταιρεία που διαχειρίζεται και παραχωρεί τις άδειες χρήσης του δημοφιλούς Τέτρις ξεκαθάρισε χθες ότι δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη στη δημιουργία ενός αμφιλεγόμενου βίντεο παιχνιδιού που παρουσίασε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος. Στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε βίντεο παιχνίδι με τον τίτλο «Χτίσε το τείχος», όπου οι παίκτες καλούνται να κατασκευάσουν τείχος για να προστατεύσουν τα σύνορα από ζόμπι. «Προστατεύστε τα σύνορα από την ορδή που πλησιάζει», αναφέρει το μήνυμα. Ο τίτλος του παιχνιδιού παραπέμπει σε σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ που αναφερόταν στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μαζί με ένα άλλο που παρουσιάστηκε επίσης την Πέμπτη, στο οποίο ο ήρωας πρέπει να συλλάβει και να απελάσει παράτυπους μετανάστες κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις. την πρώτη θέση στο Diamond League των Βρυξελών στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε ο Μόντο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting ο Μίλτος Αντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με δύο αναμετρήσαν για απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έφριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς. Γενικά έφριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια αυτή την Παρασκευή ειδικά. Αρχικά να πούμε ότι είναι η δεύτερη εβδομάδα μετά τις διακοπές.
1: Έχουμε επιβιώσει δύο εβδομάδες.
0: Αυτό είναι επίσης συγκλονιστικό. Θέλω να δώσω.
1: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
0: Εντάξει, καλή.
2: Όχι, Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
2: Μία από τις πιο καλές μέρες της εβδομάδας, ναι.
1: Ποια είναι η καλύτερη?
0: Η πιο άχρηστη μέρα, ποια νομίζετε ότι είναι?
1: Ποια είναι?
0: Εσείς ποια λέτε, έχετε σκεφτεί να υπάρχει μια άχρηστη?
1: Όλες οι μέρες που δουλεύουμε είναι άχρηστες.
0: Άχρηστες λες.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω η Τρίτη.
1: Τρίτη γιατί?
0: Γιατί είναι μετά τη Δευτέρα, μετά είναι Τετάρτη, δηλαδή.
1: Η Δευτέρα είναι χειρότερη πάντως.
2: Η Δευτέρα είναι αρχή εβδομάδα.
0: Αναλόγως πώς έχει περάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Μάικλ Τζάκσον.
1: Είναι δυνατόν να ακούσει Μάικλ Τζάκσον?
0: Ακούμε τα πάντα.
2: Όλος ο πλανήτης εννοεί ότι ακούει Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, κανένας δεν ακούει Μάικλ Τζάκσον. Ακούς μόνο εσείς που είσαστε. Φορούσες καμπάνες τεράστιες.
0: Ό,τι χρειαζόταν φορούσα.
2: Χορεύαμε.
0: Ό,τι χρειαζόταν.
2: Χορεύαμε Μάικλ Τζάκσον. Ήταν εκεί η μόδα με την Άσε
1: και όλα αυτά που αποκαλέστηκαν μετά για την προσωπική.
0: Εντάξει, έχουν αποκαλυφθεί για πολλούς καλλιτέχνες.
1: Όχι, άλλο τι κάνεις εσύ για τον εαυτό σου,
0: ναι.
1: Και άλλο να έχεις σχέση με παιδάκια. Σε παρακαλώ.
0: Κόψτε το Μάικλ Τζάκσον, μην τον ξαναβάλετε, παιδιά. Απαγορεύεται το Μάικλ Τζάκσον.
1: Να βγει από το. Πώς το λένε, από την μπάνκα.
0: Όποιοι κάνουν ναρκωτικά, όποιοι έχουν τέτοιες σχέσεις κτλ.
1: Είναι δικαίωμά σου να κάνεις. Ό,τι θες να κάνεις εσύ μόνος σου,
0: ναι.
1: Έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Δεν σε κρίνω εγώ.
0: Άρα να μην παίζει Μάικλ Τζάκσον.
1: Σε έναν ανήλικο δεν έχεις τίποτα δικαίωμα να κάνεις.
0: Ναι, καλά, ρε παιδί.
2: Αυτό τώρα, προφανές.
0: Μισό λεπτό, αλλά κάτσε. Ρε Συνώτη, μισό λεπτό τώρα. Κάτσε λίγο να βγάλω το ακουστικό.
2: Φέρε.
0: Γιατί ακούω διάφορες κουτουράδες. Δηλαδή, όποιοι ακούν Μάικλ Τζάκσον στηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, εμένα μου προκαλεί απέχθεια αυτό. Ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Επειδή είσαι του έντεχνο και δεν σου άρεσε ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Είδε ένα τύπο ο οποίο ήταν παλαβωμένο,
0: ναι.
1: Ήταν μαύρο και προσπαθούσε να γίνει άσπρο.
0: Καταργήστε
1: και
0: το Μάικλ.
1: Είχε κάνει 100 εγχειρήσει και είχε γίνει σκάκι. Είχε γίνει σκάκι, άσπρο μαύρο.
0: Το δικαίωμά του δεν ήταν.
2: Στο σώμα.
1: Έγινε πάω.
0: Η άλλη έκανε τον τέτοιο και τον έκανε τόσο. Αυτό δεν ήθελε.
2: Το μεγάλωσε. Το μεγάλωσε. Άλλη μεγαλώνει, ναι.
0: Μα είναι η συζήτηση αυτή.
1: Έχουμε τόσους καλλιτέχνες και τόσα καταπληκτικά τραγούδια. Μάικλ Τζάκσον, θα ακούμε.
2: Η κυρία Δήμητρα σταματήσει.
0: Θες να ακούμε, ρε εσύ. Μισό λεπτό. Είναι ο πιο ευπόλυτος καλλιτέχνης του πλανήτη του Μάικλ. Δεν κάνουμε συζήτηση
2: για το Μάικλ. Έχουν και λεφτά ακόμα.
1: Τα προβλήματα.
2: Τα νούμερα του είναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Του Μάικλ Τζάκσον.
2: Βεβαίως.
0: Μετά την ταινία.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μα κακώς είδατε την ταινία.
1: Βέβαια, καλώς.
0: Γιατί πήγατε και είδατε την ταινία?
1: Δεν πήγαν να δει τον Οδυσσέα.
0: Να δει την Οδύσσεια.
2: Τον Οδυσσέα δεν έχει ακουστεί τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μήπως έχεις με την είδες ταινία, γιατί εγώ δεν την έχω δει ακόμα.
2: Που ήταν και μόνος του Οδυσσέα.
0: Η ωραία λένε που ήταν.
1: Δεν το καταλαβαίνεις καν.
0: Τι δεν το καταλαβαίνεις?
2: Δεν είναι ωραία η ωραία Ελένη. Βάλαν μια άσχημη να κάνει την ωραία Ελένη.
1: Έτσι νομίζω. Έτσι κάτι δικιά μου.
0: Κάτι τη δικιά σου γνώμη.
2: Κάτι τον υπολείπω, ωραία την είδαν.
0: Ναι.
2: Δήμητρα Σταματίου, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου, Δήμητρα. Πώς είσαι? Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο κύριος Δημήτρης Γιάννης, στη διεύθυνση της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ρούλα Βρετάκου, στο 210-48-00-170-174 και skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω.
0: Αρχικά να πούμε στο σύμβουλο έκδοση της Καθημερινής, τον κύριο Νότι Παπαδόπουλο, συγχαρητήρια.
1: Τη φωτογραφία την είδες στην πρώτη σελίδα?
0: Ποια φωτογραφία?
1: Αυτή που έχει το Lincoln, που είναι σαν παλιό σύνδεσμο.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Έχει σκουριάσει το πλοίο. Είναι 10 μήνες στον πόλεμο.
2: 272 μέρες λέει.
1: Και γίνεται κόλαση βέβαια.
0: Εντάξει,
1: δεν δουλεύει τίποτα.
0: Αφού δεν έχει συντηρηθεί.
1: Δεν είχαν ζεστό νερό.
0: Ναι.
1: Να κάνουν μπάνιο. Φαγητό. Το φέρνανε από τον Ντιέγκο Γκαρσία. Ναι, είχαν βουτήξει κάποιοι στη θάλασσα. Είχαν σκοτωθεί 6 μεταξύ τους.
0: Μα αφού είναι 277 μέρες, νομίζω.
2: 272-77 μέρες. Είναι 6.000 οι άνθρωποι που είναι πάνω σε
1: 6.000. Πώς θα πει. Και είσαι σε επιφυλακή πολεμική.
0: Ναι. Να σας δώσω συγχαρητήρια στην Καθημερινή, ναι. Κύριε Παπαδόπουλο, ναι, ναι. Σύμβουλος έκδοσης, ναι, ναι, που είστε κτλ. Mm. Έχει παντού θέματα η Καθημερινή σήμερα. Για ό,τι θέλει ο καθένας να διαλέξει. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι συνήθως?
0: Συνήθως έτσι είναι. Εντάξει, όχι όλες τις μέρες. Ναι. Αλλά σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Ας πούμε, για το 1% του 1% που θέλει να φορολογήσει ο Τσίπρας. Ναι. Μαθαίνουμε σήμερα από την Καθημερινή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ότι τα κοχύμπα,
1: ναι,
2: τα γνωστά πουρα,
0: ναι, πεθαίνουν. Πεθαίνει η εταιρεία.
2: Ας το πω.
0: Ναι. Την οποία την είχε πάρει ένας Κινέζος, λέει,
2: ναι,
0: που ο οποίος ήταν απατεώνας, τον συνέλαβαν στην Καμπότζη, τον εξέδωσαν οι Καμπότζιανοί στην Κίνα. Έκτοτε, λέει, δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί του ούτε δικηγόροι, όπως ήταν αναμενόμενο.
2: Μάλιστα. Έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτός, όταν πήρε τα πουρα,
2: ναι,
0: τριπλασίασε, τετραπλασίασε, πενταπλασίασε τις τιμές. Και κυρίως τα έστελνε στην Ασία. Γι' αυτό, άμα ψάχνατε να βρείτε εδώ εσείς που είστε το 1% που θα φορολογείτε ο Τσίπρας,
2: δεν βρίσκατε.
0: Δεν βρίσκατε ή τα βρίσκατε και σας λέγανε πήγαινε ένα πουράκι τόσο, ας πούμε, και λέγε 80 ευρώ. Τι 80 ρε μας τώρα. Και μάλιστα, λέει ένα πουρο κοχίμπα μπιχάικ 52, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Έκανε 55 ευρώ τον Ιανουάριο του 22 και πήγε τον Ιανουάριο του 26, πόσα λέτε.
2: 100.
0: 230.
2: Τι λες.
0: Ναι.
2: Το πιάσανε αυτό, είναι η εταιρεία.
0: Η εταιρεία ήταν κρατική. Ναι. Τώρα υπάρχει καθεστώς, ουσιαστικά δεν υπάρχει διοίκηση στην εταιρεία, την κρατική.
2: Αλλά ξαναγύρισε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα.
0: Ναι, δεν μας απασχολεί. Και οι Κουβανοί, λέει, που ήταν έξυπνοι, φύγανε για τη Δομινικανή Δημοκρατία, Νικαράγουα, Ονδούρα, όπου καλλιεργούν εκεί και βγάζουν πουρα σε χαμηλότερες τιμές.
1: Και λένε ότι είναι από την Κούβα, φαντάζομαι.
0: Όχι, νομίζω ότι κυκλοφορούν.
1: Πρέπει να ξέρεις ότι τα τελευταία πουρα που φύγαν από τη χώρα πριν γίνει το εμπάργκο των Αμερικανών.
0: Της Κούβας εννοείς, ναι.
1: Ήταν ένα τεράστιο φορτηγό με πουρα που πήγε στο Λευκό Οίκο.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Α, τα πήρε ο Τραμπ, ε.
1: Πήρε ο Τραμπ, ρε. Ο Κέννεντι τότε.
0: Α, για αυτό το εμπάργκο, λες, το τότε εμπάργκο.
2: Ναι, γιατί ήταν και η συνήθεια με το πουρα
0: που πήραν τα δικά του. Το άλλο φανταστικό θέμα που έχει η Οικονομική Καθημερινή σήμερα.
2: Ναι.
0: Εμένα μας πάρα πολύ. Το γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου. Μικρό ενδιαφέρον, λέει, για εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων. Έχει ανοίξει μια πλατφόρμα το Υπουργείο. Ναι. Όπου αν είσαι καταπατητής,
1: πας και τη δηλώνεις και
2: την αγοράζεις.
0: Και την αγοράζεις.
1: Στην αντικειμενική.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στην αντικειμενική. Σε σύνολο 90.000 καταπατημένων, έχει μόλις 12.000 αιτήσεις και η πλατφόρμα κλείνει 11 Σεπτεμβρίου.
1: Mm. Προφανώς δεν θα πάνε άλλοι.
0: Δεν θα πάνε.
2: Δεν θα πάνε άλλοι, γιατί αυτοί που έχουν καταπατήσει, ποιος θα τους ελέγξει.
0: Λέει εδώ το ερώτημα. Λέει εδώ ο Προκόπης και είναι σωστό, ότι το ερώτημα είναι αν θα λειτουργήσει το καθεστώς των εξώσεων.
2: Εγώ νομίζω
0: αν θα κάνει εξώσεις.
2: Εγώ νομίζω πως δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή, αν έχεις καταπατήσει μία έκταση 10, 20, 30, 40 χρόνια και δεν σε έχει ενοχλήσει κανείς. Κανένας φορέας.
1: Δεν πας, ρε παιδί μου.
2: Δεν πας να το δηλώσεις. Συνεχίζεις το ίδιο καθεστώς.
1: Περιμένεις από το κράτος που θα σου πει, έλα μεγάλε, δώσε ένα χιλιαρικάκι.
2: Τα να τελειώνουμε. Ναι. Άλλωστε, πόσες έχουμε μετρήσει εμείς. 24.
0: Ρε παιδιά, μισό λεπτό να
1: ρωτήσω. Πώς περαιώσει έχουν
2: αυτό, 24.
0: Πολλές.
1: Αυτό περιμένουμε να κάνουμε.
0: Μισό λεπτό. Έχεις κάνει καταπάτηση. Ναι. Σου δίνει το κράτος τη δυνατότητα να νομιμοποιήσεις.
2: Ναι.
0: Δεν τρέχεις.
2: Όχι.
1: Όχι, γιατί περιμένεις το κράτος σου θα χαρίσει. Ή να σου κάνει αυτός μια περαίωση όταν θα έχει ανάγκη και θα έχει λεφτά στο 1/3 της τιμής.
2: Που ήδη τώρα θα είναι από την πλατφόρμα, ναι.
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά.
2: Εσύ θα πήγαινες.
0: Εγώ θα πήγαινα τρέχοντας.
2: Εσύ. Για να το νομιμοποιήσεις.
0: Ναι, γιατί
2: αν γνώριζες ότι δεν θα σε βγάλει κανείς μέσα. Δεν θα γκρεμιστεί, δεν θα γίνει αυτό που είπες για τις εξώσεις.
0: Όχι, θα
2: σε 3 χρόνια
0: έκανα, γιατί έχω την εντύπωση ότι αποκτούν και δικαιώματα.
2: Μετά είναι κανονική ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: 100.000. Εργαζόμενοι θα απολυθούν από τη Volkswagen ως το 2030.
0: Μάλιστα, σήμερα ανακοινώθηκαν 50.000.
2: Ναι. Και με τη σύμφωνη γνώμη των σωματείων.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Γιατί έχει 600.000 νομίζω εργαζόμενους έχει η Volkswagen.
0: Θα προσπαθήσουν, λένε, να τις απορροφήσουν, μας έλεγε η Δήμητρα Κυρανούδη, στις αμυντικές βιομηχανίες.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι λούκι έχει, σε τι λούκι έχει μπει η Volkswagen και άλλες εταιρείες.
0: Όλες.
1: Λόγω των κινέζικων αυτοκινήτων.
0: Τους οποίους επιδοτούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, σου λέει κινέζικο αυτοκίνητο ηλεκτρικό μας. Πάρε 3.000.
1: Γιατί αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι όχι κινέζικο, πάρε 8.000 για ευρωπαϊκό αυτοκίνητο.
2: Γιατί δεν έχουμε τα 8.000 ενώτη.
1: Άλλο αυτό. Εσύ που επιδοτείς τα αυτοκίνητα, να δίνεις μόνο για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό.
2: Πολύ σωστά. Αλλά είδες που την πήγε την επιδότηση. Δηλαδή, αν για τους Κινέζους.
0: Μισό λεπτό. 8 ήταν πριν.
2: Ναι.
0: Τώρα είναι 3.
2: 3 και για τα Κινέζικα. Λέει ο Νότης. Να δώσουμε 8 για τα ευρωπαϊκά.
1: Μεγαλώνει.
0: Λέω ότι έδινε
1: ό,τι δίνεις από το αυτοκίνητο, ναι, ό,τι δίνεις, θα τα δίνεις μόνο για τα ευρωπαϊκά. Όχι για τους Κινέζους.
0: Δώσε 1.000, ρε παιδί μου.
2: Αλλά δώσ' τα μόνο για τα ευρωπαϊκά. Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι ότι σωστό, έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό γίνεται για τα Κινέζικα αυτοκίνητα. Είναι πολύ φθηνότερα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά.
1: Εντάξει, αλλά προσπαθείς να βοηθήσεις την ευρωπαϊκή βιομηχανία.
0: Τι να σου πω. Εγώ αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής ανάπτυξης στηρίχτηκε πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και δει σε Γερμανία, Γαλλία.
2: Βέβαια.
0: Και τώρα κλειδονίζονται.
2: Και Ιταλία.
0: Και Ιταλία, σωστό, συγγνώμη, εννοείται. Και Ιταλία.
2: Η οποία είχε παραγωγή αυτοκινήτων τα οποία είχαν κατακλείσει την Ευρώπη και ιδιαίτερα το Νότο.
0: Τα λέει και ο Ιωταγάμα, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα κατήντησαν πανάκριβα και αναξιόπιστα, γι' αυτό πάει ο κόσμος στα κινέζικα.
1: Γιατί είναι πανάξιόπιστα τα
2: αυτοκίνητα. Αναξιόπιστα γιατί, το πανάκριβα να το καταλάβω. Και το πανάκριβα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι είναι και θέμα φόρων, έτσι, σε κάθε χώρα.
1: Δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε την εγχώρια βιομηχανία στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Πώς το κάνουμε αυτό.
2: Γιατί να στηρίζοντας τα προϊόντα που παράγονται.
1: Γιατί να στηρίξουμε κάποιους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αντίθεση μαζί τους. Λέω.
2: Δεν είναι μόνο το θέμα της αντίθεσης, είναι το θέμα ότι προχωράει τόσο πολύ και έχει μπει τόσο πολύ στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε σχεδόν θα κατακλείσει την ευρωπαϊκή αγορά. Διότι πολλοί κόσμος αγοράζει το αυτοκίνητο, μάλλον πολλοί. Ένας από τους παράγοντες είναι το κόστος. Τι άλλο να είναι. Όταν λοιπόν το ίδιο αυτοκίνητο το ευρωπαϊκό έχει 60-60 χιλιάδες.
0: Και αξιοπιστία, και ρε φίλε.
2: Και αξιοπιστία. Αλλά όταν αυτοκίνητο έχει 60 χιλιάδες. Και τις ίδιες παροχές.
1: Είναι αξιόπιστο το κινέζικο αυτοκίνητο.
0: Όχι, τα ευρωπαϊκά.
2: Τα ευρωπαϊκά.
0: Και εν πάση περιπτώσει και τα κινέζικα αξιόπιστα λένε ότι είναι. Δεν το ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
2: Αλλά παιδιά, το 60 με το 25 είναι μεγάλη διαφορά.
0: Εγώ έχω οδηγήσει στη ζωή μου κάτι ιαπωνικά και τώρα ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
0: Για πάμε στον Νίκο Φελιππίδη, ο οποίος... γεια σου Νίκο.
2: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας. Παραδρόμιο.
0: Πας δεθ.
3: Πάω δεθ, ναι.
0: Άντε πουλάκι.
2: Τρεις τα λεφτά,
3: Πετάω τώρα σε λίγο.
0: Για πες, τι περιμένουμε. Περιμένουμε κάτι, καμιά έκπληξη που λένε τις τελευταίες ώρες.
1: Δύο μέτρα έκπληξη.
3: Πάντα έχει. Παραπάνω, εγώ θα έλεγα.
2: Παραπάνω από δύο ώρες θα γεμίσουμε λεφτά. Για λέγε.
3: Θεωρώ ότι σκάνε σιγά σιγά τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχηματοποιημένο σε ένα μεγάλο βαθμό. Εμένα από όλα όσα έχουν κυκλοφορήσει και αυτά που ξέρω εγώ, πάντα μου λείπει έναν από την αλήθεια.
2: Για
3: σε σχέση με το ποσό. Αυτό δεν ξέρω ακόμα. Ένα μου λείπει νομίζω. Καλό μέτρο. Υπό την έννοια ότι σιγά σιγά ξέρουμε και τα ποσά, είναι περίπου κοντά στα 2.700 με 2.8 δις.
1: Τόσο πολλά.
3: Θα αφαιρέσετε το 1 δις, ναι, είναι τόσο πολλά. 1 δις θα αφαιρέσετε είναι οι ενεργειακές επιδοτήσεις του σε ρήτρες διαφυγής, οι οποίες θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η περίφημη ενεργοποίηση σε ρήτρες διαφυγής για την ενέργεια που λέγαμε. Αυτό μπορεί να διατεθούν μόνο για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό? Προϋποθέσεις για φτηνότερη ενέργεια, αποθήκευση κτλ. Υπό αυτή την έννοια. Τώρα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα πακέτο ξεχωριστό ευδιάκριτο για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα πακέτο το οποίο αφορά μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Υπάρχει ένα πακέτο το οποίο αφορά οι στοχευμένες εισοδηματικές τάξεις. Για παράδειγμα, επειδή μας ακούνε τώρα, το τεκμήριο των οδηγών ταξί με διάφορους τρόπους θα μειωθεί, θα είναι από τους ευνοημένους της μείωσης του τεκμήριου.
1: Οι αγρότες θα πάρουν τίποτα.
3: Βεβαίως. Εκεί θα έχουμε ενδεχομένως και ένα ευρείας κλίμακας που εννοεί ότι θα αφορά σχεδόν τους πάντες, σχεδόν το σύνολο των αγροτών.
2: Ναι.
3: Θα μια φοροελάφρυνση επιπλέον η οποία θα οδηγεί σε σημαντική μείωση του φόρου που πληρώνουν όσοι πληρώνουν από τους αγρότες φόρο. Άρα εκεί αναμένεται ένα μέτρο το οποίο θα μαζί με το σχέδιο που θα παρουσιάσει, γιατί εκεί υπάρχει ένα θέμα με τα κοινά τα αγροτικά, εκεί υπάρχει και η παλιά υπόθεση στο ΠΚΠ και υπάρχουν και χαμηλές τιμές φέτος παραγωγού και γενικά τα προβλήματα στις πληρωμές των επιδοτήσεων. Αυτά όλα θα προσπαθήσει να τα βελτιώσει αύριο στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.
2: Μάλιστα. Επιχειρήσεις, μικρομεσαίους, όλα αυτά που ακούμε.
3: Ναι, θα είναι μέσα, η προκαταβολή είναι μέσα.
2: Προκαταβολή, ξέρουμε ποσοστό, Νίκο, πάνω κάτω.
3: Θα γίνει σταδιακά. Θα γίνει σταδιακά. Σε βάθος τετραετίας.
1: Να καταργηθεί δηλαδή στο τέλος τετραετίας.
3: Όχι. Αυτό ξέρεις κάτι, ξέρεις γίνεται. Αν πεις ότι το κόβεις αυτό το μέτρο, πρέπει την χρονιά που θα το κάνεις να βρεις περίπου 5 με 6 δισεκατομμύρια.
1: Μα τόσα πολλά είναι.
2: Την επόμενη χρονιά. Είναι παράλογο.
3: Ναι, μα την επόμενη χρονιά δεν θα έχει καμία επίπτωση. Αλλά την χρονιά που θα το κάνεις, πρέπει να βρεις.
1: Τόσα πολλά είναι τα λεφτά αυτά. Τόσα πολλά
3: είναι αρκετά. Μα προπληρώνουμε φόρο.
2: Νίκος, γιατί αν έχεις 10.000 ευρώ φόρο και σου λέει δώσε μου 18.
1: Ναι.
2: Είναι το επιδείο. Δηλαδή βάλε τα έσοδα από τη φορολογία.
1: Μα πόσοι όμως. 700.000 άνθρωποι είναι. Πόσοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
3: Δεν είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι όλες οι επιχειρήσεις.
2: Και οι επιχειρήσεις.
3: Και 800.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Πληρώνουν όλες.
0: Και πόσο θα μειωθεί αυτό.
3: Θα μειωθεί σταδιακά.
0: Μάλιστα.
3: Θα δούμε.
4: Ναι, το επιβεβαιώ, το, αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ.
2: Το σταδιακά.
4: Το σταδιακά, όπως το λέει ο Νίκος.
3: Σταδιακά.
4: Έχω την εντύπωση ότι θα πει κανένα τάλιρο, κανένα 5% κάτω πρώτη χρονιά, κάτι τέτοιο.
2: Είναι πολύ λίγο, πολύ λίγο.
3: Το ίδιο ξέρω, κρατάμε και κάτι να πούμε στο δελτίο το βράδυ.
4: Καλά ρε παιδί μου, τώρα είμαστε ραδιόφωνο εδώ, πες ό,τι θες το βράδυ.
3: Αυτό όχι, μα ακούει και ο Άγγελος Πετρόπουλος και μετά θα έχω παράπονα.
4: Παρακαλεί τον κύριο Πετρόπουλος να κλείσει το ραδιόφωνο του. Θα έχει τίποτα εντυπωσιακό για σπίτι, εγώ ακούω κάτι για σπίτια, για τη στέγαση.
3: Θα έχει
4: που θα το συνδέσει με την οικογένεια, κάτι ακούω, δηλαδή δεν ξέρω, κάτι πιάνουν οι κεραίες μου τώρα τις τελευταίες ώρες.
3: Πρώτα απ' όλα. Υπάρχουν λεφτά, δανεία του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αυτό θα είναι, αυτά θα κατευθυνθούν. Θυμάστε που σταμάτησε απότομα για τις επιχειρήσεις.
4: Πόσα έχεις πει Νίκο, 8 δις δεν είχες πει είναι αυτά.
3: Είναι μαζί με αμοχλεύσεις και τα λοιπά, 5 συν 3. 5 για τις επιχειρήσεις και 3 για το σπίτι μου 3.
4: Άρα έρχονται δάνεια, φθηνός δανεισμός για τους μικρομεσαίους.
3: Έτσι, με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.
4: Αχα!
2: Αυτά είναι λέει.
3: Θυμάσαι αυτά που φωνάζαν ότι τα παίρνουν οι μεγάλοι μέσω των τραπεζών και τα λοιπά.
4: Θέλω να πω κάτι τώρα για να τον αφήσουμε να πάμε. Εντάξει. Το έχει πει ο Φιλιππίδης αυτό εδώ και 3 μήνες.
2: Ακούσαν τον Φιλιππίδη, το κάνω.
4: Όχι, θέλω να το πω. Το έχει πει εδώ και 3 μήνες.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
3: Έχει ένα μέτρο για την αποταμίευση, κρατήστε το, καλό μέτρο. Να, για τις οικογένειες με παιδιά, για με μικρά παιδιά, όχι είστε τα δικά
1: δηλαδή,
3: μας,
1: θα,
3: μικρά παιδιά.
1: Θα δώσει μεγαλύτερο τόκο άμα βάλεις τα λεφτά στην τράπεζα.
3: Θα υπάρχει ένα αποταμιευτικό με κρατική χρηματοδότηση. Και έτσι, με κρατική συμμετοχή.
1: Μάλιστα.
3: Συμμετοχή και της οικογένειας αλλά και του κράτους.
4: Ωραίο.
3: Είναι ένα ωραίο μοντέλο, το έχει λανσάρει πρώτος ο Καγκελάριος Μέρτς στη Γερμανία. Ωραίο μέτρο. Πάρα πολύ ωραίο.
4: Καλή διασκέδαση Νίκο.
2: Καλά να περάσεις Νίκο.
4: Δεν ξέρω τι μπουζούκια λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη.
3: Έχει ξεκινήσει και η διασκέδαση από το αεροδρόμιο. Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σε εκλειό διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή, ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα. Πολύ υψηλός είναι ο κινδυνός πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε χθες ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Αναφερόμενο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας που βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Παράλληλα, υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Λοιπόν, μπλέξατε με καρεκλάδες, κύριε Παπαδόπουλε, λέει ο Νικηφόρος. Ότι είμαστε καρεκλάδες.
1: Δεν πειράζει να ξέρει.
2: Χορεύει κανένα, είναι κανένα εκεί τώρα. Έχει
0: και δεν έχει Θεσσαλονίκη, τίποτα.
2: Τα έχει κόψει ο Μητσοτάκης.
1: Ποια έχει κόψει.
2: Έχει πει ο Μητσοτάκης, θα αρχίσετε. Αφού κατεβούν, μην του πιάσουμε του δικού μα να χορεύουν.
0: Α, λε ότι.
1: Πώς έγινε έτσι.
0: Για να μην ξανοιχτούν οι υπουργοί.
2: Από τις 11 θα αρχίζουν, τα περισσότερα θα αρχίζουν από τις 11.
0: Αφού θα έχει επόμενη, για να πάνε Πασόκια να την πατήσουν.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και ο Τσίπρας. Ανδρουλάκη, ακούς. Κρύφτους μέσα την άλλη Παρασκευή.
2: Κρύφτους.
1: Γιατί κακό είναι να πάνε. Κακό είναι να πάνε. Γιατί είναι κακό. Άμα θέλουν οι άνθρωποι μπορούν να πάνε.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος λέει ότι ο φόρος για τα ακίνητα. Δεν ξέρω ποιο τον έμφυα εννοεί.
1: Ναι.
0: Στα ενίκια.
1: Στα ενίκια.
0: Θα
2: από
0: γίνει
2: 15,
0: ο στο 8.
2: Ναι, το, κάτι έχω ακούσει.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Ο Γρηγόρης, ας πούμε, λέει θα ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Κίνα.
1: Εμείς.
0: Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Να κάνουν και οι Ευρωπαίοι φθηνά αυτοκίνητα καλά.
1: Ναι, προφανώς και αυτό είναι μια λύση, αλλά εκεί πάει και στο θέμα των ανταλλακτικών. Το ότι χρησιμοποιεί υλικά αξιοπιστία.
0: Ο Λευτέρης μας λέει την περιπέτειά του, αγόρασε καινούργιο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Είχε ένα πρόβλημα τέλος πάντων εκεί και περιμένει 4,5 μήνες το ανταλλακτικό.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν.
2: Καλά, αλλά δεν συμβαίνουν αυτά στα Κινέζικα.
1: Δεν είναι τόσο.
2: Είναι αυτά τα Κινέζικα αυτοκίνητα ξαφνικά αξιόπιστα.
0: Πώς έχω την εντύπωση.
2: Τρία χρόνια κυκλοφορούν.
0: Αν πάθει κάτι το Κινέζικο αυτοκίνητο, σου δίνουν όλο αυτοκίνητο.
2: Α, μπορεί.
1: Πέταθω και παίρνουμε άλλο. Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε λίγο. Πάμε να πάμε στα τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης και στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Και πριν καλησπερίσουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, που είναι υπεύθυνος του τομέα εργασίας, να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Βάσια Αναστασίου από το Πασόκ.
3: Ωραία. Και εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, για να φοβεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: γιαγιά, ηρέμησε, 85.
1: Πάντως, κύριε Τεμπονέρα.
0: Μισό λεπτό, ναι. Να πω κάτι. Γεια σας, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άμα έχει πέντε βραχιόλια, όλα και όλα, γιαγιά της κυρίας Αναστασίου,
1: ναι.
0: Και πάρει Ζάναξ,
1: ναι,
0: για τα πέντε βραχιόλια, πάει να πει ότι τα βραχιόλια πρέπει να είναι πολύ ακριβά.
1: Πανάκριβα, σωστό.
0: Γιατί αλλιώς Ζάναξ δεν παίρνει για πέντε βραχιόλια.
1: Κύριε Τεμπονέρα, θα μας πάρετε τα βραχιόλια. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να θυμίσω ότι παλιά λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα πάρουν τα σπίτια, αλλά τέτοιες μέρες ο κύριος Βενιζέλος, στο κόμμα, δεν κάνω λάθος, της κυρίας Αναστασίου, το 2011 ανακοίνωσε το φόρο των έμφυα.
1: Ναι.
4: Αυτόν ο οποίος, μάλλον θα έλεγα, έχει κλείσει αρκετά σπίτια.
0: Αυτό ναι, ήταν ΕΝΤΙΔΕ.
2: Μνημόνιο όμως ήταν. Το 2011 είχαμε μνημόνια. Όπως και εσείς βάλετε φόρο στη μεσαία τάξη, ακόμα κλαίνε.
4: Το λέω τελικά για να δούμε ποιος έβαλε τους φόρους και ποιος πήρε τα σπίτια. Θυμάμαι όμως την πρόσφατη ιστορία. Δεν βλάφτηκα μια φορά.
2: Τι θα κάνει τελικά με αυτό το φόρο περιουσίας, μπορείτε να μας δώσετε να καταλάβουμε, γιατί έχουν γραφτεί τα πάντα.
4: Μου κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός ότι ενώ παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που
1: εστιάζει
4: την ανάπτυξη. Ναι, ξέρετε, θα έρθουμε, λέγεται τελικά, αλλά τελικά φαίνεται ποτέ να μην ερχόμαστε.
2: Είναι κάτι καινούριο όμως αυτό, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
4: Ένα λεπτάκι. Εμείς ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο έχει μια οικονομική λογική.
2: Ναι.
4: Και αν οικονομική λογική, πρώτα παράγουμε το πλούτο, βεβαίως κάνουμε ανακατανομή των φόρων και από εκεί πέρα μετά τον μοιράζουμε προκειμένου να υπάρξει κοινωνική πρόοδος. Αυτό είναι το σχήμα. Το να ξεκινάει κάποιος την όποια συζήτηση με όρους αναδιανομής, δηλαδή από τη φορολογία, παραβλέπει ότι εμείς έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο που εστιάζει, για παράδειγμα, στο Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης. Ένα ταμείο αναπτυξιακό, το διάδοχο θα έλεγε κανείς με άλλους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου εκεί εθνικοί πόροι, αναπτυξιακοί πόροι με συμμετοχή και ιδιωτών, ανακατεύθυνση πόρων από άλλες πηγές, έχουμε τη δυνατότητα στην επόμενη δεκαετία να έχουμε ένα ταμείο 50 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα μπορεί να κατευθύνει πόρους και θα αλλάξει τον παραγωγικό προσανατολισμό της χώρας. Υπάρχει κάπου αλλού τέτοιο αντίστοιχο ταμείο?
1: 5 δισεκατομμύρια, ναι. 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, κύριε Τεμπονέρα.
4: Όχι, όχι. Μιλάμε για ένα ταμείο.
1: Είπατε 50 δις τη δεκαετία. Άρα είναι 5 δις το χρόνο.
4: Τη δεκαετία λοιπόν μάλιστα, και έχουμε ακριβώς αναφέρει και τις πηγές και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από τα κεφάλαια των ιδιωτών, αλλά προσέξτε, κάνουμε αλήθεια κάτι ρηξικέλευτο? Το συγκεκριμένο ταμείο ή αντίστοιχες παρεμβάσεις υπάρχουν στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα που μιλάμε, υπάρχει στην Ιταλία, υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει ακόμα και στην Νορβηγία, πρέπει να σας πω. Ναι. Μεγάλα ταμεία τα οποία τι κάνουν, είναι εθνικά ταμεία υπό δημόσιο έλεγχο, τα οποία δεν δίνουν τα χρήματα σε ημετέρους πολιτούς σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαχωνισμούς, αλλά με όρους διαφάνειας κατευθύνουν πόρους στην πραγματική οικονομία, στην πρωτογενή παραγωγή, στην καινοτομία, επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Παίρνουν πίσω τους επιστήμονες.
2: Άρα, για να μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λέτε. Μακάρι να γίνουν. Ξέρετε τώρα, εμείς αναγκαστικά στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε και θυμόμαστε τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό είμαστε λίγο επιφυλεκτικοί σε αυτά που λέτε. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να λέει: μην τολμήσει και έρθει καμιά επιχείρηση εδώ πέρα και κάνει επένδυση, διότι θα τους κόψουμε τα πόδια.
4: Εμείς ορισμένοι επιχειρούν να μιλούν για το 2015.
2: Τότε κυβέρνησε.
4: Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε κάποιος να θυμίζει και το 2009, για παράδειγμα, το έτος της χρεοκοπίας της χώρας.
2: Έχει τα πόλη το δίκιο.
4: Ή θα μπορούσε ακόμα καλύτερα να θυμίζει στους ακροατές ποιος είναι εκείνος ο οποίος πήρε 22 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους από το 2019 μέχρι το 2026. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος πήρε από ΦΠΑ, δηλαδή από άδικους έμεσους φόρους, 12 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία. Αν θέλετε, 7 ετία. Άρα λοιπόν, βεβαίως να ακούσουμε την κριτική, κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση, αλλά να είμαστε τουλάχιστον και δίκαιοι όσον αφορά την πρόσφατη ιστορία.
1: Πάμε λίγο στα του προγράμματος, επειδή είπατε ότι δεν ασχολούμαστε πολύ. Αυτά τα 50.000 σπίτια που θα δοθούν, πού θα βρεθούν, θα χτιστούν?
4: Είπαμε λοιπόν ότι θα χτίσουμε προσιτή κοινωνική κατοικία, η οποία βεβαίως δεν, όπως μας λέει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Σκέρτσος, δεν στοχεύει στο να χτίσει από την αρχή 50.000 καινούργια σπίτια. Αλλά στοχεύει στο να μπορέσει να δώσει κίνητρα για ανακαίνιση. Στοχεύει στο να μπορεί να μοχλεύσει κεφάλαια και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να γίνουν συμπράξεις σε κλειστά ακίνητα, για παράδειγμα.
0: Άρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα, λέτε, κύριε Τεμπούλα.
4: Τεράστιο κοινωνικό απόθυμα. Όχι, δεν κάνει, επιτρέψτε μου να σας πω, η κυβέρνηση αυτό. Και αν το έκανε η κυβέρνηση αυτό, θα πρέπει να μας απαντήσει γιατί δεν το έκανε εδώ και 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς τα ενίκια ήδη φύγανε περίπου στο 50% πάνω την τελευταία 7 ετία, το θα το κάνει τώρα η κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου να μας κάνει τουλάχιστον λίγο επιφυλακτικούς όσον αφορά την υλοποίηση.
0: Τα προγράμματα αυτά που λέτε και εφάρμοσε και η κυβέρνηση είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί πρώτον η ζήτηση για σπίτια και δεύτερον να αυξηθούν οι τιμές. Αποδεδειγμένα.
4: Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Ακριβώς αυτό λέμε. Δηλαδή, ποιο ήταν το πρόβλημα.
0: Το ίδιο πάτε να κάνετε και αυτό, δεν λέτε κι εσείς.
4: Τελείως διαφορετικό. Η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2 και την επιδότηση ενοικίου, ουσιαστικά τι έκανε, αντί να ενισχύσει την προσφορά, ενίσχυσε τη ζήτηση.
0: Ναι.
4: Με αποτέλεσμα τα ενίκια να αυξηθούν.
0: Ναι.
4: Το ζήτημα λοιπόν είναι να μπορέσεις να ρίξεις πάρα πολλά σπίτια στην αγορά.
0: Ναι.
4: Έγινε αυτό μέχρι σήμερα?
0: Όχι.
4: Η απάντηση είναι πως δεν
2: έγινε.
0: Εσείς πως λέτε ότι θα πέσουν τα σπίτια στην αγορά?
4: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
4: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
4: Είχε τη δυνατότητα 7 χρόνια η κυβέρνηση να δημιουργήσει οργανισμό κοινωνικής κατοικίας?
0: Ναι,
4: η απάντηση είναι πως είχε.
0: Ναι.
4: Το έκανε? Η απάντηση
0: όχι,
4: είναι πως δεν το έκανε. Όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα που λέτε.
2: Βέβαια αυτό το έχει πει και το Πασόκ. Αυτό το θέμα το έχει πρώτο ο Ανδρουλάκης, αν θυμάμαι καλά, λέγοντας θα κάνουμε ότι κάνουν οι Ισπανοί.
0: Πορτογάλοι
2: και Ισπανοί.
4: Εντάξει, το Πασόκ μας λέει ότι του κλέψαμε το πρόγραμμα, η κυρία Καριστιανού μας λέει ότι κρέψαμε την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα, επιτρέψτε μου ότι χρειάζεται λίγη σοβαρότητα απέναντι σε όλα αυτά. Επειδή ο κόσμος μας ακούει και έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, η συζήτηση δεν μπορεί να πηγαίνει στη μικροπολιτική. Εμείς λοιπόν, για να είμαι καθαρός.
2: Τώρα δεν είναι μικροπολιτική αυτό που σας είπα. Είναι ένα βασικό θέμα του Πασόκ. Ο Πασόκ είπε δύο πράγματα. Έχει πει να μειώσει το ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, γιατί ανεβάζει αυτό τις τιμές, και να φτιάξουμε μερικές χιλιάδες σπίτια. Δεν έχει πει σπουδαία πράγματα, αλλά.
4: Εμείς λοιπόν τι λέμε, εμείς σε συνδυασμό λοιπόν και με την προστασία της πρώτης κατοικίας και με το χτίσιμο νέων κατοικιών ενεργοποιούμε ένα πλατή σχέδιο το οποίο ακριβώς θα δώσει τη δυνατότητα να ρίξουμε πολλά σπίτια στην αγορά, άρα και ταυτόχρονα να ρίξουμε τις τιμές. Θα γίνει αυτό, για να είμαι καθαρός, αύριο το πρωί? Όχι.
0: Το πρόγραμμα μας είναι θεωρίζοντας.

0: ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τους. Αυτά με κάποιο τρόπο θα τους υποχρεώσετε να ρίξουν στην αγορά?
1: Έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει φορολόγηση των ακινήτων εκείνων και κυρίως εκείνων οι οποίοι τα διακρατούν, οι οποίοι για παράδειγμα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα κλειστούν τα σπίτια με εκμεταλλευόμενοι πολλές φορές και την Golden Visa, την οποία έχουμε ανακοινώσει ότι θα καταργήσουμε, θα αποσυνδέσουμε δηλαδή από τα ακίνητα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ένα άλλο οικονομικό αποτέλεσμα.
2: Να ρωτήσω κάτι που έχετε και μια ευαισθησία εσείς, φαντάζομαι, λόγω της οικογένειάς σας. Αυτό το ότι θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα μπαίνουν όλοι μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είναι πολύ λαϊκίστικο μέτρο?
1: Μα δεν έχουμε πει αυτό. Δεν έχουμε πει ότι θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές έτσι απλά. Έχουμε πει ένα πλαίσιο το οποίο κοιτάει πολύ πέρα και πάνω από τις πανελλαδικές. Έχουμε πει ότι θα στηρίξουμε και θα θωρακίσουμε το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο. Έχουμε πει ότι θα οδηγήσουμε σε πρόσληψη 30.000 νέους εκπαιδευτικούς. Έχουμε πει ότι θα αυξήσουμε κατά 300 ευρώ τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Έχουμε σχεδιάσει ένα μηχανισμό όπου ναι, δεν γίνεται 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να δαπανά το ελληνικό οικογενειό στα φροντιστήρια, αλλά θα πρέπει πράγματι σε υποδομές, σε προσωπικό, σε επένδυση ακριβώς στην έρευνα, να μπορέσει πράγματι να έχει κίνητρο ένα παιδί ούτε να πάει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά να σπουδάσει και να θαρακίσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και εκεί δίνουμε και δυνατότητες όπως αυτή που ανακοινώσαμε, ακριβώς γιατί πρέπει να ενισχύσουμε και να κλείσουμε και τις ανισότητες με την περιφέρεια, να υπάρχει μια ενίδη υποτροφία, σας το πούμε, μια ενίσχυση των παιδιών, τα οποία σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Προσδιορίσαμε το κόστος αυτής της παρέμβασης στα 5.000 ευρώ το έτος και αφορά περίπου 80.000 φοιτητές. Όλα αυτά λοιπόν
3: πολύ, κύριε Τεμπονέρα,
1: αποτελούν ζητήματα στήριξης του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου. Αυτά καλούμαστε να αναδείξουμε. Μάλιστα. Και να φύγουμε μονάχα λίγο από τη λογική του πόσο κάνει, που θα βρείτε τα λεπτά και όλα τα υπόλοιπα.
3: Να είστε καλά, κύριε Τεμπονέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συζητάμε για τις τιμές.
2: Πόσο τον
0: πήρες? 9 ευρώ.
2: 9 ευρώ καφές.
0: Στο περίπτερο.
3: Τα πόσα γραμμάρια?
0: Τα 250.
3: Πάρα
0: κοιτάζω στο σούπερ μάρκετ τώρα, τον έχει 7,37.
2: Εντάξει, μια χαρά.
3: Τι εντάξει εννοώ.
2: 2 ευρώ πάνω από το περίπτερο.
3: Άστο αυτό. Το 7,37.
0: Είπα από το περίπτερο, δεν το είπα από το σούπερ μάρκετ.
3: Γιατί το 7,37 στο σούπερ μάρκετ είναι φθηνό.
2: Πόσο έκανε παλιά αυτό?
0: Παλιά έκανε 5. Λίγα, ναι.
2: 5 ευρώ. Πώς το παίρνεις εσύ, Δήμητρα?
3: 5,5. Το 5,5 με το 7,37 είναι 2 ευρώ. Στα 5 ευρώ.
0: Ναι.
3: 5,5 τα 2 ευρώ είναι 40%.
0: Η μεγαλύτερη συσκευασία ήταν 8 κάτι, μετά πήγε 9 κάτι, τώρα έχει 12,80.
3: Δεν είσαι μαγαζί όμως, για το σπίτι θες να τον πάρεις.
2: Αυτά είναι τότε που παγώσαν οι τιμές.
0: Τότε που μόλις είπανε, λέει καλημέρα σας, γεια σας, σας πω κάτι λέει.
3: Ναι.
0: Τι να μας πεις, παιδιά, θα παγώσουν οι τιμές. Α, λέει χαμός. Παγώσαν οι τιμές, υποτίθεται.
3: Όντως.
0: Ανεβήκανε λίγο οι τιμές στο ενδιάμεσο, οι παγωμένες.
3: Οι παγωμένες ξεπάγωσαν μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, ξεπαγώσαν. Λίγο. Παιδί μου, δηλαδή. Λόγω της ζέστης, γιατί ήταν και πολύ 40 βαθμούς, δεν στέκεται.
2: Αλλά μετά είδαμε ότι ο πληθυσμός πάλι ανέβηκε.
0: Μετά ο πληθυσμός ανέβηκε με παγωμένες τιμές.
3: Και ήρθε το Υπουργείο και είπε.
0: Και μετά ήρθε.
3: Παγώνει πάλι. 1.660 κωδικοί.
0: Αυξηθήκανε λίγο πριν, λέει, κάποια τρόφιμα κτλ. Και αμέσως μετά, μόλις είπαν η συμφωνία κυρίων που θα τα μειώσουν.
3: Τα μειώσανε.
2: Πετρέλαιο, εγώ άκουσα, θα αρχίσει 1,70 το πετρέλαιο να δίνεται.
3: Να στο
2: πει.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα ότι μπορεί να υπάρχει έναρξη, το λέει η κυρία Ζάγκα. Από το 1,70.
2: Μπορεί να ενδέχεται. 1,70. Ένα 10 έκανε πέρσι. Ένα 15.
3: Ένα 15. Ένα
0: 70 το λίτρο. Ναι. Το λίτρο.
3: 1,70.
0: Το πετρέλαιο θέρμανση.
3: Κοίταξε. Είναι σενάριο, σενάριο εάν προχωρήσουν έτσι τιμές του πετρελαίου.
2: Καταλαβαίνετε τι να γίνει.
3: Το οποίο είναι βεβαίω.
0: Σήμερα ο Γιάννης ο Συνάνης από την Μιντλίνη μας έλεγε ότι υπάρχουν πρακτήρια που πουλάνε 2,5 ευρώ το λίτρο.
2: Στην Αμοργό, 2,40 τη βενζίνη. 2,40 έκανε η βενζίνη όταν έφευγα. Ευτυχώς είχα βάλει.
3: Α, πάλι
2: 2,30 είχα βάλει.
0: Ναι, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω πώς θα βγει το πράγμα.
3: Τι πώς θα βγει? Με έναν τρόπο.
2: Αυτά είναι δύσκολα.
3: Υπάρχουν τρόποι να λυθεί αυτό?
2: Όχι,
3: αυτό θα πρέπει να μας το πούν από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τι άλλες
2: δράσεις υπάρχουν. Δεν λέμε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο, γιατί είναι και ευρωπαϊκό.
3: Ανακοινώνονται 1.660 κωδικοί που μειώνονται τα προϊόντα. Yeah. Μάλιστα μειώθηκαν. Αλλά είναι άλλο η μείωση του 1 ευρώ και άλλο η μείωση των 30 λεπτών. Και όταν ένας καφές είχε 5,5 ευρώ και πάει στο 7,37, το να μου τον πας μετά 6,5, δεν γίνεται.

0: κάτι.
1: Ναι, μα... από το 7.37 στο 6.30. Αλλά όταν ήταν στο 5.30 κάτι, δεν έκανε κάτι να μην πάει στο 7.37.
2: Μα ρε παιδιά.
1: Τον βλέπω να είναι. Φανατικό τον βλέπω.
2: Αντιπολίτευση,
1: Όχι, αντιπολίτευση. Ναι. Δηλαδή έχει καταλάβει και αυτό ότι εδώ πέρα τα πράγματα δεν πάνε καλά.
2: Και ενώ μα έλεγε ότι θα μοιράζουν 50 στην Τζιμισκή.
1: Άλλο είναι αυτό, θα γίνει αυτό.
2: Τι θα γίνει.
1: Αύριο στο Φιλιππίδη τον άκουσε. Να είναι μια έκπληξη, να είναι. Εκπλήξει θα κάνει ο Μητσοτάκης. Τι νομίζει πρόγραμμα θα ανακοινώσει. Θα λέει έκπληξη πρώτη. Λαχνό. Ο ένα. Ο άλλο.
0: Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν, έτσι κάποια στιγμή ξυπνάνε. Λένε παιδιά, δεν γίνεται.
2: Τι έπαθες.
1: Τι εννοείς ξυπνάνε.
2: Εσύ τι ξυπνάνε, καλά σου λέει.
1: Τι ξυπνάνε.
2: Μας βλέπουν την αλήθεια, κατάλαβα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή που σου είπα πριν.
2: Έτσι. Τι μου είπες.
1: Και η μία είναι αλήθεια και η άλλη. Α, με συγχώρεις, άμα λέω αλήθεια, λέω και στα δύο.
2: Ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να προσέχετε, γεια σας.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η αύξηση στα 1000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου υπερβαίνει κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων καθώς και των τριετιών που ακολουθούν τον βασικό κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προσέλθει στη ΔΕΘ με τετραετή ορίζοντα, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σε κλειό διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ θα έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οι συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Επίποδος βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Παράλληλα, θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3Β σε θετικές από σταθερές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό, ενώ όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή, ζωντανός ανασύρθηκε και ο σύζυγός της. Η άτυχη γυναίκα είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για 2 ημέρες μαζί με τον σύζυγό της. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα. Πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα στον περιβάλλοντα χώρο στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έθεσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεν Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάντζ και περιλαμβάνει 2 πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις ΗΠΑ ή στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν. Κλειστή είναι η λεωφόρος Ελβελπίδων από την λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. την πρώτη θέση στο Diamond League των Βρυξελών, στο επικοντό, με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά. Κατ' εκτίσω, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν αγωνίστηκε, ο Μοντοντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο τουρνά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, πρωινό Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε στο πρωινό των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το πρωί και βεβαίως το απόγευμα στις 8 το βράδυ, όπου και θα συνδεθούμε εδώ από το ραδιόφωνο του Sky με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, την ομιλία στους παραγωγικούς φορείς, την ομιλία σε όλες και σε όλους εμάς, τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τους κατοίκους όλης της Ελλάδος, τους πολίτες όλης της χώρας, για όλα αυτά τα οποία έχει να ανακοινώσει για αυτήν την χρονιά, για αυτήν την περίοδο, φυσικά και μια προεκλογική χρονιά και μια μάλλον εκλογική χρονιά, το 2027, έτσι όπως το έχει πει και ο ίδιος. Οπότε λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι ακριβώς θα υποθεί, τι ακριβώς θα ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ήδη ως πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία αποκάλυψαν χθες το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο τόσο ο Γιάννης Καντέλης όσο και ο Νίκος Φιλιππίδης από κυβερνητικής πλευράς και οικονομικού ρεπορτάζ, ο Γιάννης Καντέλης και ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά και βεβαίως με όλες τις πολλές πληροφορίες οι οποίες έρχονται εδώ στον Sky και βεβαίως τις μεταφέρουμε, γιατί δεν έχουμε καν λόγο να τις κρατάμε για εμάς. Το θέμα είναι να είστε εσείς οι καλύτερα ενημερωμένοι πολίτες και αυτό το κατακτάτε και το έχετε ακούγοντας Sky ραδιόφωνο προφανώς, θα το πως κάνετε αυτή την ώρα και όλο το 24ωρο, αλλά και βεβαίως βλέποντας Sky αλλά και διαβάζοντας sky.gr. Πριν δες λοιπόν ρεπορτάζ για το τι ακριβώς αναμένεται να υποθεί σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως η παρουσία των πολιτικών αρχηγών, μας την έκανε και βγήκε από αριστερά ο κύριος Τσίπρας, μη σεβόμενος τίποτα για την σειρά των κομμάτων, και έκανε εκείνος η δική του παρουσίαση του προγράμματός του, το οποίο και αν έχει τροφοδοτήσει πειρά, και αν έχει τροφοδοτήσει κριτική, και αν έχει τροφοδοτήσει σχόλια από όλες και από όλους, και φυσικά με ένα ζήτημα, μάλλον πολλά ζητήματα, όπου καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάδας του κ. Τσίπρα για αυτές τις προεκλογικές εξαγγελίες του ίδιου. Η κοστολόγηση και η πατριωτική εισφορά 1% για τους ισχυρότερους Έλληνες αποτελούν τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον ίδιο, αλλά και βεβαίως μετά όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν από στελέχη του, από τους τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, από το επικοινωνιακό του επιτελείο. Όλα αυτά τα οποία μάλλον προκαλέσανε περισσότερη σύγχυση παρά ένα ξεκαθάρισμα για το τι ακριβώς ο ίδιος σκέφτεται ή ο ίδιος λέει. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν, διότι όλα ξεκινούν από την πολιτική και βεβαίως για αυτή την πολιτική δεν είναι σίγουρο ότι μπορούν όλοι ή μπορούμε όλοι. Έτσι λοιπόν σήμερα ξεκινάει επισήμως η ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός. Μέσα στην εβδομάδα θα ανεβούν όλα τα κόμματα στις συνεντεύξεις τύπου που θα έχουν, αλλά και βεβαίως το επόμενο Σαββατοκύριακο κλείνει με την παρουσία του εκάστοτε αρχηγού της εξωματικής αντιπόλτευσης. Αυτή την περίοδο μιλάμε για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος γιόρτασε εκείνο στα 52 γενέθλια του Πασόκ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πρώτα παρόν το Σαββατοκύριακο των το Σαββατοκύριακο της κυβέρνησης, εννοώντας δηλαδή του κόμματος το οποίο κυβερνά και η Νέα Δημοκρατία, και φυσικά των δεδομένων και των γεγονότων που έχει σεβόμενοι πάντοτε όλοι, ότι επειδή έχει και τα κλειδιά, έχει και τα λουκέτα του οποιοδήποτε θησαυροφυλακίου, οποιοδήποτε κουμπαρά, μπορεί και να κάνει καλύτερα τους λογαριασμούς. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο το δίνουμε σε κάθε κυβέρνηση η οποία κυβερνά και έχει ακριβώς το γενικό λογιστήριο του κράτους. Ξέρει ακριβώς που είναι οι πόροι, ξέρει ακριβώς που είναι τα χρήματα, ξέρει ακριβώς τι χρήματα έχει. Το βασικότερο είναι και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα κανείς να μπορεί να δημιουργεί αυτόν τον πλούτο για να μπορεί μετά να τον μοιράζει. Η εκάστοτε αντιπολίτευση προφανώς της είναι εύκολο να τάξει, πολύ πολύ απλά. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να φτάσει σε αυτήν την. Η κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί να φτάνει σε αυτά τα οποία λέει η εκάστοτε αντιπολίτευση, ελάσσονα και η αξιωματική. Οπότε λοιπόν μένει να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό. Έχουμε πολλά, τα έχετε ακούσει μας στη διάρκεια της εβδομάδας, ότι έγραφε και χθες ο Σταύρος Παντωνίου, σας το έλεγα από το θεωρείο της Καθημερινής, ότι ό,τι συμφωνήθηκε ότι θα υποθεί ως πληροφορία έχει υποθεί. Υπάρχουν και 2-3 πράγματα τα οποία έχουν κρατηθεί μυστικά
ή θα ακουστούν από χθες το βράδυ με όσα είπε ο Γιάννης Καντέλης, ή σήμερα το πρωί μέχρι και το απόγευμα που θα έχουμε και την ομιλία. Πάντως υπάρχει προφανώς και κάτι το οποίο δεν έχει βγει από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, στις συνομιλίες που έχουν με τους δημοσιογράφους, έτσι ώστε πραγματικά να αποτελέσει και το τεκμήριο και το στοιχείο της έκπληξης. Στα υπόλοιπα βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν είναι προφανώς και σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία καλύτερα να μην κινηθείτε όταν θα υπάρξουν και οι διάφορες κινητοποιήσεις. Από την άλλη βεβαίως έχουμε την αντιπολίτευση η οποία εδώ είναι και εκείνη, περιμένει να ακούσει τι θα πει ο Πρωθυπουργός για να έχει και εκείνη έτοιμη απαντήσεις και σχολιασμό όλων των δεδομένων που θα έχουμε. Έχουμε τα ζητήματα με τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ρητορική του κ. Ερντογάν, αυτή τη ρητορική η οποία κλιμακώνεται. Και βεβαίως αυτά τα τουρκικά ντρόουνς που οργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Όλα αυτά για τα οποία έχουμε σχετικές απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό αλλά και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, πλούσιο και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς είναι αυτό το οποίο λες τι ακριβώς γίνεται και κάθε φορά ξαφνιάζεσαι με όλα αυτά τα οποία ακούς. Εν πάση περιπτώσει, απορρίζει με όλα αυτά τα οποία ακούς. Εδώ λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 7 όπως κάθε Σάββατο για την παράθεση και ανάλυση όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων που έχουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πολύ πολύ σημαντικά τώρα που μίλησα για τον κόσμο είναι όλα σας έχουν να συμβούν αύριο στην Γερμανία, εκεί όπου έχουν εκλογές σε κρατήδιο και φαίνεται ότι η AfD, η ακροδεξιά, σχηματίζει ή θα σχηματίσει μόνη της κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε παραπέμπουν και μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές, με άλλες παραστάσεις και με άλλες προσλαμβάνουσες. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, έχουμε και ένα πολύ πολύ ωραίο ρεπορτάζ από την Δήμητρα Κερανούδη και βεβαίως τη σχετική της ανταπόκριση. Με την κυρία των Νικολεπτών είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου μαζί μας αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με την Τζέση Αμπντουλάη. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις καλημέρες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς θέλετε μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα και μετά τις 6 ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όσοι και τις 7 λοιπόν κοντά σας, 6:30 όπως πάντα και κάθε Σάββατο ο κύριος Ορέστης για απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα όπως τα θέτετε κάθε εβδομάδα στη διάρκεια της εβδομάδας τόσο εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky όσο και απευθείας τον κύριο Σιεμένη. Ακούτε κάποια βεβαίως και κάθε Παρασκευή με τον Γιώργο Ψάλτη αλλά περισσότερος χρόνος για εσάς, με εσάς, με τα δικά σας θέματα εδώ τα Σάββατα 6:30 με 7. Μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως και με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και στη συνέχεια με όλη την ισογραφία και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε 8 το βράδυ στην ομιλία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε στο Sky εχθές στο κεντρικό του δελτίο ο Γιάννης Καντέλης, η αύξηση στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου υπερβαίνει κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 9.50 στο τέλος τετραετίας. Παράλληλα, συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων καθώς και των τριετιών που ακολουθούν στο βασικό κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό με ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός επίσης αναμένεται να προσέλθει στην ΔΕΘ με τετραετή ορίζοντα, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Να βάλω εδώ και να προσθέσω στην ενημέρωσή σας την πληροφορία που έχει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Η δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού για κάθε παιδί, στο οποίο θα πιστώνεται από το κράτος ένα ποσό κάθε μήνα μέχρι την ηλικία των 18 ετών, είναι ένα από τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και κάτι το οποίο δεν έχουμε ακούσει όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Συνολικά θα ανακοινωθεί ένα πακέτο με τίσιο δημοσιονομικό κόστος άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, όπως είπαμε, μειώσεις φόρων για αγρότες και πολυτεκνές οικογένειες, καθώς και μόνιμες οικονομικές ενισχύσεις για τους συνταξιούχους και τους δημοσιονομικούς υπαλλήλους. Το νέο κέντρο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και εργαστηρίων της αιματολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νέο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος κατασκευής 17 νέων σχολικών συγκροτημάτων στο νομό Θεσσαλονίκης μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού φορέα με την εξασφάλιση της συντήρησης τους για τα 25 επόμενα χρόνια. Σε κλειώδια δηλωτών πάντως αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η πόλη της Θεσσαλονίκης. Στις 5 στον Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάν θα έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιοχικές οργανώσεις. 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενζέρο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοικονοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιξουσιαστικού χώρου. Θα βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, ενώ παράλληλα θα τεθούν και σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Ο καναδικός ταραϊκός αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές αποσταθερές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Για το δεύτερο γύρο αξιολογήσεων, έχουμε πει και από την αρχή της εβδομάδας για το 2026, θα ακολουθήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου οι αξιολογήσεις από τον Scope Ratings και την Moody's. Στις 23 Οκτωβρίου είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος θα κλείσει στις 6 Νοεμβρίου με τον Fitch. Η Ελλάδα έγινε πολύ ισχυρός παίκτης σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης σε συζήτηση με θέμα μια νέα γεωπολιτική τάξη, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Μεσόγειος στο σταυροδρόμι των παγκόσμιων αλλαγών στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit of Economist Enterprise μαζί με την Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας. Αντιμέτωπες με νέους περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται η Airbnb και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσιτής στέγης, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση. Σύμφωνα με πρόταση της Κομισιόν που επικαλείται το Reuters, η Επιτροπή επιδιώκει να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο κανόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει πόλεις όπως το Παρίσι, η Βαρκελόνη και η Βενετία. Ενδεικτικά, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα, θα μπορούσαν να επιβάλλονται αριθμητικά όρια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί σε 9 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει στη συνέχεια να συζητηθεί από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού μπορέσει και γίνει νόμος. Σε συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχεδιασμό για την υλοποίηση των κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρεις ασφαλείς χώρες, ιδίως της Αφρικανικής Ηπείρου, προχώρησαν οι Υπουργοί Μετανάστευσης της ομάδας Πυρήνα, στην οποία συμμετέχουν Δανία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα. Αμέσως μετά στη δηλώση του κ. Πλεύρης, έκανε λόγο για ημέρα ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Πρόσθεσε ότι τεχνικές συναντήσεις και οι διαβουλεύσεις με υποψήφιες τρίτες χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει και πολύ σύντομα η Ελλάδα θα είναι σε θέση να καταλήξει σε μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία που θα θέσει σε εφαρμογή το μοντέλο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, επισήμανε κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ως προς την ενημέρωση και την ερήμωση της Υπαίθρου ότι δεν μπορεί η πατρίδα μας να γίνει, να είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και 5 αστικά κέντρα. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητο της θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατόν να την κρατήσουν τη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Η άτυχη γυναίκα είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, που επρόκειτο να παραμείνει για 2 ημέρες μαζί με τον σύζυγό της. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα γενικευόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Διασωληνωμένος στη μονάδα τατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ειδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχιζε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα.
Συνελήφθη μια 38χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε επανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 2 στρέμματα. Στη Σκύρο τώρα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη την Πέμπτη για 2 φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε 2 νέες συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν χθες αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Να σημειώσουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου ως και χθες είχαν επιβληθεί συνολικά 763 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έγιναν 331 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 294 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια και 37 από πρόθεση. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδης. Και είναι και ο λόγος που αυτή η επικίνδυνοτητα κρατά εδώ τον Υπουργό, στην Αθήνα δηλαδή, και όχι στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τούρνα, για λόγους προφανώς συντονισμού, εάν και εφόσον χρειαστεί το οτιδήποτε. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στην Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτήτο ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί ο 26χρονος κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με τον έλικο κορίτσι της οικογένειας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από τις 7 ως τις 10 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στη Γερμανία, το κρατήδιο της Αξονίας Anhalt ψηφίζει αύριο Κυριακή και η κάλπη μπορεί να γράψει ιστορία, καθώς η AfD διεκδικεί την πρώτη θέση με την κοινωνία βαθιά διχασμένη ανάμεσα στην οικονομική ανασφάλεια, τα τραύματα της επανένωσης και τον φόβο για την άνοδο της ακροδεξιάς. Η τελευταία δημοσκόπηση για το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων δίνει στην AfD ποσοστό 41% και 23% στους χριστιανοδημοκράτες. Τα υπόλοιπα κόμματα αριστερά, σοσιαλδημοκράτες και πράσινοι κινούνται από 6% έως 11%, ενώ φιλελεύθεροι και η συμμαχία Σάρα Βάγκενχέντ παλεύουν για μια είσοδο στην Βουλή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνη στην Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί επιταλμένοι του, ο κ. Βίτκοφ και ο κ. Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε, πρόσθεσε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο Ιράν και προειδοποίησε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλέξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα. Το βουνό αυτό, η κωδική ονομασία μιας ισοχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Η εταιρεία που διαχειρίζεται και παραχωρεί τις άδειες χρήσης του δημοφιλούς Tetris ξεκαθάρισε χθες ότι δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη δημιουργία ενός αμφιλεγόμενου βίντεο παιχνιδιού που παρουσίασε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος. Στον στόπο του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε βίντεο παιχνίδι με τίτλο «Χτίσε το τείχος», όπου οι παίκτες καλούνται να κατασκευάσουν τείχος για να προστατεύσουν τα σύνορα από ζόμπι. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την πρώτη θέση στο Diamond Link των Βρυξελών, στο Epic Condo, με άλμα στα 6 και 12 εκατοστά, κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε, να θυμίσουμε και να πούμε, ο μόντο του πλάτη της λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός στη Φενερμπαχτσέ στο τουρνουά της Κρήτης και προκρίθηκε στο τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Ορμάνη Μιλάνο με 91-85. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η ευρεία της τρίτης αγωνιστικής της Super League, στις 7 ο Βόλος που δέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Χρόνια πολλά θα πούμε σήμερα στο Ζαχαρία, να είστε καλά, και στην Ζαχαρούλα. Ανατολή του ηλίου 2 λεπτά πριν από τις 7, δύση του ηλίου 11 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα το βράδυ. Και σαν σήμερα το 1863 ο πρίγκιπας της Δανίας Γουλιέλμα Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος Α, αναχωρεί από την Κοπεγχάγη με προορισμό εδώ την Αθήνα. Το 1899 ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημα του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου». 1905 λήγει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Το 1929 ο Γάλλος πρωθυπουργός
Υπουργός Μπριάν προτείνει τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Η αντίδραση είναι ψυχρή. Σαν σήμερα το 2016, ο αστεροειδής 17473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991, τη χρονιά δαθανάτου δηλαδή του μεγάλου στάρ της ροκ Φρέντι Μέρκιουρι, ονομάζεται 17473 Φρέντι Μέρκιουρι, από το κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Σαν σήμερα το 1850 γεννιέται ο Τζάσπερ Νιούτον Τζακ Ντάνιελ, Αμερικανός ποτοποιός και το γνωστό ουίσκι. 1939 γεννιέται ο Τζόρτζ Λάζενμπι, Αυστραλός, το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει και ως ο Τζέιμς Μποντ. Σαν σήμερα το 1857 φεύγει από τη ζωή ο Αύγουστος Κοντ, Γάλλος διανοούμενος. Το 1944 φεύγει από τη ζωή η Ήρο Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα. Και το 2007 φεύγει από τη αντίσταση. Και το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Νικολαίδης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συγγραφέας. Και όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με έναν Λουτσιάνο Παβαρότη θα πάμε και ένα Ριγκολέτο για την έναρξη αυτής της πρωινής εκπομπής στον ΣΚΑΙ 100,3 Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Καλή ακρόαση.

Σα του πρώτου που στείλατε τα μήνυμα σα, καλημέρα. Τάκαρε από το Λαγωνίσιο. Τάκη από το Λαγωνίσιο μα λέει την καλημέρα και σε όλου εσά που εργάζεστε αυτό το Σαββατογύριακο. Ενώ έχουμε και την καλημέρα από τον Μανώλη από το Μύρτο τη Ιερά Πέτρα. Καλημέρα, καλό πρωινό και σε έναν αγαπητέ Μανώλη. Καλή δύναμη. Μαρία Γιώργαρη είναι ήδη εδώ στο κεντρικό Ρεοθάλαμο για την εκφώνηση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων και εμεί επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σε εκλειό διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο, χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή, ζωντανώς ανασύρθη και ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα. Πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα στον περιβάλλοντα χώρο, στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, σε χαμηλή βλάσθηση. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και θέσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας που βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζε. Παράλληλα υποβάθμισε και πάλι το πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Καλό πρωινό. Να και η Μελβούρνη, να και η Αυστραλία. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Το ερώτημα: ποιος χρηματοδοτεί το Τζίπρα? Ο Μητσοτάκης το χρηματοδοτεί. Αλλιώς δεν εξηγείται τόση ανοησία. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, από το Νέο Δελχή που μας στέλνει τα μηνύματά σας, από την Αλάσκα, από την Μαρτινίκα, από όλη την Ευρώπη που είστε συνδεδεμένοι εδώ μέσα από το διαδίκτυο και τον Skype. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους και στις 5 Ηπείρους. Καλό πρωινό από την Αθήνα, εδώ και το Νέο Φάληρο. Καλημέρα και σε όλους τους εργαζόμενους ραδιοφωνικού σταθμού που μεταδίδουν το πρόγραμμα του Skype στην υπόλοιπη περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα και φυσικά εδώ στην Αττική μας. Καθώς ο Skype είναι εδώ στην Αθήνα μας, να είστε καλά, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Και ένα Σαββατοκύριακο, ξέρετε, το οποίο είναι, ας πούμε, το τελευταίο, το ανέμελο, διότι ξεκινάνε και τα σχολεία από την άλλη εβδομάδα, έτσι δεν είναι, Δημήτρα μου, εσύ πια τελείωσες, γεια σας, οπότε δεν έχεις τίποτα από αυτά. Ξεκινάνε τα σχολεία, οπότε είναι εβδομάδα προετοιμασίας, εβδομάδα στο να τρέξετε εσείς οι γονείς, να δείτε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, να κάνετε το ένα, τι εξωσχολικές δραστηριότητες θα κάνει το παιδί, όλα αυτά τα οποία βεβαίως είναι ένας γεμάτος μήνας ενασχόλησης, ιδίως με τα παιδιά, για την προετοιμασία και φυσικά για το τι ακριβώς θα γίνεται σε όλη τη χρονιά. Να απολυστείτε με υπομονή και φυσικά να ακούσετε τα παιδιά σας, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και αν και εφόσον κάτι παρατηρείτε και εσείς ότι κάπου έχει μια κλίση, το έχετε δει ή έχει εκφραστεί θετικά για κάτι το καλοκαίρι, και μπορείτε βεβαίως να το πάτε και κάπου εκεί. Υπάρχει και μια ανακοίνωση, διάβαζα νωρίτερα, της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, όπου λέει ότι θα πρέπει να προσέξετε κι εσείς οι γονείς, να προσέξουμε όλοι μαζί τα παιδιά, έτσι ώστε να φροντίζετε από το σπίτι το παιδί και από την οικογένεια, δηλαδή να υπάρχει ο καθιερμένος ετήσιος έλεγχος στην άνοιξη της νέας σχολικής χρονιάς, τόσο για τα δόντια όσο και για την υγεία γενικότερα των δεδομένων των παιδιών. Ένα τσεκάρισμα των παιδιών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ό,τι καλύτερο. Καρδιές, όλα αυτά τα παθολογικά, τα παιδιατρικά, δόντια, στοματική υγιεινή, όλα αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικό για να ξεκινήσει και καλύτερα χρονιά, να μην έχουμε κάτι απρόοπτο. Στα δεδομένα τα οποία επαναλαμβάνω και θυμίζω υπάρχουν το τώρα, γιατί σε 2-3 μήνες κανείς δεν ξέρει, αλλά προφανώς όλα με την καλύτερη και την πιο τα θετικά για την υγεία μας. Αλλά ένας έλεγχος και προ του σχολείου από τους γονείς με τον παιδίατρο και με ένα ραντεβού με τον παιδίατρο είναι ό,τι χρειάζεται και ό,τι καλύτερο, λέει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Γιατρών. Πάμε τώρα στα τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν, είπαμε, πολλές πληροφορίες που έχουν διοχετευθεί από την ίδια την κυβέρνηση στους δημοσιογράφους σε ολόκληρη την εβδομάδα. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι είναι καλά κρατημένα μυστικά, έτσι ώστε να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης και να ακουστούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το απόγευμα στις 8 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν, το πώς φτάσαμε μέχρι και τη σημερινή ημέρα, σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, έχει το ρεπορτάζ της Πινελόπη Γκάλιο.
1: Πλειοδοσία παροχών, υποσχέσεις και κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων πυροδοτούν αλλεπάλληλες αντιπαραθέσεις εν ώψη της ΔΕΘ. Και ενώ στο Πολιτικό Δημοπρατήριο Παροχών κατέθεσε τις προτάσεις του χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση επιλέγει για αντιπαλό της τον Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζοντας να βάλει κατά του προγράμματός του.
2: Επειδή ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, το non-paper που διένυμε χθες το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στους συντάκτες λύνει κάθε απορία και αποδεικνύει ότι οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες.
1: Αυτό είναι το σχέδιό μας για τη χώρα. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Και για να τελειώνουμε, όπως έχουμε ήδη δηλώσει, το πρόγραμμά μας θα αξιολογηθεί από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Για την ταμπακέρα, καμία απάντηση. Δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν.
1: Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης παραμένει το κόστος των εξαγγελιών του Αλέξη Τσίπρα, με τις δύο πλευρές να ερίζουν για τα νούμερα. Ενδεικτικά, ενώ η Ελλάς κοστολογεί τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα 400 εκατομμύρια, το Υπουργείο Οικονομικών τα ανεβάζει στα 1,8 δις. Αντίστοιχα, τις προσλήψεις 30.000 εκπαιδευτικών, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τις υπολογίζει στα 150 εκατομμύρια, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο στα 800. Διαφορά εκατομμυρίων και για τη μείωση προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα, με την Ελλάς να την κοστολογεί στα 400 εκατομμύρια και το Υπουργείο Οικονομικών στα 2,1 δισεκατομμύρια. Διαφορά και στο κόστος για τη διπλάσια μείωση φόρου σε οικογένειες με παιδιά, η οποία από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπολογίζεται στα 830 εκατομμύρια και από το Υπουργείο στο 1 δισεκατομμύριο.
3: Πρέπει να τα πηγαίνουμε τα προγράμματά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για έλεγχο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μικρό σκέλος μιας ολόκληρης κουλτούρας.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήμερα της 3ης Σεπτεμβρίου δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για επαναφορά 13ου μισθού στο δημόσιο, 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, νέο ΕΚΑΣ και προστασία της πρώτης κατοικίας.
4: Τώρα είναι η σειρά της δικιάς μας γενιάς να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων. Να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη προοπτικής. Είναι δύναμη αλλαγής και παραμένει δύναμη νίκης.
5: Όλα τα πακέτα στήριξης ήρθαν επί ΠΑΣΟΚ.
6: Μάλιστα.
5: Το πρώτο το 85, το δεύτερο το 87, το τρίτο το 94, το τέταρτο το 2000. Mm-hmm. Τα έφαγε όλα.
6: Πάμε στον κύριο Φαραντούρη.
5: Και αν τα είχε αξιοποιήσει σωστά, δεν θα χρεοκοπούσαμε.
1: Η συζήτηση συνεχίζεται και για το κατά πόσο η ελληνική αριστερή συμπεράταξη θα εντάξει στο περιουσιολόγιο και κινητά στοιχεία όπως οι θηρίδες και το περιεχόμενό τους.
3: Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις. Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση,
6: ναι, και
3: άλλο η θηρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό. Και άλλο το κόσμημα.
6: Άρα δηλαδή, τη φορολογική.
3: Δεν θα ανοίξουμε τη θηρίδα σε επίπεδο. Λοιπόν, καθαρός πλούτος λέμε.
1: Αίσθηση προκάλεσε και το αριθμητικό λάθος που έκανε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς στην κοστολόγηση του μέτρου για το επίδομα 5.000 ευρώ ετησίως στους φοιτητές, το οποίο αντί να το πολλαπλασιάσει για την τετραετία του διέρεσε.
7: Αν κάνετε τον πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
8: Παρακολουθούμε ένα εμπόριο ελπίδας, το οποίο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, από τον ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Τσίπρα και από άλλα κόμματα.
9: Χρεοκοπημένα κόμματα, χρεοκοπημένες πολιτικές που χρεοκόπησαν τη χώρα.
1: Αύριο το βράδυ, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.

0: Τώρα, την αύξηση πάμε του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σήμερα στις 8 η ώρα στην ομιλία του, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε εχθές το βράδυ ο Γιάννης Καντέλης από την Θεσσαλονίκη και το κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη. Η αύξηση στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου υπερβαίνει τα κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων καθώς και των τριετιών όπου ακολουθούν το βασικό κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται επίσης να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό με ένα πρόγραμμα σπίτι μου 3, ενώ ο Πρωθυπουργός επίσης αναμένεται να προσέλθει στη ΔΕΘ με τετραετή ορίζοντα επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Πάμε να ακούσουμε όλα όσα μετέδωσε χθες το βράδυ ο Γιάννης Καντέλης.
1: Οι πληροφορίες του Sky Lena λένε πως ο κατώτατος μισθός που θα ανακοινωθεί αύριο από τον Πρωθυπουργό και θα ισχύσει από την 1η Απριλίου του 2027 θα είναι στα 1.000 ευρώ. 75 ευρώ αύξηση από τα σημερινά επίπεδα και 50 ευρώ πάνω από τον στόχο των 950 που είχε τεθεί προεκλογικά από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επενδύει στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Είχε προαναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ξεπεράσει τα 950, αλλά δεν περιμέναμε να φτάσει σε τετραψήφιο νούμερο. Τελικά θα είναι τετραψήφιος. Είναι η τελευταία αύξηση η οποία δίνεται στον κατώτατο μισθό με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, διότι από το 2028 θα υπολογίζεται με βάση έναν αλγόριθμο ο οποίος θα περιλαμβάνει μία σειρά από δείκτες της οικονομίας και θέλει να δώσει η κυβέρνηση με αυτό το μέτρο το μήνυμα της στήριξης των εισοδημάτων και ειδικότερα των πιο χαμηλών. Ταυτοχρόνως
2: καταλαβαίνουμε, Γιάννη, ότι θα έχουν γίνει και κάποιες διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, διότι δεν είναι απλώς μια κυβερνητική απόφαση η αύξηση του κατώτατου μισθού. Και να δούμε λίγο και το πλέγμα μέτρων, πού θα στοχεύσει η κυβέρνηση, σε ποιες κοινωνικές ομάδες και ποιο πρόβλημα θέλει περισσότερο να λύσει.
1: Λοιπόν, οι πληροφορίες μας λοιπόν λένε και για μια δέσμη μέτρων που θα αφορά το στεγαστικό. Μαθαίνουμε ότι θα ανακοινωθεί από τον κύριο Μητσοτάκη ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με ακόμη καλύτερους όρους χρηματοδότησης για όσους περιλαμβάνει και με αυτό το πλέγμα μέτρων είναι ένα μήνυμα από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού πως εστιάζει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Από εκεί και πέρα πληροφορούμαστε ότι το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης θα αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, το λένε σε όλους τους τόνους από την πλευρά της κυβέρνησης. Θυμίζω και το θέμα με την οικογένεια, το έχουμε πει πολλές φορές από το Sky, έχουμε πει και για την αύξηση των παροχών που δίνονται στους πολύτεκνους, αλλά θα δούμε και να εξομοιώνονται οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους. Επίσης θα αφορούν τους αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι συνεργάτες του Πρωθυπουργού μας ενημερώνουν πως θα είναι μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν μήνα-μήνα. Θα είναι κοστολογημένα σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, λένε. Θα υπάρχει ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο που θα περιλαμβάνει με ένα μήνα ποια μέτρα θα εφαρμοστούν
2: μέχρι
1: το επόμενο
2: πότε,
1: διάστημα.
2: Γιάννη.
1: Και είναι σαφές ότι αυτά τα μέτρα θα μας πάνε μέχρι τις εκλογές. Όλα δείχνουν για τέλη Μαΐου του 2027, αλλά θα είναι και μέτρα τα οποία θα ισχύσουν και μετά τις εκλογές. Θα είναι μια προεκλογική καθαρά ΔΕΘ με πρόγραμμα τετραετίας.
2: Και αυτό είναι και το σλόγγαν, αν μου επιτρέπεις, αυτής της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα περιγράψει, Γιάννη, το από εδώ και πέρα στην ομιλία του ή θα σταθεί και στα όσα έχουν ήδη γίνει? Τι μαθαίνεις εσύ?
1: Είναι δεδομένο ότι θα παρουσιάσει το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσει ως μία συνέχεια των όσων έχουν συμβεί στις δύο προηγούμενες τετραετίες, δηλαδή από το 19 έως το 23 και από το 23 έως το 27, ως μία συνέχεια, ως μία απόδοση των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί και που αυτές μπορούν να οδηγήσουν με τη συνέχισή τους την Ελλάδα το 2030, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, στην υλοποίηση, ποντάροντας την αξιοπιστία τη δική του και της κυβέρνησης έναντι της αντιπολίτευσης, όπως αναμένεται να πει, που παρουσιάζει μέτρα που είτε δεν μπορούν να εφαρμοστούν, είτε είναι ακοστολόγητα.
2: Και μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα, Γιάννη, για το αν θα δώσει βαρύτητα στους αντιπάλους του, αν έχει αποφασίσει κιόλας σε ποιον θα σταθεί περισσότερο.
1: Είναι δεδομένο ότι ο τελευταίος που έχει μιλήσει είναι ο κύριος Τσίπρας, που έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα.

0: Είμαι 11, ο έτερος είναι ο Αντώνης Ατζελέτος και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πήγε να παρακολουθήσει τώρα. Εκείνος προφανώς από τον εξωστή, διότι δεν είναι και του κυβερνητικού ρεπορτάζ, είναι του ρεπορτάζ της αντιπολίτευσης. Οπότε λοιπόν, αλλά είναι ο επικεφαλής του ρεπορτάζ του πολιτικού στον Skype. Από τον εξωστή λοιπόν εκείνος, ο Γιάννης θα είναι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα παρατήρησει από τον εξωστή, πάντως θα υπάρχει και θα ακούσετε πολλά τη Δευτέρα. Τόσο από όσα θα καταγράψει ο Γιάννης Καντέλης, όσο και από τα ψηλά, από τα θεωρία και τον εξώστη, ο Αντώνης Ατζελέτος. Οπότε πλούσιο ρεπορτάζ εδώ με τα παραπολιτικά, με όσα οι κάμερες δεν θα δουν, με όσα οι φωτογράφοι δεν θα μπορέσουν να τα τραβήξουν και αυτά ως στιγμιότυπα. Όλα αυτά λοιπόν το πρωί της Δευτέρας εδώ 10 με 11 στον εξώστη, μια εκπομπή που τη συνηθίζετε σιγά σιγά και την αγαπάτε και με πλούσιο ρεπορτάζ από τους δύο συναδέλφους. Στο οικονομικό τώρα ρεπορτάζ, διότι όλα από την οικονομία άρξεστε. Νίκος Φιλιππίδης και εκείνος στην Θεσσαλονίκη και εκείνος θα έχει να μας πει πολλά από το ρεπορτάζ το οικονομικό. Από Δευτέρα και όχι μόνο. Νίκος Φιλιππίδης, μπορεί να θέσει στη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο.
1: Το πρώτο μέτρο είναι απομεινάρι από τα χρόνια των μνημονίων. Το τέλος επιτιδεύματος που ισχύει ακόμα για τα νομικά πρόσωπα θα μας αφήσει σε μία ή σε δύο δόσεις. Το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο αυτή τη στιγμή από 400 ως 1000 ευρώ, σύν 600 ευρώ για τα παραρτήματα, το πιθανότερο είναι να μας εγκαταλείψει, αν όχι φέτος, το σίγουρο είναι μέσα στην επόμενη διετία. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό μέτρο για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, επίσης μνημονιακό μέτρο, είναι οι υψηλές προκαταβολές φόρου, που αυτή τη στιγμή στο 55% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 80% για τις υπόλοιπες μεγάλες επιχειρήσεις.
2: Από η πρόβλεψη
1: της κυβέρνησης είναι να μειώνεται 5 μονάδες το χρόνο για την επόμενη τετραετία. 20 μονάδες κάτω και για τις δύο περιπτώσεις. Το τρίτο μέτρο είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μισή μονάδα τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις και μάλλον και κάτι που θα φανεί στην τσέπη των εργαζομένων. Το τέταρτο μέτρο είναι ένα πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, ιδιαίτερα των βιομηχανιών, που είναι η μείωση του χρόνου των αποσβέσεων. Από τα 10 χρόνια στα 6 χρόνια μαθαίνουμε ότι θα μειωθεί ο χρόνος των αποσβέσεων. Φυσικά, ένα από τα πιο εμβληματικά μέτρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού αύριο στο Βελίδιο θα είναι η μείωση του τεκμαρτού για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Περίπου το 1 τρίτο από τα 600 εκατομμύρια, περίπου τα 200 εκατομμύρια θα φύγουν, θα ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα παραμείνει μόνο η σύνδεσή τους με το βασικό μισθό, με τον κατώτο μισθό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα μέτρο με πολλά λεφτά, σαν αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Γιάννης Καντέλης στο σπίτι μου 3, για τις μικρομεσαίες θα είναι πολλά, περίπου 5 δις, χαμηλότοκα δάνεια, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, απομεινάρι από το Ταμείο Ανάκαμψης, θετικό απομεινάρι, το οποίο έχει κρατηθεί προκειμένου μικρομεσαίες, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό με πολύ χαμηλό έως μηδενικό κόστος, μηδενικό επιτόκιο. Και βέβαια το μεγάλο μέτρο το οποίο εδώ συζητάμε όλοι είναι η υπόθεση που έχουμε αποκαλύψει εδώ και 2 μέρες από το Δελτίο Ειδήσεων του Sky, το επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, Λένα. Θα είναι, μαθαίνουμε, περίπου 400 ευρώ ο χρόνος ακόμα παίζει, αν θα είναι την άνοιξη ή αν θα προβλέπεται αργότερα μέσα στο χρόνο η καταβολή του.
0: Ο έτερος τώρα του εξωστή, είπαμε, ο Αντώνης Ατζελέτος και εκείνος στη Θεσσαλονίκη, διότι θα παρατηρεί για λογαριασμό της αντιπολίτευσης. Τι ακριβώς λέει η αντιπολίτευση, διότι και η αντιπολίτευση προφανώς έχει τα μάτια της και το βλέμμα της στραμμένο στα της ΔΕΘ και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Μια πολύ σημαντική ΔΕΘ, γιατί βλέπουν στην αντιπολίτευση πως για πρώτη φορά από το 2019 και μετά μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Έτσι λοιπόν, Πασόκ και Ελλάς παίρνουν ατζέντες, παίρνουν κομπιουτεράκια και θα σημειώσουν κατά πόσο ο Πρωθυπουργός αύριο το βράδυ στο Βελίδιο ενδεχομένως μπορεί να περάσει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών των πολιτών. Κατά πόσο θα μπορέσει να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, αν θα μοιράσει δηλαδή ή σοβαρός τα χρήματα. Βεβαίως σημαντικό είναι και θα το δουν και αυτό, αν υιοθετηθούν κάποια από τα μέτρα που έχουν ήδη εξαγγείλει και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, ενδεχομένως με κάποιες παραλλαγές, και αν βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης δεν δώσει όσα ήθελε να δώσει και κρατήσει κάποιον προεκλογικό μποναμά για τον Απρίλιο, δεν το αποκλείουν και αυτό. Από εκεί και πέρα, Νίκος Ανδρουλάκης ανεβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη. θα μιλήσει με παραγωγικούς φορείς, θα έχει μαζί

0: Το ΜΕΑΡΧΙ, θα είναι μαζί του η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γερουλάνος. Θέλουν να βγάλουν και μια πολύ καλή εικόνα ενότητας. Και από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας πριν δύο μέρες ήταν εδώ.
1: Για θα ξαναβρεθεί
0: εδώ την Τετάρτη. Έχει βάλει την ατζέντα όλο αυτόν τον καιρό, παρά το γεγονός ότι δέχεται κριτική. Δηλώνουν ευχαριστημένοι και βεβαίως είναι προετοιμασμένος να απαντήσει, λένε, σε πολλές ερωτήσεις γύρω από αυτά τα οποία εξήγηλε πριν από τρεις ημέρες.
2: Τώρα, πολλά είπε χθες ο Πρωθυπουργός και αυτά είναι πληροφορίες και από τον εξώστη, από τον έναν εκ των δύο. Σε μάζοξη που είχε με δημοσιογράφους, δεν ανησυχώ για τον χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από όσα μπορούμε, είπε ο Πρωθυπουργός. Στάθηκε επίσης και στο κόστος δανεισμού, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε και για τα βιβλία ότι αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε. Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τη συζήτηση που έχει προκύψει και αν και εφόσον υπάρχει στήριξη στην κυρία Ζαχαράκη, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρύβεται από πίσω. Και λέει: σοβαρευτείτε, φτάνει σαν χλαμάρες. Γι' αυτό ήμουνα και με τη Σοφία. Γι' αυτό δίπλα μου σήμερα ήταν η Σοφία μαζί μου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα πηγαδάκια και στη συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους. Τώρα πάμε στο ζήτημα των συγκεντρώσεων που έχουμε από σήμερα από νωρίς το απόγευμα. Ο Χρήστος Νικολαίδης, διότι είναι και έχουν και συγκέντρωση και αστυνομικοί, όπου εκεί θα δώσει τιμητικά το παρόν οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη. Θυμάστε, εδώ, Sky, Manifesto, αυτοί μιλάνε για την δίκη του Λιγκερίδη.
3: Είναι η πρώτη φορά που αυτή η καθιερωμένη κινητοποίηση των ενστόλων, των ανθρώπων δηλαδή που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, συνδυάζεται με το απίστευτο πένθος που έχει η οικογένειά τους μετά την φρικτή δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη. Έτσι λοιπόν όλα τα σωματεία, όλες οι ενώσεις, όλα τα συνδικαλιστικά όργανα των ενστόλων αποφάσισαν για πρώτη φορά φέτος μετά την καθιερωμένη συγκέντρωσή τους στο Λευκό Πύργο να έρθουν εδώ στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε μπροστά από το άγαλμα του Γιώργου Λιγκερίδη, για να αναγνώσουν από εδώ τη λίστα των αιτημάτων, δηλαδή αυτά τα οποία διεκδικούν οι άνθρωποι που εργάζονται για την ασφάλεια, για την προστασία του πολίτη, θα τα διαβάσουν για πρώτη φορά, θα τα εξαγγείλουν για πρώτη φορά εδώ μπροστά από το άγαλμα του Γιώργου Λιγκερίδη. Είναι η πρώτη κινητοποίηση η οποία γίνεται, όπως παραδοσιακά συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό το τριήμερο. Οι ένστολοι για μία ακόμη φορά ζητούν επαναφορά του 13ου και 14ου ληστού, ζητούν να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ για μία ακόμη φορά στέκονται με σεβασμό και οδύνει μπροστά στους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί και δικό τους αίτημα να ξεκαθαριστεί επιτέλους από την ελληνική πολιτεία το καθεστώς χρήσης του όπλου για τους ανθρώπους της αστυνομίας, κάτι που αποτελεί και το μεγαλύτερο αίτημά τους. Τα λόγια των γονιών του Γιώργου Λιγκερίδη ήταν χαρακτηριστικά: ας μη θρηνήσουμε άλλο παιδί από τα σώματα ασφαλείας.
4: Ήρθαμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά εδώ να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται, και όχι μόνο αυτά που δικαιούνται. Πρέπει πλέον ο Έλληνας αστυνομικός, ο Έλληνας πυροσβέστης, ο Έλληνας λιμενικός να θωρακιστεί. Λυπάμαι πάρα πολύ που οι αστυνομικοί δίνουν καθημερινό αγώνα, έχουν να αντιμετωπίσουν εγκληματίες και ανά πάσα στιγμή είναι εκτεθειμένοι στο έγκλημα.
5: Τα σώματα ασφαλείας όλα μας δίνουν αυτή την ασφάλεια και τη δημοκρατία που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Χωρίς τα σώματα ασφαλείας θα είμαστε, όπως λέμε, ένα ξέφραγο αμπέλι.
2: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν τώρα, στην σημερινή ημέρα, έχουμε και τον καναδικό οίκο αξιολόγησης DBRS, ο οποίος αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές, αποσταθερές, αναγνωρίζοντας έτσι λοιπόν την πρόοδο που υπάρχει στην χώρα μας. Για το δεύτερο γύρο των αξιολογήσεων για το 2026 θα ακολουθήσει στις 18 Σεπτεμβρίου οι αξιολογήσεις από το Scope Ratings και τη Moody's, θα έρθουν 23 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις από τον S&P, ενώ θα κλείσουμε 6 Νοεμβρίου με τον Νίκο Φιτς. Και πάμε τώρα σε το Πασόκ, διότι με εντυπωσιακά ντρόν και ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, γιόρτασε τα 52 του χρόνια ίδρυσης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δέσποινα Βλεπάκη.
6: Σημαίες, κριτικές λίρες και πράσινος ουρανός στο Ηράκλειο Κρήτης από το εντυπωσιακό ντρόν σοου με το σήμα του Πασόκ. Το Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιόρτασε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική του διακήρυξη, τιμώντας τον κριτικό λαό που στηρίζει διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβηκε στο βήμα της γενέτειράς του και έδωσε το έναυσμα για τη νίκη του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές.
6: Η ιδιαίτερη πατρίδα του τον τίμησε με μια μαντινάδα.

0: Είχε προηγηθεί σφοδρή επίθεση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο.
0: Οι πολίτες έσπευσαν από κάθε γωνιά του νησιού με κάθε μέσο, ακόμη και με τρακτέρ.

Είναι 1946 και σήμερα, σαν σήμερα, γεννιέται ο Freddie Mercury, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φαρόκ Μπουλσάρα, Βρετανός τραγουδιστής βεβαίως, ποιον άλλον, από τους Queen.

0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλειστή είναι η λεωφόρος Ευελπίδων από την λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στην περιοχή της Βούλας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η αύξηση στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου υπερβαίνει κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παραλληλά συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων καθώς και των τριετιών που ακολουθούν το βασικό κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό, με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προσέλθει στη ΔΕΘ με τετραετή ορίζοντα, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σε κλειό διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάν θα έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο 3β σε θετικές από σταθερές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατόν να την κρατήσουν στη ζωή, ζωντανώς ανασύρθηκε και ο σύζυγός της. Η ατυχή γυναίκα είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για 2 ημέρες μαζί με τον σύζυγό της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα μάνδρας ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μία φορά στο θώρακα. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλτσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα στον περιβάλλοντα χώρο στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και θέσαν άμεσα υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοποιία στην Πάτρα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός είναι ο κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το πλεισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δίκοι απεσταλμένοι του, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεν Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε, πρόσθεσε. Αναφερόμενο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάντζε και περιλαμβάνει 2 πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειραγκών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πρώτη θέση στο Diamond League των Βρυξελών, στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά, κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε ο Μόντο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 τοπικά 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πρωινό Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Να έχετε την καλύτερη ημέρα, ένα όμορφο πρωινό. Ένα πρωινό, ας πούμε, τελευταίο Σαββατοκύριακο περί ανεμελιάς, εννοώντας δηλαδή και τα παιδιά, χωρίς τα σχολεία, χωρίς τα πρωτάκια, χωρίς τις υπόλοιπες τάξεις. Διαβάσματα και φροντιστήρια έχουν ξεκινήσει, μην νομίζετε, των παιδιών τα οποία έχουν το μυαλό τους βεβαίως και στις εξετάσεις τους και βεβαίως να κερδίσουν και τον χρόνο. Οπότε έχουν ξεκινήσει από 1η Φεβρίου, όχι σε ένα full πρόγραμμα, αλλά σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπαίνουν ήδη σε μια σειρά. Όπως και να έχει, πάντως είναι Σαββατοκύριακο Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είναι Σαββατοκύριακο ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού σε ένα τετραετές πρόγραμμα, σε ένα πρόγραμμα τετραετίας, έτσι όπως λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Θα ανακοινώσει όλα αυτά τα οποία έχει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Με όλες αυτές τις πληροφορίες που ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, εδώ από τον Sky 100,3. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό, αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι από το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε. Συνήθως Γιάννης Καντέλης δεν πέφτει έξω, οπότε λοιπόν ούτε ο Νίκος Φιλιππίδης με τις πληροφορίες του οικονομικό ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα 8 η ώρα θα τα ξεδιαλύνουμε και θα επιβεβαιωθούν οι συνάδελφοι με την ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο Ίδρυμα, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Οπότε λοιπόν εδώ θα είμαστε και εμείς 8 η ώρα το βράδυ για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση και μετά να κάνουμε τον πρώτο σχολιασμό των δεδομένων και των ζητημάτων τα οποία θα πει ο Πρωθυπουργός με όλους τους συναδέλφους. Και αύριο το πρωί, 12 το μεσημέρι μάλλον, στην συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη, θα εξειδικεύσει, θα απαντήσει σε πολλά από τα ερωτήματα των συναδέλφων δημοσιογράφων από όλη την Ελλάδα. Οπότε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο με πολλές πολιτικές και όχι μόνο ειδήσεις. Στα υπόλοιπα βεβαίως εδώ είμαστε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αντιδράσεις. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα βιβλία αυτές της 6ης Δημοτικού, με τα ζητήματα του αστυνομικού ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε βεβαίως και σε αυτό το ημίωρο, διότι μετά τις 6.30 είναι η δική σας ώρα στον Sky 100,3 με τα ρεπορτάζ και βεβαίως όλη την ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα της εφορίας, των ζητημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλα αυτά για τα οποία ο κ. Σεμένης μας ενημερώνει κάθε Σάββατο τέτοια ώρα, 6.30 με 7. Η Δήμητρα Σταματίου στην ρύθμιση του ήχου από τις 5 μαζί φροντίζει για την ποιότητα που φτάσει δικά σας στα αυτιά. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει φροντίσει μουσικά την εκπομπή αυτή όπως και όλες του Sky, και ο Πέτρος Μωραϊτης. Αν καλέσετε στο 210-48-0-170-174 θα απαντήσετε δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Εμείς θα διαβάσουμε τα μηνύματα που στέλνετε, ήδη είναι και πολλά, μέσω του τηλεφωνικού, μέσω του τηλεφώνου σας και του μηνύματος του SMS ή μέσω του διαδικτύου στο σελίδα του Sky.gr. Καλημέρα λοιπόν, στην Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα Τάνια μου, καλό πρωινό. Καλημέρα κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλή δύναμη. Μαρία μου, Χρυσάς, καλημέρα από το Χαλάνδρι εκεί και όλα τα κορίτσια τα πρωινά, τα οποία ακούτε εδώ Sky. Και μετά ρίχνετε και έναν υπνάκα ακόμα, γιατί όχι, καλό είναι αυτό, είναι πολύ πολύ πρωί εξάλλου. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στο Γιώργο Δεδρινό, κύριε Δεδρινό μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο τη εστίαση, ο κύριο Δεδρινό, τη εστίαση ο κύριο Σίσκα, καλό πρωινό Γιώργη και φυσικά εδώ στην παρέα μας πάντα και στην ακρόαση πάνω απ' όλα η Πνίκα. Η Πνίκα με όλο το επιτελείο της και βεβαίως αρχιμάστορα και βεβαίως συνεχιστή αυτής της λαμπρής ιστορίας, τον Γιώργο Κότσαρη. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα. Πάντοτε με τις δικές σας ευαισθησίες και πάντοτε με τα μάτια σε όλη την κοινωνία, την οποία και φυσικά έχετε πολύ πολύ πολύ ψηλά, και εμείς επίσης. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό καλό πρωινό. Και για αυτά τα ζητήματα, πριν ξεκινήσουμε με το παραδοσιακό, το οποίο θα μας πάει εκεί προς την κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, μια που είναι και τα ζητήματα τα οποία έχουμε τώρα να πούμε και να συζητήσουμε, και βεβαίως τα στραμμένα όλες οι κάμερες και όλα τα φώτα, να σας υπενθυμίσω εγώ για αυτήν την κοινωνία στην οποία μιλάμε, ότι όλοι μαζί μπορούμε. Το Σάββατο 12 του μηνός, από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, διοργανώνει δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών του νομού Αττικής, περιφέρειας Αττικής που λένε. Μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ απλά, πολύ πολύ εύκολα, από παλιότερα πράγματα δικά μας, των παιδιών μας, των γονών μας, των ανιψιών μας, όλα τα σχολικά τα οποία δεν τα θέλουν άλλα και είναι σε καλή κατάσταση, ή καινούρια είδη, μια που είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο μπορεί να πάτε και σε κάποια από τα μεγάλα καταστήματα ή της γειτονιάς. Φροντίστε και τα καταστήματα της γειτονιάς, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι άνθρωποι που κρατάνε την οικονομία και κρατάνε τη γειτονιά ανοιχτή με τα φώτα στα καταστήματά τους, τα απογεύματα και όχι μόνο. Και με μια έτσι, ο άνθρωπος της γειτονιάς και ο κύριος Βασίλης, η κυρία Μαρία από το Βερίπτερο ή από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς. Πολύ πολύ σημαντικό, διότι και από εκεί
μπορούμε να πάρουμε τι και τι μπορούμε να προσφέρουμε. Από σχολικές τσάντες, από κασετίνες, από τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, χρωματιστά μολύβια, μπογιές, όλα αυτά τα οποία έχει κάθε παιδί ανάγκη για να πάει και να είναι πολύ πολύ καλή αυτή η νέα χρονιά στο σχολείο. Έτσι λοιπόν, θα είμαστε το επόμενο Σάββατο, 12 του μηνός, στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, θα είμαστε στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, θα είμαστε στο Μαρούσι, στο σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, εδώ, στη γειτονιά μας, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, και θα είμαστε και στο Περιστέρι, πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Όλα αυτά το επόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι, Sky 100,3. Ο Όμιλος και το ραδιόφωνο, τηλεόραση και το δίκτυο που επικοινωνεί τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ακόμη μια χρονιά δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες με τα δικά μας, με τα δικά σας έτσι, θέματα και βεβαίως τις δικές σας προσφορές. Και όπως πάντα, παραδοσιακή μουσική συνέντευξη της δεύτερης ώρας μας.

0: εδώ, εδώ. Όχι, θα ξημερώσει, θα ξημερώσει. 3 λεπτά πριν από τις 7 το πρωί. Εδώ θα είμαστε στο Σκάι 100,3. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, όπου και νέος, ό,τι και να κάνετε. Και πάμε στα ζητήματα τα υπόλοιπα, πέραν από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, τα οικονομικά και τα πολιτικά, τα οποία αναλύσαμε στην πρώτη ώρα. Και πάμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, διότι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας έχει ενοχλήσει την Άγκυρα και αυτό αποτυπώνεται και σε εκτενείς αναφορές και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η επικείμενη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και η ατζέντα των συνομιλιών μπαίνουν επίσης στο μικροσκόπιο της τουρκικής ηγεσίας. Έχουμε και δηλώσεις αλλά και κινήσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, οι οποίες προφανώς και είναι και στο ραντάρ των Τούρκων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο την ερχόμενη Τρίτη με αφορμή το Egypt International Air Show. Θα έχει συνάντηση με τον Αμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, οι θαλάσσιες ζώνες, η τουρκική δραστηριότητα στην περιοχή καθώς και το ζήτημα της Μονής Σινά. Χωρίς η Αθήνα να συνδέει το ταξίδι με τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, η στρατηγική σχέση με το Κάιρο, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία με την Κύπρο, εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς άξονες της ελληνικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η σχέση την οποία έχω αναπτύξει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είναι αδελφική. Εξού και έχουμε μια τακτικότατη επικοινωνία για τα πολλά θέματα τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος. Καταρχάς να σας πω ότι η Ελλάδα ήταν η επισπέπτουσα χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου και για να απελευθερωθούν σημαντικά οικονομικά πρωτόκολλα προς την Αίγυπτο.
1: Οι συμμαχίες της Ελλάδας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τουρκίας. Με αιχμηρή ρητορική και πολεμικές συαχές σχολιάζεται στα τουρκικά μέσα υπογραφή Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Οι δυτικές χώρες κακομαθαίνουν την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Εκείνοι που δεν μπορούν να πάρουν άμεσα θέση απέναντι στην Τουρκία προσπαθούν μέσω της Ελλάδας να τη στριμώξουν, να την προκαλέσουν και να την πιέσουν. Εάν μια χώρα του ΝΑΤΟ ξεκινούσε επίθεση εναντίον της Τουρκίας χωρίς να υπάρχει κάποια δικαιολογία ή μια παράλογη δικαιολογία, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τη αλλαγή της γεωγραφίας της Ελλάδας.
2: Υπάρχει ένταση η οποία έχει παραχθεί κυρίως από την ρητορική η οποία παράγεται από την Τουρκία και από την εγκατάσταση των θαλασσίων πάρκων. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο δομημένος διάλογος και προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε, επαναλαμβάνω, χωρίς καμία έκπτωση στις εθνικές μας θέσεις.
1: Οι φρεγάτες Σίδρα και Νικηφόρος Φωκάς συμμετείχαν στην άσκηση με την επωνυμία Σαλαμής που πραγματοποιήθηκε εντός της περιοχής ευθύνης έρευνας διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι διασωληνωμένο στη μονάδα δυτικής θεραπείας στο Θρειάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρια αστυνομικούς. Τι ακριβώς συνέβη, έχει πληροφορίες και βέβαιος ρεπορτάζ ο Μιχάλης Θεζάρης.
3: Μέσα στο υπόγειο του σπιτιού που διέμεναν στο Μαραθώνα έκρυβαν τη σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας που αγνοούνταν επί 10 ολόκληρα χρόνια.

0: Ήταν λίγο μετά τις 3 Λέντα όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε στο εσωτερικό του αστυνομικού τμήματος εδώ στη Μάνδρα. Ανέβηκε στον πρώτο όροφο, στο τμήμα ταυτοτήτων, όπου κραδένοντας ένα μαχαίρι απείλησε τους αστυνομικούς. Την ώρα, μάλιστα, εκείνη εντός του τμήματος βρίσκονταν και 2 πολίτες. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν και να τον κατευνάσουν, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Κατέβασε το μαχαίρι, πέτα το μαχαίρι, πέτα το μαχαίρι». Τότε εκείνος φαίνεται να απάντησε: «Έχεις πιστόλι, πυροβόλησέ με». Οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους λοιπόν να τον κατευνάσουν δεν τα κατάφεραν. Με τον άντρα να αρπάζει μία γλάστρα, να την πετάει σε ένα τζάμι με αποτέλεσμα να θρηματιστεί και να τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά ένα αστυνομικό. Τότε ένας αδελφός τους, διαπιστώντας πως η κατάσταση κλιμακώνεται, τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Πέρσι το Δεκέμβρη είχε απειλήσει έναν γείτονά του με καραμπίνα, ενώ παλαιότερα είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είχε απειλήσει πάλι με μαχαίρι την μητέρα του και την σύντροφό του.
1: Μιχάλη.
0: Ενώ αξίζει να επισημάνουμε πως είχε προσπαθήσει να αποπειρθεί να βάλει τέλος στη ζωή του ο ίδιος με μαχαίρι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι ένα παρελθόν υπήρχε. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να αποτρέψουν τον τραυματισμό, να τον ακινητοποιήσουν πριν χρειαστεί να πυροβολήσουν.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε πως την ώρα που εισέβαλε ο άνδρας στο αστυνομικό τμήμα, στην πύλη υπήρχε σκοπός, κάτω υπήρχε αξιωματικός υπηρεσίας, ενώ πάνω ήταν στον επάνω όρφο ήταν τουλάχιστον 3 αστυνομικοί. Θα πραγματοποιηθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αιματηρό περιστατικό και πώς ακριβώς οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να αφοπλίσουν, παίρνει τον αριθμό, ένα δράστη, ακόμα και ήταν σε κατάσταση αμόκ, έχοντας στο χέρι του απλώς ένα μαχαίρι, ενώ εκείνοι είχαν πολύ περισσότερες δυνατότητες προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Όλα αυτά βέβαια μένει να αποδειχθούν στην ΕΔΕ, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
2: Τώρα πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο για τη φωτιά, διότι είμαστε σε red code, είμαστε σε πολλές περιοχές λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και είναι και η αιτία που ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς δεν θα παρευρίσκεται σήμερα και αύριο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, καθώς ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Σου λέει ότι πού θα αφήσουμε το γάμο να πάμε για πορνάρια. Οπότε λοιπόν εδώ, αν κάτι χρειαστεί, να συντονιστεί η κατάσταση. Όκητσι λοιπόν, να ξέρετε ότι έχουμε red code για σήμερα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ. Στις περιφέρειες και επιφερειακές ενότητες Χίου, Ικαρίας, Κυκλάδων, Ευβίας και στην περιφέρεια της Κρήτης. Έχουμε μια σύλληψη μια 38χρονής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 2 στρέμματα. Στη Σκύρο τώρα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη την Πέμπτη για 2 φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε 2 νέες συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν και χθες και τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Και έχει κάνει και μια αποτίμηση όλων αυτών των δεδομένων η υπηρεσία. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και χθες είχαν επιβληθεί συνολικά 763 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έγιναν 331 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 294, σε ποσοστό δηλαδή 88,82%, είναι για πυρκαγιές από αμέλεια και 37, δηλαδή ποσοστό 11,18 από πρόθεση. Τώρα, μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να καταλήψουν τα σπίτια τους και να ακούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Και μάλλον θα κλείσουμε τα ρεπορτάζ τώρα με το ρεπορτάζ αυτό για τα σχολικά βιβλία. Διότι νέο βραχυκύκλωμα στην Γαλάζια Παράταξη προκάλεσαν τα νέα σχολικά βιβλία δημοτικού και οι αναφορές σε γονείς του ιδίου φύλου. Οι δεξιόστροφες πιέσεις, το κόμμα Σαμαρά αλλά και οι κόντρες για τη Walk Agenda προκάλεσαν το δημόσιο αδίασμα στην Υπουργό Ζαχαράκη, κάτι το οποίο βεβαίως όμως το βράδυ ο Πρωθυπουργός στην συγκέντρωση που είχε διοργανώσει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας με τους δημοσιογράφους: «Σοβαρευτείτε, αυτά είναι χαζομάρες. Δεν θα ήμουν και δεν θα στήριζα τη Σοφία Ζαχαράκη, αν δεν ήμουν σήμερα μαζί της και αν ήταν εκείνη μαζί μου. Όλα αυτά λοιπόν, σοβαρευτείτε, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε». Πάμε όμως να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργος Παπακοσταντίνος στο ρεπορτάζ.
3: Τα νέα βιβλία δεν έχουν φτάσει ακόμη στα Θρανία και ήδη μπαίνουν σε δεύτερη ανάγνωση. Στο επίκεντρο η γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού και δύο εικόνες που άνοιξαν τη συζήτηση για το πώς παρουσιάζεται η οικογένεια στα παιδιά. Ως επίσης και η σύνδεσή της με τη γνωστή Walk Agenda, μαζί με αντίστοιχες πληροφορίες και για το βιβλίο της τελευταίας τάξης του Δημοτικού.
4: Η μόνη προτροπή ήταν το βιβλίο να τονίσει την συμπεριληπτικότητα. Φοβάμαι μέσα σε εισαγωγικά ότι αυτοί που κατηγορούν το βιβλίο για Walk Agenda δεν ξέρουν τι είναι Walk Agenda. Ότι αναφέρεται ότι υπάρχουν και ομοφυλόφιλες οικογένειες. Αυτό δεν το κάνει το βιβλίο Walk. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Φωτοτές αντιδράσεις και από κυβερνητικά στελέχη, το Υπουργείο Παιδείας υπερασπίζεται τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, δείχνοντας ότι τα νέα βιβλία θα παραδοθούν στους μαθητές που θα κάτσουν στα θρανία την επόμενη σχολική περίοδο.
5: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα εξετάσει τις σχετικές παρατηρήσεις, προχωρώντας όπου απαιτείται στις αναγκαίες προσαρμογές.
3: Ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου σε ανακοίνωσή του διαψεύδει όσα έχουν γραφτεί για τις επίμαχες εικόνες στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού. Όπως υποστηρίζει, η πραγματική τους απεικόνηση εμφανίζει στην πρώτη περίπτωση μία μονογονεϊκή οικογένεια με μία μητέρα και δύο παιδιά, ενώ στην άλλη έναν πατέρα με τη μητέρα και τα δύο παιδιά τους.
6: Δεν θα ανεχτούμε όμως τη σκόπιμη παραποίηση του περιεχομένου και συκοφάντηση του βιβλίου των συγγραφέων και των εκδόσεών μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες.
3: Θέση στη συζήτηση πήρε και ο Παύλος Μαρινάκης, βάζοντας στο επίκεντρο την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται.
7: Όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
3: Ανοιχτά τη διαφωνία του με τις συγκεκριμένες αναφορές εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.
8: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ με τέτοιες αναγραφές στα σχολικά βιβλία που βλέπουν τα παιδιά του δημοτικού, οι οποίες αμφισβητούν τη βάση της παραδοσιακής οικογένειας που και κατά το Σύνταγμα είναι προτεραιότητα για τη χώρα. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε αυτά τα βιβλία.
3: Το επόμενο βήμα περνά πλέον στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Πολιτικών που θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει μία προς μία τις παρατηρήσεις για τα νέα βιβλία.

την Ρίκα έτσι και την Στονδιανδίνα και την Ελένη Τσελεγοπούλου. Να σας, θα πάμε μέχρι και τους τίτλους των και μισή και αμέσως μετά ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων και πρίτανος των ορειμονέων θα είναι εδώ. Θυμίζω μάλλον και ενημερώνω ότι είχαμε μια μεγάλη επιτυχία, διότι ο Έλληνας τενίστας ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέτρεψε το ματς με τον Τσέχο και συνεχίζει την πορεία του στα ημιτελικά, στα προημιτελικά, με συγχωρείτε, του Grand Slam της Αμερικής. Για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο, μετά και την νίκη του επί του Λεχέτσκα, τον

9 ημέρες τώρα, επειδή ακούμε και λένε Τσαλικοπούλου, 9 ημέρες μείνανε μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στις 14 του μηνός, στο Παναθηναϊκό Καλαμάρα Μονοστάδιο, για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Γαλάνη, Διονυσίου, Μάστορας, Μόσιος, Νταλάρας, Παπαγεωργίου, Μαρία, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστα Τριταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε ticketmaster.gr και τα φυσικά σημεία στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα 8 με 10.30 το βράδυ και στο Κολονάκι Τσακάλοφ 14, ώρες λειτουργίες καθημερινές και Σαββατοκύριακα 8 με 10.30 το βράδυ. Και επίσης πολλές πληροφορίες και όλες αυτές τις πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Καλημέρα, Πόντο Πόρε, έστειλα το μήνυμά σου στον κύριο Σεϊμένη. Καλημέρα, Ανδρέα, ο οδηγός Courier μας λέει για το τι συνέβη τώρα πριν από λίγο στην Ομόνια. Πολύ μεγάλη προσοχή θέλει, Ανδρέα μου, είναι πραγματικά. Δεν ξέρω πώς οδηγούν, τι κάνουν, πώς οδηγούμε. Θέλει ήρεμα, ήρεμα, διότι τα νεύρα είναι και πολλά. Καλημέρα, Ανδρέα, να προσέχεις. Η Μεράνια είναι εδώ για να ξεκινήσει την βαρδιά της με τους κυριότερους των ειδήσεων. Καλημέρα και στον κύριο Πάπα Παναγιώτο από την Αστόρια της Νέας Υόρκης. Καλημέρα, μόλις τελείσετε τη δουλειά, να είστε όλοι και όλες καλά. Επίσης, κύριε Πάπα Παναγιώτο μου, να είστε καλά.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλειστή είναι η λεωφόρος Ευελπίδων από τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στην περιοχή της Βούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδεσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σε εκλειώδη διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο Άλσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλικών. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός είναι ο κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τραγωδία στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Τον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και όπως πάντα είναι η δική σας ώρα. Είναι η ώρα όπου ο κύριος Ιεμένης φροντίζει όλη την εβδομάδα, πέραν όλων των άλλων ανασχολήσεών του, να κατηγοριοποιεί, να ομαδοποιεί τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες, τις δικές σας παρατηρήσεις, και εδώ να τις θέτει εν είδη ερωτημάτων και να απαντάμε εδώ κάθε Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο 6.30 με 7 και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη στο 7.30 με 8 παρατέταρτο. Κύριε Ιεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και Γιάννη, ευχαριστώ. Καλά, μια χαρά είμαστε.
0: Είστε καλά?
1: Καλά είμαστε. Και εξάλλου αυτά όλα τα πράγματα που κάνουμε και με εσάς και με τον κύριο Ψάλτη, για μένα είναι ευχάριστα πράγματα. Δεν αισθάνομαι κόπο, ας πούμε,
0: καθόλου. Εγώ δεν το λέω εν είδη κόπου. Το λέω εν είδη ακόμη μια εργασία που έχετε, παρόλο που. Καλά, δεν αφήνετε και τον εαυτό σας και εσείς να απολαύσει και την σύνταξη και τα χρόνια αυτά τα οποία έχετε ήδη χρόνια δουλέψει. Γιατί ακόμα είστε εκεί εργάτης. Εργάτης κανονικός, ιδίως σε πολλά επίπεδα χρήσιμος και με τα βιβλία τα οποία εδώ επιλέγετε και βγάζετε και ενημερώνετε τον κόσμο. Και φυσικά, όπως κάθε Κυριακή, δεν το ξεχνάμε αυτό, στην καθημερινή της Κυριακής μπορείτε να τον διαβάζετε, διότι έχει πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα και εκεί είναι μια άλλη κατηγορία ερωτημάτων τα οποία μπορούν να απαντηθούν και να βρείτε λύσεις, διότι απαντά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους απόδημους Έλληνες. Απαντήσεις σε φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης, για εισοδήματα και περιουσίες των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα αλλά και των κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό. Όλα αυτά και φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, όλα αυτά στην καθημερινή της Κυριακής, κάθε Κυριακή με τον κύριο Ιεμένη.
1: Αν επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι, αύριο στην σωμόσελίδα της καθημερινής της Κυριακής έχουμε ένα ωραίο θέμα γράψει γύρω από την φορολογική κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα η φορολογική κατοικία ή στο άλλο κράτος? Και με ποιες προϋποθέσεις?
0: Ναι.
1: Και τι έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, ποια είναι σε κάθε περίπτωση? Αυτά όποιος ενδιαφέρεται και έχει ανάγκη από αυτό να το διαβάσει, γιατί θα είναι πολύ καταπληκτικό. Σε απλή μορφή γραμμένο, για μη ειδικού, α πούμε, δεν είναι τώρα για.
0: Ωραία. Μια που το πιάνουμε από κύριε Ιεμένη, να σας πω και εγώ εδώ εξιδίων με κουβέντες που κάνουμε εδώ με ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αυτή την κατάσταση και σε αυτήν την επιλογή, διότι έτσι τα έφερε η ζωή να πάνε και να ζήσουν στο εξωτερικό και να δουλεύουν εκεί και να εργάζονται και να είναι παραπάνω από χρόνια, από έναν χρόνο και να ζουν εκεί πλέον τη ζωή τους. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, κύριε Ιεμένη, ακόμα με την επικοινωνία με τις εδώ υπηρεσίες, ιδίως αν έχει να κάνει με εργασία και μόνιμη παραμονή και εργασία, αλλά βεβαίως και πλέον η ζωή με την Ισπανία. Αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα οι φίλοι οι οποίοι είναι, μας το λένε και τις υπηρεσίες, ή με την Ισπανία, είναι οι συνάδελφοί σας φοροτέχνες οι οποίοι είναι ενεργεία, είναι η χώρα με την οποία δεν θέλουν να ασχοληθούν. Αντιμετωπίζουν, δηλαδή, φίλος αντιμετωπίζει 1,5 χρόνο τη διαδικασία του να πάει και να γίνει, διότι δουλεύει, ζει, εργάζεται και εκεί, εδώ και 2 χρόνια, και προσπαθεί 1,5 χρόνο να αποδείξει και να μπει στην κατηγορία της εφορίας του εξωτερικού και δεν μπορεί, κύριε Ιεμένη. Μιλάμε ότι είναι τραγικό αυτό το πράγμα. 1,5 χρόνο ταλαιπωρείται. Πήγαινε, φέρε χαρτιά, μετάφρασέ τα, μετέφρασέ τα, κάντα από εδώ, κάντα από εκεί. Αυτά τα οποία βγαίνουν αυτομάτως από το Ισπανικό κράτος, όχι, πρέπει να γράψουν και αυτό το οποίο θέλουν και η ελληνική ΑΔΕ και η ελληνική εφορία. Μα το επίσημο κράτος τόσο βγάζει ένα χαρτί, δεν πάει βάλει και από πάνω, γιατί η Ελλάδα θέλει να γράψει ότι ανέο φοροτέχνη στην Ελλάδα είναι ο Σεϊμένης ο Γιαννήρης. Οπότε λοιπόν, ειδικά για την Ισπανία, μου λένε και διάφοροι άλλοι συναδελφοί σας, είναι όταν ακούν Ισπανία, λένε δεν μπορούμε να τα αναλάβουμε, διότι πραγματικά, σας λέω, παιδεύεται 1,5 χρόνο να αποδείξουν ότι είναι κάτοικος εκεί.
1: Πρέπει να καταλάβουν ότι οι απόδημοι Έλληνες είναι αδέρφια μας, είναι Έλληνες είναι, και πρέπει να τους εξυπηρετούμε και τους συγγενείς τους εδώ στην Αθήνα.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό, κύριε Σέμι. Το θέμα είναι ότι εδώ οι αρμόδιες αρχές δεν αναγνωρίζουν τα κρατικά χαρτιά τα οποία δίνει η Ισπανία. Το δημόσιο της Ισπανίας, ο Δήμος της Ισπανίας, η εταιρεία η οποία δουλεύει στην Ισπανία, τι άλλο, το ασφαλιστικό σύστημα, ασφαλιστικός φορέας στην Ισπανία, δεν τα αναγνωρίζουν. Θέλουν κάθε φορά και άλλο πράγμα. 1,5 χρόνο σας το λέω. Είναι πραγματικά, ακούει ο Πιτσιλής και οι υπηρεσίες του, ειλικρινά, αν θέλουν ας μας πάρουν ένα τηλέφωνο, διότι δεν αντέχει ο κόσμος. Είναι 1,5 χρόνος ο οποίος να αποδείξει ο άνθρωπος ο οποίος ζει, εργάζεται, έχει κάνει τη ζωή του εκεί, να αποδείξει ότι είναι, και δεν έχει κάνει ποτέ δήλωση εδώ, διότι έφυγε στα 18 του, και να ταλαιπωρείται 1,5 χρόνο να αποδείξει, ρε παιδιά, εδώ δουλεύω, εδώ εργάζομαι, εδώ ζω. Όχι, και άλλα χαρτιά, 1,5 χρόνο έχουν πάει, έχουν μεταφράσει χαρτιά, μη σας πω πόσες φορές.
1: μέχρι το 2012, κύριε Γιαννίρη, ήταν πολύ διευκολυντικό το σύστημα. Δηλαδή, τους αφήναν να φέρουν τα λεφτά, να φέρουν συνάλλαγμα στην Ελλάδα, που είναι σπουδαίο πράγμα. Τους ξεπέφτουσαν με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το 2012, λοιπόν, ξαφνικά.
0: Με τι τους έπιασε.
1: Σαμαρά, εγώ θα πω και ποια ήταν η κυβέρνηση.
0: Μα δεν έχει να κάνει, προφανώς θα τα πούμε.
1: Ήταν τότε μια κυβέρνηση η οποία ξαφνικά το καλοκαίρι του 2012 θέσπισε πολλές διατάξεις που ισχύουν ακόμα σήμερα, αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Και με παρεμβάνοντα δυσκολίες, τους βλέπουν σαν εχθρούς. Δηλαδή, σε εισαγωγικά το βάζω.
0: Ναι, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Τους λοιπόν,
0: ναι.
1: Τους βλέπουν σαν να είναι κάποιοι, ξέρω. Και ενώ παίζει σημασία το. Η φορολογική κατοικία παίζει σημασία με το παγκόσμιο εισόδημα που φορολογήσα ή όχι, ας πούμε. Ναι. Παίζει σημασία αν μπορεί να φέρει τα λεφτά σου εύκολα και να του λέει ότι ξέρει κάτι. Θα σε φορολογήσω για τα λεφτά που έφαζε γιατί είναι εισόδημα που δεν μου το έχει δηλώσει. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο και εγώ έχω αγαναχτήσει γύρω από αυτά τα θέματα. Ναι. Γι' αυτό ανέλαβα την υποχρέωση στον κύριο Παπαγγελάκη, στον κύριο Ζήρα, που είναι στην καθημερινή ιδιότητα, να
0: απλοποιείτε αυτά.
1: Ναι. Ναι, και να, τουλάχιστον να αναφέρουμε τα κακό κείμενα. Έτσι τουλάχιστον γι' αυτό.
0: Ωραία. Πάμε στα δικά μας, κύριε Σεμένη μου. Το σκάφος μου, μας λέει, είναι σε ακινησία. Θα υπολογιστεί από την εφορία η ετήσια την Μαρτίδα δαπάνη, κύριε Σεμένη.
1: Κοιτάξτε, δεν θα υπολογιστεί, αλλά πρέπει να κάνω μια ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων, μια έτσι δηλαδή στη λιμενική αρχή. Την τοπική εκεί που είναι το σκάφος μου, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία θα μου δώσει την απαλλαγή. Γιατί πρέπει να αναφέρω ότι είναι σε ακινησία, τους λόγους που είναι σε ακινησία και η λιμενική αρχή θα μου το δώσει. Αν το πάω στην εφορία λοιπόν το χαρτί αυτό, δεν θα μου βγάλει αντικειμενική δαπάνη, δεν θα μου βγάλει φόρο. Γιατί η αντικειμενική δαπάνη είναι μια δαπάνη ψεύτικη, εικονική δαπάνη που λέει ότι για να έχεις αυτό το ακίνητο πρέπει να πιέζεις, ξοδέψεις τόσα λεφτά. Φέρε μου τώρα, δεν μου το έχεις δηλώσει, φέρε μου το φόρο, ας πούμε. Επομένως, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να το κάνεις εγκαίρως. Όχι μετά από 2 χρόνια που θα το κάνεις σε ακίνησια. Πριν από την οικία, να το κάνεις σε ακίνησια, πρέπει να κάνεις την έρθεση τελειωμένη και αλλιώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμένη, τι είναι η πράξη εκτιμόμενου προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, θέλετε να μας θυμίσετε.
1: Εάν ένα νομικό πρόσωπο, ομόρφημη εταιρεία, ετερόρθμη, ανώνυμη, ΕΠΕ, ΙΚΕ κτλ., αν δεν κάνει δήλωση να δηλώσει τα ακίνητά της και το πάρει χαμπάρι ο έφορος, κάνει λοιπόν ένα προσδιορισμό εκτιμόμενο μόνος του ο έφορος. Και λέει, εδώ, εσύ δεν επέβαλες ε9. Εγώ λοιπόν σου βάζω ο ΕΜΦΙΑ σύμφωνα με αυτά που νομίζω. Είσαι ο ΤΑΔΕ. Α, έχεις εσύ μεγάλο εισόδημα. Σου βάζω λοιπόν κατ' εκτίμηση. Έτσι. Σου στέλνω το χαρτί με το φόρο και την αξία, την προσδιορισμένη αξία, την εκτιμόμενη που λέω όμως. Και σου λέω, εγώ νομίζω έτσι. Εσύ λοιπόν πρέπει, σου λέει μέσα ότι πρέπει να απαντήσεις αμέσως και να δώσεις τα στοιχεία τα δικά σου που είναι λιγότερα για να σου βγάλω νέο εκαθάριση και να προχωρήσουμε κανονικά και να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Εάν δεν το κάνεις, τότε λοιπόν εγώ θα προχωρήσω, θα το δώσω το χαρτί μου, το εκτιμόμενο αυτό το φόρο που έχω εκτιμήσει, θα το δώσω στο δημόσιο ταμείο και από εκεί και πέρα βγάζω.
0: Μπρέστε εσύ με την εφορία. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εάν δεν υποβάλλω, μας ρωτάει η ακροάτριά μας, δήλωση Ε9, θα παραγραφεί η υποχρέωσή μου για υποβολή Ε9 και για την επιβάρυνση μου με ΕΝΦΙΑ, κύριε Σεμένη, υπάρχει τι πράγμα. Μπορούμε να πούμε, αν επιλέγω να μην κάνω.
1: Η παραγραφή πάει να πει ότι έχουν περάσει ορισμένα χρόνια για οποιοδήποτε, τον γενικεύω τώρα εγώ έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς ισχύει η παραγραφή, ποια είναι η έννοια της παραγραφής. Έχουν περάσει ορισμένα χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα εκ μέρους μου, εκ μέρους σου. Άρα εσύ κέρδισες, γιατί εγώ δεν έχω το δικαίωμα ο εφόρος να σου βάλω φόρος πέρα της πενταετίας, ας πούμε. Αυτό είναι στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν για το Ε9 δεν ισχύει ακριβώς. Διότι μπορεί εγώ να έχω αγοράσει ένα ακίνητο, να έχω αποκτήσει, γιατί δεν είναι μόνο η αγορά, είναι και η κληρονομιά, είναι και η δωρεά κτλ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχω αποκτήσει λοιπόν ένα ακίνητο πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Να μην έχω κάνει ποτέ Ε9 δήλωση. Εάν λειτουργούσε η παραγραφή με την έννοια του εισοδήματος, τότε δεν θα υπήρχε η δυνατότητα του εφόρου να μου βάλει φόρο. Τώρα όμως στο ΕΜΦΙΑ. Έχει το δικαίωμα μόλις αντιληφθεί να μου βάλει για 5 χρόνια φόρο. Άρα λοιπόν, ναι, μεν δεν υπάρχει παραγραφή, αλλά υπάρχει, είναι για περιορισμένο χρόνο, για 5 χρόνια μόνο. Δεν θα μου βάλει στο παράδειγμα μου για 30 χρόνια φόρο. Θα μου βάλει μόνο για 5 χρόνια. ΕΜΦΙΑ. Άρα, ναι, δεν παραγράφεται, αλλά έχει το δικαίωμα έφορο για 5 χρόνια, έστω και αν το ανακαλύψει μετά από πολλά χρόνια, να μου βάλει φόρο για 5 χρόνια. ΕΜΦΙΑ.
0: Μάλιστα. Αγόρασε, λέει, ένα ακίνητο. Για να υποβάλω το Ε9 στην εφορία, πρέπει πρώτα να το μεταγράψω ή όχι, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, Ο κ. Τουρνάρας που έβαλε το φόρο το 13, τον έμφυα,
0: ναι,
1: είχε πει ότι εγώ όποιος έχει ακίνητο και το χρησιμοποιεί, θα του βάζω έμφυα.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει αν έχει τίτλο κυριότητος ή αν δεν έχει. Με νοιάζει να είναι μέσα, όχι νοικιασμένο, μιλάμε να είναι ας πούμε καταπατημένο, ξέρω εγώ, να έχει τη χρήση ή τη νόμη του ακίνητου. Αυτό έχει βάλει μέσα στο φόρο.
0: Ναι.
1: Αρκεί να έχει κανείς ένα ακίνητο. Δηλαδή να έχω το δικό σας εγώ ακίνητο, που εσείς δεν το έχετε πάρει μιλό γιατί λείπετε στο εξωτερικό, ας πούμε. Να έχω μπει μέσα. Αφού το χρησιμοποιώ, πρέπει να πληρώνω φόρο. Επομένως, εδώ δεν είναι, ούτε η μεταγραφή μετράει. Δεν σου λέει και συμβόλαιο να έχει και δεν το έχει πάει να το μεταγράψει στο εκτιματολόγιο. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ φέρνω το φόρο. Άρα λοιπόν, η απάντηση είναι όχι. Ανεξάρτητα αν έχει μεταγραφή ή όχι, πρέπει να πληρώνουμε τον έμφυα. Να το βάλουμε το ε9.
0: Μάλιστα. Πήρα το καθαριστικό, κύριε Σεημένη, του ΕΝΦΙΑ και διαπίστωσα ότι η φορολογητέα αξία είναι μεγάλη. Μπορώ να τα αφισβητήσω αυτό, κύριε Σεημένη? Είναι περίοδος που μπορώ να το κάνω αυτό ή αυτό πρέπει να το κάνω όταν βγήκε?
1: Κοιτάξτε, ο κάθε ένας φορολογούμενος έχει δικαίωμα να αφισβητήσει τη φορολογητέα αξία του ακινήτου που εμφανίζεται στο καθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Θυμίζω ότι δεν είναι η αξία που προκύπτει στον ΕΝΦΙΑ δεν είναι η ίδια με τις μεταβιβάσεις. Άλλο η αντικειμενική αξία που κάνουμε στις μεταβιβάσεις και άλλο είναι η αξία που έχει βάλει εδώ ο νομοθέτης για τον υπολογισμό του έμφυα, ας πούμε. Εάν ο έφορος κάνει αποδεχτεί την αίτηση που λέω εγώ ότι δεν είναι αφισβητώ την αξία τους, ας πούμε, αν την κάνει ο έφορος την αποδεχτεί την αίτησή μου, τότε θα βγάλει νέο καθαριστικό και θα μου το στείλει και θα τροποποιήσει να πληρώσω λιγότερο έμφυα. Αν όμως απορρίψει ο έφορος την αίτησή μου,
0: ναι,
1: τότε εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να κάνω ειδικοφανή προσφυγή και να προσφύγω συνεχεία στα δικαστήρια με τη γνωστή διαδικασία. Άρα, αυτά πρέπει να γίνουν εντός προθεσμιών όμως, γιατί αν τυχόν περάσουν 5 μήνες, έκανα χρόνους, 2 χρόνια και πάω να κάνω, χάνω και τις υποθεσμίες, χάνω και τα πάντα. Πρέπει να τα κάνω μόλις αντιλαμβάνομαι κάτι με το λογιστή μου, γιατί ο λογιστής είναι απαραίτητος από το λες στη ζωή μας. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Ένα ακόμα ερώτημα και μετά θα πάμε με ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεημένη. Προς αύξηση περιουσίας, θέλετε να μας πείτε τι είναι και τι πρέπει να προσέχουμε οι φορολογούμενοι για να μην έχουμε προβλήματα με την κυρία εφορία?
1: Αν λοιπόν ο έφορος διαπιστώσει ότι είναι ένα εισόδημα που ανακαλύπτει να έχω σε μια τράπεζα ή κάπου αλλού, είναι παράνομο, είναι αδικαιολόγητη αυτή, είναι από άγνωστη πηγή η αιτία, έτσι λέει ο νομοθέτης. Θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον νόμο. Γιατί κάνει ο έφορος, στο φορολογεί με 33%, σου βάζει προς αυξήσεις προστήματα και διάφορα άλλα επιτόκια να πούμε, και στο 33% σου ανεβάζει στο 60-70%.
0: Δηλαδή,
1: σε πιάνει να μην έχεις δηλώσει ένα εισόδημα, να μην μπορεί να το φορολογηθείς, το πήρες παράνομα στο

0: δείξουμε, κύριε Σημαίνη. Οπότε όλα πρέπει να είναι εμφανή και πρέπει να είναι όλα όπως έχετε πει πάντοτε, μέσω τραπεζών, για να μπορεί να υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ξαφνικά δεν μπορούμε να βγάλουμε από το σεντούκι ή από το στρώμα λεφτά. Ή αν τα έχουμε, πρέπει να αποδείξουμε γιατί πώς τα είχαμε και μπαστούς τα εμφανίζουμε τώρα. Έτσι δεν είναι, κύριε Σημαίνη?
1: Ακριβώς, και όπως αυτό που λέτε, που εντοπίζετε, κύριε Γιαννίδη, ότι είναι μέσω τραπέζι, γίνονται όλες οι συναλλαγές.
0: Ναι.
1: Τα πάντα μέσω τραπέζι. Δηλαδή, μπορεί να σου στείλει λεφτά, να πούμε, ο άνθρωπός σου από την Αμερική εδώ, να τα δώσει σε έναν άλλο που έρχεται με τα αεροπλάνο, να τα δώσει. Δεν μετράει. Πρέπει να μπει μέσα στην τράπεζα και να τα πάρει μέσα τελευταία από την τράπεζα, από το υποκατάστημα ή την ανταποκρίτρια τράπεζα που υπάρχει, ας πούμε, στα Χανιά, στην πατρίδα μου, που λέω τώρα εγώ. Αν είναι έτσι, είναι σωστό. Αν δεν είναι όμως, αν δεν γίνει έτσι, αν μέσω τραπέζι.
0: Αν σε πιάσει, ναι, μπλέκεις, μάλιστα. Μικρό διάλειμμα, κύριε Σημαίνη, και επιστρέφουμε.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους εδώ που μας ακούτε, και ήδη έχω ήδη στείλει τα μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κύριο Σημαίνη που μας έχετε στείλει εδώ στο 1003. Τα άλλα τα καταγράφει ο Πέτρος Μωραΐτης, θα τα στείλουμε στην εβδομάδα, και φυσικά όλα όσα εσείς ρωτάτε απευθείας στον κύριο Σημαίνη, καθώς έχει δώσει και τα δικά του τηλέφωνα και τα στοιχεία όλα για την δική σας εδώ επικοινωνία απευθείας μαζί του. Κύριε Σημαίνη, και πάλι καλημέρα, καλό πρωινό. Πάμε, κύριε Σημαίνη, σε αυτό το οποίο το ρωτάνε, επανέρχεται αυτό το ερώτημα, δεν ξέρω γιατί. Καταλαβαίνουν ή τι αντιλαμβάνονται τώρα.
1: Κατά καιρούς το λένε, για ανάγκη.
0: Τι γίνεται με τα αναδρομικά δημοτικά τέλη? Για πόσα χρόνια μπορούν οι Δήμοι να μας χρεώνουν και να μας παίρνουν τα δημοτικά τέλη που λέμε?
1: Εξαρτάται λοιπόν εδώ αν έχουμε υποβάλει δήλωση των στοιχείων στο Δήμο ή αν έχουμε υποβάλει δήλωση ανακριβή. Με ανακριβή ή ελλειπή στοιχεία, λέει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν βεβαιώνονται, στην περίπτωση αυτή, βεβαιώνονται για 10 χρόνια οι οφειλές. Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει,
0: ναι.
1: Αλλά όχι πέραν της δεκαετίας, δηλαδή για 10 χρόνια, στα 10 χρόνια πάνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τα πρόσημα είναι μόνο για 5 χρόνια, γιατί βάζεις τα δημοτικά τέλη,
0: ναι,
1: τα οποία τα εισπράττει ο Δήμος, και για αυτά βάζει και κάποια προστήματα, πως αυξήσεις. Αυτά είναι για 5 χρόνια μόνο,
0: ναι,
1: έτσι λέει ο νόμος. Τους λέει, δεν βάλεις 10 χρόνια, να το ξαναντλείς τον άνθρωπο, να μην μπορεί να αναπνεύσει. Του λέει τα πρόστιμα μόνο για 5 χρόνια. Αυτό έχει διαχειριστεί τώρα τα τελευταία χρόνια, να πούμε, με ένα νόμο που ψηφίστηκε το 2006 και μετά. Οπότε είναι εντάξει, μόνο για 5 χρόνια η πρόσφατη αύξηση.
0: Μάλιστα. Σε περίπτωση τώρα μεταβίβαση ακινήτου, κύριε Σημαίνη, απαιτείται για τη σύνταξη του συμβολέου η προσκόμιση της βεβαίωσης περί μη οφειλής TAP στον Δήμο? Το χρειάζεται ένα απαραίτητο έγγραφο αυτό?
1: Ναι, σε περίπτωση μεταβίβαση λοιπόν της κυριότητας κάθε ακινήτου, δεν έχει σημασία ποιο είναι, ναι, για οποιαδήποτε αιτία, και πρέπει να απογραφεί το συμβόλαιο, απαιτείται η βεβαίωση αυτή περί, το λέει, μία οφειλής τέλους ακινήτου της περιουσίας, το λέει ο νόμος, το TAP,
0: ναι,
1: έτσι, TAP. Αλλιώς λέει ο νόμος ότι η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν υπάρχει. Και δεν συνεπάγεται καμιά νόμιμη συνέπεια, έτσι. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ότι πρέπει οπωσδήποτε το TAP να το πληρώνουμε. Και να το πληρώνουμε και σωστά, γιατί αν το καταλάβει ο έφερος, ο Δήμος, ότι δεν πληρώνεται σωστά το TAP, έχουμε άλλα προβλήματα και με το Δήμο μετά.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητο, δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν τα αποφεύγει κανείς. Γιατί είναι εμφανές, είναι σε πρώτη γραμμή γραμμένο, οπότε θα πω και πέρα τώρα. ούτε συμπολογράφεις κανένα συμβόλαιο, ούτε το Δήμο σου δίνει κάτι άμα δεν είσαι πλέον.
0: Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό. Τώρα, επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένια.

0: τον Αντώνη. Ο διαχειριστής της ομόρυθμης εταιρείας δικαιούται να πάρει αμοιβή από την εταιρεία αυτή? Επαναλαμβάνω, ομόρυθμης εταιρείας.
1: Να πούμε ότι ο διαχειριστής, για όσους δεν ξέρουν,
0: ναι,
1: είναι ένα πρόσωπο που επιμελείται τις υποθέσεις της εταιρείας.
0: Ναι.
1: Και εκπροσωπεί τον ένα νομικό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή στον εαυτό του είναι για ένα νομικό πρόσωπο.
0: Έχει ευθύνες λοιπόν.
1: Είναι πάνω από ένα άτομο.
0: Δηλαδή, έχει ευθύνες λοιπόν, αυτό λέτε. Ότι έχει ευθύνες, δεν είναι, ναι, απλά έτσι. Ναι. Τον βάλαμε διαχειριστή, ναι.
1: Βεβαίως. Ο διαχειριστής λοιπόν στην ομόρυθμη εταιρεία μπορεί να είναι ένα άτομο ή περισσότερα. Ο νόμος δεν το διευκρινίζει αυτό. Μπορεί να είναι δύο διαχειριστές. Έτσι,
0: μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο διαχειριστής λοιπόν δεν δικαιούται αμοιβής. Εάν δεν το γράφει το καταστατικό.
0: Αν δεν το ορίζουν τα ομόρυθμα μέλη, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Ναι, πρέπει να το έχουν συμφωνημένο στο ναι, καταστατικό του. Ναι. Λοιπόν, εκτός εάν παρέχεται μια εργασία, ο νόμος που απαιτεί καταβολή ιδιαίτερης προσπάθειας, και αυτό με την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής θα κάνει ξεχωριστά από τα καθήκοντά του αυτή την ιδιαίτερη προσπάθεια, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επομένως, κοιτάξτε, υπάρχει και μια άλλη περίπτωση όμως. Η καταστατική διαχείριση, όπως λέει ο νόμος. Δηλαδή, αν υπάρχει στο καταστατικό και λέει ότι ο σεημένος θα είναι διαχειριστή και θα παίρνει αμοιβή, είτε ένα εφάπαξ ποσό ή ένα ποσό
0: των κερδών.
1: Ναι, γιατί όχι, δεν θα είναι μηνιαίο. Στο τέλος της χρονιάς.
0: Ήταν
1: ένα εφάπαξ ποσό, να τελειώνει, βγάζει κέρδη και λέει ή θα πάρει ποσοστό στα κέρδη,
0: ναι,
1: ή ένα σταθερό ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Ποσό, δηλαδή 10.000 ευρώ, ξέρω όσο είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό όσον αφορά τον διαχειριστή στην ομόρυθμη εταιρεία, πρέπει να προσέχουν, γιατί καμιά φορά δίνουν χωρίς να πρέπει να δώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά τη εφορία τα απορρίπτει και σου βγάζει διαφορά φόρου.
0: Οπότε ναι, πρέπει να αντιτρέχουμε.
1: Η εφορία μετράει εκεί. Γιατί πάνε, το πρώτο πράγμα που κάνουν εφοριακοί είναι δώσουμε να δω. Ανάποδα, δώσουμε να δω ποιος είναι διαχειριστής και τι αμοιβές πήρε.
0: Α, μάλιστα.
1: Εγώ το ξέρω καλά αυτό, γιατί μόλις μένει μέσα. Εάν δεν μου το πει, γελάω. Λέω, ξέρω ότι θα με ρωτήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έτσι, αυτό είναι η εμπειρία των ετών. Έτσι είναι. Εάν υποβάλλω εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, ρωτάει η Κατερίνα, μπορεί ο έφορος να με επιβάλλει πρόστιμο, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, εάν δεν υποβάλλω σε περίπτωση εκπρόσθεμης δήλωσης, τότε εξαρτάται αν η αρχική δήλωση είχε γίνει εμπρόθεσμα. Δηλαδή, αν έχω βάλει εγώ μια αρχική δήλωση,
0: ναι,
1: και μηδενική ακόμα να ανέβα, κύριε Γιαννίρη, και την έχω βάλει εντός των προθεσμένων που ορίζει ο νόμος, και μετά δω ότι πρέπει να κάνω μια τροποποιητική, η τροποποιητική δεν έχει πρόστιμο. Τι κάνουν λοιπόν οι ορισμένοι εφοροί? Ορισμένοι εφοροί το ξεχνάνε, κάνουν πως το ξεχνάνε, και βάζουν το φόρο, και αν ο πελάτης, ο φορολογούμενος είναι, δεν το ξέρει, πάει και πληρώνει 100 ευρώ, 500, όσα είναι αυτά. Μπορεί όμως να το διεκδικήσει, να πει όχι κύριε, εγώ κάνει αρχική δήλωση εμπρόθεσμη, εντός της προθεσμίας που μου έχει στάξει εσείς ανέφορος,
0: mm-hmm,
1: νάτο, και έκανα τροποποιητική. Δεν έχει σημασία αν η αρχική ήταν μηδενική και η τροποποιητική ήταν να πληρώσω 8.000, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Αρκεί να έχει γίνει εμπρόθεσμα.
1: Εμπρόθεσμα να γίνει η αρχική δήλωση.
0: Η αρχική δήλωση. Μάλιστα. Ναι. Και τελευταίο, τα πράγματα όλα, κύριε Σεημένη, και θα μείνει ένα λεπτό να μου πείτε και το σχόλιο που θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Φόρος κληρονομιάς, κύριε Σεημένη, ο έφορος μέχρι πότε έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φόρους κληρονομιάς?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φόρο κληρονομιάς για ανακριβή δήλωση μετά από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχω κάνει ανακριβή δήλωση μετά από 10 χρόνια από το έτος μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η ανακριβή δήλωση, δεν έχει το δικαίωμα έφορο να επανέλθει. Επίσης, για μη υποβολή δήλωση, πάει 15 χρόνια. Δηλαδή, ο έφορος έχει το δικαίωμα μέσα στα 15 χρόνια μετά την ημερομηνία που είχαν υποχρεωμένος να την κάνει τη δήλωση, δεν την έκανε.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν μπορεί να επιβάλλει τους φόρους του. Αν περάσουν 15 χρόνια και μια μέρα, δεν έχει κανένα δικαίωμα έφορος. Το λέω αυτό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν και δεν συμβουλεύονται τους λογιστές τους.
0: Έτσι
1: λοιπόν ξαφνικά βρίσκονται μπερδεμένοι και έρχονται μετά να τους και τους λέει νεκροψία δεν γίνεται, λένε, γιατί αν πεθάνει ο ασθενής, ο νεκρός δεν αναστένεται, δυστυχώς δεν αναστένεται.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεημένη, δικό μου. Θα τα σχολιάσουμε το επόμενο Σάββατο. Τι θα θέλατε να ακούσετε γύρω από τα φορολογικά από τον Πρωθυπουργό σήμερα, κύριε Σεημένη, που δεν έχει ακουστεί, ή αν έχει ακουστεί, τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά σας κάνει έκπληξη και θα είναι καλό να γίνει για το φορολογούμενο? Πείτε μου ένα από αυτά τα οποία θα θέλατε να ακούσετε για τη φορολογία των πολιτών.
1: Εγώ θα ήθελα να το γενικεύσω αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Θα σας πω τι θέλω να πει. Θα πει πράγματα τα οποία είναι εφικτά να γίνουν. Δεν έχουμε συνεννοηθεί να πούμε τίποτα, αλλά.
0: Ναι, πρώτο και εγώ όχι, δεν έχουμε συνεννοηθεί.
1: Σα το λέω ειλικρινά. Εγώ θέλω οποιοδήποτε πρωθυπουργό, και ο Σιμίδη όταν ήταν και ο Κωστάκη ο Καραμαλή, όλοι ο κόσμο. Και, και αυτό ο Τσίπρα που ήταν, όλοι. Πρέπει να μιλάνε εντό πλαισίων των δυνατοτήτων. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου τάζω εγώ εσένα ότι θα σε κάνω βασιλιά και μετά να μην μπορώ να σε κάνω, να μην σου δώσω ούτε ένα φράγκο, α πούμε. Ή να στα δίνω από τη μια μεριά και να στα βάζω από την άλλη με άλλου φόρου. Πρέπει οπωσδήποτε, όπως αυτό που λέμε, κοστολογημένα να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι πράγματι κοστολογημένα με μια επιτροπή που θα πρέπει να υπάρχει. Αυτή η επιτροπή που να είναι από όλα τα κόμματα μαζί. Θα τα κοστολογούν αυτά. Αν και θα τσακώνονται, γιατί άμα πάνε εκεί πέρα μεταξύ του.
0: Έχουμε το γενικό λογιστήριο, έχουμε του ανθρώπου να τα κοστολογήσουν.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, να γίνουν πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει.
0: Μπορεί να συμβούν, μάλιστα.
1: Ναι, μπορεί να συμβούν. Αν δεν μπορεί.
0: Μην λέει
1: ψέματα στον κόσμο. Έτσι. Εγώ δεν είμαι επιρρεπής να ακούω ψέματα. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Αντιπαθώ τις φάτσες που μου λένε ψέματα και το ξέρω ότι μου λένε ψέματα. Λοιπόν,
0: το επόμενο Σάββατο λοιπόν σχολιασμός.
1: Στις εκλογές. Ναι. Όποιος μου έχει πει ψέματα θα του βάλω μαύρο που δεν θα πάει άλλο.
0: Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.

Να περάσετε όμορφα. Εμείς θα είμαστε εδώ 8 η ώρα στο απογευματινό μαγκαζίνο και για τη σύνδεση με τον Πρωθυπουργό και την ομιλία του. Υπενθυμίζω ότι ακολουθεί οι δύο Γιώργο Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου, ρεπορτάζ στις 7 εδώ στον Sky 100,3 ραδιοφωνικά και μετά 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky. Και μετά 9 η ώρα ο Άρης Πορτοσάλτε τιμά τρία Σάββατα σειρά, τρεις ανθρώπους που φύγανε. Πρώτο Σάββατο, αυτό το Σάββατο τιμά και θυμάται μαζί με την κυρία Μιράντα Ξαφά και τον κύριο Νίκο Λιβιζάτο, τον Στέφανο Μάνο. 9 η ώρα στο ραδιόφωνο του Sky. Εμείς το απόγευμα στις 8 η Μέρα και Πασχαλίδη στο Δελτίο Ειδήσεων. Δήμητρα Σταματίου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Τζέσσα Μπουλάη, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τον Πέτρο Μωρέτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, μια χαρά.

0: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκιαθός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η λεωφορός Ευελπίδων από τη λεωφορό Κωνσταντίνου Καραμαλή στην περιοχή της Βούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η αύξηση στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου υπερβαίνει κατά 50 ευρώ τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων καθώς και των τριετιών που ακολουθούν το βασικό κατώτατο μισθό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα Το Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προσέλθει στη ΔΕΘ με τετραετή ορίζοντα, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σε εκλείο διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Επιποδός θα βρίσκονται περισσότερο από 3.500 αστυνομικοί. Παράλληλα θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Χωρίς ενεργές φλόγες, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε χώρο εργοστασίου Ινοποιίας στην Πάτρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο Άλσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Παράλληλα, συνελήφθη μια 38χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακειμένη έκταση και έχοντας συνολικά περίπου 2 στρέμματα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος έβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απασταλμένοι του, ο Στιβ Βουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις ΗΠΑ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση του Diamond League των Βρυξελών στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά κατέκτησε ο Μανουήλ Καρλής. Δεν αγωνίστηκε ο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτε στα στουρνουά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 τοπικά 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, έλα, πολύ καλημέρα σας, κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Καλημέρα, Γιώργο Γρηγοριάδη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
0: Είμαστε το ρεπορτάζ στις 7.
1: Τώρα. Γιατί σε λίγο τι θα είμαστε.
0: Το ρεπορτάζ στις 10.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και πάει λέγοντας. Μετά, άμα δηλαδή είχαμε και άλλη εκπομπή, θα λεγόμασταν ρεπορτάζ στις
1: 12, στη 1,
0: πασπαρτού.
1: Στις 3 το πρωί.
0: Η λέξη ρεπορτάζ, το κλειδί που ανοίγει όλες τις εκπομπές. Λοιπόν. Εδώ με την παρέα μας την κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαβατιάτικη παρέα, καυτή σε όλα τα επίπεδα, κυρία Μίνα.
1: Καλά, εντάξει, είναι και το Σαββατοκύριακο τέτοιο.
0: Από ποια άποψη?
1: Από όλες τις απόψεις.
0: Από όλες είναι.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό τώρα είναι ένα Σαββατοκύριακο που είναι της εισπράξεως κανονικά. Αυτό πρέπει να το μετονομάσουμε, αυτό το επόμενο, το μεθεπόμενο, θα το μετονομάσουμε της εισπράξεως.
0: Τσέπη.
1: Παιδί μου.
0: Δηλαδή το κοιτάς, το πας οικονομικά κατευθείαν.
1: Μα πώς να το πάω. Κανονικά πρέπει να είναι το Σαββατοκύριακο που πρέπει να αφαιρέσουμε όλοι από τα κομπιουτεράκια μας το πλην. Πρέπει να τα κομπιουτεράκια μας, πρέπει αυτά τα Σαββατοκύριακα να έχουν μόνο το συν και το επί. Γιατί όλα τα κόμματα αυτά τα Σαββατοκύριακα που έρχονται, Γιώργο,
0: μάλιστα,
1: θα είναι τα Σαββατοκύριακα που θα μας δίνουνε. Οπότε εμείς ως πολίτες να μην το συζητάς και να κάνουμε και μεγάλους σταυρούς.
0: Βέβαια.
1: Οπότε εμείς, Γιώργο, αυτά τα Σαββατοκύριακα, κυρίες και κύριοι, έχετε μόνο να σκεφτείτε τι θα τα κάνετε, πού θα τα βάλετε, πώς θα τα επενδύσετε.
0: Ωραία, για την αύξηση στη θερμοκρασία.
1: Ποια θερμοκρασία, ανθρωπέ μου? Εγώ κάθομαι και σου λέω ότι θα γεμίσουν οι τσέπες σας.
0: Για την αύξηση στην ερωτική διάθεση.
1: Ο Τσίπρας.
0: Όχι.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Δεν τα θες αυτά.
1: Δεν μπορώ. Εγώ του λέω.
0: Κοιτάς μόνο την ουσία δηλαδή.
1: Κάτσε, βρε παιδί μου.
0: Τα μπικικίνια.
1: Εγώ σου λέω τι σου δώσε ο Τσίπρας την Τετάρτη.
0: Ναι,
1: τι θα σου δώσει ο Μητσοτάκης σήμερα. Τι θα σου δώσει ο Ανδρουλάκης το άλλο Σαββατοκύριακο. Τι θα σου δώσει ο Κουτσούμπας. Τι θα σου δώσει η Δούρου. Και εσύ τώρα κάθεσαι και μου λες για τα ερωτικά σου. Άνοιξε ένα οροσκόπιο και δες τα, ρε Γιώργο, πρωί-πρωί.
0: Είστε κι εσείς οι άνθρωποι που τα βλέπετε όλα με το χρήμα. Είμαστε κι εμείς που είμαστε ρομαντικοί.
1: Είστε ερωτιάριδες.
0: Ενέρεση, παιδάκι μου.
1: Ωραία.
0: Άλλωστε στο τέλος της μέρας τι μένει? Μια ζεστή αγκαλιά και ένα γλυκό φιλίμινα. Τελείωσε.
1: Εντάξει, ρε Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι. Ωραία. Να την πας την κοπέλα σου για πορτοκαλάδα και αυτό στην Πυραϊκή,
0: ναι,
1: και αυτό. Ναι. Αλλά να την πας και για κάτι παραπέρα. Γι' αυτό σου λέω. Άκου να δεις τι θα σου πούν, πώς θα σου γεμίσει τις τσέπες σήμερα και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη, τέλος πάντων, που είμαστε στη ΔΕΘ και θα τα γεμίσουμε τις τσέπες μας. Έτσι και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, για κάτσε να δούμε το πραγματικό μας εισόδημα, πώς θα φανεί, έτσι. Αυτό εμένα, κοίτα, αν με ρωτάς τώρα στα σοβαρά, αυτό με ενδιαφέρει. Πραγματικό,
1: ναι,
0: εισόδημα.
1: Αυτό τώρα λέω.
0: Να σου πω, ρεπορτάζ από καντίνες, δεν το αφήνουμε.
1: Ποιο ρεπορτάζ?
0: Από καντίνες.
1: Σε πήρε ο άνθρωπός μας την προηγούμενη εβδομάδα τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπός μας?
1: Αυτός που μου έλεγες, ο φίλος σου από την καντίνα που σε ακούει κάθε Σαββατοκύριακο. Που στριμώχνονται μετά.
0: Με το τζιπ, ο μαύρος τζιπ.
1: Δεν ξέρω, ο μαύρος, ο πράσινος.
0: Ο μαύρος ο πίτς σήμερα έχουν φύγει όλοι για Θεσσαλονίκη.
1: Α, είναι Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Άδεια η Μιχαλοπούλου.
1: Τρώει στην καντίνα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή
0: και
1: τώρα.
0: Και διπλοπαρκαρισμένος πάντα, έτσι. Με σεβασμό στις αρχές του. Δεν το αλλάζει ποτέ.
1: Εσύ, Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
1: Κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ μετά από 35 χρόνια. Έρχεσαι να μου πεις εμένα για διπλοπαρκαρισμένους, δεν φοβάσαι?
0: Κοίτα, τη φοβάμαι.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Ήθελα να σου το πω και την προηγούμενη εβδομάδα και λέω, άστο να σου δώσω μια ευκαιρία.
0: Να του γράψουμε όλου.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω τώρα, αλλά σε παρακαλώ πολύ. Και εσεί, κύριε που διπλομαρκάρετε, σα παρακαλώ πολύ. Μαζευτείτε λίγο.
0: Κάποιο σα ακούει, κύριε.
1: Ελάτε, κύριε, σα παρακαλώ.
0: Λοιπόν, καντίνες άδειες. Σουλινοργίες άδειες επίσης. Το γνωστό μπαρ εκεί στη.
1: Γιώργο, εργάζονται οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά ήταν άδεια σήμερα. Άξι. Πρέπει να έχουν ανέβει όλοι πάνω. Πάνω λέει δεν έχει ούτε πώς το λένε. Πώς το είπες, εσύ το είπες. Ούτε τρίγωνο.
1: Έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό.
0: Ναι,
1: γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε τώρα?
1: Να ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ, με τον καιρό.
0: Βεβαίως να ξεκινήσουμε με τον καιρό.
1: Γιατί έχει άνοδο, λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο, μην νομίζεις.
0: Εδώ λέει θα ξαναβγούμε, θα ξαναξηγηθούμε στις... εντωμεταξύ, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Άστο να έχει καλές θερμοκρασίες, γιατί κάτι άκουσα ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει από το 1,80.
1: Ναι.
0: Τι ναι, πώς το, τι εννοείς ναι.
1: Θα πάρεις λεφτά, θα αυξηθεί ο κατώτατος Γιώργο. Έλα Γιώργο, θα αυξηθεί ο κατώτατος Γιώργο. Μη μου λες μετά ότι δεν έχεις λεφτά. Μειώθηκαν στα σούπερ μάρκετ οι τιμές Γιώργο. Θα έχεις Γιώργο να πληρώσεις. Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Πάμε σε παρακαλώ στον καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Έλα.
0: Η Λιάνα Κουτσούπη στην παρέα μας, μετεωρολόγος του Sky.
1: Κουτσούπη.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ, εδώ δεν βλέπετε.
0: Ζεσθενόμαστε. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε.
2: Και λίγο παραπάνω.
0: Μακάρι, για να ακούσουμε.
1: Για πείτε μας, για πείτε μας.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι με το ότι ο καιρός θα είναι αίθριος και σήμερα και αύριο, συμπυρωτικά, ορεινά και νησιωτικά, και έτσι θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα. Τώρα, να δούμε λίγο τους ανέμους. Τις επόμενες ώρες θα πνέει μελτέμι 7 μπουφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και την Κρήτη.
1: Mm-hmm.
2: Μετά το μεσημέρι θα δούμε μια σταδιακή εξασθένιση, η οποία θα είναι αισθητή κυρίως από τις βραδινές ώρες, και την Κυριακή δεν θα ξεπερνά τα 5 με 6 μπουφόρ. Μελτέμι περιμένουμε όλη την εβδομάδα στο Αιγαίο, εκεί κοντά στα 6 μπουφόρ. Αντίθετα στο Ιόνιο, και σήμερα και αύριο θα πνέουν δυτικοί, βόρειο-δυτικοί άνεμοι, 3 με 5 μπουφόρ. Πολύ πιο ήσυχοι οι άνεμοι λοιπόν στο Ιόνιο.
0: Mm-hmm.
2: Και ο υδράργυρος που μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, φαίνεται ότι ανεβαίνει. Σήμερα τα επιρωτικά θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς και συγκεκριμένα περισσότερο στην Θεσσαλία και τμήματα της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς και στην Αττική τους 34. Ενώ
1: συγγνώμη,
2: αύριο...
1: μιας και είπατε Θεσσαλονίκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή το βράδυ θα έχουμε τις μεγάλες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός θα είναι καλός, θα μπορέσουν να διαδηλώσουν με καλές καιρικές συνθήκες, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Ακριβώς, δεν περιμένουμε καθόλου βροχοπτώσεις, αίθριες συνθήκες σε ολόκληρη την χώρα.
1: Ωραία.
2: Και στη Θεσσαλονίκη, οπότε κανένα πρόβλημα και εκεί, και το βράδυ το ίδιο. Από αύριο περιμένουμε την σημαντική άνοδο στην θερμοκρασία, δηλαδή στα υπηρετικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά έως 39, πάλι στις περιοχές που είπαμε, δηλαδή στη Θεσσαλία κυρίως και σε κάποια τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Και στα νησιά η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 35 βαθμούς. Βέβαια αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ. Από τη Δευτέρα περιμένουμε το θερμόμετρο να επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή, καθώς θα πνέει μελτέμι. Όλο αυτό συμβαίνει γιατί την Κυριακή ουσιαστικά οι άνεμοι θα πνέουν πολύ πιο ήπιοι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ωραία μας τα είπατε, μια χαρά. Άρα λοιπόν όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά, μπορείτε να πάτε στην έκθεση, μπορείτε να πάτε και το απόγευμα αν έχετε προγραμματίσει για τις διαδηλώσεις σας, κανένα πρόβλημα. Όσοι είστε στην Αθήνα μπορείτε να πάτε για τα μπανάκια σας.
0: Να επισκεφτείτε και την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τιμούμενη χώρα Ιαπωνία, άμα θες να...
1: Εντάξει ρε παιδί, αλλά αυτή είναι μέσα σε κλειστό... Ναι.
0: Αν θέλεις.
1: Εντάξει, σε κλειστό χώρο είναι όμως αυτή, δεν έχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να ξέρεις τον καιρό για να πας, εν πάση περιπτώσει. Εσείς λοιπόν που έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα, μια χαρά μπορείτε να πάτε για τα μπανάκια σας, κανένα πρόβλημα, όλα ωραία και καλά λοιπόν. Και τη Δευτέρα λοιπόν εμείς που έχουμε ρεπό, μια χαρά μπορούμε να πάμε για τον μπανάκι μας.
0: Θα πάμε, εννοείται. Κυρία Κουτσούπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Μόνο να πω ότι πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Κρήτη, η Αττική, η Μισή Εύβοια, νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, είναι σε κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά. Πολύ υψηλή, πορτοκαλί.
1: Είναι πορτοκαλί, ναι. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, είναι ίσως ο μόνος υπουργός ο οποίος δεν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις. Έμεινε στην Αθήνα. Ακριβώς επειδή έχει πορτοκαλί σήμερα, βαθμό δηλαδή επικινδυνότητας 4, κρίθηκε ότι έπρεπε να μείνει στην Αθήνα, στο επιχειρησιακό κέντρο.
0: Και πολύ σωστά, νομίζω,
1: λοιπόν,
0: πράτη, έτσι.
1: Το κανονικό πράτη, φυσικά. Και είναι το σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Χατζικόρδου να μας πει τα facts της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλώς τον.
1: Βέβαια, έχουν την τιμητική τους οι συνάδελφοι σήμερα και αύριο. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Μήνα, καλημέρα. Γιώργο, μήνα, να πούμε ραδιοφωνικά καλή αρχή.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και τηλεοπτικά. Σας ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
3: Καλή σεζόν, όλα τα καλά, εύχομαι. Και εγώ θα ξεκινήσω λίγο με τα στενάφορα, γιατί λέγαμε ότι κάτι άκουσα που είπατε για τον καιρό, θα είναι μια χαρά και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Έτσι
3: για να
1: μας είπαν.
3: Στην έκθεση.
1: Ναι.
3: Ο καιρός πράγματι είναι μια χαρά. Mm-hmm. Αυτό που είναι δύο τρομάρες είναι το που θα σταθμεύσει κάποιος για να έρθει στην έκθεση.
1: Τώρα έχετε πραγματικά. Μετρό. Κάτσε ρε Δημήτρη. Μισό λεπτό ρε Δημήτρη. Έχετε μετρό.
3: Έχετε μετρό όμως. Πραγματικά. Δεν υπάρχει άλλος. Όποιος θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του και να κατέβει στην έκθεση, δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί δεν μπορεί να παρκάρει πουθενά. Αυτό είναι για λόγους ασφαλείας, αλλά και για εμάς τους δημοσιογράφους έχει πλέον απαγορευτεί, όπως το μάθαμε σήμερα το πρωί, η είσοδός μας των οχημάτων μέσα στην έκθεση. Οπότε ούτε και εμείς μπορούμε να παρκάρουμε, οπότε μάλλον και εμείς με το μετρό θα έρθουμε.
0: Το παίζω επί δύο.
3: Έτσι. Θα κουβαλήσουμε τα πράγματά μας, τις πλάτες και θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όλος ο χώρος περιμετρικά της ΔΕΘ και από αέρος με drones θα γίνει φρούριο κανονικό. 5.000 αστυνομικοί, 57 δημιουργίες, θα έχουμε και drones όπως σας είπα. Γενικά,
1: από όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις μαθαίνω εγώ της Ελλάδας έχουν έρθει δημιουργίες, εκτός από την Κρήτη και από μία ακόμα, και από το Αιγαίο. Και από την αστυνομική διεύθυνση Αιγαίου δεν έχει έρθει. Από όλες τις υπόλοιπες έχουν έρθει δημιουργίες στη Θεσσαλονίκη.
3: Ακριβώς, και καταλαβαίνετε ότι, επειδή αναφέραμε νωρίτερα για το μετρό, να πούμε ότι και το μετρό, τις ώρες που θα είναι η κινητοποίηση το απόγευμα, μια σειρά από κινητοποίησεις, θα έχουμε τους αγρότες που θα έρθουν με περίπου 20 τρακτέρ. Η συγκέντρωσή τους είναι στις 5 η ώρα στη ΧΑΘ. Θα έχουμε μέλη της κοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία και αυτά 5.30 με 6 θα συγκεντρωθούν όλοι στο άγαλμα του Βενιζέλου και στην Καμάρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια σειρά από κινητοποιήσεις. Εκείνη την ώρα λοιπόν και η κεντρική σταθμή του μετρό από τον Ευκλείδη έως και τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα παραμείνουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας. Και φυσικά περιμένουμε αρχικά τώρα το πρωί στις 10 η ώρα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα φτάσει εδώ για να κάνει τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, της 20ης Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Είναι επαιτειακή χρονιά, γιατί ουσιαστικά συμπληρώνονται 100 χρόνια
0: έτσι.
3: Από το 1926 όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, φέτος τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια χρονιά που θα προσελκύσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον, το περίπτερο της Ιαπωνίας. Συμμετέχουν 25 εταιρείες κολοσσοί στο συγκεκριμένο περίπτερο.
1: Εντάξει, μάλλον είναι και μια χώρα με μια κουλτούρα που τραβάει να δεις, να μάθεις. Έχει
3: κουλτούρα, έχει φιλοσοφία, έχει τεχνολογία, ιστορία.
1: Ναι.
3: Μας ξεναγούν ουσιαστικά, όπως μας το είπαν οι άνθρωποι χθες, στη φιλοσοφία του Τακούμι.
1: Ναι.
3: Η φιλοσοφία του Τακούμι είναι κάτι που συνδυάζει τη μαεστρία, την κινητικότητα, όλη αυτή την άβρα της ιαπωνικής φιλοσοφίας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ανακαλύψουμε εδώ. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 25 χώρες συμμετέχουν εκτός από την Ιαπωνία. Και φυσικά θα περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι όλα γεμάτα.
0: Εστιατόρια, ταβέρνες, έτσι, μπουζουξίδικα, γύρω-γύρω.
3: Εντάξει, το 100% είναι λίγο για να το περιγράψω. Το 100% είναι λίγο, πραγματικά.
0: Το 100% είναι λίγο,
3: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο χώρο που δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή είναι από οχήματα στο κέντρο. Άμα γυρίσει λίγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις πρώτες πρωινές ώρες, έχει απαγορευτεί η στάθμευση παντού. Οπότε από εκεί και πέρα, όσοι έρθουν θα πάρουν κάποιο ταξί, κάποιο λεωφορείο, κάποιο μετρό.
0: Μάλιστα.
3: Και θα έρθουν εδώ.
1: Αχ, ας ήμασταν κι εμείς εκεί και σε έπρεπε να πάρουμε.
0: Θα τον δούμε 10 παρά 20 στο τηλεοπτικό.
3: Έχω διάφορες εκπλήξεις, θα τα πούμε
1: και τέλεια. Θα τα πούμε λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και θα σε δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ,
3: καλημέρα,
1: Δημήτρη.
3: Καλημέρα.
1: Να
0: σε καλά.
1: Εντάξει, τώρα που θα πάμε. Ή θες να πάμε σαν τραγουδάκι, τι θες να κάνουμε.
0: Όχι.
1: Θες να πάμε σε όνομα και πράγμα.
0: Σε όνομα και πράγμα.
1: Όνομα και πράγμα τώρα. Στον πρόεδρο. Όχι, πρώτα θα σου πω την ιδιότητα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Άκου. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά είπα την ιδιότητά σας.
4: Σωστά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και το όνομα. Πείτε και το όνομά σας τώρα.
4: Γλύκος. Όχι Γλύκος.
1: Καλημέρα σας.
4: Λοιπόν, καλημέρα σε εσάς, ακροατές σας. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Και γιατί σας φιλοξενούμε σήμερα? Γιατί μάθαμε ότι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες δεν προλαβαίνετε να φουρνίζετε και να βγάζετε τι άλλο, τρίγωνα πανοράματος.
4: Αφού όλη η Ελλάδα έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, τι θα κάνουμε?
0: Ισχύει όντως η είδηση αυτή, ότι δεν έχει μείνει τρίγωνο πανοράματος ούτε για δείγμα?
4: Λοιπόν, χρόνια τώρα, όποιος Αθηναίος ή από όπου πήγαινε, από όποιο μέρος της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, στο φεύγα θα έπαιρνε και ένα κουτάκι τρίγωνα πανοράματος. Δεν έχει γίνει τώρα, αυτό είναι παραδοσιακό.
1: Σωστό.
4: Οπότε τώρα με την έκθεση έχει ανέβει όλος ο λαός επάνω. Οπότε ο καθένας που θα πάρει ένα κουτάκι δεν μπορούν να σε καλύψουν. Αναγκαστικά έχουν φύγει όλα τα τρίγωνα. Θα φύγουν μάλλον. Τώρα
0: ένα κουτάκι ο ένας, ένα κουτάκι ο άλλος. Άμα πάλι 100.000 άνθρωποι τελείωσαν τα κουτάκια.
1: Πάντως θέλω να σας πω κάτι. Τα τρίγωνα πανοράματος είναι τώρα ένα γλυκό το οποίο, εντάξει, το βρίσκεις ρε παιδί μου και στην Αθήνα. Γιατί όμως το δικό σας εκεί στη Θεσσαλονίκη έχει άλλη γεύση, μπορείτε να μου πείτε? Και γιατί όταν ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη θέλουμε να φάμε το δικό σας τρίγωνο πανοράματος και θέλουμε να το πάρουμε και να το φέρουμε και στην Αθήνα?
4: Λοιπόν, νομίζω ότι παραδοσιακά, επειδή άρχισε να βγαίνει εκεί το τρίγωνο πανοράματος στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
4: έχει μείνει αυτό τώρα και η Αθήνα το βγάζει. Πολλά ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα έχουμε τρίγωνο πανοράματος. Αλλά έχει μείνει η παράδοση στη Θεσσαλονίκη και τώρα η Θεσσαλονίκη πάει να το κάνει και παραδοσιακό προϊόν, να το περάσει στα προϊόντα που είναι στα πόδο.
0: Α, μάλιστα.
4: Όπως και το ραβανί Βερίας.
1: Σωστό.
0: Κύριε Γλυκέ, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα
4: το
0: πολύ που μας γλυκάνατε.
4: Το
0: ναι.
4: θέμα είναι, γλυκά θα φέρουμε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός θα μας γλυκάνει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αχ, να σας πω κάτι. Μην ανησυχείτε, όταν έχει έκθεση Θεσσαλονίκης, όλοι μας γλυκαίνουν. Ο Πρωθυπουργός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, στη ΔΕΘ. Όλοι μας γλυκαίνουνε. Μετά έρχονται, μην ανησυχείτε, οι πίκρες έρχονται μετά. Ναι, το Σεπτέμβρη. Μην ανησυχείτε. Όλοι στις γλύκες είμαστε. Στα γουτσου γουτσου είμαστε πάντα το Σεπτέμβρη.
0: Τι θα δώσουν πάντα το λένε. Το τι θα πάρουν, από πού θα το πάρουν δεν λένε. Ναι, ακριβώς. Και σε ποιους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, γρήγορα μηνύματα γιατί πρέπει να πάμε σε break. Καλημέρα, καλή σεζόν, όλα θετικά, όλα καλά. Λέει από τις Καυτές Αίρες σας χαιρετά ο καυτός σας άσπονδος φίλος, πολιτικός Αλέξανδρος. Στα κουμούνια λέει που έχετε κατακλείσει όλη την πάντα των FM. Το κατάλαβες?
1: Εμείς είμαστε τα κουμούνια.
0: Με σύμφωνα με τον Αλέξανδρο, ναι, μας λέει από πέρυσι μας έχει στο μάτι.
1: Α, είστε, είστε στοχοποιημένοι από πέρυσι δηλαδή. Α, μάλιστα.
0: Γκρίνια και ο Θανάσης. Τι χαριτομενιές είναι αυτές, λέει, μόνο ο έρωτας. Έλεος. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ο Καντινιέρης, λέει. Αστιάκια της δεκάρας. Και κλείνοντας, λέει, Γιώργο, πρόσεξε την παντόφλα.
1: Για σένα τα λένε αυτά.
0: Ναι, για μένα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Μιχάλης, καλημέρα από τα φιλόξενα Χανιά. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε η ηθοποιός Νέλη Γκίνη. Το 1934 ο δημοσιογράφος Φρέντι Γερμανός. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 2006 ο παλαιστής Απόστολος Σουγκλάκος και η πιανίστρια ακορντεονίστρια Ευαγγελία Μαργαρόνη το 2018. Και ο Τάκης από το Λαγονίσι, ο φίλος μας. Καλημέρα σας, είμαι στο αεροδρόμιο σε άφιξη και δεν μπορώ να ακούσω για την επόμενη ώρα. Να τα ξαναπούμε τη μεθεπόμενη, γι' αυτό μας το λέει. Όμως το νου σας ρε μάλια, πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στο πρωινό έχουμε κυρία το νου σας. Καλημέρα Μίνα και Γιώργο και άλλες πρωινές δυνάμεις.
1: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky ο Πρωθυπουργός απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Σε εκλείο διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλικών. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε, πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: Region 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε. Γεια σας.
2: Καταπληκτικό.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Ωραία, να κάνουμε τώρα κανονικά την έναρξη της εκπομπής, μπορούμε.
1: Πάλι.
0: Να πούμε τα χρόνια πολλά και αυτά, δεν θες.
1: Πάλι.
0: Εδώ.
1: Ορίστε, πες τα.
0: Γιορτάζει ένα σωρό. Ονόματα, φοβερά ονόματα. Ελισάβετ Ζαμπέτη.
1: Ένα σωρό, άκου. Ένα σωρό. Μη χειρότερα, Παναγία.
0: Σωρό.
1: Άκου.
0: Ελισάβετ Ζαμπέτη, Ζαμπέτα, Ζαχαρία, Ζαχαρούλα.
1: Στη φίλη μου τη Ζαχαρούλα να πω χρόνια πολλά. Και στο φίλο μου τον Ζαχαρία.
0: Πολύχρονη.
1: Πολύχρονη να είναι.
0: Διεθνή ημέρα φιλανθρωπίας.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ημέρα φιλανθρωπίας σήμερα. Και πώς το έλεγε η γιαγιά μου, φιλανθρωπία λέει, αλλά να μην γνωρίζει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου.
0: Πολύ σωστό.
1: Ή τι η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Τώρα ένα από τα δύο, δεν ξέρω να το πω σωστά.
0: Τέλος πάντων, κάντο και κράτησε το για σένα.
1: Άπερα από το πες πιο απλά εσύ, σωστά, ναι.
0: Και Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Μούσια.
1: Αμάρε Γιώργο.
0: Μούσια.
1: Μούσια. Αυτό πάει καλύτερα σήμερα νομίζω.
0: Θες να σου βάλω μια μαντινάδα που νομίζω θα σε εκφράσει.
1: Για πες, γιατί μ' αρέσουν οι μαντινάδες. Για... Τι μ' αρέσουν πολύ. Για πες.

0: Τι έτος έχουμε?
1: Κάτσε να το τσεκάρω, δεν είμαι και σίγουρος. 2026.
0: Are you sure?
1: I'm very sure, yes.
0: Α, γιατί κάτι μου θύμισε από 80. Ξέρω.
1: Εντάξει, είχαμε επέτειο, δεν είχαμε?
0: Ρε παιδί μου, πολύ παλιά συνθήματα δεν είναι τώρα αυτά? Αγγίζουν αυτά τους νέους?
1: Αγγίζουν το παλιό ορθόδοξο ιστορικό Πασόκ, όλους τους πολίτες που κάποτε...
0: Ναι, ο κόσμος προχωράει, θέλω να το καταλάβεις αυτό.
1: Τι να έπαιζε δηλαδή, τραπ?
0: Όχι βρε παιδί μου, αλλά έχει προχωρήσει ο κόσμος. Μαντινάδες, Αντρέ, Μπρος για μια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σας πω βρε παιδιά, αφήστε με τώρα.
1: Χορούς είχε, τραγούδια είχε,
0: μαντινάδες είχε,
1: ρακές είχε, τρακτέρ είχε.
0: Τρακτέρ είχε.
1: Ανέβηκε ο κύριος Φαραντούρης πάνω μαζί με τους υπόλοιπους εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραίες εικόνες.
0: Ωραίες εικόνες, εντάξει, έπεισαν.
1: Όσοι δεν θυμούνται το παρελθόν τους,
0: ναι,
1: δεν έχουν προοπτική για το μέλλον.
0: Λένε κάποιοι. Δηλαδή, εσύ ας πούμε τώρα.
1: Λένε κάποιοι.
0: Ναι. Δηλαδή, ωραία, να το θυμούνται το παρελθόν τους.
1: Ναι.
0: Τους ηγέτες τους.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Τα συνθήματά τους, τα συμβολά τους.
0: Ναι.
1: Την Κρήτη τους.
0: Ναι.
1: Το τρακτέρ.
0: Ναι.
1: Τα τρακτέρ δίνανε
0: αυτό,
1: πάντα
0: δηλαδή,
1: το σύνθημα.
0: Συγγνώμη Γιώργο, για να καταλάβω.
1: Να καταλάβεις.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι σε ένα κόμμα. Αυτό που είναι οι βάσεις του είναι τα συνθήματά του, τα τρακτέρ του και οι σημαίες του.
1: Είναι κάποια από τους συμβολισμούς που θα έπρεπε ενδεχομένως στην παρούσα φάση να αναδειχθούν μέσα από μια επαιτειακή επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί, ίσως. Δεν
0: Μάλιστα.
1: ξέρω. Μπορεί να διαφωνήσω όμως και σεβαστώ απόλυτα.
0: Εντάξει, εγώ, εντάξει, τι να πω.
1: Μήπως θες να έρθει κανείς να σου πάρει τα κοσμήματα?
0: Να μου πάρει τα κοσμήματα.
1: Από το σεντούκι.
0: Όχι, αλλά εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, αλλά εγώ αυτή τη γιαγιά θέλω να τη γνωρίσω.
1: Μιλάμε για τη γιαγιά της κυρίας Αναστασίου.
0: Ναι. Κυρία Αναστασίου, δεν ξέρω πάντως αν μας ακούτε, αλλά εγώ τη γιαγιά σας θέλω να τη γνωρίσω.
1: Για να την ακούσουμε την κυρία Αναστασίου.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
3: Ωραία.
2: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά.
3: Αλήθεια,
2: πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
1: Ζάναξ. Θα πάρει Ζάναξ η γιαγιά τη κυρία Αναστασίου, μην τη πάρει ο Τσίπρας τα κοσμήματα.
0: Τα βραχιόλια.
1: Τα βραχιόλια.
0: Εδώ καλά, εδώ κανονικά, με συγχωρείτε, έπρεπε να σας είχαμε ζητήσει να μας βάλετε τα... Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Με έχεις και κοιμάμαι. Αυτό πιστεύεις δηλαδή ότι φοβήθηκε η γιαγιά?
1: Πατριωτική σφορά το είπανε πάντως.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν έχει σχέση με την πατριωτική σφορά. Αυτό έχει κάτι άλλο να κάνει. Αυτό έχει με το που είπαν ότι θα ψάχνουμε ακόμα και τις θηρίδες.
1: Ναι, ο κύριος Παπάς το είπε, ο αναπληρωτής των μερίσεων.
0: Ναι, ότι θα ψάχνουμε. Μετά όμως το άλλαξε
1: το
0: λίγο.
1: Άλλαξε,
0: ναι, το άλλαξε λίγο. Βέβαια, κατάλαβες. Κοίταξε να σου πω τώρα πάντως. Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με τις θηρίδες, τα κοσμήματα και τα όλα αυτά τώρα και τα δαχτυλίδια, έτσι. Υπάρχει μια συνεννοησία. Δεν είναι τώρα και το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου να υπάρχει μια τέτοια συνεννοησία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ιδίως όταν γνωρίζει εκ των προτέρων ότι οποιαδήποτε λάθος γίνει στις δηλώσεις θα αναδειχθεί από την κυβέρνηση. Έτσι. Και ταυτόχρονα και ό,τι λάθος γίνει από την κυβερνητική πλευρά σε επίπεδο δηλώσεων αναδεικνύεται από την αντιπολίτευση. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βεβαίως.
0: Η κυρία Αναστασίου.
1: Μάλιστα.
0: Η κυρία Αναστασίου ήταν αυτή που είχε πει και για το είμαι ένα θάνατο πιο κοντά στο. Αυτή δεν είναι.
1: Αν δεν κάνω φοβερό λάθος, νομίζω
0: ότι. Αυτή δεν είναι. Α, εντάξει. Ναι.
1: Πάντως.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Ναι. Θέλει ένα debate με τον Τσίπρα.
1: Άκουσε τον.
0: Για να ακούσω.
4: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
5: Debate με Τσίπρα.
4: Debate στο full.
5: Debate με Τσίπρα.
4: Όποια στιγμή θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποια εκπομπή, ό,τι ώρα θέλει.
5: Τα βγάλεις πέρα από τον Τσίπρα.
4: Τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια.
0: Θα λογαριαστούν στα ψηλά αλόνια, Γιώργο.
1: Κοίτα. Γενικώς.
0: Θα λογαριαστούν στα ψηλά λόγια.
1: Γενικώς.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που όλοι τσακώνονται με όλους για όλα τα θέματα και με κάθε ευκαιρία.
0: Θες να ζητήσουμε κάτι από τους ακροατές μας?
1: Βεβαίως.
0: Θες να μας στείλουν debate που θα ήθελαν να ακούσουν, ποιον με ποιον. Εσύ, ας πούμε, ποιον θα ήθελες να ακούσεις, debate με ποιον θα ήθελες?
1: Εγώ θα ήθελα,
0: ιδανικά,
1: ειλικρινά όμως, ναι, τώρα, ναι, θα, ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ,
0: ναι,
1: Βελόπουλος Λατινοπούλου.
0: Όχι, μωρέ.
1: Πατριωτικό debate.
0: Όχι, όχι. Άκου, θα σου πω. Εγώ, ό,τι και να ήταν, θα ήθελα πρώτα να έχει μέσα βούλτεψη.
1: Α, καλά, εννοείται, φυσικά.
0: Θα πνιγείς, παιδί μου, περίμενε. Ναι, ναι.
1: Είπα, λοιπόν, να πιω μια γουλιά καφέ και το πέταξες.
0: Την κατάλληλη στιγμή το είπα. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε βούλτεψη. Να σκεφτώ όμως με ποιον θα ήθελα βούλτεψη. Βούλτεψη με έναν άντρα. Με ποιον να βάλω? Να βάλω με... Βούλτεψη με ποιον να βάλω? Για σκέψω έτσι έναν. Με ποιον?
1: Τώρα, ναι.
0: Θα βάζα βούλτεψη.
1: Με Άδωνη. Όχι, τι λέω, μωρέ.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Μπερδέθηκα, sorry.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Βούλτεψη, επειδή πες άντρα, με τέτοιο, πες το, με πλεύση ελευθερίας.
0: Βούλτεψη με ζωή.
1: Με ζωή. Καλό.
0: Με ζωή, καλό.
1: Δυνατό.
0: Πώς σας φαίνεται, θέλετε? Βούλτεψη με ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Και βούλτεψη με Λατινοπούλου θα ήταν ωραίο. Και Λατινοπούλου με Κωνσταντοπούλου θα είχε ενδιαφέρον.
0: Λατινοπούλου με Κωνσταντοπούλου.
1: Θα γινότανε. Άστο. Να σου πω, άκου τι είπε η κυρία Λατινοπούλου για τον κύριο Βελόπουλο.
3: Γιατί να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι?
2: Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν Κομπογιαννίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
3: Ποιος είναι
2: για τον ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κυραλιφές και επιστολές.
3: Ο Σαμαράς ήταν και πρώην
2: πρωθυπουργός. Για τον Βελόπουλο μιλάω. Για τον Βελόπουλο είπατε. Για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Λοιπόν, γιατί να πάει? Άλλος θα θέλει, έχει ένα πρόβλημα και θέλει να σωρίσει την
3: ζωή. Δηλαδή, αν σας καλούσε.
2: Δεν θα πάει με τον Κομπογιαννίτη.
3: Αν σας καλούσε ο κύριος Σαμαράς, δεν θα πηγαίνατε να συνεργαστείτε μαζί του?
2: Σας το απάντησα. Δεν θα γίνει καμία συνεργασία της φωνής λογικής. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν είμαστε σοσιαλιστές. Και μεγαλύτερο σοσιαλιστή.
3: Μα και το ΚΚΕ το ίδιο πράγμα λέει.
2: Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κατάλαβες.
0: Κάτως, για τον κύριο Σαμαρά δεν είναι, η κυρία Λατινοπούλου δεν. Για τον κύριο Βελόπουλο λέει, για τον κύριο Σαμαρά δεν.
1: Είπε, δεν είμαστε σοσιαλιστές. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν είμαστε σοσιαλιστές.
0: Εντάξει τώρα, δεν το σηκώνει το ανάστημά της στον κύριο Σαμαρά.
1: Εντελώς. Μάλιστα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, θα δούμε πάρα πολλά αυτό το προσεχές χρονικό διάστημα. Θα έχουμε συνέχεια τέτοιες δηλώσεις, συνέχεια τζατζαρίσματα, κόντρες, πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όρεξη να έχετε να ακούτε.
0: Εγώ έτσι, γι' αυτό το debate ζω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι για να πάμε και στα ελληνοτουρκικά που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: Ορίστε, Power to the People λέει το τραγούδι, Γιώργο.
1: Εννοείται, Power to the People.
0: Α, λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Ε? Γιατί σαν να έχουν οι γείτονες, Γιώργο, ανεβάσει πολλές στροφές. Σαν να... Όχι, εγώ δεν λέω...
1: Για ακόμα μία φορά.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν μπορεί να συγκριθεί, γνώμη μου, με καμία φορά, έτσι. Όχι, η φράση «το κλιμακώνουν» νομίζω ότι είναι κάπως ξεπερασμένη. Εδώ φαίνεται πολύ, πολύ διαφορετική πια η κατάσταση. Θα μας τα εξηγήσει νομίζω καλύτερα ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, ο πτέρερχος. Καλημέρα σας, κύριε Ιατρίδη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς είστε?
2: Όλα πάνε καλά.
0: Α, όλα πάνε καλά.
2: Νέα, έχουμε εξελίξεις. Ναι. Η επικαιρότητα δεν ξεμένει από νέα, οπότε πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε την κλιμάκωση που περιγράφηκε η Μίνα από της τουρκικής προκλητικότητας. Το καινούριο που μπαίνει στο τραπέζι είναι αυτές οι υπερπτήσεις drone. Και πολλοί συνδέουν αυτές τις υπερπτήσεις των drone με την δημιουργία των τουρκικών εντός εισαγωγικών λέξη θαλάσσιων πάρκων, έτσι. Αυτό πόσο αλλάζει το καθεστώς ή πόσο προβληματίζει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ελληνική διπλωματία?
2: Καταρχάς, να ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Γρηγοριάδη, που είπατε, με τις πτήσεις των drone. Πέραν των θαλασσίων πάρκων, γιατί η Τουρκία το έκανε και κατά τη διάρκεια της διακήρυξης των Αθηνών, μπορεί να μην είχαμε με μαχητικά αεροσκάφη παραβάσεις παραβιάσεις, είχαμε όμως με μη επανδρομένα τακτικές παραβιάσεις ή παραβάσεις. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό και βεβαίως μας απασχολεί και όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν αντί να απογειώνουμε F-16 που το κόστος είναι μεγάλο, 16.000 και κοστίζει κάθε ώρα πτήση το F-16 σε σχέση
1: αυτό,
2: με ένα
1: συγγνώμη, μήνα, αυτό που λέει ο κύριος Ιατρίδης είναι πολύ σημαντικό γιατί κάθε αναχέτης ενός τέτοιου μη επανδρομένου
2: είναι μέχρι
1: πάρα πολλά χρήματα στον ελληνικό λαό, έτσι, στον ελληνικό στρατό.
2: Να δημιουργεί κόστος και αυτός είναι και ένας από τους στόχους. Από εκεί και πέρα, όταν θα συμπληρώσουμε και θα χτίσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, που μέσα αυτή θα περιλαμβάνει και αντιδρόμους συστήματα, είτε με ηλεκτρονικές παρεμβολές, είτε με λέιζερ, είτε με πυράβλους φτηνούς που μπορούν να τα καταρρύψουμε, τότε ναι, θα τα αντιμετωπίσουμε διαφορά. Προς το παρόν πρέπει να έχουμε παρουσία, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και ορθώς. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή αεροσκάφη. Από την άλλη όμως, αυτό που μας απασχολεί ότι η Τουρκία μέσω αυτών των μη επανδρομένων μας χαρτογραφεί την επιχειρησιακή, αν θέλετε, ετοιμότητα, το ραντάρ και της πολεμικής μας αεροπορίας και καταγράφει τις κινήσεις, από πού απογειώνει τα αεροπλάνα, τι είδους αεροπλάνα, πότε εντοπίζουν τους στόχους, πώς αντιδράει η Ελλάδα και βεβαίως βλέπει αντανακλαστικά. Αυτό κάνει η Τουρκία. Αυτά τα μη επανδρομένα που έρχονται δεν είναι οπλισμένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μη επανδρομένο βορείως του Αιγαίου και προς την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ναι, αυτό ήταν ένα από τα θαλάσσια πάρκα. Άρα έδειξε μία παρουσία.
0: Κύριε Ιατρίδη, μισό λεπτό, μην το προσπεράσουμε έτσι. Κάποιο λόγο έχει η Τουρκία που το τελευταίο διάστημα λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί? Πού το πάει, τι θέλει? Τι συμβαίνει?
2: Αυτό είναι αλήθεια. Η Τουρκία, ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας ή η τακτική, κυρία Καραμίδου? Όποια πολιτική απόφαση πάρει η Τουρκία ή έχει στο μυαλό της, την θεσμοθετεί με εσωτερικό νόμο, την αποτυπώνει στο χάρτη, βάζει συνταγμένες καταστάσεις σε διεθνείς οργανισμούς και προσπαθεί μετά να εφαρμόσει αυτό τον εσωτερικό νόμο στα θαλάσσια πάρκα αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή η Τουρκία θέλει αυτή τη στιγμή με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα, εμείς λέμε δεν παράγουν ένομο αποτελέσματα. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως μπορεί να μην παράγουν διεθνή δικαιώματα, όμως παράγουν μία, αν θέλετε, εσωτερική νομοθεσία, μια διοικητική και επιχειρησιακή πραγματικότητα που θα προσπαθήσει το νόμο αυτό να τον επιβάλλει η Τουρκία. Να ασκήσει αρμοδιότητες, παρόλο που δεν είναι οριοθετημένη περιοχή, και βεβαίως να προσπαθήσει η Τουρκία στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ελέγχου και επιτήρησης. Και βεβαίως, αν κάποιος, αυτό είναι το επικίνδυνο, αλλιέας Έλληνας ή οποιοδήποτε πάει, είναι να τον παρεμποδίσει ακόμη και να τον συλλάβει. Άρα, αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για τις κινήσεις της Τουρκίας.

0: έχουμε χαρτογραφήσει, γνωρίζουμε πώς αντιδρά. Το θέμα είναι εμείς να σχεδιάσουμε πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Και αυτό είναι.
1: Πάντως εδώ, με συγχωρείτε κύριε Τρίδη, εδώ υπάρχει ένα νέο πάντως δεδομένο. Έτσι. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι απογειώνονται αεροπλάνα από την Τουρκία, εμείς τα αναχαιτίζουμε. Έτσι, αυτό δεν ξέραμε τόσα χρόνια. Εδώ στη ζωή μας τώρα μπαίνουν νέα δεδομένα. Διότι όταν απογειώνονται drones, έτσι, από την απέναντι χώρα, τα οποία τα παράγει κιόλας, άρα μπορεί να παράξει ένα σωρό drones, άρα μπορεί να στείλει όσα θέλει. Εδώ εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά. Θα τα καταρρύψουμε? Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε?
0: Είναι, και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί το έχουμε πει και υπήρχαν
1: αυτό
0: πάρα πολλές.
1: Αυτό είναι νέο δεδομένο επιχειρησιακά, ναι, τι θα κάνουμε με τα drones.
0: Και παλαιότερα είχε τεθεί. Και έτσι, θεωρώ είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα στο γενικότερο πνεύμα που επικρατεί στην Ευρώπη με τα ρωσικά μη επανδρομένα, να το συζητήσουμε και με τους εταίρους μας και με τους συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να ζητήσουμε ότι αυτό το μη επανδρομένο που έρχεται, δεν ξέρουμε τι είναι, αν έχει πυρομαγικά ή αν κάνει οτιδήποτε, να μας στηρίξουν τόσο ώστε να μπορούμε να το καταρρύψουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά όμως πού επενδύουμε, διότι τόσα χρόνια δυστυχώς δεν επενδύσαμε εκεί που έπρεπε σε ό,τι αφορά, γιατί ξέραμε ότι η Τουρκία έχει δυνατότητες και κατασκευάζει μη επανδρομένα.
2: Εντάξει, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη μορφή του πολέμου παγκοσμίως, και αυτό το βλέπουμε ανάγλυφα στο τι συμβαίνει στην Ουκρανία, έτσι, στο ρωσοκρανικό πόλεμο.
0: Και τώρα, δηλαδή είναι... με την αυτιδό του Αχίλεα, αυτό ήταν που προβλημάτιζε, και θα αγοράσουμε αντιδρόν συστήματα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντως με τα Μπαϊρακτάρ είναι πολύ μπροστά η Τουρκία.
2: Σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν είναι μόνο με τα Μπαϊρακτάρ.
2: Αλλά εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Με τα Κιζιλέλμα. Όλα αυτά. Και μάλιστα με δυνατότητες να φέρουν και πυρομαχικά και πυράβλους κλπ. Και να συνεργάζονται με τα καινούργια αεροσκάφη τα οποία θα πάρει, με τα Eurofighter. Γιατί ήδη άρχισε η εκπαίδευση και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αρχίζει την άλλη εβδομάδα η εκπαίδευση του Eurofighter.
0: Επομένως, η Τουρκία ετοιμάζει τα δικά της δεδομένα. Το θέμα είναι εμείς, μιας και τα ξέρουμε, πώς εμείς προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε. Και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μέσα σε αυτό το οποίο εκνευρίζει και βεβαίως ανησυχεί την Τουρκία, και διότι ότι δημιουργείται κόστος.
2: Και κάτι άλλο, κύριε Ατρίδη, που εκνευρίζει την Τουρκία είναι η επέκταση του φράκτη στον Εύρο. Είδατε χθες το ρεπορτάζ του Γιάννη του Σιωλιώτη εδώ στην τηλεόραση.
0: Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Δεν είναι πρώτη φορά, το κάνει στο παρελθόν. Αλλά εκεί μην ξεχνάμε ότι με τις βροχές αλλάζει και το
1: ποταμό.
0: Και
1: πάντοτε
0: δημιουργεί πρόβλημα η Τουρκία.
2: Το λέω γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιάννη του Σουλιώτη, ενδεχομένως και κάποιες από τις υπερπτήσεις των drone εκεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης να συνδέονται και με την επέκταση του φράχτη στον Εύρο, και είχαμε και τη ρηματική διακοίνωση από την Τουρκία, έτσι.
0: Ακριβώς. Και στο παρελθόν απογείωνε μη επανδρομένα στο δικό της το έδαφος, που έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και στο δικό μας το έδαφος, είναι τα σύνορα είναι κοντά. Πάντοτε η Τουρκία έβλεπε το τι κάνουμε, όπως κάνουμε και εμείς με τα μη επανδρομένα και με τους αισθητήρες, γιατί και πρέπει να τα λέμε αυτά, και εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε τοποθετήσει και συνεχίζουμε αισθητήρες από τον Εύρο με το Καστελόριζο. Γνωρίζουμε και εμείς το τι γίνεται στον Εύρο, στο Αιγαίο, και το τι γίνεται και μέσα στην Τουρκία.
1: Για να βλέπουμε πάντως τη μεγάλη εικόνα της υπόθεσης αυτής, κύριε Ατρίδη, το δεδομένο είναι ότι η Τουρκία απέναντι σε εμάς ανεβάζει στροφές. Στα πάντα. Οπουδήποτε και σε οπουδήποτε και με την παραμικρή αφορμή.
0: Τι θέλει η Τουρκία? Δύο πράγματα θέλει. Πρώτο, το ένα, σου λέει ό,τι κάνεις θα πρέπει να με ρωτάς, γιατί έχω εγώ δικαιώματα. Και το δεύτερον, ότι αυτά που κάνεις στρέφονται εναντίον μου. Δηλαδή χτίζει ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι η επιθετική, η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί, η Ελλάδα δημιουργεί εντάσεις, ενώ η Τουρκία είναι αμυνόμενη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει επίσης να το κοιτάξουμε, διότι θέλει να διαμορφώσει αυτή την εικόνα και αυτό το αφήγημα. Αυτά προσπαθεί η Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό μας. Βεβαίως η Τουρκία θα επιδιώξει μια ελεγχόμενη ένταση. Το θέμα εξαρτάται από εμάς. Γιατί το επόμενο βήμα και το τεστ, κυρία Καραμίτρου, κύριε Γρηγοριάδη, θα είναι η πόντιση και τη ηλεκτρική διασύνση του καλοκαιριού.
1: Εκεί θα παιχτούν όλα.
0: Εκεί θα παιχτούν και το έχω πει και το λέω. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα από τώρα. Πρέπει να σχεδιάσει να συνοδεύσει το καλώδιο, δηλαδή το αεροσκάφος που θα κάνει έρευνα ή την πόντιση, με ναυτικές δυνάμεις,
1: μάλιστα,
0: με ακτοφυλακές δυνάμεις.
2: Είχαμε και γι' αυτό νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά βεβαίως. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: πάμε σε διάλειμμα.
2: Θες 2-3 μηνύματα έχουμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε. Γιάννης, καλημέρα. Καλή σεζόν με υγεία και πολύ αγάπη. Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Εκεί κάνουν φοβερά, να ξέρεις, πανηγύρια με γουρνοπούλα. Δημήτρης από Χίο, έκανες ζημιά με το debate που ζήτησες. Ζωή Τσίπρας λέει καλημέρα. Παναγιώτης από Ηλιούπολη, παιδιά καλημέρα. Αν και ιδεολογικά αντίθετος με εσάς, με κερδίσατε λέει. Μια παρατήρηση. Ο Μητσοτάκης λέει θα τραβήξω το σιρτάρι και αν έχει λεφτά, χρήματα θα σας δώσω. Ο Τσίπρας λέει θα σας δώσω πολλά χρήματα, αλλά δεν, τα έχει, αλλά δεν θα τα έχει μαζέψει.
1: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης
2: τα
1: είναι τόσα χρόνια το σιρτάρι, πες του φίλου μας.
2: Κυριάκος, ζωή Τραμπ λέει. Το debate, καλημέρα από Χίο.
1: ζωή Τραμπ. Ωραίο.
2: Αυτό
1: ωραίο,
2: θα γινόταν.
1: Πολύ ωραίο, τέλειο.
2: Γιώργος, καλημέρα, debate. Βούλτεψη πολλά. Και μετά κάποιος να μαζέψει λέει τα πτώματα. Ο Λάζαρος κάνει χιούμορ εδώ πέρα. Τέλος πάντων, άστο. Συμφωνώ, λέει ο άλλος με Γρηγοριάδη. Ο Σπύρος Βελόπουλος με Λατινοπούλου θα γίνει χαμός. Καλημέρα από Γαλάτση, καλή σεζόν. Βούλτεψη ζωή Καριστιανού, Κανέλη, Λατινοπούλου μέχρι τελικής πτώσης, λέει ο Πασόκεμον. Και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, έλα. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Παρακαλώ, καθίστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο, πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη.
1: Όλου του κόσμου οι μυρωδιές, χέρι με χέρι πιάσε με.
0: Με πολλούς από τους επισκέπτες μας να μας έχουν αποχαιρετήσει. Λιγότεροι αυτοί που έρχονται. Μια χαρά περνάμε όλοι. Στο ρυθμό της εβδομάδας 5 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τον ήλιο να έχει ανατείλει 7 λεπτά πριν τις 7 το πρωί, 2:51 λεπτά μετά τις 8, μετά τις 7 το βράδυ. Στο ρυθμό της εβδομάδας λοιπόν πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί, όπου θα ενημερωθείτε από το πρώτο αναλυτικό δελτίο της ημέρας. Μέχρι τότε θα ρίξουμε μία ματιά σε ειδήσεις της τοπικής επικαιρότητας, ειδήσεις που μας απασχόλησαν εδώ στο νησί όλη την εβδομάδα.
1: Έλα με τα δυο σου χείλη να μου πάρεις τη μιλιά.
0: Ο καιρός και σήμερα καλός, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η βόρεια άνεμη στα 5 μποφόρ, και αύριο 5 μποφόρ με τάση εξασθένησης, 36 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή, ενώ Δευτέρα θα φτάσει και πάλι τους 35 βαθμούς για να σημειώσει μια μικρή πτώση την Τρίτη στους 32 βαθμούς. Τετάρτη βλέπουμε ότι πατάει τους 30 βαθμούς. Πάντως μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας που έχουμε μπροστά μας φαίνεται ότι οι βόρειοι άνεμοι δεν μας απαχωρίζονται.
1: Άνοιξη καρδιά μου, δώσ' μου ρούφι τα φιλιά.
0: Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στην Ελισάβετ, χρόνια πολλά στον Ζαχαρία και τη Ζαχαρούλα, να είστε καλά.

5 Σεπτεμβρίου σήμερα, και να σας πούμε ότι σαν σήμερα το 1922 στην έπαυλη Λιβανού, το ξενοδοχείο Κύμα σήμερα, χαρτογραφείται η πρώτη ιστορική συζήτηση για το κίνημα Πλαστήρα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Τελικά το αρχηγικό σχήμα αποτελέστη από τους συνταγματάρχες Πλαστήρα Γονατά και τον πλοίαρχο Δημήτρη Φωκά. Σαν σήμερα το 1923 καλούνται οι δημότες της Χίου να δηλώσουν μέσα στο Σεπτέμβριο όλα τα προϊόντα τους σύμφωνα με τον νόμο 2647 περί φορολογίας γεωργικής παραγωγής. Θα υπάρξουν συνέπειες σε όσους δεν το κάνουν. Το 1962 πεθαίνει ο δήμαρχος Λεωνής Καλβοκορέσης, ενώ το 2017 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Δημήτρης Βάρος. Ο Δημήτρης Βάρος είχε γεννηθεί στη Χίο το 1949, σπούδασε δημοσιογραφία στο Λονδίνο, διετέλεσε διευθυντής σύνταξης και διευθυντής της εφημερίδας Χιακός Λαός, Ακρόπολη, Έθνος, Πρώτη, Έθνος της Κυριακής, Τύπος της Κυριακής και σε οικονομικά, πολιτικά και τεχνικά περιοδικά. Και να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε θέματα που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Χίος October Welcome Gift είναι μια πρωτοβουλία που παίρνουν οι φορείς τουρισμού, ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού, ο Δήμος Χίου, το Επιμελητήριο. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να προσελκύσει κόσμο στο νησί και τον Οκτώβριο. Έντονος προβληματισμός από την πλευρά των μαστιχοπαραγωγών για τις επιπτώσεις του νέου χωροταξικού στα μαστιχοχώρια. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών να μας μιλάει για αυτό.

Το θέμα της έλλειψης υποδομών πρόσβασης αμαία μπαίνει και στην σημερινή εκπομπή. Αφορμή ήταν το περιστατικό με τη μεταφορά στα χέρια της Σοφίας Μιχάλας στο πρωτοδικείο Χίου. Εγκαίνια είχαμε την Πέμπτη της έκθεσης τοπικών προϊόντων του Βορείου Αιγαίου στο κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Ο Χρήστος Καρτάλης, προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, θα μας πει για τις συνεχόμενες δημοπρατήσεις έργων που έχουμε για τη Χίο από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και μάλιστα αυτές έχουν χρονικό ορίζοντα έως το τέλος του 2026. Που επικράτησε στην επικαιρότητα αυτήν την εβδομάδα ήταν η επίσκεψη του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας του Δεύτερου στο νησί μας στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας. Αλλά θα πάμε και στο νοσοκομείο και θα ακούσουμε τον κύριο Σιταρά, τον Παναγιώτη Σιταρά, νεφρολόγο, επιμελητή Α στο νοσοκομείο Χίου, ο οποίος βάζει επιτάπητο στην ανάγκη επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού. Μάλιστα, ο κύριος Σιταράς μιλάει για την μονάδα η οποία έχει εξοπλιστεί σε πολύ καλό επίπεδο. Και όπως σας είπαμε, μπαίνει τώρα πια θέμα επέκτασης του τμήματος, επέκτασης της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκυλίτσιο. Λοιπόν, πάμε μουσικά με την Μαριό σε ένα τραγούδι. Θα μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και ξεκινάμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα κάνουμε αρχή με την επίσκεψη που είχαμε στο νησί μας του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Θεόδωρου Δεύτερου, τον οποίο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο την προηγούμενη Παρασκευή το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουντζούρης και ο στρατιωτικός διοικητής Παναγιώτης Λιμπερέας. Ο Πατριάρχης δήλωσε συγκινημένος, μίλησε για ένα τάμα που εκπληρώνει ερχόμενο στο νησί μας, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που υπάρχουν στην Αρχιεπισκοπή που διακονεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
1: Μετά κοντά στον μεγάλο μας Πατριάρχη Παρθένιο, του είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω αυτό το προσκύνημα, μια που η καταγωγή του ήταν αποτυχίο. Έρχομαι με πολλή αγάπη από το χώρο της Μέσης Ανατολής, από την Αίγυπτο, από το Ιεραποστολικό Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι κοντά σας για να τονίσουμε τους δεσμούς της Αιγύπτου με αυτό το ευλογημένο νησί της Χίου και να επιστρέψω πάλι πίσω πιο δυνατός για να ξεκινήσω τις μεγάλες μου ιεραποστολές στην Αχανή Ήπειρο για να διδάξω ότι ο ουρανός είναι μια αγκαλιά που χωρεί όλους τους ανθρώπους πάνω στο πλανήτη.
0: Να συνεχίσουμε ακούγοντας τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτσούρη και τον Σεβασμιότατο Χίου Ψαρών και Νουσών κύριο Μάρκο.
2: Υποδεχόμαστε τον Μακαριότατο, είναι η τιμή για το Βόρειο Αιγαίο να τον υποδεχούμε και να τον φιλοξενήσουμε και να ακούσουμε τους ορθούς λόγους του. Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχη, ευχαριστώ και εσάς και τον καλό μου φίλο τον Μητροπολίτη μας Χίου κύριο Μάρκο που εκπροσωπεί τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και τη Σεπτή Ιεραρχία της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινωσών υποδέχεται σήμερα τον διάδοχο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Το νησί το οποίο επορφύρωσε το χώμα του και υγείασε και εχαρίτωσε τα μαστιχόδεντρά του το αίμα του Αγίου Ισιδώρου υποδέχεται τον ποιμένα της πατρίδος του Αγίου Ισιδώρου και το νησί το οποίο γνωρίζει ως απελευθερωτή του τον Άγιο Μινά υποδέχεται επίσης τον αρχιθήτη της πατρίδος του Αγίου Μινά. Επίσης το νησί της Χίου το οποίο απελευθερώθηκε το 1912 με ηρωικούς αγώνες Κρητών μαχητών υποδέχεται τον Κρήτα Δευτερόθρονο Πατριάρχη της Οικουμένης.
0: Αξίζει να αναφερθεί ότι στην υποδοχή του ήταν και κριτική με παραδοσιακές στολές από τον τοπικό σύλλογο, μιας και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας κατάγεται από τη Μεγαλόνησο.

0: Κρήτα ιεράρχη κι όλοι μαζί ευχόμαστε σύντομα να ξανάρθεις.
1: Ο Πατριάρχης έμεινε στο νησί μας μέχρι και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε πατριαρχικές θείες λειτουργίες, επισκέψεις σε θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που εντάσσονταν στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αυτά από την άφιξη του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου Β'. Πάμε τώρα στην μονάδα τεχνητού νεφρού και την ανάγκη επέκτασης της συγκεκριμένης μονάδας ανέδειξε σε δηλώσεις του ο Παναγιώτης Σιταράς, νεφρολόγος, επιμελητής Α στο νοσοκομείο Χίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός ακόμη νέου μηχανήματος αιμοκάθαρσης που και αυτό είναι προϊόν δωρεάς.
2: Προέρχεται από τον σύλλογο, τον πτυχιακό σύλλογο της Νέας Ορλεάνης που ονομάζεται Αγία Μαρκέλα. Είναι μία δωρεά η οποία αναβάθμισε το τμήμα μας και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές τέτοιες δωρεές ευτυχώς από πτυχιακούς συλλόγους, από ευπατρίδες, συνανθρώπους μας οι οποίοι άκουσαν το κάλεσμά μας για ανάγκη της ανανέωσης του στόλου εδώ στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Είχαμε μια επικοινωνία με την ταμεία, δεν κάνω λάθος, του Συλλόγου της Νέας Ορλάνης, την κυρία Λουκία Χριστάκη, η οποία ήρθε από εδώ. Την γνώριζα προσωπικά την συγκεκριμένη κυρία, είναι από το χωριό του πατέρα μου, το Θολοποτάμι. Ενδιαφέρθηκε με μεγάλο ζήλο να βοηθήσει το τμήμα και έτσι προχωρήσαμε στην διαδικασία της δωρεάς. Πριν από λίγες μέρες το μηχάνημα ήρθε, μπήκε στην αίθουσα και είναι μέρος πια του στόλου της μονάδος μας.
3: Οπότε πόσα άτομα μπορείτε να εξυπηρετήσετε με αυτή την προσθήκη, ας πούμε?
2: Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ημερησίως τις Δευτέρες, Τετάρτες, Παρασκευές 3 άτομα και τις Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα που υπάρχουν 2 βάρδες, άλλους 2. Δηλαδή εξυπηρετούνται 5 ασθενείς
3: επιπλέον.
4: Πόσα άτομα συνήθως έχετε για αιμοκάθαρση σε σταθερή βάση?
2: Σε σταθερή βάση το χειμώνα, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ περισσότερο λόγω των φιλοξενιών, είναι γύρω στους 60 με 65. Αυτή είναι η ασθενής η μόνιμη εδώ στο νησί. Το καλοκαίρι με τις φιλοξενίες υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται από Αμερική, από Καναδά, από Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας, από Θεσσαλονίκη τελευταία έχουν έρθει αρκετοί. Μπορούμε να φτάσουμε και τους 85 ασθενείς συνολικά.
4: Το προσωπικό που έχει η μονάδα επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτές των ασθενών?
2: Με μεγάλη πίεση. Με μεγάλη πίεση. Είναι 8 νοσηλεύτριες, με την προϊσταμένη, συμπεριλαμβανομένης και της προϊσταμένης, η οποία προϊσταμένη εδώ, στο νοσοκομείο της Χίου, εκτελεί χρέη νοσηλεύτριας. Δηλαδή, πέρα από το διοικητικό έργο που εκτελούν οι προϊσταμένες σε άλλα τμήματα, σε άλλες μονάδες, σε βάση περιπτώσει, η δική μου προϊσταμένη είναι προϊσταμένη η οποία μπαίνει και στην αίθουσα και θέλει νοσηλευτικό έργο για να μπορεί να βγει σωστά όλο το πρόγραμμα με ασφάλεια για τους ασθενείς μας πάνω απ' όλα. Υλικοτεχνικά μπορώ να πω ότι είμαστε πια σε κορυφαίο επίπεδο. Μπορώ να πω ότι ανταγωνιζόμαστε υλικοτεχνικά, δηλαδή αναφορικά με τα μηχανήματά μας, μονάδες του κέντρου. Μπορώ να το πω με σιγουριά αυτό. Έχουμε ενδεχομένως τα καλύτερα μηχανήματα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να γίνει επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού. Πλέον δεν χωράμε. Η αίθουσα είναι πολύ μικρή, την είδατε, έτσι. Ο πληθυσμός δυστυχώς αιμοκαθαιρόμενος αυξάνει και αυτό που έχουμε ανάγκη να κάνουμε είναι να αυξηθεί η αίθουσα. Έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προς αυτό το επίπεδο και ο διοικητής, ο κύριος Μελιτζάνης, ενδιαφέρεται προσωπικά, το έχει πάρει πάνω του και το τρέχει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διαδικασίες άλλες πολυδομικές που θα πάρουν λίγο χρόνο για να συμβεί αυτό.
4: Υπάρχουν δηλαδή χώροι μέσα στο νοσοκομείο? Υπάρχουν.
2: Σκεφτόμαστε να γίνει μια επέκταση.
1: Το συγκεκριμένο μηχάνημα αποτελεί δωρεά του Χιακού Συλλόγου της Νέας Ορλεάνης, τον οποίο ευχαρίστησε ο κύριος Σιταράς, κάνοντας αναφορά και στους υπόλοιπους δωρητές, μακρύς ο κατάλογός τους, που με τη συνδρομή τους η μονάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο γιατρός, ανταγωνίζεται σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό μονάδες του κέντρου.
2: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την κυρία Μαριέλα Βαρώνη, και τώρα από τον υπολογιστή μου, μην ξεχάσω κάποια, γιατί θα ήταν μεγάλο λάθος και αδικία. Με την κυρία Μαριέλα Βαρώνη, που ήταν υπότιμα Δωρήτρια και την οποία την έχω πολύ ψηλά και στη συνείδησή μου και στην καρδιά μου. Η κυρία Μαριέλα Βαρώνη είναι πρόεδρος των Χιακών Συλλόγων της Αττικής και είναι και πρόεδρος ενός συνδέσμου που γυναικείου συνδέσμου που λέγεται Φίλοι Πιθιώτικου Χωριού. Δύο μηχανήματα λοιπόν από την κυρία Μαριέλα Βαρώνη. Ήταν υπότι με την οποία έτσι είχα την ανησυχία και μάλλον της εξέφρασε τον προβληματισμό μου αναφορικά με, με τον απαρχαιωμένο στόλο. Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ η συγκεκριμένη γυναίκα και την ευχαριστώ από καρδιάς, και χάρη σε εκείνη έγινε μία ακόμα δωρεά, το τρίτο μηχάνημα δηλαδή που μπήκε στην αίθουσα, χάρη στη δική της μεσολάβηση από τον κύριο Ιωάννη Παθινιώτη, αντιπρόεδρο της Lifeline Ελλάς. Από εκεί και πέρα, το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούς προσέφερε δύο μηχανήματα. Ύστερα από επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Καλαφάτη, που είναι ο πρόεδρος των Χιακών Συλλόγων Αμερικής Καναδά, προσέφεραν πέντε μηχανήματα και ένα ουρητηροσκόπιο για τις ανάγκες της ουρολογικής κλινικής. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέχρι σήμερα οι ασθενείς οι οποίοι θα χρειαζόντουσαν μια ουρητηροσκόπηση έφευγαν για την Αθήνα. Πλέον αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Χιακός Σύλλογος Αγία Μαρκέλα του Ντιτρόιτ προσέφερε επίσης ένα μηχάνημα. Η Φαφαλιό Shipping ακόμα ένα μηχάνημα. Η οικογένεια Γιώργου και Χρυσάφη Σταμούλα, μετά από την ευγενική διαμεσολάβηση του κύριου Ζανίκο Κολιά, επίσης ένα μηχάνημα. Λοιπόν, ο Χιακός Σύλλογος της Καλιφόρνιας Αγία Μαρκέλα, μέσω της οικογένειας Νίκου και Ευαγγελίας Πρία, ήρθαν εδώ οι άνθρωποι, είπαν ότι βλέπουμε αυτά που κάνεις εδώ στη μονάδα. Θα θέλαμε πολύ να βοηθήσουμε και εμείς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ όμως έκρινα ότι υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί οι ασθενείς οι οποίοι είναι πολυτραυματίες ή είναι σε κατάσταση τέτοια που χρήζουν κάθαρσης, χρήζουν δηλαδή βοήθειας από εμάς, είναι λάθος να φεύγουν από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μηχάνημα εκεί, ένα μηχάνημα συνεχούς αιμοδιαδιοίκησης, ώστε οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά ασταθείς να μην βγαίνουν από τη μονάδα, να μην κυκλοφορούν εδώ στους διαδρόμους, να μην μολύνουν με φορτίο μολυσματικό που έχουν οι ΜΕΘ την αίθουσα που κάνουν οι ασθενείς μου κάθαρση. Οπότε ανταποκρίθηκε η οικογένεια Πριέ και ο σύλλογος της Καλιφόρνιας και πήραν κάποιο μηχάνημα που λέγεται μηχάνημα συνεχούς αιμοδιαδιοίκησης ή αλλιώς πρίσμα για την ΜΕΘ.
1: Εκτός από την έκταση της μονάδας, ο κύριος Σταράς, όπως και ο Μιχάλης Ζανίκος, πρόεδρος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων ΧΙΟΥ, αλλά και η Σοφία Κιδωνάκη, προϊσταμένη της μονάδας τεχνητού νεφρού, εστίασαν στην απέτηση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά των νοσηλευτών.
5: Υπήρξα και εγώ ημοκαθαριζόμενος το 2024 από 5 του Φλεβάρι μέχρι 15 του Σεπτέμβρη. Δότη τη μητέρα μου, έδωσε νεφρό η μητέρα μου. Στο ΛΕΚΟ μεταμοσχεύτηκα 10 του Οκτώβρη του 2024. Έκανε 9 μήνες περίπου εδώ η αιμοκάθαρση. Θεωρώ ότι αυτή η μονάδα που υπηρετώ, τους ανθρώπους δηλαδή που αντιπροσωπεύω, είναι μια από τις καλύτερες και υπάρχει αξιολόγηση μεγάλη και από μένα και σαν αντιπρόσωπος που είμαι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που έχουν δει έργα μας, που έχουν δει τις δωρεές που έχουν γίνει από τους δωρητές, όπως είπε και ο γιατρός μας κ. Σιχαράς. Έχουμε πάρα πολύ καλό εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Το μόνο ελλειψές είναι ότι είμαστε μειωμένο σε νοσηλευτικό. Δεν έχουμε το αρκετό που πρέπει, αλλά οι νοσηλεύτριες και οι προϊσταμένοι που αντιπροσωπεύει τη μονάδα είναι άρτια εξειδικευμένες και εξαιρετικές. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που πέρασα από αυτή τη μονάδα εδώ και είχα δει την εμπειρία.
3: Πόσο σημαντικό είναι για το νησί να υπάρχει αυτή η ομάδα και να μην κρίνεται.
5: Σκεφτείτε ότι εξυπηρετούμε ετησίως γύρω στους 8.500 αιμοκαθαριζόμενους μαζί με τους επισκέπτες. Η μόνιμη αυτή τη στιγμή που είναι περίπου στους 65 ασθενείς μόνιμου του νησιού που κάνουν αιμοκάθαρση. Κάνουμε τα πάντα για τις φιλοξενίες. Μέσα στον Αύγουστο έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει όλη η μονάδα.
3: Ο πρώτος στόχος ο δικός σας έτσι σε σωματείο τώρα από εδώ, ποιος είναι, ας πούμε, τι βάζετε σε προτεραιότητα?
5: Πρώτα είναι η ασφάλεια των ασθενών να μπουν και να βγουν καλά στη μονάδα που γίνεται αυτό, άρτια και εξαιρετικά. Και ο δεύτερος στόχος είναι να γίνει όσο καλύτερη γίνεται η μονάδα μας. Mm-hmm. Που ήδη έχει γίνει με τα καινούργια μηχανήματα τα σύγχρονα και όσο πάμε καλυτερεύει και ακόμα. Είμαστε δεύτεροι πανελληνίως, μπορώ να σας πω.
3: Σε αριθμό...
5: Ναι, σε αριθμό... μηχανημάτων και...
6: Η μονάδα μας έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια που την υπηρετώ, εννοείται πως το καλύτερο, υλικοτεχνικά. Εκεί που χωραίνουμε είναι στην έλλειψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Όπως είπε και ο πρόεδρος και ο γιατρός μας, ο αριθμός των αιμοκαθαιρόμενων που εξυπηρετούμε ετησίως και αιμοκαθάρσεις είναι πάρα πολλές για ένα κρατικό νησί, φτάνοντας κοντά στις 8,5 με 9.000.
4: Πόσο εύκολο είναι για εσάς από τη θέση σας με το προσωπικό το οποίο διαθέτετε, να φτιάξετε τις βάρδιες, να δώσετε άδειες, να διαχειριστείτε το δυναμικό το νοσηλευτικό που υπάρχει στον τομέα σας?
6: Δεν είναι εύκολο. Διότι μιλάμε για τον αριθμό που σας είπαμε προηγουμένως, για 65 ασθενείς οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα, και το νοσηλευτικό προσωπικό με μένα είναι 9 άτομα. Που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στις άδειες, που σημαίνει ότι υπάρχουν μέρες που αν υπάρχει μια οικογενειακή προσωπική ανάγκη, ο συνάδελφος δεν μπορεί να απουσιάζει.
3: Μας έλεγε ο γιατρός ότι και εσείς κάνετε κανονικά χρέη νοσηλεύτριας, παρόλο το διοικητικό.
6: Βεβαίως. Πέραν του διοικητικού, μπαίνω κανονικά στην αίθουσα και εργάζομαι ως νοσηλεύτρια, γιατί δεν πιάνουμε και δάκρυες. Mm-hmm.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε τώρα σε δηλώσεις του βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη, οι οποίες αφορούν τη συγκοινωνία στα χωριά από Δήμο και Περιφέρεια. Του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με δύο επιστολές προς Περιφέρεια και Δήμο ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο και δείχνει το δρόμο για την αντιμετώπιση των άμεσων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου. Αυτό αναφέρει Νότης Μηταράκης στις δηλώσεις του. Εγώ ένα ξέρω ότι σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2026 το νησί είναι 390 μέρες χωρίς υπεραστικές συγκοινωνίες.
1: Και το θέμα των λεωφορείων είναι ένα ζήτημα σημαντικό για το νησί. Παρότι ο αριθμός των χρηστών ήταν πάρα πολύ μικρός τα τελευταία χρόνια, για αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους τους επηρεάζει είναι σημαντικό και μεγάλο πρόβλημα. Το Υπουργείο Μεταφορών θα κάνει νέο διαγωνισμό. Αυτό προβλεπόταν έτσι αλλιώς να γίνει τώρα και νομίζω είμαστε στην ολοκλήρωση του φακέλου με επικοινωνία του Υπουργείου με τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας, ώστε να βγουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να γίνει ο νέος διαγωνισμός. Από εκεί και πέρα μεταβατικά και με νομοθετική ρύθμιση και με απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο Μεταφορών και στην Περιφέρεια και στο Δήμο, υπάρχουν οι δυνατότητες μεταβατικών λύσεων. Είτε με τη μορφή της δημοτικής συγκοινωνίας, και είναι πολύ θετικό αυτό που έχει κάνει ο Δήμος και έχει βάλει το λεωφορείο που πάει στη Βολισσό, το οποίο μεταφέρει, μου λένε, περίπου 1 με 2 άτομα την ημέρα κατά μέσο όρο. Τώρα ο Δήμος προτίθεται να επεκτείνει αυτή τη σύνδεση και προς την περιοχή των Καρδαμήλων, από ό,τι πληροφορούμε, το οποίο είναι επίσης θετικό. Και η Περιφέρεια έχει προβεί στην έγκριση χρηματοδότησης για να μπει η εταιρεία με λεωφορεία, ιδιωτική εταιρεία από ό,τι μαθαίνω, η οποία θα εκτελεί διαδρομές στα νοτιόχωρα μέχρι να υπάρξει ο νέος διαγωνισμός. Και να δούμε και τον όγκο της κίνησης που αυτά τα δρομολόγια θα καλύψουν.
2: Επειδή συζητώντας το θέμα με τον κύριο Νίκτα, τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, είπε ότι περιμένει ακόμα απάντηση από το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό έχει διευκρινιστεί?
1: Αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει απαντήσει. Αν υπάρχει κάποιο νέο έγγραφο της Περιφέρειας, έχω ζητήσει από την Περιφέρεια να μου αποσταλεί. Δεν έχω λάβει κάτι στα χέρια μου ακόμα. Αν υπάρχει κάποιο νέο έγγραφο της Περιφέρειας, το οποίο χρήζει νέας απάντησης, σας διαβεβαιώ ότι το Υπουργείο θα απαντήσει αμέσως και ταχύτατα, όπως κάνει πάντα και ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός ο κ. Κότσιας και ο αρμόδιος γενικός γραμματέας ο κ. Σαρακέτσιος.
0: Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Χίου που αφορούσε τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Βαρύς έπεσε ο πέλεκης του δικαστηρίου, μιας και αυτό αποφάσισε να του επιβάλει ποινή φυλάκισης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Παρόλο που αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και υπήρξε αμφιβολία για το μέγεθος της έκτασης που κάηκε, με δεδομένο ότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός για την υπαιτιότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, το δικαστήριο κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση, με αποτέλεσμα ο 68χρονος να οδηγηθεί στις φυλακές Αχίου. Τώρα η συγκεκριμένη δίκη έφερε στο προσκήνιο για μία ακόμη φορά την έλλειψη υποδομών πρόσβασης αμαία στο πρωτοδικείο Χίου. Εικόνες ντροπής με τη μεταφορά στα χέρια του αμαξιδίου της Σοφίας Μιχάλα στο κτίριο του πρωτοδικείου. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου Γιώργος Ομεριές μετά το συμβάν αυτό δήλωσε ότι θα κάνουν νέα αναφορά, απαιτώντας να τηρηθούν τα νόμιμα στον υφιστάμενο χώρο των δικαστηρίων, αφού δεν βλέπει και εκείνος ότι θα επαληθευτούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του δικαστικού μεγάρου. Δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμαία, τόνισε και θύμισε ότι στο παρελθόν, όταν ο σύλλογός τους είχε θέσει το θέμα, είχε λάβει την απάντηση ότι όντας διατηρηταίο το

0: ανησυχίας. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Καταρχήν δεν είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμαία σε χώρο, σε δημόσιο κτίριο και μάλιστα σε ένα δικαστήριο που είναι αναγκαία η πρόσβαση κάθε πολίτη. Το γεγονός του ότι το δικαστικό θα γίνει το δικαστικό μέγαρος, δυστυχώς δεν είχαμε κάποια, από ό,τι βλέπουμε, κάποια σοβαρή εξέλιξη. Η κατάσταση είναι όπως τη γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι έτοιμο στις προθεσμίες που μας έχουν δηλωθεί, δηλαδή το αργότερο μέχρι τέλος του 2026. Επομένως, πρέπει άμεσα να δούμε τι θα γίνει με το υπάρχον δικαστικό κτίριο, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και το αμαία και γενικά κάθε ατόμου που έχει κινητικά προβλήματα.
1: Εσείς πώς σκοπεύετε να κινηθείτε σε αυτό το θέμα, γιατί να το καταγγέλουμε και να μαρτυρόμαστε δεν νομίζω ότι φέρνει και ποτέ.
0: Εμείς θα κάνουμε, παρόλο που έχει, σας λέω, από ό,τι ξέρω έχει θυγεί και παλαιότερα από το Δικηγορικό Σύλλογο και η απάντηση ήταν αυτή. Θα το επαναφέρουμε με επίσημη αναφορά και με δεδομένο ότι δεν βλέπουμε άμεση αποπεράδοση του νέου δικαστικού μεγάλου, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέρη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση κάθε πολίτη στο δικαστήριο. Είναι υποχρέωση της πολιτείας, προβλέπεται από τον νόμο και ηθικά οπωσδήποτε πρέπει να τακτοποιηθεί το συντομότερο δυνατό αυτό το θέμα.
1: Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες δικαστικές που δεν είναι προσβάσιμες?
0: Ναι. Υπάρχουν και στο Ινωδικείο, απλά είναι προσβάσιμο το ισόγειο, ο όροφος δεν είναι προσβάσιμος. Εντάξει, βέβαια το βασικότερο πρόβλημα είναι εκεί στο πρωτοδικείο, που δυστυχώς αυτά που είδατε χθες έχουν ξαναγίνει.
2: Σεβασμός στα διατηρητέα κτίρια, σεβασμός όμως και στον άνθρωπο, ο οποίος τουλάχιστον εκεί που υπάρχουν υπηρεσίες που συναλλάσσεται το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση το αναπηρικό αμαξίδιο. Ποτέ και κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με διατηρητέα κτίρια που μπαίνει στη μέση η αρχαιολογική υπηρεσία. Ήταν η απάντηση της Προέδρου του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, Χριστίνας Παβίτσου, αφού μέχρι τώρα παρά τις οκλήσεις τους, όπου υπάρχει διατηρητέο κτίριο, υπάρχει και άρνηση της αρμόδιας εφορίας νεωτέρων μνημείων για υποδομές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Τι να ακούμε?
3: Ποτέ και κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με διατηρητέα κτίρια που μπαίνει στη μέση η αρχαιολογία. Όπως για παράδειγμα το πρωτοδικείο, όπως για παράδειγμα η Εθνική Τράπεζα, ενώ ετούμαστε κάθε φορά για πρόσβαση έστω μία προσωρινή ράμπα, μπαίνει στη μέση η αρχαιολογία και σταματούν όλα. Σε διατηρητέα κτίρια δεν μπορεί να υπάρξει πρόσβαση, δυστυχώς για μας. Βέβαια, έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στο νησί στο θέμα της προσβασιμότητας. Δηλαδή, σε σχέση με άλλα νησιά, είμαστε, ακόμη και με την Αθήνα, είμαστε πολύ μπροστά στο θέμα της πρόσβασης. Απλά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σε αρχαιολογικά και διατηρητέα κτίρια.
4: Στην προκειμένη περίπτωση είναι η εφορία νεωτέρων μνημείων, έτσι?
3: Ναι,
4: γιατί
3: ναι,
4: μιλάμε
3: ναι,
4: για διατηρητέα.
3: Ναι. Μία πρόχειρη ξύλινη ράμπα που να μπορεί να τοποθετηθεί, δηλαδή δεν είναι κάτι κακό, δεν λέμε να μείνει μόνιμο, αλλά να υπάρχει μία πρόσβαση. Το να πιάνει κάποιος ένα αμαξίδιο και να το σηκώνει ψηλά για να ανέβει τα σκαλιά είναι ντροπιαστικό. Υπάρχουν και οι μεταλλικές ράμπες οι οποίες σπάνε, γίνονται κομμάτια και να μπορεί το αμαξίδιο να εισέλθει και να εξέλθει αξιοπρεπές. Γιατί κι εγώ να ήμουν σε αμαξίδιο δεν θα ήθελα ο κάθε χύψη να με σηκώνει στον αέρα και να ανεβαίνω πάνω. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
4: Επειδή υπάρχουν και τα άλλα συστήματα τώρα με τα καρεκλάκια.
3: Φυσικά.
4: Αυτά δεν...
3: Ένα τέτοιο είχε τοποθετηθεί, είναι τοποθετημένο χρόνια στην εφορία, το οποίο δεν ξέρω καν αν λειτουργεί. Δηλαδή μπαίνω, το βλέπω. Είναι για τα τρία σκαλιά που ανεβαίνει σε ένα σκαλί, μετά είναι τρία σκαλιά το οποίο είναι τοποθετημένο αριστερά της εισόδου και μετά είναι στο ανσασέρ, που το ανσασέρ αμφιβάλλω να σας πω την αλήθεια αν χωράει αμαξίδιο μέσα.
4: Σκοπεύετε να επαναφέρετε το θέμα μετά τη δημοσιότητα?
3: Εννοείται.
4: Ποιες κινήσεις λοιπόν θα κάνετε εσείς? Τι προγραμματίζετε?
3: Εμείς πρώτα απ' όλα αυτά θα συζητηθούν σε επερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο, γιατί αυτό εννοείται πως είναι ένα έκτακτο γεγονός το οποίο συνέβη χθες, το οποίο θα δούμε τις ενέργειες που μπορούμε να απευθυνθούμε, που βέβαια λογικά θα μας πούν να απευθυνθούμε στην αρχαιολογία, πώς μπορούμε τουλάχιστον, γιατί και στην Εθνική

0: τράπεζα είναι απαγορευμένο, έτσι, να μπούμε. Που στην τράπεζα είναι πιο συχνό να μπει ένα άτομο με αναπηρία παρά να πάει στο πρωτοδικείο.
1: Πώς θα εξυπηρετηθεί στη συγκεκριμένη τράπεζα, δηλαδή ένα άτομο
0: τράπεζα
1: με αναπηρία?
0: Βγαίνουν έξω υπάλληλοι και κάνουν τις συναλλαγές.
1: Γίνεται συναλλαγή δηλαδή στο πεζοδρόμιο?
0: Ναι. Ένα μαξίδιο δεν μπορεί να μπει μέσα στην αστική τράπεζα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952. Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αλλά αλλάζουμε θέμα και βλέποντας τη βαλίτσα με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση να πηγαίνει μακριά, οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης Γιώργο Πάσα να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα γίνουν συναντήσεις με δικηγόρους ώστε η κάθε περίπτωση να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί στη βάση των απολειών που έχει από τις συχνές διακοπές ρεύματος, διαφυγόντα κέρδη, ζημιά σε τρόφιμα, κακή παροχή υπηρεσιών και να ξεκινήσει νομική διαδικασία.
8: Δυστυχώς αυτό το θέμα το είχαμε εντοπίσει και πέρσι και πρόπερσι. Φαίνεται να μεγαλώνει και να μην λύνεται. Ξεκινήσαμε με διαμαρτυρίες, φτάσαμε στις επιστολές. Οι επιστολές είναι ένα αποτελεσματικό μέσο, είναι μια έκφραση δυσφορίας, αλλά μέχρι εκεί. Πλέον έχουμε αποφασίσει να, σε συνεργασία με νομικούς, να κινηθούμε μαζί με το επιμελητήριο και τους υπόλοιπους συνυπογράφοντες φορείς σε θέματα αγωγών. Πώς θα βρούμε το δίκαιο μας, σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι. Στο προσεχές διάστημα θα βρεθούμε, θα κάνουμε συνάντηση το ΔΣ με κάποιους της εστίασης αλλά και του επιμελητηρίου με δικηγόρους για να δούμε το πώς θα πάμε παρακάτω. Το νησί μας είναι σε ομοιρία για αυτό το θέμα. Δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για μια τριετία, πενταετία, η σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα μονίμως θα δουλεύουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο. Δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι ανεκτό. Και οι ανθρώποι μας και οι επιχειρήσεις μας ζημιώνονται. Είτε σε χρήματα, σε υπηρεσία, σε εμπορεύματα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, ούτε να πάρουμε παραγγελία, ούτε να χαλάσει, να μην πληρωθούμε, να φύγει ο άνθρωπος που έχει μόνο κάρτα πάνω του. Τι είναι τρόπο, τι είναι τρόπο. Και είναι, δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι ανεκτό. Έχουμε επανειλημμένως θέση και σαν εστίαση και σαν φορέας και σαν επιμελητήριο στον αρμόδιο βουλευτή. Νομίζουμε ότι δεν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ο κυβερνητικός βουλευτής για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό η διέξοδος είναι πλέον η νομική διέξοδος. Γιατί μιλάμε για διαφυγόντα κέρδη, ζημιές τροφίμων και κακή υπηρεσία, όχι μόνο από τον κλάδο της εστίασης. Απλά ο κλάδος της εστίασης είναι το ζωντανό μαζί με τη φιλοξενία που νεκρώνει εκείνη τη στιγμή. Αυτά. Δεν είναι ένα ρούχο, σταματάει η όλη διαδικασία.
9: Μπορούν να στοιχειοθετηθούν οι ζημίες αυτές, δηλαδή έχετε, ας πούμε, παραστατικά, πώς το έχετε σκεφτεί?
8: Γι' αυτό το σκέλος, γι' αυτό το σκέλος σε αυτό το σκέλος θέλουμε τη βοήθεια των νομικών, έτσι ώστε το όποιο μέλος θα είναι αναμέλος. Θα λέει το Χ εστιατόριο, την ψη μέρα είχε αυτό το περιστατικό αποδεδειγμένα και είχε αυτή τη ζημιά. Με αποδέκτη το επιμελητήριο Χ, που είναι η μεγάλη μας ομπρέλα, γιατί η εστίαση ανοίξει στο επιμελητήριο, για να πράξει τα δέοντα. Γιατί φανταστείτε πόσες ταυτόχρονα επιχειρήσεις είχαν το ίδιο πρόβλημα. Δεν ήταν ούτε τοπικό, ήταν συνολικό. Και επιπλέον να προσθέσουμε και ήθελα να τονίσω και στο κομμάτι της ΔΕΗ και τις επιπλέον εργασίες που γίνονται μέσα στον Αύγουστο σε πολλές περιοχές, είτε νοτιόχωρα είτε βορειόχωρα, που εμείς οι επαγγελματίες δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε ώρα. Κι ας είναι, πώς το λένε, ότι προετοιμασμένες αυτές. Δεν έχουμε δικαίωμα να υποστούμε τέτοιο πράγμα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1: Ο ίδιος εξέφρασε ικανοποίηση από την τουριστική κίνηση της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά όχι από τους τζίρους, τονίζοντας ότι η αγοραστική κίνηση του επισκέπτη κάθε εθνικότητας δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ακριβά εισιτήρια, προκειμένου να φτάσει στη Χίο, είναι ένας από τους κύριους λόγους που είναι φιδωλός καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών του. Χαρακτήρισε τη Χίο ως ένα ανταγωνιστικό προορισμό στις τιμές στην εστίαση, λέγοντας ότι μόνο ένας προορισμός έχει χαμηλότερες τιμές. Αναφορικά με την κίνηση για το Σεπτέμβριο, τόνισε ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα κινηθεί στα περσινά. Δεδομένα.
8: Ο Αύγουστος ήταν καλός, ο φετινός θα πω, μιλώντας με πάρα πολλούς επαγγελματίες. Πήγαμε καλύτερα από πέρσι. Κάποιοι θα θέλαμε να φτάσουμε και το στόχο του 24, κάποιοι ίσως και το φτάσανε. Είχε αυξημένες πληρότητες στα καταστήματα εστίασης. Και νομίζω ότι και στην πόλη και στην περιφέρεια, αλίμονο ευτυχώς, και υπήρχε ένα θέμα με τους τζίρους, το οποίο αν θέλετε μπορούμε να το πούμε και σε λίγο.
9: Δηλαδή υπήρχε κίνηση παραπάνω, αλλά οι τζίροι ήταν χαμηλότεροι.
8: Ο επισκέπτης, η αγοραστική του δύναμη δεν είναι ίδια όπως είναι η περσινή. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Αμερικάνος, είτε είναι Ευρωπαίος. Αυτό μεταφράζεται και στα καταστήματά μας. Η δαπάνη του προς τον προορισμό έχει αυξηθεί σημαντικά πριν έρθει.
9: Για τη μετακίνηση,
8: ναι,
9: να φτάσει.
8: Ακριβώς. Στο κομμάτι της διαμονής είναι λίγο πάνω κάτω σταθερή, επομένως εμείς λαμβάνουμε το υπόλοιπο, δηλαδή αυτά που θα δαπανίσει στον προορισμό. Είμαστε στην πρώτη θέση πυρός μαζί με το εμπόριο, αλλά έχουμε εικόνα το τι ωφέλεια έχει ο προορισμός από τον επισκέπτη.
9: Υπάρχει και ο αντίλογος ότι έχουμε πολύ αυξημένες τιμές στην εστίαση τα τελευταία 2 χρόνια.
8: Και σε αυτό εγώ μπορώ να σας δώσω απάντηση.
9: Θέλω να πω ότι αν είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό, μήπως αποθεί και τον επισκέπτη να ξοδέψει περισσότερο ή να περιορίσει τα γεύματά του.
8: Σε αυτό ήθελα να τοποθετηθώ και να σας δώσω και την εικόνα και της Χίου. Η Χίος έχει πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές στον κλάδο της εστίασης σε σύγκριση με άλλους γειτονικούς προορισμούς. Είτε Κυκλάδες, είτε στη Χερσαία, είτε στην Κρήτη, είτε στα Δωδεκάνησα. Επομένως, πουλάμε πάρα πολύ καλές τιμές στην Χίο. Ένας προορισμός φθηνότερος από εμάς, γειτονικός. Δεν θα το κατονομάσω, αλλά ένας είναι. Ας είμαστε οι δεύτεροι φθηνότεροι.
9: Έχετε παράδειγμα, ας πούμε, δηλαδή κατά μέσο όρο, ας πούμε, πόσο μπορεί να κοστίσει ένα γεύμα στη Χίο και ένα σε ένα άλλο νησί, ας πούμε.
8: Υπάρχουν για όλα τα βαλάντια υπάρχουν. Υπάρχουν και από 15, 20, 25, 50. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Ο επισκέπτης έχει επιλογές στη Χίο. Άμα θέλει να χαλάσει στην ξαπλώστρα 50 ευρώ, έχει το δικαίωμα να πάει, έχει το δικαίωμα και να μην πάει.
1: Και μιας και βρισκόμαστε σε θέματα τουρισμού, θα συνεχίσουμε με τον πρόεδρο του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού, τον Κώστα Μούνδρο. Παραμένει ανωδική η πορεία του τουρισμού από την Τουρκία στο νησί μας, έχοντας φτάσει τέλος Αυγούστου στους 111.264 Τούρκους τουρίστες για το οκτάμηνο του 2026 έναντι 95.968 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην Αλήθεια ο κύριος Μούνδρος, η αύξηση στη γραμμή Τσεσμέ Χίος, ειδικά για τους Τούρκους επιβάτες, το πρώτο οκτάμηνο του 2026 είναι της τάξης του 16%.
10: Ο Αύγουστος έκλεισε θετικά, θα έλεγα. Είχαμε μία αύξηση, μιλάμε για τους επισκέπτες από τα απέναντι παράλια, είχαμε μία αύξηση της τάξης του 14,15%. Πέρσι είχαμε 16.806 επισκέπτες, ενώ φέτος έφτασαν τους 30.600. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τους Τούρκους, σε οκταμηνιαία βάση είχαμε μια αύξηση περίπου του 16%. Πέρσι είχαμε 95.968, φέτος έφτασαν τις 111.264. Και τέλος να πω ότι ό,τι είχε να κάνει με τη διαδικασία της Gate Visa, στο οκτάμηνο είχαμε μια αύξηση του 12%, φέτος έφτασαν τους 21.273, ενώ πέρσι είχαμε 19.003.
11: Κύριε Μούδο, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες αναφορικά με το ότι είχαμε επισκεψιμότητα, είχαμε επισκέπτες στοιχείο και από τη γείτονα χώρα, κυρίως από τη γείτονα χώρα και από άλλους ευρωορισμούς, οι οποίοι όμως δεν αφήνουν το ανάλογο εισόδημα στο νησί.
10: Η αλήθεια είναι ότι έχει βάση αυτό, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Πράγματι, εγώ θα σας μιλήσω για τη δική μου επιχείρηση, είχαμε πολύ καλές πληρότητες, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται και σε επίπεδο τζίρου. Αυτό νομίζω ότι είναι λιγότερο σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, περισσότερο φάνηκε στις επιχειρήσεις εστίασης. Ισχύει αυτό που λέτε, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εντάξουμε τα επιχειρηματικά μας σχέδια πάνω σε αυτό το μοντέλο.
11: Αναφορικά τώρα με το Σεπτέμβριο, είμαστε ήδη στις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου, τι εικόνα έχουμε?
10: Στην αρχή του καλοκαιριού δεν είχαμε καλή εικόνα. Αυτή τη στιγμή ο Σεπτέμβριος τρέχει ικανοποιητικά. Νομίζω ότι και εκείνος θα κλείσει θετικά. Τις επόμενες, αύριο θα ανακοινώσουμε και μία δράση σε σχέση με το να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον Οκτώβριο για να κλείσει όμορφα η σεζόν.
12: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
13: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
12: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
13: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
12: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
13: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
12: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
13: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
12: Τηλέφωνο 22710-41-287.
13: E-shop alphapbooks.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
14: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
15: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
16: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
17: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
18: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
19: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
20: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
0: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
20: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
0: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
20: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα, το θέμα του τουρισμού και την επιμήκυση της τουριστικής περιόδου με προσφορές που περιλαμβάνουν δωρεάν είσοδο σε μουσεία, δωρεάν μεταφορά προς συνούσες, δωρεάν εξορμήσεις στα χωριά κάθε Κυριακή και τσάντα καλωσορίσματος με επιλεγμένα τοπικά προϊόντα επιδιώκει ο φορέας τουρισμού Χίου με την προωθητική δράση Χίος October Welcome Gift που παρουσίασε την Πέμπτη ο φορέας πλαισιωμένος από εκπροσώπους του Δήμου Χίου και του Επιμελητηρίου. Η προωθητική αυτή ενέργεια προγραμματίζεται σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και το Επιμελητήριο Χίου με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης κατά τη φθινοπορεινή περίοδο. Ακούμε τον πρόεδρο του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού, Κώστα Μούνδρο.
2: Τώρα, σε σχέση με την νέα μας προωθητική ενέργεια Χίος October Welcome Gift, ο κύριος στόχος όλων μας είναι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, νομίζω ότι σιγά σιγά κερδίζεται, για να δοθεί δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις κύρια της περιφέρειας να είναι βιώσιμες. Έτσι λοιπόν θα έχουμε όλο τον Οκτώβριο το Χίος October Welcome Gift με ωφελούμενες επιχειρήσεις, νόμιμα αδειοδοτημένα καταλήματα από τον ΕΟΤ. Η μόνη προϋπόθεση είναι η διαμονή 4 και πλέον ημερών σε νόμιμα αδειοδοτημένα καταλήματα. Τι προσφέρει αυτή η δράση? Με την άφιξή του ο επισκέπτης σε κάθε δωμάτιο θα παραλάβει, είτε μονόκλινο είτε είναι δίκλινο είτε τρίκλινο, θα παραλάβει ένα welcome gift box με επιλεγμένα τοπικά προϊόντα αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα της τοπικής παραγωγής. Ποτά, ούζο, λικέρ, γλυκά, καλλιντικά, κοσμήματα, καφέ με μαστίχα, αρωματικά φυτά και φυσικά προϊόντα του Γεωργίος, μπλουζάκι, καπελάκι ή κούπα. Το μόνο που πρέπει να κάνει ο επισκέπτης είναι να στείλει το voucher διαμονής των 4 ημερών στο email του φορέα info@cto.gr. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Υπάρχουν και επιπρόσθετα προνόμια. Με την επίδειξη και μόνο των 4 ημερών διαμονής έχει να κάνει με το 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτό θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Είναι κάτι το οποίο το ζητήσαμε εμείς και νομίζω ότι θα το λάβουν και τα υπόλοιπα νησιά. Άρα με τις 4 μέρες ο επισκέπτης μπορεί να έχει 30% και τον Οκτώβριο, γιατί μέχρι τον Σεπτέμβριο αυτό ισχύει. Έχουμε free είσοδο στα μουσεία, στο Μουσείο Μαστίχας, ελεύθερη είσοδο, στο Ναυτικό Μουσείο Χίου και στο Ναυτικό Μουσείο Ινουσών, ελεύθερη μεταφορά από τη Λαγκάδα στις Ινούσες, καθώς και θα προκύψουν εξορμήσεις κάθε Κυριακή στα παραδοσιακά χωριά μας. Η επιτυχία του εγχειρήματος και σε επίπεδο επικοινωνιακό και σε επίπεδο ουσιαστικό είναι σίγουρα ότι θα στηριχτεί και στη δική σας συνδρομή και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε. Έχει παραχθεί ψηφιοποιημένο υλικό το οποίο σε λίγο θα σας αποσταλεί και μπροσούρα και αφίσα αλλά και βίντεο. Θα επιχειρηθεί επίσης η προώθηση της δράσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τα μέσα επικοινωνίας πανελλήνιας εμβέλειας σε ζωντανές εκπομπές, καθώς επίσης αυτό θα προωθηθεί και στα απέναντι παράλια.
1: Αρρωγός στην πρωτοβουλία αυτή ο Δήμος Χίου και το Επιμελητήριο με τους Γιώργο Χριστάκη και Πέτρο Κιοσκεριάν αντίστοιχα να τονίζουν ότι τέτοιες δράσεις μόνο θετικό αντίκτυπο έχουν για το νησί μας.
3: Με όλους τους υπόλοιπους φορείς έχουμε σχεδιάσει μια δράση όπως γίνεται τώρα τα τελευταία 2 χρόνια πιο συστηματικά για επέκταση της σεζόν με οποιοδήποτε τρόπους, είτε με μικρά βήματα είτε με μεγάλα, οπότε το σημερινό ουσιαστικά έχει να κάνει με μια δράση που αφορά έτσι τους επισκέπτες που θα επιλέξουν τυχείο τον Οκτώβριο. Ουσιαστικά θέλουμε να έτσι για το καλωσόρισμα στο νησί με κάποια τοπικά προϊόντα. Εγώ αρχικά θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους τοπικούς παραγωγούς, γιατί ουσιαστικά το να κάνουμε ένα welcome gift, άρα κάποιοι έχουν συνεισφέρει σε αυτό το κομμάτι. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους χορηγούς και τους τοπικούς παραγωγείς, το επιμελητήριο και το φορέα εννοείται. Θέλω να πει πιο πολλά ο πρόεδρος, ο Κώστας Μούνδρος. Από εκεί πέρα να πω ότι, όπως έχω πει, είτε με τέτοιες δράσεις που είναι έτσι κάτι μικρό αλλά σημαντικό για την πρώτη εικόνα του επισκέπτη στο νησί, παρόλα τα εμπόδια που έχει κάποιος για να φτάσει στοιχείο και τα ξέρουμε όλοι, αλλά δεν είναι παρούσα να τα αναφέρουμε. Αντίστοιχα, όπως έχουμε πει, θα κάνουμε δράσεις και για την περίοδο του Απριλίου και την περίοδο του Μαΐου και την περίοδο του Ιουνίου, δηλαδή τους μήνες που είναι λίγο πιο άδειοι από την κίνηση, όλοι μαζί να δουλέψουμε να κάνουμε τέτοιες ενέργειες.
4: Όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, στηρίζουμε κάθε δράση, μικρή, μεγάλη. Είμαστε, αυτό που είπε ο Κώστας, τώρα πια όλοι μαζί στο ίδιο πνεύμα, στην ίδια γραμμή, και προσπαθεί ο ένας να στηρίξει τον άλλο σε κάθε περίπτωση. Γίνονται και άλλες δράσεις, όπως έχουμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις στους εμπορικούς δρόμους, και πιθανόν να ξαναγίνουν και πριν τις γιορτές πάλι κάποιες τέτοιες δράσεις για να ενισχύσουμε ακριβώς. Λίγο. Πιο πολύ. Αλλά όλα μαζί αθροιστικά φέρνουν ένα αποτέλεσμα.
5: Μου δίνεται η ευκαιρία να αναφέρω κάτι από όλα τα ωραία που έχει το νησί μας. Προσθέθηκε τώρα και ένα διαμάντι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία πρόσφατα έγινε τα θυρανίξια και θα είναι και επισκέψιμη από εδώ και πέρα. Βέβαια, ναι.
6: Καθημερινά βλέπει, δεν είναι ανοιχτή.
5: Όχι, δεν είναι ανοιχτή, με συνεννόηση με τον ιερέα του παπά του χωριού. Ναι, θα μπορεί να έρχεται ο κόσμος να τη βλέπει. Ναι, είναι αξιόλογο μνημείο, το γνωρίζετε πολύ καλά.
7: Εξαιρετικό.
5: Ναι, ναι.
8: Βεβαίως είναι η φιλοσοφία και ο στόχος του φορέα τουρισμού, ώστε ο κάθε επισκέπτης της Χίου να βρίσκει πάντοτε ένα ουσιαστικό λόγο, ένα ερέθισμα και κάποιες μοναδικές εμπειρίες, τις οποίες θα τις βρίσκει κοντά μας όταν επισκέπτεται το νησί μας. Το πιο νομίζω σημαντικό από αυτή τη δράση όμως κρύβεται μέσα στις ίδιες τις τσάντες καλωσορίσματος, τις οποίες θα διανύμουμε, και με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να τονίσουμε την ζωτική σημασία της σύνδεσης του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης με το τουριστικό αποτύπωμα της Χίου. Τα προϊόντα που παράγει και μεταποιεί η Χιώτικη Γη δεν είναι απλώς αγαθά, είναι η ταυτότητά μας, είναι ο πολιτισμός μας, αλλά και ο μεγαλύτερος πρεσβευτής μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Παράλληλα και στο πλαίσιο της συνέντευξης τέθηκε το θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό να αναφέρουν ότι μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα προόδου στον τομέα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης.
9: Αυτό που εγώ έχω λάβει είναι ότι τα βαπόρια ερχότανε και φεύγανε γεμάτα. Υπήρξε ενίσχυση μετά από αυτό που είχε γίνει σε σχέση με τα μεστά. Υπήρξε ενίσχυση από την Attica Group. Ήρθε αρκετός κόσμος και νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και με τα στατιστικά.
6: Εσείς είστε ικανοποιημένοι δηλαδή με την ακτοπλοϊκή σύνδεση που έχουμε το καλοκαίρι?
9: Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
6: Πού βλέπετε, ας πούμε, ότι πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να διεκδικήσει όλο το
9: πλησίασμα? Να μιλήσω κι άλλοι. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να μειωθεί ο χρόνος, πρέπει να αυξηθούν τα δρομολόγια. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι επιχειρήσεις σαν σκοπό έχουν το κέρδος, αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο σχεδιάζαμε και δεν προέκυψε, νομίζω ότι είναι μια καλή λύση να φέρει περισσότερο κόσμο στοιχείο. Μιλάω για το Λαύριο Μεστά.
10: Στο θέμα της ακτοπλοείας θα θέλαμε δύο στόχους να τους πιάσουμε το 27. Ένας είναι το Λαύριο και άλλος είναι το Βόλος. Αυτά ήταν δύο σημεία που δεν ήρθαν το 26, πρέπει να έρθουν το 27.
3: Ναι, να πω αν θέλετε και εγώ σε αυτό το κομμάτι, αυτό που λέει ο Κώστας. Αυτό κυρίως που σε επίπεδο Δήμου τουλάχιστον μας γίνεται γνωστό, το ένα αίτημα είναι σίγουρα η ενίσχυση με παραπάνω δρομολόγια. Το άλλο, το οποίο επειδή εντάξει, εμένα και είναι και οι σπουδεύουν πάνω στην ναυτιλία, το αίτημα το ότι γιατί φτάνει το πλοίο τόσο νωρίς, αυτό που φτάνει το πλοίο 4-5 το πρωί, αυτό είναι το ένα. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το πώς είναι η αγορά, το είδος της αγοράς που είναι μονοπωλιακή. Είναι δύσκολο να τα αλλάξει λόγω Δημαρχό Μυτιλίνης. Άρα αυτό είναι το ένα που και εμείς σαν Δήμος θα αποπιέζουμε. Είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο, όπως είπε και ο κ. Πάσας, είναι με το Βόλο, που επειδή εγώ είμαι στη Μυτιλίνη πριν από λίγες εβδομάδες, λίγες ημέρες με τους αντιδημάρχους, αυτή η ακτοπλοϊκή σύνθεση κ. Μυτιλίνη-Βόλος, που ελπίζουμε ότι από τουλάχιστον από το δεύτερο μισό τώρα του 26, δηλαδή τον ακούγεται για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δηλαδή αυτή η γραμμή μάλλον θα μπει. Ήταν, θυμάστε, να μπει το καλοκαίρι, λόγω αυτού που έγινε στη Μυτιλίνη δεν μπήκε. Άρα, α μην εστιάσουμε μόνο την ενίσχυση των δρομολογίων σε ποσότητα, αλλά και τη σύνδεση με άλλες περιοχές.
1: Τέλος, την άποψη ότι η φετινή τουριστική περίοδος δεν άφησε μεγάλου τζίρου στα εμπορικά, κυρίως καταστήματα, μετέφερε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλογίου, Πέτρος Κιοσκεριάν.
7: Όλοι περιμένουν τον Αύγουστο που θα πηγαίνουν τις εκθέσεις, ακόμα δεν έχουμε στοιχεία. Το κλίμα όμως είναι ότι δεν ήταν ικανοποιητικό. Δηλαδή δεν ήταν καλύτερο από πέρσι.
3: Τζίρι, έτσι.
7: Δηλαδή υπήρχε κόσμος, αλλά δεν υπήρχε αντίστοιχη ανταπόκριση σε τζίρο.
10: Πώς μεταφράζεται αυτό που είπα και χτες στον προορισμό, η μετακύληση κόστους στη σύνδεση στον προορισμό?
11: Υπάρχουν πάντως, γνωρίζουμε τα αίτια, έτσι. Γνωρίζουμε γιατί προκύπτουν όλα αυτά, έτσι. Υπάρχει μειωμένη δυναμική σε σχέση με το τι ξοδεύει ο άλλος. Τη στιγμή που υπάρχουν τα ακριβά εισιτήρια για να έρθει ο κόσμος εδώ και με κάποιους άλλους τρόπους προσπαθεί να μειώσει και το τι θα φάει, πού θα φάει. Υπάρχει μια υπερπροσφορά υπηρεσιών που αυτή, εγώ θα έλεγα ότι ίσως βοηθάει κιόλας, γιατί μας κάνει πιο ελκυστικό προορισμό. Αλλά όπως είπα και παλιότερα, ο τουρισμός είναι μια κινούμενη κατάσταση και πρέπει να μεταβάλλεται, αυτό θέλω να πω, και πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε σχέση με τους καιρούς.
7: Να πω κάτι μόνο για τα, επειδή είπαμε τα εμπορικά, υπάρχουν καταστήματα και ήδη που απέναντι από την Τουρκία υπάρχει κίνηση συγκεκριμένα, δηλαδή για συγκεκριμένα προϊόντα. Γιατί είναι φτηνότερα, γιατί πολύ καλύτερα από απέναντι. Εκεί υπήρχε κίνηση, υπάρχει κίνηση. Γενικότερα λέμε τώρα, για ρούχα παπούτσια, φαντάζομαι γι' αυτό ρωτήσατε, το κλίμα ήταν, ενώ καλλιτικά θέλω να πω, ήταν αυξημένη.
3: Ναι, ανάλογα το προϊόν δηλαδή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Σημαντικά έργα ετοιμάζεται να δημοπρατήσει για τυχείο η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με όσα είπε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης σε συνέντευξη τύπου. Η παρουσίαση των δημοπρατήσεων για τα έργα που ξεκινούν, τα 14 εκατομμύρια ευρώ, έγινε από τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Χρήστο Καρτάλη, που τόνισε ότι όλες οι δημοπρασίες έχουν χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2026.
1: Όχι με ημερομηνίες, αλλά τέλος πάντων ένα μήνα. Προς τα τέλη Σεπτεμβρίου θα βγει στον αέρα ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός του νοσοκομείου. Είναι κάτι που μετά από πολύ κόπο καταφέραμε, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη στιγμή, μετά από όλες τις εγκρίσεις, είμαστε έτοιμοι για έγκριση ή για την δημοπράτηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το νοσοκομείο. Την ίδια περίπου περίοδο δημοπρατείται ένα έργο ύψους προϋπολογισμού ενός 400 που αφορά τη βελτίωση του δρόμου από τον κόμβο του Καρφά, τον πρώτο κόμβο του Καρφά έως και το Μέγα Μινιώνα. Είναι ένας δρόμος που χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις και βελτιώσεις και εκεί μέσα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια της οδού, μια και βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνεται η κίνηση σε αυτό το δρόμο. Τέλη Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η δημοπράτηση 5 εκατομμυρίων για το δρόμο που είχε υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης μετά την καταστροφική πυρκαγιά πέρσι. Ασφάλεια της οδού και κάποιες βελτιώσεις στις μικροτομές και στη γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου. Και εννοείται ότι θα μπουν και μπάρες ασφαλείας, γιατί έχουμε αρκετά ζητήματα μετά τις φωτιές, με δέντρα που είναι έτοιμα να πέσουν στο δόστρωμα κτλ. Και προς το τέλος του χρόνου, δηλαδή αρχές Δεκεμβρίου, θα δημοπρατηθεί το μεγάλο έργο των 8.400 που αφορά το Μυρσινίδη με στροφές Μιλιγκά. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα έργα που ως υπηρεσία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δεδομένου ότι αφορά αποκλειστικά την ασφάλεια του δρόμου. Θα γίνουν παρεμβάσεις που προβλέπουν κατασκευή τυχείων, θα γίνουν παρεμβάσεις που αφορά τοποθέτηση πλεγμάτων και γενικά κυρίως παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του συγκεκριμένου δρόμου, που παρότι είναι εθνική οδός, είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου. Θέλω να πω ότι παράλληλα προχωράνε αρκετές μελέτες, όπως για παράδειγμα η παράκαμψη του Βροντάδου, το Σαραπιό, που σήμερα είχαμε και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, είχαμε τον προσωρινό μειοδότη με περίπου 36% έκπτωση. Και επίσης προχωράνε και είναι πολύ κοντά στο να ζητήσουμε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ τα μικρά ανασχετικά φράγματα που σας είχαμε μιλήσει πέρσι αμέσως μετά τις φωτιές, 15 για την κεντρική Χίου και γύρω στα 30 για τη βόρεια Χίου, που είναι ουσιαστικά προστασία, αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Αυτά είναι ένα γεμάτο...
2: Ευχαριστήστε, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
1: Ωραία. Χαίρομαι που το ακούω, Περιφερειάρχη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αφορά παρεμβάσεις οι οποίες είναι κατ' επίγον σημαντικές για την ασφάλεια των οικισμών.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και πάμε στα νότια. Και σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από την Ένωση Μαστικοπαραγωγών Χίου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση την Τρίτη στα γραφεία της Ένωσης με αφορμή τις επιπτώσεις του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων, παρουσία των τοπικών βουλευτών, του γεωγραφικού αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου, καθώς και του Προέδρου και εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Χίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκεί αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός. Ο Γιώργος Τούμπος, πρόεδρος της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών Χίου, σε δηλώσεις του στην Αλήθεια, ανέφερε ότι από την πλευρά της η Ένωση ήδη βολιδοσκοπεί νομικά γραφεία και μελετητές, ώστε να κινηθεί νομικά με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τεκμηριωμένες θέσεις κατά του χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσον αφορά τα προβλεπόμενα στην περιοχή των χωριών της Μαστίχας.
3: Ναι, έγινε χθες η συνάντηση των θεσμικών φορών του νησιού. Συζητήθηκαν τα θέματα, το θέμα του καινούργιου χωροταξικού για τις ΑΠΕ. Εμείς εκδηλώσαμε τις ανησυχίες μας. Υπήρξε μια διαφορετική αντιμετώπιση από το συμμετέχοντες. Θεωρώ ότι και το επιμελητήριο και το τεχνικό, και το εμπορικό και το τεχνικό επιμελητήριο έχουμε ταυτόσιμες απόψεις. Δηλαδή την ανησυχία του να μπορέσουν να χωροδεθούν ΑΠΕ, αλλά στοχευμένα και όχι άναρχα. Από την κουβέντα αυτό που αποκόμισε είναι ότι όλοι έχουν μια ανησυχία, αλλά ο καθένας το δρομολογεί διαφορετικά. Εγώ θέλω να πω το εξής. Με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε 19-8, σχεδόν όλο το νησί είναι κάτω από την δίνεται δυνατότητα στον οποιοδήποτε θέλει, με βάση τις δικές του επιθυμίες επενδυτικές, να ζητήσει χώρους εγκατάστασης είτε ανεμογεννητριών είτε αιωλικών πάρκων. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά επικίνδυνο, δεδομένου του γεγονός ότι δεν συνεπικουρεί τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιοχή. Στα 24 μαστιχοχώρια έχουμε ένα προϊόν, τη μαστίχα, η οποία η κύρια αιτία όπου φύγεται και παράγεται, είναι εκμεταλλεύσιμη στο νησί, είναι το μικροκλίμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αφορά την επίπτωση των ΑΠΕ πάνω στην καλλιέργεια της μαστίχας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε το υπουργική απόφαση να τη συμπεριλάβει στο σκεπτικό της, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Απ' την άλλη όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλές τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο όπου αναδεικνύουν τις επιπτώσεις είτε των ανεμογεννητριών είτε των φωτοβολταϊκών στο πώς αναπτύσσεται ένα φυτό και τι επιπτώσεις έχει στην καρποφορία του. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να το αφήσουμε τελείως, να μην το πάρουμε υπόψη μας, και αυτό θέσαμε χθες στη συνάντηση η οποία είχαμε, ότι από τη στιγμή που υπάρχει επίπτωση των ΑΠΕ πάνω στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής, αυτό πρέπει να μας βάλει σε διαδικασία να κοιτάξουμε οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο πριν συμφωνήσουμε στους χώρους στους οποίους το υπουργική απόφαση χωροθετεί. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας, γιατί με βάση τις μελέτες στα φωτοβολταϊκά μεταβάλλουν τη θερμοκρασία εγγύης των φωτοβολταϊκών, τώρα δείξαμε τις αποστάσεις, περίπου 4 με 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ανεμογεννήτριες δημιουργούν προβλήματα στην υγρασία στην γύρω περιοχή. Θα ήταν για μας αυτοκτονικό να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε απόφαση μην παίρνοντας υπόψη μας αυτά. Αυτά είπαμε εμείς, αυτά συζητήσαμε. Επειδή υπάρχει ένα σφιχτικό πλαίσιο ως προς την προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με το σκεπτικό μας, το οποίο όλο αυτό το σκεπτικό θα οριοθετηθεί και θα τεκμηριωθεί επιστημονικά από συμβούλους οι οποίοι ήδη έχουμε προσεγγίσει. Επειδή λοιπόν υπάρχει ένα σφιχτό πλαίσιο 60 ημερών, δηλαδή έχουμε διορία μέχρι τις 19 Οκτωβρίου για οποιαδήποτε νομική προσφυγή, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, πέρα από τις καλές προθέσεις οι οποίες χτες εξηγήθηκαν, να προχωρήσουμε τη διαδικασία.
4: Θα έχετε, κύριε Τουμπότη, στήριξη της αυτοδιοίκησης των βουλευτών του νησιού σε αυτό το βήμα?
3: Ναι, ο Δήμαρχος μας είπε ότι αυτό που οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται, ότι ο Δήμος Χίου μέσω των τοπικών πολεοδομικών θα παραμετροποιήσει και το χωροταξικό των ΑΠΕ. Αυτό είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάρει 1, 2, 3, 4 χρόνια. Σωστά γίνεται, καλώς γίνεται, αλλά εμείς πρέπει να προλάβουμε τις εξελίξεις έτσι ώστε να έχουμε το εργαλείο εκείνο που να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσω της νομικής οδού. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια αλλά και σε επόμενους μήνες προκυρήσονται χωροταξικά που αφορούν τον τουρισμό, έχει ήδη βγει, τη βιομηχανία έχει ήδη βγει, το ΕΣΑΠ έχει ήδη βγει, το χωροταξικό, το πολεοδομικό το οποίο έχει ήδη βγει. Οι περισσότεροι κάτοικοι στο νησί δεν δίνουν σημασία γι' αυτό. Όταν λοιπόν αυτά τα σχέδια εφαρμοστούν, πολλές περιουσίες θα μην πω να καταστραφούν, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τέτοιο όρο, αλλά θα χάσουν την αξία τους. Δεδομένου το γεγονός ότι αλλάζουν τα σχέδια στα χωριά, περιορίζονται, μάλλον αλλάζουν οι όροι δόμησης, και ως εκ τούτου πολλά αγροτεμάχια, ή μάλλον πολλά οικόπεδα θα μεταβληθούν σε αγροτεμάχια και πολλοί συντελεστές δόμησης, όπως το βλέπουμε ήδη, θα μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο. Θα πρέπει και οι κάτοικοι αλλά και οι τοπικοί πρόεδροι, πάροδοι των χωριών να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται και να μεριμνούν έτσι ώστε να δούμε τι θα κάνουμε έτσι, την επόμενη δεκαετία, δηλαδή από το 30 και μετά, να μην βρεθούμε στο πολύ δύσκολο περιβάλλον, να μην μπορούμε να ζήσουμε στα χωριά. Και αν, ξέρετε, αν αυτό το δυσμενές σενάριο των ΑΠΕ, η επιστημονική μελέτη και τεκμηρίωση αποδείξει ότι έχει για τη μαστίχα αυτές τις συνέπειες, Η ζημιά είναι μια αναστρέψιμη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την εγκατάσταση ΑΠΕ και από την άλλη μετά από 15 χρόνια όταν δούμε ότι η καλλιέργεια του σκήνου και η εκμετάλλευσή του από 200 γραμμάρια που είναι το δέντρο πάει 100, μπορούμε να τα αναστρέψουμε. Είναι μια αναστρέψιμη ζημιά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πάνω σε αυτό το νοδικό χάρτη θα κινηθούμε εμείς σαν Ένωση, ζητώντας όμως και τη βοήθεια των κατοίκων και των παράδειγμα των χωριών. Δεν μπορεί τα χωριά αυτή τη στιγμή να είναι υπνώσει. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να σταθούμε δίπλα. Εμείς ήδη θα ξεκινήσουμε μια δραστηριότητα ενημέρωση του κόσμου στα μαστιγοχώρια και στα 24, έτσι ώστε από κοινού να αποφασίσουμε, πέρα από το νομικό σχέδιο τη υπόθεση, το οποίο το κινούμε ήδη και θα το κινήσουμε, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν.
0: Σε αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για το κτίριο 1 της παθολογικής κλινικής βρίσκεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την μελέτη να βρίσκεται στο αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη.
5: Αυτό της παθολογικής κλινικής που περιμέναμε τόσο καιρό να βγουν τα αποτελέσματα της μελέτης μετά από τόσες προσπάθειες, επιτέλους η μελέτη έχει πάει στο Υπουργείο, έχει ανατεθεί στο ΕΣΠΑ να βρεθούν τα χρήματα δηλαδή για τη χρηματοδότηση. Αναμένεται η χρηματοδότηση λοιπόν της άλλης παθολογικής, της δεύτερης, τρίτης παθολογικής, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιβλέψουμε σαν περιφέρεια όπως κάναμε και στην προηγούμενη, την πρώτη παθολογική.
0: Και από την παθολογική κλινική του Σκυλίτσιου πάμε στο δρόμο της Αγίας Ειρήνης και η εταιρεία Πυλώνας είναι ο νέος ανάδοχος για τον συγκεκριμένο δρόμο μετά και την κατοχύρωση από τη Δημοτική Επιτροπή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο έργο έχει γίνει μόλις το 20% με τη Δημοτική Αρχή να ρίχνει ευθύνες για την καθυστέρηση στην αρχαιολογική υπηρεσία.
6: Έφυγε ο πρώτος ανάδοχος, ο δεύτερος δεν δέχτηκε και δέχεται ο τρίτος, ο πυλώνας, να έχει τα 100 έκτος. Έτσι, για να συνεχίσει το έργο της Αγίας Ειρήνης.
7: Θέλω να ρωτήσω χρόνο διάγραμμα από περάτωση από την που θα υπογράψει ο συνολογιακός υπάρχει.
6: Βουληθεί ξανά τότε. Για είναι τα θέματα της αρχαιολογίας και αυτό είναι. Έτσι.
8: Σε τι ποσοστό έχει εκτελεστεί το έργο αυτό?
6: Περίπου 20%, να πούμε. Ενώ προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα, εν τούτης λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων έχει καθυστερήσει.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
9: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
9: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
11: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
12: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
13: Α, Μαστροπαντελής.
12: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
13: Μαστροπαντελής.
12: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
13: Μαστροπαντελής.
12: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
14: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
15: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
14: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
16: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Την Πέμπτη το μεσημέρι εγκαινιάστηκε από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήσο Σταϊκούρα η έκθεση τοπικών προϊόντων του Βορείου Αιγαίου στο κέντρο Γεώργιος Καλουτάς, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει για πέμπτη χρονιά η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εκθέτες και παραγωγοί από όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρουσιάζουν μέχρι και αύριο Κυριακή τα προϊόντα τους, προσκαλώντας το κοινό να τα γνωρίσει από κοντά.
1: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ακαδημαϊκή, κυρίες και κύριοι, έχουμε καθιερώσει κάθε χρόνο να κάνουμε το Φεστιβάλ της Χίου. Ένα βαρύ φεστιβάλ, δεν είναι εύκολο φεστιβάλ, βαρύπεπτο. Σκεφτήκαμε τελευταία στιγμή να συμπεριλάβουμε

0: τον αυτό δεν κινδυνεύεται τίποτα.
1: Ως μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών χαρακτήρισε ο κύριος Θαϊκούρας τα τοπικά προϊόντα κάθε περιοχής, ενώ στο μοναδικό παράδειγμα της μαστίχας Χίου αναφέρθηκε ο Λικιβιάδης Καλαμπόκης, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.
2: Η τιμή για εμένα να βρίσκομαι στο The Chios Festival, το συγκεκριμένο στο Περιφερειάρχη, για μια εξαιρετική εκδήλωση. Μια εξαιρετική εκδήλωση η οποία είναι κοιτίδα πολιτισμού, επιστημονσύνης, αλλά και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ανθρώπων που κουβαλούν διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές προσλαμβάνουσες παραστάσεις, για να αναδείξουμε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, την ανάγκη περιφερειακής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτού είναι σημαντικό να έχουμε και την τοπική παραγωγή. Να αναδεικνύουμε δηλαδή τα τοπικά προϊόντα τα οποία είναι εστία και ανάπτυξης και τουρισμού αλλά και προβολής περιοχής. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της υπέροχης εκδήλωσης.
1: Στην έκθεση παρέστηκε ο γνωστός σεφ Ηλίας Μαμαλάκης, πιστός φίλος της Χίου και της Μαστίχας, αφού όπως είπε έρχεται πολύ συχνά στο νησί μας.
3: Ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Χίο, νομίζω είναι η τρίτη ή η τέταρτη. Εδώ η Βάσα και ο Θωμάς με υποδεχτήκανε την πρώτη φορά και φτιάξαμε ένα ντοκιμαντέρ για τη Χίο, όπου εξηγήσαμε στο ευρύτερο κοινό τι είναι η μαστίχα, τι είναι τα γλυκά της Χίου και τα μαγειρέματα γενικώς. Είχαμε μια πολύ καλή ανάμεση, ξαναείχαμε συνεργασίες με τον Δήμο και μαγειρέψαμε μέχρι και κοτόπουλο με μαστίχα. Και σήμερα είμαστε εδώ σε αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που κρατάει όλο τον Αύγουστο και ένα μικρό κομμάτι του Σεπτεμβρίου, που πολύ μεγάλα ονόματα της επιστήμης, της τέχνης, της φιλοσοφίας ήρθανε και μιλήσανε και αφήσανε το στίγμα τους σε πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα εδώ γίνεται μια μικρή έκθεση με τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου από όλα τα νησιά περίπου. Δεν είναι πάρα πολύ πλούσια, αλλά είναι η πρώτη φορά. Και κάθε πρώτη φορά είναι πάντα λίγο πιο δύσκολη από τις άλλες. Θα τα δούμε όλοι μαζί μετά, θα τα δοκιμάσουμε και θα μιλήσουμε και για αυτά. Ως χιώτες να πηγαίνετε πάντα 2-2, γιατί είναι καλύτερα από το να πηγαίνεις μόνος σου, και να είστε πάντα το ίδιο φιλόξενοι όπως είσαι τώρα.

Λίγα λεπτά πριν τις 10 η ώρα, ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο. Σε λίγο μπορείτε να ενημερωθείτε από το πρώτο αναλυτικό δελτίο της ημέρας. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, εκφωνή Ειρήνη Αναγνώστου. Με αγιασμό από τον Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και παρουσία αρχών, παραδόθηκε και επίσημα στους δημότες της Χίου ο νέος δημοτικός κήπος. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που διήρκεσαν περίπου 4 χρόνια. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, αφού έκανε αναφορά στο ιστορικό του έργου, δεν αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, καθώς το μεγάλο στοίχημα αποτελεί τώρα η συντήρησή του. Βρήκαμε δύο καινούργια λεωφορεία για τα χωριά μας ή πιο άχρηστη πεθαίνεις, με αυτό τον τίτλο και με δεδομένο ότι υποτίθεται ψάχνουμε για λεωφορεία στα χωριά μας, η αλήθεια προβάλλει δύο ολοκένουργια λεωφορεία που είναι παράνομα παρατημένα στην κυριολεξία στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Ιωάννη δίπλα στο στρατόπεδο Γκιάλα και τα οποία θα τα χρησιμοποιούσαμε σαν κινητές βιβλιοθήκες. Πάγωσε προς το παρόν η συνένωση τμήματων στο πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου, ενώ για το 11ο δημοτικό σχολείο Χίου το θέμα παραμένει ανοιχτό, όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, κάνοντας λόγο για τις πρώτες νίκες υπό την πίεση του αγώνα εκπαιδευτικών και γονέων. Θυμίζουμε ότι οι γονείς στο σχολείο του Βροντάδου είχαν προαναγγείλει κινητοποιήσεις, ενώ την Παρασκευή έγινε μία ακόμη παράσταση διαμαρτυρίας με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δασκάλων στην πρωτοβάθμια διεύθυνση Χίου. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι γονείς μαθητών στο 5ο Νηπιαγωγείο Χίου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στα συγκεκριμένα διδακτήρια λόγω της κατασκευής σε όμορο οικόπεδο και των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης, δημοτικό, νηπιαγωγείο και ειδικό επαγγελματικό εργαστήρι εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε ραδιοφωνική του παρέμβαση στην αλήθεια, ο Γιώργος Γιωργούλης από το Σύλλογο Γονέων επεσήμανε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθούν με τον Δήμαρχο Χίου και τις τεχνικές υπηρεσίες στην προσπάθεια αναζήτησης λύσης. Με αφορμή τροχαίο σε σκοτεινό δρόμο στο Χαλκιός, ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Μυριαγκός θυμίζει ότι κοντεύει χρόνος από άλλο θανατηφόρο τροχαίο στην οδό Κοκάλη και ζητά από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου να πληροφορηθεί πότε θα μπει στο σημείο φωτιστικό σώμα. Σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία που θα γίνει την 5η 10 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά κατά αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά, που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. 12 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση του Δημάρχου Κώστα Βρατσάνου, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη Διεύθυνση Υγειονομικής Περιφέρειας τα εγκαίνια του νέου ιατρείου του νησιού που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικών μέτρων συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων πλήρως εξοπλισμένων για γιατρούς και νοσηλευτές. Είναι μεγάλη στιγμή για το νησί μας, ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο κύριος Βρατσάνος. Οι ιδρυτές του Κοινοφιλίου Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και Νίκος Τσάκος, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς 2026-27, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2026-27 θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής εγγραφής επιλέγοντας μέχρι 3 ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν. Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου για τη σχολική χρονιά 2026-27 έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν για λίγες μέρες. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο, καλό είναι να προσέλθουν σύντομα στα γραφεία του, καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8, στην οδό Ρίτσου 11-13, εκεί που είναι το δεύτερο γυμνάσιο, το τηλέφωνο επικοινωνίας 2271-081-860, πάλι 5.30 με 8, για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους. η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθού νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι 21 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Χίου επί της Οδού Κύπρου 2, θα πραγματοποιηθούν στη Χίου εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Κυριακή θα γίνει η έναρξη των χειμερινών δρομολογίων του. Τα δρομολόγια αυτά μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να τα προμηθευτούν σε έντυπη μορφή από το σταθμό του αστικού κτέλ Χίου στην Οδό Δημοκρατίας, καθώς και από την ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr. Από αύριο Κυριακή και όλες οι στάσεις αναμονής των λεωφορείων θα έχουν αναρτημένο το νέο πρόγραμμα. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους τεχνικών εργασιών, έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Εκκλησίας Καλλιμασιάς και Βλυχάδας Καρδαμήλων. Θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γιάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία κατά την τέλεση της Θείας Λατρείας είναι αφιερωμένη η εκπομπή κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας. Ο Γιάννης Χονδρέλης παρουσιάζει το περιεχόμενο των κηρυγμάτων που ακούγονται κάθε Κυριακή κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως μας από τον παρελθόντα Ιανουάριο. Η εκπομπή προβάλλεται σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Το δεύτερο τμήμα της οδού Ζανή και Μαρίας Χαλκούση περιηγείται η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας δηλαδή 4 για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Σάββατο ο νομός Χίου και η Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας, σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και θα ψαλούν τα μεγαλινάρια εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα στις 7 το απόγευμα. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό, αύριο Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει η ονοματοδοσία του κεντρικού κατασκηνωτικού πεδίου προς τιμήν του Παναγιώτη Καλαμπόκη. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Σωματείου Οικοδόμων Χίου στο χώρο του εργατικού κέντρου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Διαβητικών Χίου θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Αγία Μαρκέλα αύριο με αναχώρηση 9 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου και 1 και 4 το μεσημέρι αναχώρηση για το πανηγύρι στην Κέραμο. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 698-100-6907 και 698-18-52-526. Στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Θερινού Σχολείου Γλώσσα, Υγεία και Εκπαίδευση, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και ο Δήμος Χίου διοργανώνουν αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία και στον πολιτισμό της Χίου με τη συμμετοχή χιωτών επιστημόνων και τοπικού μορφωτικού συλλόγου. Την εκδήλωση θα ανοίξουν με χαιρετισμούς εκπρόσωποι των δύο πανεπιστημίων και του Δήμου Χίου. Η διδάκτορα Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη θα παρουσιάσει την ιστορική πορεία της Χίου στους αιώνες. Στη συνέχεια συνέχεια ο διδάκτορ Γεώργιος Δαμαλάς θα αναφερθεί στην αγροτική, οικονομική και κοινωνική ζωή των μαστιχοχωρίων κατά τον 17ο-18ο αιώνα μέσα από τους νοταριακούς κώδικες, καθώς και θα προβάλλει βίντεο για την καλλιέργεια, επεξεργασία και τις χρήσεις της μαστίχας. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον διδάκτορ Μιχάλη Βαρλά για το κρίσιμο 19ο αιώνα της Χίου, επιβίωση, ανθεκτικότητα και ελληνισμός. Η εκδήλωση θα κλείσει με παραδοσιακούς χορούς και φορεσιές της Χίου από το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Η εθελοντική ομάδα «Το κάστρο της Χίου, ένας χαμένος παράδεισος», σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» αύριο Κυριακή, 8.30 το βράδυ, στον άβλιο χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του κάστρου της Χίου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί αύριο 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Σύλλογο Έθος Αιγαίου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει αρχιερατικός ο Ιερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Δευτέρα 7 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 3η 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου. 6 το απόγευμα της 3ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση. Επίσης την 3η εορτάζουν το ενοριακό εξοκλήσιο του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας στο Χαλκιός, η Παναγία Συριώτισσα, η Παναγία Σπηλιώτισσα και το ιστορικό μοναστήρι της Ελλάτας. Δευτέρα 7 το απόγευμα η Εσπερινή, 3η 7 το πρωί η Όρθρη και στη συνέχεια οι πανηγυρικές θείες λειτουργίες. Η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας τη Θεία Λειτουργία και τις σχετικές εκδηλώσεις από την Ελλάδα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος σωματείου «Η Φίλη του Χιώτικου Χωριού», πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις Πατάκη και οι εκδόσεις βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρήστου Χωμενίδη 13 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5. Στο Δημοτικό Σχολείο Θημιανών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα η μεταδιδακτορική ερευνήτρια της NASA Ευαγγελία Σαμαρά θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Διαστημικός καιρός, οι καινοτόμες αποστολές που προάγουν την κατανόηση και την πρόγνωσή του». Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία του Συλλόγου Αστρονομίας Χίου, του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών και του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Το εργαστήρι πραγματοποιείται με αφορμή την περιοδική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος», που παρουσιάζεται στο Μουσείο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα του Γιώργου Τατάκη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 2271072212, καθημερινά εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Η μεταγραφική ενίσχυση της ανδρικής ομάδας πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου συνεχίζεται. Η ηχιώτικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού φουνταριστού Άλεκ Τζόνσον. Το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο των Καμποχώρων διεξάγονται οι ημιτελικοί και ο τελικός του τουρνουά μπάσκετ εφήβων Rising Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Συγκεκριμένα σήμερα Σάββατο 6 το απόγευμα ο φιλοπρόοδος όμιλος Βροντάδου θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες και 8 το βράδυ ο ναυταθλητικός όμιλος Θημιανών θα παίξει με τον Βαόλ. Αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο τελικός του τουρνουά. Όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή μας, σήμερα έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή, επίπεδα που κυμαίνεται από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 34 έως 46%, ενώ αύριο Κυριακή προβλέπεται επίσης έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή, επίπεδα που θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου και υγρασία αύριο που θα κυμαίνεται από 18 έως 41%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Δαμαλά στην οδό Απλονταριάς 23 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Μοσχούρη στη λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκαινας. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1922. Στην έπαυλη Λιβανού, σήμερα ξενοδοχείο Κύμα, χαρτογραφείται η πρώτη ιστορική συζήτηση για το κίνημα Πλαστήρα μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Τελικά το αρχηγικό σχήμα απετελέσθη από τους συνταγματάρχες Πλαστήρα, Γονατά και τον πλοίαρχο Δημήτρη Φωκά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1962. Πεθαίνει ο δήμαρχος Λεωνής Καλοποκορέσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2017. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Δημήτρης Βάρος. Ο Δημήτρης Βάρος γεννήθηκε στοιχείο το 1949. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Λονδίνο και διετέλεσε διευθυντή σύνταξης και διευθυντή σε εφημερίδες Χιακός Λαός, Ακρόπολη, Έθνος, Πρώτη, Έθνος της Κυριακής, Τύπος της Κυριακής και σε οικονομικά, πολιτικά και τεχνικά περιοδικά όπως Ελληνική Ναυτιλιακή, Χρόνους, Κεφάλαιο και άλλα.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα μπορείς να τα τρως όλο το χρόνο αποξηραμένα, αλλά αν θες να τα φας φρέσκα, ο Σεπτέμβρης είναι η κατάλληλη εποχή για να το κάνεις. Μπορείς να προσθέσεις τα δαμάσκηνα στη φρουτοσαλάτα σου. Μπορείς όμως να τα βάλεις και πάνω σε γλυκά. Με μπαχαρικά και λικέρ κάνουν την τέλεια φθινοπορεινή τάρτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Γιατί οι πακέτες είναι μακριές και λεπτές? Όχι, δεν πρόκειται για food styling. Και αν σου διέφυγε, θα σου πούμε ότι οι πακέτες πρωτοφτιάχτηκαν έτσι για να μπορούν οι Γάλλοι στρατιώτες να τις αποθηκεύουν στις τσέπες των παντελονιών τους.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
1: Οι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από το θάνατο του εθνικού μας μουσουργού Μίκη Θεοδωράκη. Θα ακούσουμε σε επανάληψη μία από τις εκπομπές που είχαμε αφιερώσει πέρσι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Μίκης Θεοδωράκης. Ένα όνομα που μας γεμίζει περηφάνεια, ενώ οι μουσικές του γαλινεύουν τις ψυχές μας. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, ακούσαμε πάρα πολλά για το έργο του, τις μουσικές του και τον βίο του. Σήμερα θα ασχοληθούμε με λιγότερες γνωστές μελωδίες από το κλασικό ρεπερτόριο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης, επηρεασμένος από τον Στραβίνσκι, τον Σωστάκοβιτς και τον Ραχμάνινοφ, έχει συνθέσει συμφωνίες, όπερες, μουσική δωματίου, ορατόριο, μπαλέτα. Και σήμερα επέλεξα να ακούσουμε στο πρώτο μέρος εκπομπής μας τη σονάτα για πιάνο. Απολαύστε την.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι στα

0: Οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. Stemmen Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με κλασικά έργα του Μίκη Θοδωράκη. Θα συνεχίσουμε την ακρόασή μας με τη φαντασία σε σολ ελάσσονα.

Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τη σονατίνα για βιολί και πιάνο. Από μένα, να είστε πάντα καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα δαμάσκηνα μπορείς να τα τρως όλο το χρόνο αποξηραμένα, αλλά αν θες να τα φας φρέσκα, ο Σεπτέμβρης είναι η κατάλληλη εποχή για να το κάνεις. Μπορείς να προσθέσεις τα δαμάσκηνα στη φρουτοσαλάτα σου. Μπορείς όμως να τα βάλεις και πάνω σε γλυκά. Με μπαχαρικά και λικέρ κάνουν την τέλεια φθινοπορεινή τάρτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε στις παραμυθό κουβέντες. Εδώ που οι λέξεις χορεύουν σαν κυματάκια στη λίμνη και οι ιστορίες μας ταξιδεύουν σαν γλάρι στον ουρανό. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Σηκώστε το χέρι αν σας αρέσει το κολύμπι. Ωραία. Για να ξεκινήσει η ιστορία, πάμε να πούμε όλοι μαζί. Σπλάτς, σπλούτς, πιπ πιπ. Πάμε όλοι μαζί δυνατά. 1, 2, 3. Σπλάτς, σπλούτς, πιπ πιπ. Τέλεια. Ανοίξτε καλά τα αυτιά σας και ετοιμαστείτε. Ελάτε κοντά, η ιστορία τώρα ξεκινά. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια όμορφη λίμνη κοντά στη θάλασσα, ζούσε το μαράκι το παπάκι. Πιπ πιπ, τι ωραία μέρα για βουτιές, λέει το μαράκι τσαλαβουτώντας το νερό. Όλη μέρα έκανε σπλάτς, σπλούτς, κυνηγούσε λιβελούλες και έπαιζε με τα νούφαρα. Λίγο πιο πέρα στην αμμουδιά ζούσε το παυλάκι το γλαράκι. «Αχ, τι όμορφα που είναι στον ουρανό», λέει το παυλάκι ανοίγοντας τα φτερά του. Το παυλάκι πετούσε ψηλά. Άφηνε τον άνεμο να τον σηκώνει και χάζευε τον κόσμο από πάνω. Μια μέρα το μαράκι σήκωσε το κεφάλι και φώναξε. «Παυλάκι, παυλάκι, έλα να παίξουμε στη λίμνη». Το παυλάκι κατέβηκε χαμηλά και κάθισε σε έναν βράχο. «Φυσικά, αλλά να ξέρεις, οι γλάροι είμαστε αριστοκράτες», είπε χαμογελώντας. Το μαράκι γέλασε.
1: «Αριστοκράτης ή όχι, εγώ σε προκαλώ».
0: Και σπλάτς, με μια χαριτωμένη βουτιά το μαράκι έπεσε στο νερό και βγήκε με μια σταγόνα να γλιστράει από το ράμφος της. Το παυλάκι μπήκε στο νερό και άρχισε να επιπλέει, κουνώντας χαλαρά τα φτερά του. «Βλέπεις, οι γλάροι δεν είμαστε μόνο αριστοκράτες, αλλά και εξαιρετικοί στο νερό», είπε περήφανα. Το μαράκι πήραξε το φτερό του παιχνιδιάρικα.
1: «Α, έτσι λες, για να δούμε».
0: Και τότε, πλαφ, το μαράκι τίναξε τα φτερά του και έκανε το παυλάκι μουσκεμα από το κεφάλι ως την ουρά. Το παυλάκι γέλασε δυνατά. «Τώρα θα δεις». Και φλουπ, τίναξε τα φτερά του βρέχοντας το μαράκι.
1: «Ωραία το έκανες», είπε το μαράκι γελώντας.
0: Έπαιξαν έτσι η ώρα πολύ, βρέχοντας ο ένας τον άλλον με νερό, παίζοντας κυνηγητό και φτιάχνοντας κυματάκια. Όταν κουράστηκαν, ξάπλωσαν στην όχθη γελώντας. Το μαράκι κοίταξε τον ουρανό με λαχτάρα.
1: «Ξέρεις, παυλάκι, πάντα ήθελα να πετάξω, έστω για λίγο».
0: Το παυλάκι άνοιξε τα φτερά του και χαμογέλασε. «Μπορείς να το κάνεις, έλα πιο κοντά».
1: «Αλήθεια»,
0: είπε το μαράκι τσιμπώντας το φτερό του από ενθουσιασμό. «Κρατήσου γερά». Και φουρ, με μια γρήγορη κίνηση, το παυλάκι σήκωσε το μαράκι στην πλάτη του και πέταξαν ψηλά.
1: «Ω, τι όμορφα είναι εδώ πάνω»,
0: είπε το μαράκι κοιτάζοντας τη λίμνη που φαινόταν σαν μικρός καθρέφτης. «Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Ο κόσμος από ψηλά είναι μαγικός», είπε το παυλάκι, κάνοντας έναν μικρό κύκλο πριν αφήσει το μαράκι απαλά να πέσει μέσα στο νερό με ένα παιχνιδιάρικο πλουφ. Το μαράκι δίδαξε το κεφάλι του, γέλασε δυνατά και είπε:
1: «Αυτό ήταν φανταστικό».
0: Το παυλάκι της έκλεισε το μάτι. «Είδες, έτσι ανακαλύπτουμε τον κόσμο, μαράκι, με παιχνίδι και φίλους». Που εκείνη τη μέρα το μαράκι το παπάκι και το παυλάκι το γλαράκι έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Γιατί όταν δύο φίλοι θέλουν να παίξουν μαζί, πάντα βρίσκουν έναν τρόπο. Με βουτιές, φτερουγίσματα και πολύ ζουζουνιάρικη χαρά. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
2: Μπράβο, μπράβο. Τώρα ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Κάντε ό,τι κάνουν το μαράκι και το παυλάκι.
0: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε προσεκτικά και να κάνετε τις κινήσεις.
2: Έτοιμοι, ξεκινάμε. Σπλάτς, σπλούτς. Το μαράκι τσαλαβουτάει στη λίμνη. Χτυπήστε απαλά τις παλάμες σας πάνω στα γόνατά σας, σαν να κάνετε πιτσιλιές στο νερό. Πάμε!
0: Ωραία! Το παυλάκι ανοιγοκλίνει τα φτερά του στον ουρανό. Ανοίξτε τα χέρια σας και κουνήστε τα σαν φτερά. Πάμε!
2: Μπράβο σας! Ουχ, ένα παιχνιδιάρικο κύμα έρχεται! Κουνηθείτε πέρα δόθε, σαν να σας παρασύρει το νερό.
0: Τέλεια! Το μαράκι σηκώνει το κεφάλι και κοιτάζει τον ουρανό.
2: Τεντώστε το λαιμό σας ψηλά και κοιτάξτε προς το πάνω. Ωραία. Και τώρα, τζακ, το παυλάκι τίναξε τα φτερά του και έβρεξε το μαράκι. Τεινάξτε τα χέρια σας σαν να τεινάζετε νερό από πάνω σας. Μπράβο, τα καταφέρατε περίφημα. Το μαράκι και το παυλάκι είναι πολύ περήφανα για εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

Παιδιά, θέλετε να μάθουμε μικρά μυστικά για τα παπάγια και τα γλαράκια? Τα παπάγια λατρεύουν το νερό. Έχουν ειδικά ποδαράκια με μεμβράνες που τα βοηθούν να κολυμπούν γρήγορα. Τα φτερά τους δεν βρέχονται εύκολα γιατί τα αλείφουν με ένα φυσικό λαδάκι. Τα γλαράκια είναι σπουδαίοι ταξιδιώτες. Πετούν πολύ μακριά και χρησιμοποιούν τον άνεμο για να γλιστρούν στον αέρα χωρίς να κουράζονται. Είναι και πολύ έξυπνα. Τα παπάκια και τα γλαράκια είναι οι φίλοι του νερού και του ουρανού. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε να ονειρεύεστε, να γελάτε και να κρατάτε πάντα στην καρδιά σας τη μαγεία των παραμυθιών. Γεια σας!

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Καλό φθινόπωρο. Αν και μπορεί να αργήσει λιγάκι.
1: Πρώτη εκπομπή του Σεπτεμβρίου.
0: Αλλά το καλοκαιράκι καλά κρατεί. Όπως και οι μάχες που γίνονται στον τομέα της ανθρώπινης, της τεχνητής, της ανθρώπινης βλακείας πάντα γίνονται.
1: Με τι ξεκινάμε?
0: Αφού συστηθούμε, γιατί στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Φρυδάς.
1: Και στο άλλο η κυρία Αναγνώστο.
0: Να ξεκινήσουμε με την ανθρώπικη, η οποία μπαίνει και στο φυσικό κόσμο.
1: Η ανθρώπικη παρουσίασε ένα νέο ερευνητικό σύστημα που επιτρέπει στο λογισμικό της να ελέγχει επιστημονικές και τεχνολογικές συσκευές για τη διεξαγωγή πειραμάτων. Πρόκειται για το πρώτο εργαλείο της εταιρείας που σχεδιάστηκε για να λειτουργεί στο φυσικό κόσμο.
0: Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που η δημιουργός του chatbot Claude επιδιώκει να διευρύνει τις εταιρικές της δραστηριότητες και να αυξήσει τα έσοδά της με νέες εφαρμογές στη βιομηχανία, στη ρομποτική και στη φαρμακευτική. Και όλα αυτά εν όψη προγραμματισμένης αρχικής δημόσιας προσφοράς στο χρηματιστήριο, η οποία ενδέχεται να ανεβάσει την αποτίμηση της εταιρείας στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια.
1: Το νέο εργαλείο με την ονομασία Model Hardware Standard επιτρέπει σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να χειρίζονται αυτόνομα μια ευρεία γκάμα προγραμματιζόμενων συσκευών από σύνθετα μικροσκόπια και συστήματα διαχείρισης υγρών μέχρι λέιζερ και ρομποτικούς βραχίωνες.
0: Το ποιοτικό άλμα εδώ είναι ότι περνάμε από τους πράκτορες του Claude που εργάζονταν στον ψηφιακό κόσμο κάνοντας αναλύσεις και διατυπώνοντας υποθέσεις στη διεξαγωγή πειραμάτων στο φυσικό κόσμο μέσα στο εργαστήριο, δήλωσε ο Τζον Ακούλ, που είναι επικεφαλής συνεργασιών και εφαρμογών επιστήμης στην Anthropic.
1: Για παράδειγμα, τα προηγμένα μικροσκόπια αποτελούνται συχνά από εκατοντάδες καθρέφτες, μοτέρ και λέιζερ που συνήθως χειρίζονται εξειδικευμένοι μηχανικοί. Πλέον το Claude μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με όλους αυτούς τους μηχανισμούς και να τους ελέγχει.
0: Η Anthropic έχει ήδη δοκιμάσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία με μια μικρή ομάδα εργαστηρίων και κατασκευαστών εξοπλισμού στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της ρομποτικής και της κβαντικής υπολογιστικής. Ανάμεσά τους είναι το Ιατρικό Ινστιτούτο Howard Hughes, το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, η Genentech και η Quera, μια εταιρεία που κατασκευάζει κβαντικούς υπολογιστές.
1: Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθούσαν, προσάρμοζαν και επαναλάμβαναν τα πειράματα με τρόπο παρόμοιο με εκείνο των ανθρώπων ερευνητών. Η Anthropic σχεδιάζει να διαθέσει τη νέα τεχνολογία ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αφού πρώτα θωρακίσει το σύστημα ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητα λάθη.
0: Ας μην ξεχνάμε ότι τον περασμένο Ιούνιο η εταιρεία λάνσαρε το Claude Science, το πρώτο της προϊόν που απευθύνεται αποκλειστικά σε επιστήμονες με δυνατότητες όπως η τρισδιάστατη απεικόνηση πρωτεϊνών και η ανακάλυψη νέων φαρμάκων.
1: Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια. Και συνεχίζουμε με τεχνητή νοημοσύνη και πάμε τώρα σε ένα σύριαλ thriller, θα το πεις, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι αυτό. Anthropic vs Πεντάγωνο, Αμερικανικό Πεντάγωνο.
1: Μία διορισμένη επί Biden δικαστήνα του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου, η κυρία Ρίτα Λιν, μπλόκαρε το χαρακτηρισμό blacklisted που είχε θέσει το Πεντάγωνο στην εταιρεία του Ντάριο Αμοντέι. Στην Anthropic δηλαδή.
0: Η απόφαση της κυρίας Λιν αναιρεί το χαρακτηρισμό του Πιτ Χέγκσεθ, που υποστήριζε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία του Κλοντ αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, κάνοντας χρήση ενός συγκεκριμένου νόμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκάστοτε Υπουργό Άμυνας του Ομοσπονδιακού Κράτους. Βέβαια, η χθεσινή απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου δεν κλείνει οριστικά την υπόθεση, καθώς όπως όλα δείχνουν, θα δούμε και νέο γύρο μέσω εφέσεων.
1: Το πιθανότερο σενάριο είναι η κυβέρνηση να ασκήσει έφεση κατά της δικαστήνας, να προσφύγει σε άλλο δικαστήριο, ζητώντας ανατροπή της τελικής απόφασης, κάτι που υποστηρίζει ιδιαίτερα ο Αμερικανικός τύπος. Μάλιστα, υπάρχει μια παλιότερη έφεση της κυβέρνησης σε αυτό το δικαστήριο κατά της προσωρινής διαταγής που είχε εκδώσει η Λιν το Μάρτιο. Και αυτή είχε παγώσει εν αναμονή της εξέλιξης της παράλληλης υπόθεσης στην Ουάσιγκτον. Μετά όμως την τελευταία απόφαση, το επίκεντρο μεταφέρεται φυσιολογικά στην ενδεχόμενη έφεση επί της ουσίας.
0: Παραλλήλα μένει ανοιχτή η υπόθεση πάλι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο αντίδικους, η οποία ασχολείται με τις προμήθειες του πολιτικού μη στρατιωτικού, δηλαδή τομέα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όπου και πάλι έγινε χρήση του ίδιου χαρακτηρισμού. Εκεί η Anthropic δεν έχει ακόμα κερδίσει. Μάλιστα, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, το σχετικό δικαστήριο αρνήθηκε να αναστείλει προσωρινά τον χαρακτηρισμό, χωρίς αυτό να αποτελεί τελική κρίση βέβαια.
1: Τώρα, η δικαστική αυτή διαμάχη είναι το τελευταίο επεισόδιο μιας σχέσης που ξεκίνησε ως στρατηγική συνεργασία και εξελίχθηκε σε ανοιχτή σύγκρουση για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της μάχης κυριολεκτικά.
0: Η Anthropic είχε ήδη αποκτήσει σημαντική θέση στο αμερικανικό αμυντικό οικοσύστημα μέσω της συνεργασίας της με διάφορες άλλες υπηρεσίες. Με το Cloud να ενσωματώνεται σε διαβαθμισμένα περιβάλλοντα και να αξιοποιείται σε εφαρμογές στρατιωτικού σχεδιασμού και ανάλυσης.
1: Το 2025 μάλιστα το Πεντάγωνο είχε επιλέξει την Anthropic μαζί με την OpenAI, την Google και την XAI για συμβάσεις, πώς το λένε,
0: εχμής, AI εχμής, ας το πούμε, με ανώτατη αξία $200 εκατομμύρια για την κάθε μία από αυτές τις εταιρείες. Τώρα πώς, γιατί μαλώσανε αυτοί, ναι. Έτσι. Όταν το Πεντάγωνο ζήτησε μεγαλύτερη ελευθερία στη στρατιωτική αξιοποίηση των μοντέλων, η Anthropic ως εταιρεία έθεσε δύο βασικές κόκκινες γραμμές. Να μην χρησιμοποιείται το δικό της μοντέλο για μαζική εσωτερική παρακολούθηση Αμερικανών και να μην αναλαμβάνει αυτόνομα την επιλογή και προσβολή στόχων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτοί ήταν οι κανόνες οι οποίοι τέθηκαν από την διοίκηση της εταιρείας, η οποία αρνήθηκε να αποσύρει τους περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μοντέλα δεν διαθέτουν ακόμα την απαιτούμενη αξιοπιστία για να είναι πλήρως αυτόνομα σε αποφάσεις ζωής και θανάτου.
1: Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε τέλη Φεβρουαρίου, όταν ο Πιτ Χέγκσεθ κινήθηκε για το χαρακτηρισμό της Anthropic supply chain risk, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν σταδιακά τη χρήση της τεχνολογίας της. Η εταιρεία απάντησε δικαστικά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση την τιμωρούσε για τις θέσεις της γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και ότι ένας μηχανισμός σχεδιασμένος για την προστασία στρατιωτικών συστημάτων από κινδύνους εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά εναντίον της. Αυτή ακριβώς η σύγκρουση έφτασε τελικά στην αίθουσα της δικαστήνας που λέγαμε πριν και αναμένουμε τα επόμενα επεισόδια.
0: Το σκεπτικό της απόφασης έχει αρκετό ενδιαφέρον, που ήταν μια αρκετά πολυσέλιδη απόφαση, όπου πάνω κάτω εντοπίζει το γεγονός ότι από τη μία θεωρείς ότι είναι μια πάρα πολύ επιθυμητή εταιρεία για να συνεργαστείς, γιατί τα μοντέλα της είναι εξαιρετικά, ας πούμε, και την επιλέγεις γι' αυτό, και από την άλλη το γεγονός ότι σου βάζει περιορισμούς θεωρείς ότι την καθιστά επικίνδυνη. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν είναι ένα διαδικαστικό ή ένα τυπικό θέμα, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, γιατί εδώ είναι η πρώτη μάχη που δίνεται, και το παράδοξο είναι ότι τη μάχη τη δίνει
1: η εταιρεία,
0: που έχει το μοντέλο, για το μέχρι που πρέπει να φτάνουν τα όρια και πότε οι άνθρωποι πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη.
1: Περίμενε κανείς το ανάποδο να γινόταν.
0: Ναι, ίσως όχι στην τρέχουσα διοίκηση στην Αμερική, αλλά ναι, σε μια ίσως πιο, ας το πούμε, ανθρωποκεντρική. Ναι, πραγματικά θα το περίμενε, γιατί όντως εδώ είναι πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το εργαλείο να κάνει λάθος, να στοχοποιήσει εντελώς αθώους ανθρώπους κτλ. Λοιπόν, πάλι διαφημίσεις και πάλι σε λίγο παρέα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό

0: 2-33-289. Και φυσικά ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε με τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η OpenAI, η Anthropic, η Microsoft, η Alphabet, η Amazon ζητούν μια αμυντική όθηση σε ολόκληρη την κοινωνία για να αντιμετωπιστεί αυτό που περιγράφουν ως ένα επικείμενο κύμα κυβερνοεπιθέσεων που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, ξαναλέμε, οι κατασκευάστρες εταιρείες των εργαλείων
0: λένε βάλτε μας φρένο.
1: Έτσι. Ζητούν αμυντική όθηση σε ολόκληρη την κοινωνία για να αντιμετωπιστεί αυτό που περιγράφουν ως ένα επικείμενο κύμα κυβερνοεπιθέσεων. Σε κοινή επιστολή λοιπόν που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι εν λόγω εταιρείες μαζί με περισσότερες από 100 άλλες, είναι όλες πάρα πολύ γνωστές, να μην αρχίσουμε τώρα να τις λέμε, ανέφεραν ότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος για να κάνουμε τον ψηφιακό μας κόσμο πολύ πιο ασφαλή πριν από την επίθεση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τους επόμενους μήνες οι κυβερνοεπιθέσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα γίνουν πολύ πιο διαδεδομένες, καθώς τα μοντέλα σε όλο τον κόσμο γίνονται ολοένα και πιο ικανά, αναφερόταν στην επιστολή, η οποία καλούσε τις κυβερνήσεις και τους ηγέτες της βιομηχανίας να αξιοποιήσουν πλήρως την τεχνολογία, τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη τους σε αυτή την προσπάθεια.
1: Κάλεσε δε τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τα προγράμματα αξιόπιστης πρόσβασης, τα οποία δίνουν σε ορισμένες εταιρείες πρόσβαση σε πιο ισχυρά μοντέλα, πριν από το ευρύ κοινό και όλους τους άλλους οργανισμούς να καταστήσουν την κυβερνοάμυνα άμεση προτεραιότητα.
0: Οι φόβοι ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσουν τις εκστρατείες κυβερνοεπιθέσεων αρχίζουν να πραγματοποιούνται, καθώς σκοτεινά στοιχεία αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να εισβάλλουν σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
1: Τον Ιούνιο, η Παγκόσμια Συμμαχία Πληροφοριών Five Eyes, που αποτελείται από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, εξέδωσε μια σπάνια κοινή δήλωση, προειδοποιώντας ότι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν έτοιμη, είναι έτοιμη να μεταμορφώσει ριζικά την κυβερνοασφάλεια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, την οποία θα τη ζήσουμε όλοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, γιατί όντως αυτά τα εργαλεία δίνουν πολύ σημαντικές δυνατότητες στους επιτιθέμενους. Οπότε η λύση εδώ ποια είναι? Να βάλουμε τις φωνές? Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι ποτέ η λύση. Η λύση είναι να ασχοληθούμε σοβαρά ώστε να υιοθετήσουμε κι εμείς εργαλεία τα οποία θα βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσοι ασχολούνται με τον κόσμο του παγκόσμιου ιστού και όλων αυτών των σχετικών υπηρεσιών ήδη γνωρίζουν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει εδώ και καιρό και θα, από ό,τι φαίνεται με τα καινούργια μοντέλα, τα οποία όντως είναι πολύ πιο ισχυρά και δεν αναφέρονται μόνο στα μοντέλα που φτιάχνουν και πουλάνε αυτοί, αναφέρονται και σε όλα τα άλλα μοντέλα που γίνονται από την Κίνα και από διάφορες άλλες εταιρείες, τα οποία είναι ελεύθερα για χρήση, δεν έχουν καν χρέωση. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και προφανώς και αυτού του είδους η χρήση θα αρχίσει να φαίνεται.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες τουλάχιστον και οι κυρίως αμερικανικές, γιατί μπορεί να γίνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να μην το παίρνουμε εμείς χαμπάρι, προειδοποιούν εδώ και πολύ καιρό ότι πρέπει να μπουν κανόνες, πρέπει να μπουν όρια, πρέπει να τιθασεύτουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν φαίνεται κάποιος να αναλαμβάνει κάποια πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε να κάνει κάτι, αλλά είναι λίγο δυσκίνητη.
1: Δεν είναι
0: στις αποφάσεις της.
1: Δεν είναι εύκολο. Το μήνυμα, εγώ νομίζω ότι έχει δύο στόχους. Το ένα είναι το όταν θα συμβεί να σου πούνε εμείς τα είχαμε πει, στα λέω εγώ. Και το δεύτερο είναι και προς τις κυβερνήσεις οι οποίες το μήνυμα το έχουν λάβει τώρα, κατά πόσον θα αντιδράσουν δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι περιμέναν να τα ακούσουν τώρα, αλλά και να καταλάβει και ο ίδιος ο κόσμος της οικονομίας και των επιχειρήσεων ότι παιδιά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τώρα αυτό πρακτικά πώς θα λειτουργήσει, νομίζω είναι σχετικά εύκολο να το καταλάβει κανείς. Θα έρθει το πρόβλημα και μετά από το πρόβλημα θα έρθει και η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί. Τώρα κάποιοι που είναι πιο προετοιμασμένοι ίσως αντιμετωπίσουν λιγότερα προβλήματα. Πάντως, όταν βλέπεις εταιρείες οι οποίες ανταγωνίζονται πάρα πολύ σκληρά να βγάζουν κοινές ανακοινώσεις και όλα αυτά, καλό είναι να το παίρνεις στα σοβαρά.

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τώρα θα σου πούμε το απόλυτο dressing για σαλάτες του φθινοπόρου που θα γίνει ο νούμερο ένα σύμμαχος του ανοσοποιητικού σου χωρίς να σε επιβαρύνει σε περιττές θερμίδες. Ανάμιξε χυμό και ξύσμα λεμονιού που περιέχουν βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά με ελαιόλαδο που περιέχει μόνο ακόρεστα λιπαρά και βιταμίνη Ε, σκόρδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,12 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Ο κύριος και πολύ γνωστός βέβαια, Bill Gates. Ο ιδρυτής της Microsoft ζητά θέσεις εργασίας αποκλειστικά για ανθρώπους.
0: Ο Bill Gates δήλωσε ότι ορισμένες θέσεις εργασίας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως αποκλειστικά για ανθρώπους, ώστε να αποτραπεί η αντικατάστασή τους από την τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι προετοιμασμένες για τους ταραχώδεις καιρούς που θα φέρει η τεχνολογία.
1: Σε ένα άρθρο 6.000 λέξεων, ο συνιδρυτής της Microsoft προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν κάνουν αρκετά για να ανταποκριθούν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως είπε, θα επηρεάσει σχεδόν κάθε τομέα πολιτικής και θα απαιτήσει μεγαλύτερη κυβερνητική αντίδραση από τις θεσμικές αλλαγές που επικεντρώθηκαν στην εθνική ασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Πλησιάζει και επέτειος, ε.
0: Ο Gates προειδοποίησε ότι πολλές θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν για πάντα, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να κρατήσουν ορισμένα πράγματα αποκλειστικά για τους ανθρώπους, εν μέρει ως μέτρο προστασίας ομάδων εργαζομένων που δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν δουλειά.
1: Μου αρέσει η φράση «ανθρώπινα διατηρημένο», επειδή με κάνει να σκέφτομαι τα φυσικά καταφύγια, μέρη όπου θα μπορούσαμε να χτίσουμε κτίρια και δρόμους, αλλά επιλέγουμε να μην το κάνουμε επειδή η απώλεια θα ήταν πολύ μεγάλη, έγραψε.
0: Στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, φανταστείτε ένα ρομπότ να σας ανακοινώνει τα άσχημα νέα ότι πάσχετε από μια ανίατη ασθένεια. Δεν υπάρχει κανένας τεχνικός λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε. Πρόσθεσε ο Gates στο πρώτο εκτενές κείμενό του για την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και 3 χρόνια.
1: Το κείμενο αποτελεί μία από τις πρώτες σημαντικές δημόσιες παρεμβάσεις του Gates από τότε που ενεπλάκει στο σκάνδαλο του Jeffrey Epstein, το οποίο έθεσε υπό έλεγχο τη σχέση του Ιδρύματος Gates με τον καταδικασμένο και πλέον νεκρό δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων κατά παιδιών.
0: Παραμένει πρόεδρος του φιλανθρωπικού του Ιδρύματος ύψους 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεν έχει κατηγορηθεί για εμπλοκή στα εγκλήματα του Epstein. Ο Gates είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μετάνιωσε για κάθε λεπτό που πέρασε με το δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, σε αυτό που, όπως είπε, ήταν η λανθασμένη πεποίθηση ότι ο χρηματοδότης θα μπορούσε να εξασφαλίσει φιλανθρωπικές δωρεές από πλούσιους ανθρώπους.
1: Η παρέμβαση του Gates τώρα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τον αντίκτυπό της στην οικονομία και στην κοινωνία. Η OpenAI και η Anthropic, δύο κορυφαίοι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις θα χρειαστούν νέες πολιτικές για τη ρύθμιση των κινδύνων της τεχνολογίας και την αντιμετώπιση της οικονομικής αναστάτωσης.
0: Το κείμενο του δισεκατομμυριούχου ζητά παγκόσμιο συντονισμό, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την Κίνα, επισημένοντας ότι θα προκύψουν δύσκολα ζητήματα σχετικά με το ποιος αποφασίζει ποιες θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν για τους ανθρώπους και πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε εάν ορισμένες χώρες επιτρέψουν περισσότερη αυτοματοποίηση.
1: Περιέγραψε εκτεταμένες ανησυχίες σχετικά με το εργατικό δυναμικό και την ενδυνάμωση κακόβουλων παραγόντων από την τεχνητή νοημοσύνη σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη των νέων.
0: Όταν μεγάλωνα στο Σιάτλ, δεν είχα και τόσους πολλούς φίλους πέρα από μερικά άλλα αγόρια που ήταν σαν και εμένα, είπε, αναλογιζόμενος τη σκληρή δουλειά που έκανε για να αναπτύξει τις κοινωνικές του δεξιότητες. Αμφιβάλλω, είπε, αν θα είχα καταβάλει την ίδια προσπάθεια αν είχα τότε ένα σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης. Επισημένοντας την πιθανότητα τα chatbots να γίνουν εθιστικά.
1: Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, επικαλούμενος πρώιμες ενδείξεις ότι μπορεί να επηρεάσει την κριτική σκέψη. Ο Gates ανέφερε επίσης εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των Anthropic και OpenAI, καλώντας να ζητήσουν ριζικές αλλαγές στη φορολογία συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου στα ρομπότ και στα tokens, τις μονάδες δεδομένων που επεξεργάζονται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτή τη στιγμή, αν είστε εργοδότης και προσλάβετε κάποιον, πληρώνετε φόρους μισθοδοσίας για τις αποδοχές του. Αλλά αν αγοράσετε ένα ρομπότ Συνήθως μπορείτε να το κάνετε να εκπέσει αμέσως ως επιχειρηματική δαπάνη. Το φορολογικό σύστημα σας σωθεί να αντικαθιστάτε ανθρώπους με μηχανές. Η τεχνητή νοημοσύνη είτε θα είναι ο μεγαλύτερος εξισωτής που βρέθηκε ποτέ, είτε η χειρότερη πηγή αδικίας, η πρόκληση είναι τεράστια.
1: Δυστυχώς, καταλήγει αυτή τη στιγμή, δεν προετοιμαζόμαστε για αυτήν. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινότητες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Και τι θα έλεγες για μία οδοντόβρουτσα? Αυτή δεν παίρνει τη δουλειά κάποιου? Όχι. Την οδοντόβρουτσα τη χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι με τα γεράκια μας.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι όμως μία οδοντόβρουτσα με ενσωματωμένη κάμερα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον εσύ και εγώ και άλλοι είμαστε διατεθειμένοι την ώρα που πλένουμε τα δοντάκια μας να μας τα δείχνει κιόλας μία καμερούλα. Δεν είναι και το πιο ωραίο θέαμα. Να έχεις δηλαδή ένα βίντεο από το εσωτερικό του στόματος την ώρα που καθαρίζονται τα δόντια μας.
0: Κοίταξε να δεις, είναι αυτά σε κάποιους αρέσουν.
1: Πάντως μια γνωστή εταιρεία οικιακών συσκευών και μάλιστα ακριβή, που έχει σχεδιάσει διάφορα επαναστατικά προϊόντα. Σκούπες χωρίς σακούλα, ανεμιστήρες χωρίς πτερίγια και διάφορα άλλα τέτοια. Στρέφει τώρα την προσοχή της στη στοματική υγιεινή και παρουσίασε μια οδοντόβρουτσα αξίας περίπου 500 ευρώ, δεν τη λες και φτηνή, η οποία μπορεί να καθαρίζει τα δόντια, να κάνει νήμα και ακόμη και να ψεκάζει μικροσκοπικές δέσμες στοματικού διαλύματος.
0: Σε πιο απλές εποχές μια λαβή και μερικές τρίχες αρκούσαν, όμως η οδοντόβρουτσα της εταιρείας αυτής, για την ανάπτυξη της οποίας χρειάστηκαν 6 χρόνια και εργασία 661 μηχανικών, διαθέτει μία κάμερα μακρό 100.000 πίξελ και ένα αντιβαρυτικό δοχείο στοματικού διαλύματος.
1: Σύμφωνα με την εταιρεία, η κάμερα λειτουργεί ως ενδοσκόπιο υψηλής ποιότητας, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν ό,τι βλέπει ο οδοντίατρος. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί ζωντανά πλάνα του καθαρισμού μέσω της εφαρμογής της εταιρείας και να λαμβάνει ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καθαρίζει τα δόντια του. Πιο δεξιά, πιο αριστερά, πιο πάνω, πιο κάτω.
0: Η ιδρυτής και επικεφαλής μηχανικός της εταιρείας παρουσίασε την υψηλής τεχνολογίας οδοντόβρουτσα σε σχετική εκδήλωση στο Παρίσι. Οι μηχανικοί και οι επιστήμονες της εταιρείας έχουν περάσει πολύ περισσότερο από μια δεκαετία μελετώντας τις συνήθειες στοματικής φροντίδας και τον τρόπο με τον οποίο συσσωρεύονται οι βλαβερές ουσίες στο στόμα.
1: Η αυστηρή διαδικασία περιλάμβανε ακόμη και την ανάπτυξη μιας προσομοίωσης πλάκας, ώστε η εταιρεία να μπορεί να ελέγχει με ακρίβεια την απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας.
0: Το οδοντικό νήμα ήταν μια άβολη και χρονοβόρα αγκαρία και λίγοι από εμάς το χρησιμοποιούμε. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι θα έπρεπε, η έρευνα μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι παραλείπουν συστηματικά τα σημεία όπου σχηματίζεται η πλάκα, τα κενά ανάμεσα στα δόντια.
1: Και ενώ είμαστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία του να κινούμε την οδοντόβρουτσα πάνω κάτω με το χέρι, η εταιρεία εξηγεί ότι συνδυάζοντας μια κάμερα, μηχανική μάθηση, ακριβή ρευστοδυναμική, προηγμένες τεχνολογίες βουρτσίσματος, συνδεσιμότητα και Wi-Fi, η οδοντόβρουτσα προσφέρει έναν εντελώς νέο τρόπο για να διατηρούμε το στόμα μας υγιές.
0: Όταν η κάμερα εντοπίζει κενά ανάμεσα στα δόντια, το ακροβίσιο στη βάση της κεφαλής απελευθερώνει μια μικρή ποσότητα στοματικού διαλύματος για την απομάκρυση της πλάκας καθώς βουρτσίζεται. Παράλληλα, η κεφαλή της οδοντόβρουτσας καθαρίζει κατά μήκος γραμμής των ούλων και απομακρύνει τις επιβενιακούς λεκέδες. Η οδοντόβρουτσα ισχυρίζεται ότι μπορεί να αφαιρεί, ως και όχι η ίδια προφανώς, η εταιρεία το ισχυρίζεται, έως και 72% περισσότερη οδοντική πλάκα σε σύγκριση με τις κορυφαίες ηλεκτρικές οδοντόβρουτσες της αγοράς.
1: Φυσικά, μια τέτοια οδοντόβρουτσα χρειάζεται και ειδική οδοντόκρεμα. Γι' αυτό και η εταιρεία παρουσιάζει το προϊόν της ως ένα πλήρες σύστημα οδοντικής φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει οδοντόκρεμα χωρίς αφρό, στοματικό διάλειμμα, για να μην καλύπτεται ο φακός της κάμερας, γιατί μετά πώς τα βλέπεις.
0: Η εταιρεία αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, καθώς υπάρχουν ήδη δεκάδες εξαιρετικά προηγμένες οδοντόβρουτσες, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων μοντέλων με εφαρμογές που υπόσχονται τα πάντα από την απομάκρυνση της πλάκας και των λεκέδων μέχρι τον καθαρισμό της γλώσσας. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να το ψάξετε.
1: Και αν έχετε και 500 ευρώ.
0: Η στοματική είναι πολύ σημαντική. Τώρα, τα 500 ευρώ και αυτά έχουν μια αξία. Μπορείτε να πάρετε μια άλλη, μπορείτε να πάρετε αυτή, να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας. Εμείς θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να μαζέψει κάποια χρήματα ο σταθμός. Δεν ξέρω αν θα τα επενδύσει εκεί.
1: Σε οδοντόβρουτσα.
0: Ή σε κάτι.
1: Πάρουμε ρομποτική σκούπα.
0: Ναι. Είναι μια καλή ιδέα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα 2 ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα για τη σκοτεινή ύλη. Επιστήμονες μπορεί να έκαναν μια σημαντική πρόοδο στην αναζήτηση της σκοτεινής ύλης, παρατηρώντας ενδείξεις για την παρουσία της κατά τη διάρκεια ενός πειράματος περίπου 1,6 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της γης στη νότια Ντακότα. Απέφυγαν βέβαια να πούν ότι έχουν πλέον ανιχνεύσει οριστικά αυτό το μυστηριώδες κοσμικό συστατικό.
0: Οι ερευνητές περιέγραψαν σε μελέτη τους μια αλληλεπίδραση σωματιδίων που καταγράφηκε στο Stanford Underground Research Facility, μια εγκατάσταση που έχει κατασκευαστεί σε ένα πρώην χρυσορυχείο στην περιοχή Black Hills της Νότιας Ντακότα.
1: Η αλληλεπίδραση ενδέχεται να περιελάμβανε ένα υποθετικό σωματίδιο που ονομάζεται WIMP, ακρονίμιο του όρου Weakly Interactive Massive Particle, μαζικό σωματίδιο που αλληλεπιδρά ασθενώς, και πρόκειται για έναν από τους υποψήφιους τύπους σωματιδίων που θα μπορούσαν να αποτελούν τη σκοτεινή ύλη.
0: Η συνηθισμένη ύλη αποτελεί τα άστρα, τις πλανήτες, τους ανθρώπους και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δούμε. Ωστόσο, αντιπροσωπεύει μόλις περίπου το 15% του συνόλου της ύλης στο σύμπαν. Το υπόλοιπο θεωρείται ότι είναι σκοτεινή ύλη, η οποία δεν εκπέμπει ούτε ανακλάφος, με αποτέλεσμα να είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι και στα τηλεσκόπια επίσης. Οι επιστήμονες όμως είναι πεπισμένοι ότι η σκοτεινή ύλη υπάρχει λόγω των βαρυτικών της επιδράσεων σε γαλαξιακές κλίμακες.
1: Ο σωματιδιακός φυσικός Σαμ Έριξεν από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στην Αγγλία, κύριος συγγραφέας της μελέτης που περιγράφει την έρευνα, δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η πρώτη ένδειξη παρατήρησης της σκοτεινής ύλης.
0: Η σκοτεινή ύλη θεωρείται ότι αλληλεπιδρά εξαιρετικά σπάνια με τη συνηθισμένη ύλη. Το συνεχιζόμενο πείραμα LZ, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση, έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις και είναι βελτιστοποιημένο για την αναζήτηση των υποθετικών σωματιδίων που ανέφερε πριν η Ειρήνη.
1: Χρησιμοποιεί 10 τόνους του χημικού στοιχείου ξένου σε υγρή μορφή μέσα σε μια συσκευή ανίχνευσης που είναι ένα μεγάλο κινητρικό δοχείο, το οποίο διαχειρίζεται το Εθνικό Εργαστήριο Berkeley του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Οι ερευνητές αναζητούν περιπτώσεις κατά τις οποίες σωματίδια σκεδάζονται από άτομα ξένου. Όταν ένα σωματίδιο σκεδάζεται, θα μπορούσαν να παρατηρήσουν αναλαμπές φωτός, με τα χαρακτηριστικά αυτών των αναλαμπών να αποκαλύπτουν το είδος του σωματιδίου που αλληλεπίδρασε με το ξένο.
1: Σε ανακοίνωση που έγινε σε επιστημονικό συνέδριο στην Ιαπωνία και περιγράφεται στη μελέτη, οι ερευνητές περιέγραψαν την ανίχνευση μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ατόμου ξένου και ενός άλλου σωματιδίου, η οποία φάνηκε να εξελίσσεται με τρόπο που προβλέπεται για ένα WIMP.
0: Είπαν ότι αυτό που ενδέχεται να παρατήρησαν ήταν ένα WIMP που συγκρούστηκε με τον πυρήνα ενός ατόμου ξένου, μεταφέροντας μια μικρή ποσότητα ενέργειας, η οποία παρήγαγε μια αμύδρη λάμψη ή περίοδος φωτός που ανιχνεύθηκε στο πείραμα. Η σύγκρουση προκάλεσε επίσης την απότομη κίνηση του πυρήνα του ατόμου ξένου προς τα εμπρός, σε αυτό που ονομάζεται πυρηνική ανάκρουση.
1: Παρότι οι ερευνητές δήλωσαν ότι η αλληλεπίδραση συμπεριφέρθηκε όπως τα περίμεναν από ένα WIMP, τόνισαν ότι η παρατήρηση δεν πληρεί ακόμη το απαιτούμενο στατιστικό όριο για να χαρακτηριστεί η ανακάλυψη της σκοτεινής ύλης.
0: Είναι σημαντικό ότι καθώς πρόκειται για ένα μόνο γεγονός, δεν ισχυριζόμαστε ότι πρόκειται για σκοτεινή ύλη, δήλωσε ο Έριξεν. Οι ερευνητές εργάζονται για να αποκλείσουν άλλες πιθανές εξηγήσεις. Μπορεί να παρατηρούμε κάτι εξαιρετικό, αλλά πρέπει να είμαστε εξαιρετικά αυστηροί πριν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, δήλωσε ο αστροφυσικός του UCLA και συνσυγγραφέας της μελέτης Άλβιν Κάμαχα.
1: Οι επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι για τη φύση της σκοτεινής ύλης, όπως επίσης δεν είναι βέβαιοι για τη φύση της μυστηριώδους κοσμικής δύναμης που ονομάζεται σκοτεινή ενέργεια. Θα μπορούσαν να περνούν εκατομμύρια σωματίδια σκοτεινής ύλης μέσα από το σώμα μας κάθε δευτερόλεπτο και παρόλα αυτά σχεδόν κανένα από αυτά δεν θα αλληλεπιδράσει ποτέ με ένα άτομο στο σώμα μας, λέει ο Κάμαχα. Αυτά δεν είναι και
0: τα νετρίνα. Άλλα τα νετρίνα.
1: Και αυτά δεν είναι αόρατη.
0: Ναι, τα νετρίνα τα ξέρουμε. Υπάρχουν, ανήκουν στο μοντέλο το γνωστό. Δεν είναι άγνωστα. Mm. Μία από τις επικρατέστερες πάντως θεωρίες είναι ότι η σκοτεινή ύλη αποτελείται από ένα τύπο σωματιδίων που δημιουργήθηκε στο πρώιμο σύμπαν και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τις μέρες μας.
1: Και την ύπαρξή της την αναγνωρίζουμε από την επίδραση που έχει πάνω σε άλλα πράγματα, γιατί δεν τη βλέπουμε αφού είναι σκοτεινή.
0: Ακριβώς, αναγκαστήκαμε να την αποδεχτούμε για να μπορεί να έχει λογική η ερμηνεία που δίνουμε. Διαφημίσεις και πάλι εδώ παρέα.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε στην αγροτοβολταϊκή γεωργία.
0: Εννοείται.
1: Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία που συνήθως τη βλέπουμε με τη μορφή ογκωδών ηλιακών πάνελ σε μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κυρίαρχες πηγές ενέργειας μέχρι το 2050. Ωστόσο τα πάνελ αυτά συχνά εγκαθίστανται σε εκτάσεις γης που διαφορετικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια τροφίμων τα οποία είναι απαραίτητα για έναν ολοένα αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό.
0: Η αγροβολταϊκή ή αγροφωτοβολταϊκή τεχνολογία επιχειρεί να λύσει αυτό το πρόβλημα φυτεύοντας καλλιέργειες γύρω από ή κάτω από σειρές ηλιακών πάνελ επιτρέποντας έτσι πιο αποδοτική αξιοποίηση της γης.
1: Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα ηλιακά πάνελ μπορούν να προσφέρουν σκιά και προστασία σε ορισμένες καλλιέργειες, καθώς και να αυξήσουν την υγρασία του εδάφους, γεγονός που υποδηλώνει ότι σωστά σχεδιασμένα συστήματα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα τόσο τη γεωργία όσο και την παραγωγή καθαρής ενέργειας.
0: Υπάρχουσα έρευνα στον τομέα των αγροβολταϊκών, ωστόσο τίνει να επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο κάθε φορά, όπως για παράδειγμα στη διαθεσιμότητα φωτός ή στην ανάπτυξη των καλλιεργειών, αντί να εξετάζει τις πιο σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του μικροκλίματος, του είδους καλλιέργειας, του φωτός και του τύπου των πάνελ.
1: Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου Princeton παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο που μπορεί να προσομοιώνει τα μικροκλίματα κάτω από τα ηλιακά πάνελ και παράλληλα λαμβάνει υπόψη ακόμη και τη θερμική καταπώνηση που θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε πραγματικές συνθήκες.
0: Το νέο μοντέλο προσομοιώνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηλιακών πάνελ, των καλλιεργειών, του εδάφους, του αέρα και της κίνησης του νερού, καθώς και την πρόσληψη διοξειδίου του άνθρακα από τα φυτά, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται η ενέργεια, η ορμή και η μάζα μέσα στο αγροβολταϊκό σύστημα.
1: Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από αγροβολταϊκές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων της θερμοκρασίας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν στο Ντέιβις της Καλιφόρνιας και μετρήσεων της θερμοκρασίας του εδάφους στο Σικάγο Σίτι της Μινεσότα, προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσο οι προσομοιώσεις του μοντέλου ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες.
0: Σε σύγκριση με τις ντομάτες που καλλιεργούνταν σε ανοιχτό χωράφι, οι ντομάτες που αναπτύσσονταν κάτω από τα ηλιακά πάνελ παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της ημέρας θερμοκρασία φύλων κατά μέσο όρο χαμηλότερη κατά 1,84 βαθμούς Κελσίου και έως και 7,56 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη κατά τις ώρες της μέγιστης απογευματινής ζέστης.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της απώλειας νερού μέσω της εξατμής διαπνοής κατά 22,4% και παρόλο που οι προσομοιωμένες καλλιέργειες δέχονταν 47% λιγότερο ηλιακό φως, η πρόσληψη διοξιδίου του άνθρακα μειώθηκε μόλις κατά 31%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ποιότερες θερμικές συνθήκες μείωσαν τη θερμική καταπώνηση και αντιστάθμισαν εν μέρη τις επιπτώσεις της αυξημένης σκίασης.
0: Τα ίδια τα ηλιακά πάνελ ήταν επίσης κατά 5,6 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας σε σύγκριση με πάνελ που βρίσκονταν πάνω από γυπνό έδαφος, επιτρέποντάς τους να ανακτήσουν περίπου το 15% της απόδοσης που χάνεται λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών.
1: Η μέση αντιλαμβανόμενη θερμοκρασία για τους ανθρώπους μειώθηκε κατά 4,46 βαθμούς Κελσίου κατά τις ώρες εργασίας, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικά ωφέλη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Οι ερευνητές προτείνουν ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των ωφελών των αγροφωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, καθώς και για τη μελέτη διαφορετικών συνδυασμών κλίματος και καλλιεργειών. Πώς φάνηκε?
1: Ενδιαφέρον. Θέλει όμως μια σωστή μελέτη. Δεν τα βάζεις όπως να είναι και δεν βάζεις και ό,τι να είναι από κάτω του.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σημειώνεται.
1: Το λέω γιατί εμείς είχαμε από πάντα μας ένα πρόβλημα με το τι θα καλλιεργήσουμε. Σαν χώρα εννοώ. Να κλείσουμε με ένα έξυπνο δαχτυλίδι το οποίο θα έχει ρόλο μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ένα εργαστήρι στο δάχτυλό μας.
0: Τα αποκαλούμενα έξυπνα δαχτυλίδια τα οποία αφορά κάποιος και καταγράφουν διάφορα δεδομένα υγείας έκαναν πέρσι την εμφάνισή τους. και δημιουργούνται πλέον διάφορα νέα μοντέλα που διαθέτουν όλο ένα και περισσότερες δυνατότητες.
1: Μηχανικοί στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο δημιούργησαν ένα πειραματικό έξυπνο δαχτυλίδι που αναλύει συνεχώς τον υδρότα από το δάχτυλο προκειμένου να παρακολουθεί διάφορα μορία που σχετίζονται με το μεταβολισμό, τη διατροφή, την άσκηση και την κατανάλωση αλκοόλ.
0: Το δαχτυλίδι μπορεί να μετρά ως και 4 βιοδείκτες ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας εναλλάξιμους αισθητήρες σχεδιασμένους να ανιχνεύουν γλυκόζη, κετόνες, βιταμίνη C, ουρικό οξύ, γαλακτικό οξύ αλλά και αλκοόλ.
1: Η τεχνολογία σηματοδοτεί μια αλλαγή σε σχέση με τις σωματικές μετρήσεις που συλλέγουν τις περισσότερες φορετές ηλεκτρονικές συσκευές, γιατί τα υπάρχοντα έξυπνα δαχτυλίδια βασίζονται συνήθως σε σήματα όπως ο καρδιακός ρυθμός, η κίνηση, η θερμοκρασία του δέρματος, ενώ η νέα συσκευή έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει μεταβολές σε χημικές πληροφορίες που είναι μέσα στο σώμα.
0: Τα εμπορικά έξυπνα δαχτυλίδια παρέχουν μόνο βιοφυσικές πληροφορίες, αλλά δεν διαθέτουν μοριακές πληροφορίες σχετικά με βιοχημικούς δείκτες, οι οποίοι προσφέρουν βαθύτερες γνώσεις για την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου.
1: Και επίσης δεν χρειάζεται να γυμναστείς για να υδρώσεις. Τα δάχτυλα απελευθερώνουν συνεχώς μικρές ποσότητες υγρασίας, ακόμη και όταν κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
7: And healthy, στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
8: Τώρα θα σου πούμε το απόλυτο dressing για σαλάτες του φθινοπόρου που θα γίνει ο νούμερο ένα σύμμαχος του ανοσοποιητικού σου χωρίς να σε επιβαρύνει σε περιττές θερμίδες. Ανάμιξε χυμό και ξύσμα λεμονιού που περιέχουν βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά με ελαιόλαδο που περιέχει μόνο ακόρεστα λιπαρά και βιταμίνη Ε, σκορδό και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 7 και 12 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Χίος, ράδιο Αλήθεια. Στα FM

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Με αγιασμό από τον Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και παρουσία αρχών, παραδόθηκε και επίσημα στους δημότες της Χίου ο νέος δημοτικός κήπος. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που διήρκεσαν περίπου 4 χρόνια. Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, αφού έκανε αναφορά στο ιστορικό του έργου, δεν αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, καθώς το μεγάλο στοίχημα αποτελεί τώρα η συντήρησή του. Βρήκαμε δύο καινούργια λεωφορεία για τα χωριά μας ή πιο άχρηστη πεθαίνεις, με αυτό τον τίτλο και με δεδομένο ότι υποτίθεται ψάχνουμε για λεωφορεία στα χωριά μας, η αλήθεια προβάλλει δύο ολοκένουργια λεωφορεία που είναι παράνομα παρατημένα στην κυριολεξία στο χώρο στάθμευσης του Αγίου Ιωάννη δίπλα στο στρατόπεδο Γκιάλα και τα οποία θα τα χρησιμοποιούσαμε σαν κινητές βιβλιοθήκες. Πάγωσε προς το παρόν η συνένωση τμήματων στο πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου, ενώ για το 11ο δημοτικό σχολείο Χίου το θέμα παραμένει ανοιχτό, όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, κάνοντας λόγο για τις πρώτες νίκες υπό την πίεση του αγώνα εκπαιδευτικών και γονέων. Θυμίζουμε ότι οι γονείς στο σχολείο του Βροντάδου είχαν προαναγγείλει κινητοποιήσεις, ενώ την Παρασκευή έγινε μία ακόμη παράσταση διαμαρτυρίας με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δασκάλων στην πρωτοβάθμια διεύθυνση Χίου. Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι γονείς μαθητών στο 5ο Νηπιαγωγείο Χίου και στο 11ο Δημοτικό Σχολείο για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών τους στα συγκεκριμένα διδακτήρια λόγω της κατασκευής σε όμορο οικόπεδο και των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης, δημοτικό, νηπιαγωγείο και ειδικό επαγγελματικό εργαστήρι εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε ραδιοφωνική του παρέμβαση στην αλήθεια, ο Γιώργος Γιωργούλης από το Σύλλογο Γονέων επεσήμανε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα συναντηθούν με τον Δήμαρχο Χίου και τις τεχνικές υπηρεσίες στην προσπάθεια αναζήτησης λύσης. Με αφορμή τροχαίο σε σκοτεινό δρόμο στο Χαλκιός, ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Μυριαγκός θυμίζει ότι κοντεύει χρόνος από άλλο θανατηφόρο τροχαίο στην οδό Κοκάλη και ζητά από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου να πληροφορηθεί πότε θα μπει στο σημείο φωτιστικό σώμα. Σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την τοπική ιστορία που θα γίνει την 5η 10 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα, το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς αποκτά επίσημα την προσωνυμία Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης, με την εκπαιδευτική κοινότητα να τιμά κατά αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του διακεκριμένου γιατρού με καταγωγή από την Καλλιμασιά, που υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, θωρακίζοντας θεσμικά τη μαστιχοκαλλιέργεια. 12 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση του Δημάρχου Κώστα Βρατσάνου, θα γίνουν στα Ηρωικά Ψαρά από τη δεύτερη Διεύθυνση Υγειονομικής Περιφέρειας τα εγκαίνια του νέου ιατρείου του νησιού που καλύπτει επιφάνεια 600 τετραγωνικών μέτρων συμπεριλαμβανομένων και 5 διαμερισμάτων πλήρως εξοπλισμένων για γιατρούς και νοσηλευτές. Είναι μεγάλη στιγμή για το νησί μας, ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο κύριος Βρατσάνος. Οι ιδρυτές του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και Νίκος Τσάκος, προσκαλούν στην τελετή εγγενείων του νέου εργαστηριακού πολυχώρου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών, καθώς και στην επίσημη έναρξη της νέας ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς 2026-27, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις επιλογής εγγραφής καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2026-27 θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 3 το μεσημέρι. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής εγγραφής επιλέγοντας μέχρι 3 ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν. Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου για τη σχολική χρονιά 2026-27 έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν για λίγες μέρες. Όποιοι και όποιες επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο, καλό είναι να προσέλθουν σύντομα στα γραφεία του, καθημερινά απογευματινές ώρες 5.30 με 8, στην οδό Ρίτσου 11-13, εκεί που είναι το δεύτερο γυμνάσιο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 2271-081-860, πάλι 5.30 με 8, για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους. η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Χίου, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή καταρτιζομένων στις ειδικότητες βοηθού νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας και διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής μέχρι 21 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 9.30 το πρωί, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Χίου επί της Οδού Κύπρου 2, θα πραγματοποιηθούν στη Χίου εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Το αστικό κτέλ Χίου ενημερώνει ότι από αύριο Κυριακή θα γίνει η έναρξη των χειμερινών δρομολογίων του. Τα δρομολόγια αυτά μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να τα προμηθευτούν σε έντυπη μορφή από το σταθμό του αστικού κτέλ Χίου στην Οδό Δημοκρατίας, καθώς και από την ιστοσελίδα www.hiocitybus.gr. Από αύριο Κυριακή και όλες οι στάσεις αναμονής των λεωφορείων θα έχουν αναρτημένο το νέο πρόγραμμα. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους τεχνικών εργασιών, έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Εκκλησίας Καλλιμασιάς και Βλυχάδας Καρδαμήλων. Θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γιάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γιώργη Σικούση. Στα σύμβολα που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία κατά την τέλεση της Θείας Λατρείας είναι αφιερωμένη η εκπομπή κατευθυνθήτου αυτής της εβδομάδας. Ο Γιάννης Χονδρέλης παρουσιάζει το περιεχόμενο των κηρυγμάτων που ακούγονται κάθε Κυριακή κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως μας από τον παρελθόντα Ιανουάριο. Η εκπομπή προβάλλεται σήμερα Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη αύριο Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Το δεύτερο τμήμα της Οδού Ζανή και Μαρίας Χαλκούση περιηγείται η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας δηλαδή 4 για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς, βρίσκεται σήμερα Σάββατο ο νομός Χίου και η Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας, σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου, όπου θα αναπεμφθεί δέηση και θα ψαλούν τα μεγαλινάρια εγκόμια των Εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα στις 7 το απόγευμα. Την ημέρα της εορτής των Αγίων της Χίου που θα γίνει στον ομώνυμο Ιερό Ναό που κοσμεί το προσκοπικό κέντρο Μάναγρο στη Βολισσό, αύριο Κυριακή 8 το πρωί, επέλεξε η Περιφερειακή Εφορία Χίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για να τιμήσει τον Παναγιώτη Καλαμπόκη, πρώην Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Χίου, για την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του προσκοπικού κέντρου. Μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει η ονοματοδοσία του κεντρικού κατασκηνωτικού πεδίου προς τιμήν του Παναγιώτη Καλαμπόκη. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Σωματείου Οικοδόμων Χίου στο χώρο του εργατικού κέντρου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Διαβητικών Χίου θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Αγία Μαρκέλα αύριο με αναχώρηση 9 το πρωί από το Δημαρχείο Χίου και 1 και 4 το μεσημέρι αναχώρησε για το πανηγύρι στην Κέραμο. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 698-100-6907 και 698-18-52-526. Στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Θερινού Σχολείου Γλώσσα, Υγεία και Εκπαίδευση, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και ο Δήμος Χίου διοργανώνουν αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία και στον πολιτισμό της Χίου με τη συμμετοχή χιωτών επιστημόνων και τοπικού μορφωτικού συλλόγου. Την εκδήλωση θα ανοίξουν με χαιρετισμούς εκπρόσωποι των δύο πανεπιστημίων και του Δήμου Χίου. Η διδάκτορα Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη θα παρουσιάσει την ιστορική πορεία της Χίου στους αιώνες. Στη συνέχεια συνέχεια ο διδάκτορ Γεώργιος Δαμαλάς θα αναφερθεί στην αγροτική, οικονομική και κοινωνική ζωή των μαστιχοχωρίων κατά τον 17ο-18ο αιώνα μέσα από τους νοταριακούς κώδικες, καθώς και θα προβάλλει βίντεο για την καλλιέργεια, επεξεργασία και τις χρήσεις της μαστίχας. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον διδάκτορ Μιχάλη Βαρλά για το κρίσιμο 19ο αιώνα της Χίου, επιβίωση, ανθεκτικότητα και ελληνισμός. Η εκδήλωση θα κλείσει με παραδοσιακούς χορούς και φορεσιές της Χίου από το Μορφωτικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Η εθελοντική ομάδα «Το κάστρο της Χίου, ένας χαμένος παράδεισος», σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Ινστιτούτο Θερβάντες, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Η Μεγάλη Μου Νύχτα» αύριο Κυριακή 8.30 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο των Οθωμανικών Λουτρών του κάστρου της Χίου. Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία με τίτλο «Βάρδια» θα πραγματοποιηθεί αύριο 8.30 το βράδυ στο Ναυτικό Μουσείο Χίου από τον Σύλλογο Έθος Αιγαίου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου εορτάζει αρχιερατικός ο Ιερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Δευτέρα 7 το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 3η 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου. 6 το απόγευμα της 3ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση. Επίσης την 3η εορτάζουν το ενοριακό εξοκλήσιο του γενεθλίου της Θεοτόκου του λεγόμενου Λιαπυργούσενας στο Χαλκιός, η Παναγία Συριώτισσα, η Παναγία Σπηλιώτισσα και το ιστορικό μοναστήρι της Ελλάτας. Δευτέρα 7 το απόγευμα η Εσπερινή, 3η 7 το πρωί η Όρθρη και στη συνέχεια οι πανηγυρικές θείες λειτουργίες. Η Αλήθεια TV θα μεταδώσει απευθείας τη Θεία Λειτουργία και τις σχετικές εκδηλώσεις από την Ελλάδα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιδιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η διδάκτορ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος σωματείου «Η Φίλη» του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα αναγνώσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Οι εκδόσεις Πατάκη και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρήστου Χωμενίδη 13 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Στο Δημοτικό Σχολείο Θημιανών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα η μεταδιδακτορική ερευνήτρια της NASA Ευαγγελία Σαμαρά θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Διαστημικός καιρός, οι καινοτόμες αποστολές που προάγουν την κατανόηση και την πρόγνωσή του». Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία του Συλλόγου Αστρονομίας Χίου, του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών και του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει εργαστήρι φωτογραφίας για ενήλικες με τίτλο «Εικόνες σε δεύτερη ανάγνωση» την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Το εργαστήρι πραγματοποιείται με αφορμή την περιοδική έκθεση «Καρδιά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα του Γιώργου Τατάκη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο τηλέφωνο 2271072212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Η μεταγραφική ενίσχυση της ανδρικής ομάδας πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου συνεχίζεται. Η ηχιώτικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού φουνταριστού Άλεκ Τζόνσον. Το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο των Καμποχώρων διεξάγονται η ημιτελική και ο τελικός του τουρνουά μπάσκετ εφήβων Rising Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Συγκεκριμένα σήμερα Σάββατο 6 το απόγευμα ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες και 8 το βράδυ ο ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών θα παίξει με τον Βαόλ. Αύριο Κυριακή 7 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο τελικός του τουρνουά. Όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή μας, σήμερα έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι εντάσεως 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή, επίπεδα που κυμαίνεται από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 34 έως 46%, ενώ αύριο Κυριακή προβλέπεται επίσης έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή, επίπεδα που θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου και υγρασία αύριο που θα κυμαίνεται από 18 έως 41%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Δαμαλά στην οδό Απλοταριάς 23 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Μοσχούρη στη Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκαινας. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχίζει ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1922. Στην έπαυλη Λιβανού, σήμερα ξενοδοχείο Κύμα, χαρτογραφείται η πρώτη ιστορική συζήτηση για το κίνημα Πλαστήρα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Τελικά το αρχηγικό σχήμα απετελέστη από τους συνταγματάρχες Πλαστήρα, Γονατά και τον πλοίαρχο Δημήτρη Φωκά. Σαν σήμερα στοιχείο το 1962. Πεθαίνει ο Δήμαρχος Λεωνής Καλοποκορέσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2017. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Δημήτρης Βάρος. Ο Δημήτρης Βάρος γεννήθηκε στοιχείο το 1949. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Λονδίνο και διετέλεσε διευθυντή σύνταξης και διευθυντή σε εφημερίδες Χιακός Λαός, Ακρόπολη, Έθνος, Πρώτη, Έθνος της Κυριακής, Τύπος της Κυριακής και σε οικονομικά, πολιτικά και τεχνικά περιοδικά όπως Ελληνική Ναυτιλιακή, Χρόνους, Κεφάλαιο και άλλα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02-2920.
5: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σε αυτή την εβδομάδα. Αυτοπροσώπος με έναν συμπατριώτη μας, ο οποίος νομίζω είναι γνωστός και από παλιότερες συνεντεύξεις, αλλά και από την παρουσία του στα μουσικά δρόμενα. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Δεστούνη, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου και τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ, Κώστα. Ο Κώστας με συγκινεί όχι μόνο γιατί είναι νέο παιδί και είναι και μουσικός με μεγάλες προοπτικές και ήδη ένα βαρύ βιογραφικό, το οποίο θα αναφέρω στη συνέχεια, αλλά διότι είναι και γόνος Μικρασιάτης, είναι, έτσι δεν είναι, από τη μαμά του. Δεστούνης, το γένος Βολίκα είναι η μαμά.
2: Βολικάκι,
1: ναι. Από την Αγία Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Αγία Παρασκευή Καστέλο, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Κώστα, μπαίνω απότομα. Από παλιά σε θυμάμαι ότι είχες προοπτικές, ότι είχες ταλέντο, ότι είχες... Να σου πω, χάρηκα πολύ όταν είδα τη συναυλία που έδωσες με το πιάνο στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, στα πλαίσια του Μουσικού Φεστιβάλ. Τι εμπειρία είναι αυτή?
2: Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Ήταν ένα ρεσιτάλ πιάνο, η εναρκτήρια συναυλία του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ Χίου. Και έγινε στην κεντρική πλατεία, όπως είπατε, και ήταν εξαιρετική ιδέα, γιατί έγινε σε ένα τόσο κεντρικό μέρος. Ήταν προσβάσιμο από όλο τον κόσμο και άκουσαν πιάνο πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν ξανακούσει ζωντανά κλασικό πιάνο. Και μείνανε ενθουσιασμένοι. Οπότε αυτό ήταν μια τεράστια ανταμοιβή και για μένα, γιατί αυτός ήταν ο στόχος της συναυλίας, να φέρουμε το πιάνο κοντά στο κοινό της Χίου ή στο κοινό που δεν είχε ακούσματα παρόμοια πριν.
1: Ναι. Το πιάνο είναι ένα όργανο το οποίο είναι, δεν είναι μες στο πλήθος, ας πούμε, είναι, μην το παραξηγήσεις, είναι κάπως elite αυτό το μουσικό όργανο.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Απλά δεν συνηθίζεται να γίνονται συναυλίες με πιάνο κλασικό, έτσι, στοιχείο.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος Δεστούνης έχει σπουδάσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διεθνείς διακρίσεις, έχει βραβεία, έχει πάρει μέρος σε συναυλίες με διεθνείς ορχήστρες και έχει διακριθεί, έχει πάρει πολλά βραβεία. Αυτή τη στιγμή, για να πάω στο τέλος, γιατί το βιογραφικό είναι ολόκληρη σελίδα, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο, Πανεπιστήμιο, και αντιλαμβάνεσαι ότι για να επιλεγεί να διδάξει ως καθηγητής ηλικία
2: 35.
1: Κάτι σημαίνει αυτό, έτσι. Γεννηθείς το 1991 μόνο ο Κώστας. Τι εμπειρία είναι το Πανεπιστήμιο? Ξεκινήσω από το...
2: Το Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Ήτανε, θα έλεγα, ο διορισμός στο Πανεπιστήμιο ήταν όνειρό μου από πολύ παλιά, τα 18. Είχα πει ότι θα κάνω τις σπουδές μου, θα κάνω τον κύκλο μου και θα επιστρέψω στην Ελλάδα σαν καθηγητής σε Πανεπιστήμιο. Και τελικά είμαι πολύ ευτυχής που έγινε. Πάντα μου άρεσε να διδάσκω, μου άρεσε αυτή η αλληλεπίδραση με τους φοιτητές και νιώθω ότι είναι κάτι πολύ δημιουργικό. Γιατί παίρνεις έναν άνθρωπο από το Α, από το όπου είναι, τέλος πάντων, και είναι καθήκον σου να τον πας σε επίπεδο να θεωρείται επαγγελματίας. Και έτσι θεωρώ μεγάλη ευθύνη το ότι περνάνε από τα χέρια μου οι μελλοντικοί Έλληνες πιανίστες. Έχω πολλά να σας πω για το Πανεπιστήμιο,
1: ναι,
2: γενικά, αλλά τι είναι αυτό που...
1: Ξέρεις, έχω το εξής ερώτημα. Στο Πανεπιστήμιο διδάσκεις μόνο πιάνο?
2: Στο Πανεπιστήμιο, επειδή είναι το γνωστικό μου αντικείμενο το πιάνο, διδάσκω την ειδίκευση πιάνο. Ναι. Δηλαδή, σε μένα έρχονται οι φοιτητές που παίρνουν ειδίκευση πιάνο και αποφοιτούν με πτυχίο μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση πιάνο.
1: Ναι. Αυτοί είναι συνήθως μαθητές μουσικών σχολείων?
2: Πολλές φορές, ναι, αλλά όχι και αποκλειστικά. Εγώ, ας πούμε, δεν είχα πάει σε μουσικό σχολείο.
1: Έτσι, ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή, Πράγματι, ένα παιδί που πάει σε μουσικό σχολείο δεν έχει μεγαλύτερες γνώσεις από ένα άλλο που δεν
2: έχει. Βέβαια, έχει μεγαλύτερες γνώσεις, αλλά δεν είναι αποκλειστικά, δεν έρχονται αποκλειστικά παιδιά των μουσικών σχολείων.
1: Και εκεί οι σπουδές πότε εξειδικεύονται? Δηλαδή, πάει κάποιος να σπουδάσει στο μουσικό πανεπιστήμιο, ας το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν ξεκινάει με όλα τα όργανα, δεν ξεκινάει.
2: Όχι. Από την πρώτη στιγμή πρέπει να πάρει τη δίκευση.
1: Α, από την πρώτη στιγμή.
2: Ναι. Δηλαδή, έρχεται ο οποιοδήποτε θέλει να σπουδάσει πιάνο, θέλει να σπουδάσει κιθάρα, θέλει να σπουδάσει βιολί,
1: ναι,
2: ή θέλει να σπουδάσει σύνθεση. Στη σύνθεση είναι αλλιώς, μπορείς να δώσεις το τρίτο έτος εξετάσεις για να μπεις στην ειδίκευση.
1: Ναι.
2: Θέλει να σπουδάσει μουσικολογία, θεωρητικά. Θέλει να σπουδάσει τζαζ. Θέλει να σπουδάσει. Υπάρχουν πάρα πολλές κατευθύνσεις. Στην αρχή λοιπόν του πρώτου έτους, ο καθένας επιλέγει τι κατεύθυνση θέλει και δίνει τις ανάλογες εξετάσεις εντός του πανεπιστημίου για να ενταχθεί στην ειδίκευση.
1: Μάλιστα.
2: Δεν εντάσσονται όλοι, προφανώς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος να πέρασε τις πανελλήνιες και να πει: θέλω να σπουδάσω πιάνο, αλλά να μην έχει το επίπεδο, να είναι πολύ χαμηλό επίπεδο, να μην έχει αφοσιωθεί στο πιάνο όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα πάρει την ειδίκευση του πιάνου.
1: Ναι.
2: Οπότε, καλό είναι όταν θες να σπουδάσεις μουσική να ξέρεις ποιο είναι το αντικείμενό σου,
1: ναι,
2: έτσι, συγκεκριμένα, για να προετοιμάσαι και γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες, είναι και ναι, οι εξετάσεις ένταξης.
1: Άρα εσύ παίρνεις έτοιμα άτομα. Έτοιμα με την έννοια ότι ξέρει, θα σπουδάσει πιάνο.
2: Ότι θα σπουδάσει, ναι, άμα δεν ξέρει ότι θα σπουδάσει πιάνο, πώς θα.
1: Και αρχίζει λοιπόν να τον φτιάχνεις, να τον οικοδομείς. Εσύ πώς ξεκίνησες, Κωνστά?
2: Ήταν τελείως τυχαίο. Δηλαδή, όταν ήμουν 6 χρονών, με πήραν οι γονείς μου, χωρίς να το ζητήσω εγώ, να με πάνε στο δίο της γειτονιάς, εκεί στο Παλαιό Φάληρο, στην Αθήνα, για να μπω στη χοροδία και να κοινωνικοποιηθώ, να κάνω φίλους.
1: Α, ήσουν μαζεμένος,
2: νομίζω. Λοιπόν.
1: Ο δίο στην Φάληρο,
2: Ναι, αλλά πήγαμε λοιπόν στο δίο. Το δίο ήταν μικρό, δεν είχε χοροδία.
1: Ναι.
2: Και λέει ο πατέρας μου στο διευθυντή και του λέει: βάλ' τον να παίξει κιθάρα. Με κοιτάει ο διευθυντής, λέει: η κιθάρα είναι μεγαλύτερη από τον μπόι του. Τι να τον κάνουμε? Βάλ' τον να παίξει πιάνο.
1: Σοβαρά?
2: Και με αυτό το βάλ' τον να παίξει πιάνο, το αγάπησα και έγινα πιανίστας τελικά.
1: Είδες καμιά φορά, παίζουν όλο και οι συμπτώσεις δηλαδή τώρα.
2: Πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ πάντως ότι αν είχα αρχίσει κιθάρα, τώρα θα ήμουν κιθαρίστας. Αν είχα αρχίσει σαξόφωνο, τώρα θα ήμουν σαξοφωνίστας.
1: Ναι, έτσι και θα κάτσεις πάνω στο πιάνο.
2: Ναι, ό,τι και να είχα αρχίσει θα μου άρεσε, γιατί λατρεύω τη μουσική, το οτιδήποτε, όχι μόνο το πιάνο, οπότε θα το είχα αγαπήσει, θα είχα συνεχίσει, θα είχα...
1: Πότε το κατάλαβες ότι το λατρεύεις αυτό το πράγμα, έτσι, το συνειδητοποιείς, σαν παιδί μικρό, έτσι,
2: Ναι, όταν τρως και παίζεις με τα δάχτυλά σου, πατάς το τραπέζι σαν να είναι πιάνο, ήταν μια ζωή, στριφογύριζαν στο μυαλό μου, όπου κι αν ήμουν, μελωδίες, σκεφτόμουν τα χέρια πάνω στα πλήκτρα, δεν μπορούσα να ξεκολλήσει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι ένα δείγμα. Βέβαια, οι γονείς μου δεν ήταν μουσικοί, δεν είναι μουσικοί. Κανένας δεν έχει σχέση με τη μουσική στην οικογένεια.
1: Μα είπες, ήταν σύμπτωση τελείως, ναι.
2: Και κανένας δεν μπορούσε να ανιχνεύσει ότι έχω ταλέντο. Δηλαδή, εγώ έκανα τα πρώτα μου χρόνια, 6 χρόνια μπορεί να έκανα μουσική, 7, πριν καν αντιληφθεί κανείς ότι έχω προοπτικές. Δηλαδή, στον οικογενειακό μου κύκλο με έβλεπαν να παίζω και έλεγαν: και τα άλλα παιδάκια στην ηλικία του λογικά έτσι θα παίζουν. Ναι. Δεν ήταν κάποιος να πει: έχει ταλέντο, πρέπει να κάνει αυτά και αυτά και αυτά τα βήματα.
1: Ναι. Οπότε... Ποιος ανακάλυψε ότι το παιδάκι αυτό δεν είναι μόνο. Ποιος?
2: Πήγα σε έναν τοπικό λοιπόν διαγωνισμό εκεί στο Παλαιό Φάληρο και είχα την τύχη να είναι στην κριτική επιτροπή η Αγάθη Λαϊμονή, που έγινε και η δασκάλα μου στην Αθήνα. Η οποία είδε τις δυνατότητές μου, με έστρωσε στη δουλειά.
1: Το τσίπησε.
2: Ναι. Και από εκεί που ήμουν τελείως ανοργάνωτος, δεν είχα μεθοδολογία στη μελέτη μου, ας πούμε, είχα μια προσέγγιση τελείως πρόχειρη, να το πούμε. Τρέχαν τα δάχτυλα. Μετά από 1-1,5 χρόνο άρχισα να παίρνω ήδη βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς και στη Σόφια είχα πάρει δεύτερο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου και παγκόσμιο πανελλήνιο διαγωνισμό στην Ελλάδα. Οπότε από εκεί πήρα και ένα κίνητρο της επιβράβευσης και σαν παιδί όταν βραβεύεσαι βλέπεις ότι σου δίνει κίνητρο να συνεχίσεις.
1: Mm-hmm.
2: Και έτσι όταν έφτασα στο Λύκειο και ήθελα να αποφασίσω τι θα σπουδάσω. Εγώ δεν είχα αποφασίσει ότι θα γίνω μουσικός ή πιανίστας. Είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνω μηχανικός, μαθηματικός, φυσικός, κάτι τέτοιο ας πούμε. Και θα έχω το πιάνο σαν δεύτερο.
1: Για χόμπι, ναι. Ναι.
2: Αλλά εκείνη την περίοδο ήταν ο αδερφός μου στο Πολυτεχνείο, στην σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Και έβλεπα ότι φεύγει το πρωί, γυρνάει το βράδυ, έχει πάρα πολύ διάβασμα. Και έλεγα, αν εγώ κάνω κάτι αντίστοιχο, πού χρόνος για μουσική και για πιάνο. Οπότε αποφάσισα να κάνω ένα πράγμα και καλά, από το να διασπώ το χρόνο μου σε πολλά πράγματα.
1: Πολύ απλά μου τα εξηγείς. Έτσι ήταν, απλά. Ε? Αλλά ταυτόχρονα θέλει και ταλέντο, θέλει και δουλειά.
2: Ε, βέβαια.
1: Ε.
0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Για πόσες ώρες μιλάμε, Κωνστά?
2: Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι, εξαρτάται και το επίπεδο. Όταν ήμουν στο σχολείο, θυμάμαι ότι προσπαθούσα να κάθομαι στο πίσω-πίσω θρανείο και να μελετάω μέσα στην τάξη τα μαθήματα που έχω για το σπίτι, ώστε στο σπίτι να μην έχω μαθήματα και να έχω χρόνο να παίζω πιάνο. Ήμουν και άριστος μαθητής, βέβαια. Δηλαδή, είχα επιλογές και για άλλες σχολές, αλλά επέλεξα τη μουσική, βεβαίως. Πόσες ώρες τώρα? Όταν ήμουν πιο μικρός, ένα τρίωρο την ημέρα, ας πούμε, γιατί δεν έβγαινε και παραπάνω. Μετά, 4-5, ανάλογα. Κάποια μέρα, τώρα ας πούμε που διδάσκω, αρκετές μέρες δεν προλαβαίνω να παίξω καθόλου, να μελετήσω, γιατί έχω άλλα πράγματα, έχω δουλειές, έχω και μια ζωή, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η διδασκαλία, μπορεί να έχεις διάφορα πράγματα να κάνεις μες τη μέρα. Αλλά όποτε μπορώ και έχω την ευκαιρία, ένα πεντάωρο κάθομαι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Είναι και θέμα, βέβαια, το πόσο αποδοτικά μελετάς, δεν είναι ο χρόνος. Γιατί μπορεί κάποιος που δεν ξέρει, να το πω πολύ απλά, ακριβώς πώς να μελετήσει.
1: Μελετάς μόνο ή κεφάλες να παίξεις, ρε παιδί.
2: Ορίστε.
1: Μελετάς μόνο ή κεφάλες να παίξεις. Έχω κέφι να παίξω τώρα αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
2: Δεν θα το έλεγα. Όταν κάθομαι στο πιάνο, μελετάω.
1: Μελετάς.
2: Όταν λέω έχω κέφι να παίξω αυτό το κομμάτι, το κάνω στη συναυλία. Που ξέρω και με ακούει ο κόσμος κλπ.
1: Άρα όποτε παίζεις, το συνδυάζεις με μελέτη, εσύ.
2: Ναι, βέβαια. Όποτε παίζω πια το πιάνο, ακουμπάω πιάνο, σημαίνει για μένα. Μελετάω.
1: Ναι.
2: Αλλά η μελέτη μου δίνει τεράστια απόλαυση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι σαν να χτίζεις ένα παζλ. Παίρνεις ένα παζλ, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Το βγάζεις από το κουτί, του βλέπεις τα κομμάτια, είναι ανάποδα, τα ισιώνεις. Μετά βρίσκεις τον πρώτο συνδυασμό, μετά αρχίζει και δημιουργείται η εικόνα. Έτσι είναι και ένα καινούργιο μουσικό κομμάτι. Το παίρνεις από το βιβλίο του, το ανοίγεις, το ανακαλύπτεις, λίγο-λίγο βλέπεις πώς είναι φτιαγμένο. Αρχίζεις, βάζεις τα χέρια στο πιάνο, βγάζεις τις πρώτες νότες, βλέπεις πώς ακούγεται, καταλαβαίνεις γιατί είναι αυτές οι νότες στο σημείο που είναι. Δηλαδή είναι μια πολύ δημιουργική διαδικασία που μου δίνει απόλαυση.
1: Ναι. Άμα δεν σ' άρεσε, δεν το κάνεις κιόλας. Είναι καθαρό αυτό. Σου δίνει. Σε ξεκουράζει, δηλαδή, αυτή η μελέτη. Κώστα, εσύ τώρα, κάνοντας μελέτη, έτσι, βλέπεις ότι σταδιακά με το χρόνο αυτό σου βελτιώνει την απόδοση, σου βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα, ας πούμε.
2: Πάρα πολύ.
1: Είναι, για να σου το πω με τους δικούς μου όρους, είναι όπως τις ώρες πτήσης ενός πιλότου, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω πώς είναι οι ώρες πτήσης.
1: Λένε, ας πούμε, ότι άμα έχει 6.000, 8.000 ώρες, όσο πιο πολλές ώρες έχει, τόσο πιο πολλά εμπειρία θεωρείται.
2: Ισχύει. Τώρα, ας πούμε, στο σημείο που είμαι, μαθαίνω καινούργια κομμάτια πάρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιο παλιά, έτσι.
1: Ναι.
2: Και κοιτάω πολλές φορές τα παλιά μου βιβλία, τους δαχτυλισμούς που έχω βάλει, δηλαδή ποιο δάχτυλο παίζει ποιο πλήκτρο. Γιατί και αυτό είναι μεγάλη επιστήμη, να επιλέξει τους σωστούς δαχτυλισμούς για να σου βγει το κομμάτι. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο έχω αλλάξει. Τι δαχτυλισμούς χρησιμοποιούσα τότε και τι χρησιμοποιώ τώρα.
1: Μάλιστα. Είσαι πολύ πιο έμπειρος τώρα, δηλαδή.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι μια ερώτηση δύσκολη, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να την κάνω αυτήν. Πώς αισθάνεται ένας πιανίστας, ας πούμε, ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει διεθνή βραβεία, έχει διεθνείς διακρίσεις, έχει πάει σε αποστολές, έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα, έχει έγινε επιλογή του στο Πανεπιστήμιο για να διδάξει τους. Πώς αισθάνεσαι όταν ακούς ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει άνετα το τάδε κομμάτι του Σοπέν?
2: Ναι. Ωραία. Δεν με ανησυχεί.
1: Δεν σε ανησυχεί.
2: Καθόλου.
1: Γιατί?
2: ίσα-ίσα που χαίρομαι γιατί βοηθάει σε κάποια πράγματα η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί βεβαίως όταν ακούσω κομμάτι του Σοπέν παιγμένο από τεχνητή νοημοσύνη, κάνει μπαμ ότι παίζει ρομπότ. Δεν μπορεί να μας αντικαταστήσει.
1: Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί.
1: Τώρα, λίγο, στο μέλλον.
2: Λίγο, στο μέλλον, να σας πω, μπορεί να έρθει λίγο πιο κοντά στο ανθρώπινο στοιχείο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο να
1: γιατί?
2: Παίζει. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Ακούγεται, είναι σαν...
1: Βάζεις ψυχή.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι.
2: Όταν ακούς ένα κείμενο μαγνητοφωνημένο από ένα μηχάνημα, μια μηχανή,
1: ναι.
2: Δεν καταλαβαίνεις, σαν ρομπότ μιλάει.
1: Ναι.
2: Αν το πει ένας ηθοποιός, είναι τελείως αλλιώς.
1: Ναι.
2: Τώρα, εκεί που λίγο φοβάμαι, είναι στη σύνθεση.
1: Ναι. Και αυτό
2: όχι, θα... όχι στο παίξιμο, γιατί
1: και αυτό θα
2: μπορεί να βάζεις ένα Μιχαήδη, υπάρχουν εφαρμογές που τους λέει γράψε μόνο κομμάτι στο στυλ του τάδε συνθέτη που να έχει τις τάδε συγχορδίες και αυτά και στο βγάζει.
1: Ναι.
2: Εκεί λίγο το φοβάμαι.
1: Ναι.
2: Τι μπορεί να γίνει.
1: Τι μπορεί να προκύψει, τέρας δηλαδή.
2: Ορίστε.
1: Μπορεί να προκύψει τέρας.
2: Έχει προκύψει ήδη τέρας, θα έλεγα.
1: Έτσι, ποιο εννοείς.
2: Ότι δημιουργούνται κομμάτια, συνθέσεις από το AI και μετά υπάρχουν και θέματα πνευματικού περιεχόμενου. Δηλαδή, ποιος είναι ο δημιουργός του τελικά. Είναι ο άνθρωπος που πάτησε το κουμπί και πάτησε enter για να βγει το...
1: Ναι, είδες, ναι, και καινούργια πράγματα, καινούργια... Βέβαια, εντάξει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν την τεχνητή νοημοσύνη, υπήρχαν ήδη αυτοματισμοί που έπαιζε κάποιο πιάνο, ας πούμε, έπαιζε μια μουσική, ξέρω εγώ. Αλλά μπορεί να μην το καταλάβαινα εγώ ενδεχομένως, αλλά εσύ έβαζε τα γέλια. Αντιλαμβανόμουν ότι ήταν ένα μηχάνημα.
2: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι και με την νοημοσύνη αντιλαμβάνεσαι εσύ απευθείας ότι είναι το παίξιμο κονσέρβα και ένα πράγμα ανούσιο. Αλλά με ενδιαφέρει αυτό ότι τελικά μπαίνει η ψυχή στα πλήκτρα.
2: Βεβαίως. Εάν δεν έμπαινε η ψυχή, θα ήταν τέχνη.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Γιατί λέμε κλασική τη μουσική αυτή.
2: Αυτό το είδος μουσικής, κλασική, έχει να κάνει με τον όρο της λέξης, την προέλευση. Κλασικός και κλασική αρχαιότητα που λέμε, είναι κάτι το διαχρονικό, κάτι το κλασικό, έτσι, το ύψιστο.
1: Ναι. Και ίσως είναι και η βάση που πάνω εκεί χτίζονται τα υπόλοιπα,
2: Όταν λέτε τα υπόλοιπα.
1: Οι άλλες μουσικές.
2: Κατά μία έννοια ναι, κατά άλλη έννοια όχι. Θέλω να πω, η κλασική ήταν πριν τις υπόλοιπες.
1: Ναι.
2: Έτσι, μετά δημιουργήθηκε ο ηλεκτρονικός ήχος, η ηλεκτρική κιθάρα, δημιουργήθηκε η ροκ, από την κλασική η jazz.
1: Mm-hmm. Η μία δίνει στο ένα άλλο σκυτάλι.
2: Ναι.
1: Να σε πάω στο απότομο, ας πούμε. Εσύ έχεις ρίζες μικρασιάτικες, άρα έχεις ακούσματα παραδοσιακών τραγουδιών, έτσι δεν είναι, και
2: χωρών. Βέβαια, όλοι έχουμε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει ακούσει.
1: Έχει σχέση αυτή η μουσική παραδοσιακή με την κλασική.
2: Όλες οι μουσικές έχουν σχέση μεταξύ τους.
1: Όλες.
2: Βέβαια. Γιατί είναι βασισμένοι πάνω κάτω στους ίδιους κανόνες, οι νότες είναι οι ίδιες, έτσι. Τώρα, να σας πω πολύ απλά, μπορεί να σκεφτείς μια μελωδία, ωραία. Αυτή η ίδια μελωδία μπορεί να γίνει σονάτα, μπορεί να γίνει και τσάμικο.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, η μελωδία, αν της βάλεις τον τάδε ρυθμό από κάτω, γίνεται τσάμικο. Τον άλλο ρυθμό γίνεται ζεϊμπέκικο. Τις τάδε συγχορδίες, την τάδε σκάλα, τον τάδε δρόμο, ας πούμε, όπως λέμε στην λαϊκή μουσική, παίρνει αυτό το χαρακτήρα. Με τον άλλο παίρνει τον άλλο χαρακτήρα. Είναι όπως σαν τη μαγειρική.
1: Ναι.
2: Έχεις το κοτόπουλο, μπορείς να το κάνεις με την τάδε σάλτσα, μπορείς να το κάνεις με ρύζι, μπορείς να το κάνεις με πάρα πολλές επιλογές. Σε κυβάκια, σε μεγάλα κομμάτια, σε σνίτσελ, σε
1: σκάρα. Στο πανεπιστήμιο της εξηγείς.
2: Στο πανεπιστήμιο με πιο πολύ ορολογία, αλλά επειδή εδώ είμαστε έτσι, απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο, είπα να χρησιμοποιήσω πιο απλά λόγια.
1: Πολύ καλά κάνεις. Σε ενοχλεί ή το δέχεσαι ότι αυτό είναι τέρμα, ότι η κλασική μουσική ή το πιάνο που παίζεις εσύ δεν είναι και από τα πιο δημοφιλή. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ δημοφιλή, δεν εννοώ αξία του.
2: Όχι. Θα έλεγα ότι είναι το πιο δημοφιλές όργανο στην Ελλάδα από την άποψη ότι.
1: Το πιάνο.
2: Ναι, τα περισσότερα παιδιά που μαθαίνουν μουσική μαθαίνουν είτε κιθάρα λόγω πρακτικών ευκολιών, ότι είναι μικρή, ότι είναι φτηνή κλπ. Την παίρνει παντού, είτε πιάνο. Είναι τα δύο όργανα τα πιο δημοφιλή στα οδεία, στις μουσικές σχολές και στα μαθήματα. Εσείς εννοείτε ότι δεν είναι πολύ δημοφιλές εδώ, έτσι.
1: Δεν ξέρω, άμα θα πεις μια Έλληνα ακούσουμε, λέγει η μουσική, ας πούμε, ποιος θα σου πει Έλληνα βάλουμε να ακούσουμε τον Μπετόβεν, ας πούμε, τώρα, λέω, να πάρω. Ναι.
2: Ελπίζω πως μετά το ρεσιτάλ μου λίγο μετακυλήθηκε αυτό, ότι θα μπορούσε κανείς να ακούσει και Μπετόβεν στην καθησιά του.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ελπίζω. Αλλά εντάξει, θέλει δουλειά για να χτιστεί.
1: Θέλει δουλειά, ναι, ναι. Και δεν θέλει δουλειά μόνο από σένα. Είναι και θέμα παιδείας, δηλαδή. Δεν είναι... η κλασική μουσική ή το πιάνο είναι από τις επιλογές της, πώς το λέμε, της τάξης των πραγμάτων. Δηλαδή, ένας ραδιοφωνικός σταθμός, είτε κρατικός είτε ιδιωτικός, θα βάλει, ας πούμε, στο πρόγραμμά του να ακουστεί πιάνο.
2: Υπάρχει το τρίτο πρόγραμμα στην Ελλάδα.
1: Εντάξει.
2: Το οποίο, ευτυχώς που υπάρχει. Γιατί είναι μόνο ένα το καημένο. Αντί να υπάρχουν 25.
1: Ναι, είδες. Άρα, ναι. Συνεπώς, λοιπόν, από την αρχή, επίσημα, ας το πούμε, δεν είναι υποτίμηση, δεν είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε. Ναι. Εντάξει, ευτυχώς, όπως είπες, ξεκίνησε αυτό από τη Γαλλία, βέβαια, με το τρίτο πρόγραμμα της Γαλλίας, της Γαλλικής Ραδιοφωνίας. Ο Χατζηδάκης το αντέγραψε για την Ελλάδα και τώρα, με μεγάλη μου χαρά, βλέπω ότι και στην Τουρκία υπάρχει αντίστοιχο κανάλι και πρόγραμμα το οποίο βάζει μόνο πλαστική μουσική.
2: Και μάλιστα το πιάνω από εδώ, από πτυχίο.
1: Ναι, ναι, ναι, το πιάνεις από εδώ.
2: Μέσα στο αυτοκίνητο συνδέω και ακούγεται συνέχεια.
1: Το έχεις εντοπίσει. Ναι. Άκρα αριστερά που είναι, στην άκρη του...
2: Δεν ξέρω, τυχαία το πιάσα και έμεινε εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι στην άκρη της μπάντας και παίζει όλη την άκρη στη μουσική. Είναι περισσότερο το πρόγραμμα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το οποίο είναι η επιλογή των κρατούντων όσον αφορά τη μουσική. Εσύ στην άχωρα αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
2: γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα σταθμός κλασικής μουσικής. Ναι. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι.

0: Όταν πήγα στο εξωτερικό για σπουδές, ήμουνα 3 χρόνια στο Salzburg για μεταπτυχιακό στην Αυστρία και άλλα 4 για διδακτορικό στο Λονδίνο. Είχα μια νοσταλγία για την Ελλάδα και έπιασα τον εαυτό μου να βάζει ελληνική μουσική αρκετά στον ελεύθερο χρόνο. Λοιπόν, όταν έκανα μια βόλτα κάποια στιγμή στην Αθήνα, πριν τελειώσω το διδακτορικό, πέρασα από ένα μαγαζί με μουσικά όργανα, τυχαία. Κάτι μου γυάλισε εκεί. Μπήκα μέσα, πήρα να λέω να δοκιμάσω λίγο, πέρα ένα μπουζούκι και άρχισα να παίζω. Εν τω μεταξύ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι το είχα κρατήσει και κάμποση ώρα και ήρθε η πολίτρια και μου είπε: Εντάξει, δηλαδή,
1: Τι να γίνει,
0: πόση ώρα να
1: να
0: το
1: το
0: κρατήσει,
1: βάλει.
0: άνθρωπέ μου. Λοιπόν, και εντάξει, πάντα μου άρεσε, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ να παίξω. Και λέω: Ρε, εσύ λέω, δεν είναι δύσκολο. Μπαίνω ένα να αρχίσει. Και ναι, έτσι
1: Σου
0: έρχεται.
1: βγάλε Ελλάδα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Σου βγάλε.
0: Βέβαια, μπουζούκι ίσον Ελλάδα, δεν υπάρχει αλλού το μπουζούκι.
1: Οπότε άρχισε να διαβάζεις, μόνος σου δηλαδή.
0: Μόνος μου έκανα 2-3 μαθήματα. Μου δείξανε και κάποιοι φίλοι λίγο για την πένα, λίγα πραγματάκια. Και εντάξει, θέλω να πω, προχώρησε η κατάσταση.
1: Τραγουδάς, κοίτα.
0: Τραγουδάω.
1: Βγάλαμε ειδήσεις τώρα εδώ.
0: Δεν λατρεύω τη φωνή μου άμα την ακούσω ηχογραφημένη.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ επικριτικός. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι να κάνω δεύτερες φωνές.
1: Α, στη χοροδία, ας πούμε.
0: Όχι,
1: Α,
0: στο
1: για αυτό
0: τραγούδι. Δηλαδή μπουζούκι, κιθάρα κάποιος φίλος ας πούμε και να τραγουδάει και εγώ από πίσω να
1: Να
0: κάνω
1: κάνεις,
0: δεύτερες φωνές.
1: ναι.
0: Αυτό το μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσει, Έτσι, με εντυπωσίαση. Τσιτσάνι. Μπράβο.
0: Ο Τσιτσάνης, ό,τι έπιανε γινόταν χρυσός.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπεις δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ του στο άλλο κανάλι.
0: Όχι μόνο δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά μπορώ να πω και ότι παρατηρώντας τους μπουζουξίδες και την λαϊκή και την παραδοσιακή μουσική, κατανοώ πολύ καλύτερα την κλασική.
1: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχει πολύ βέβαια.
1: Διαφημίσεις να μας το αναλύσει αυτό που είπε τώρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3.

0: παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
2: Συνεχίζουμε και σε κύριε Κώστας Δεστούνης, Κωνσταντίνος Δεστούνης, ο καλεσμένος μας στη σημερινή εκπομπή. Αυτοπροσώπος με έναν πιανίστα, συμπατριώτη μας πιανίστα διεθνούς φήμης, ο οποίος μας αποκάλυψε πριν από λίγο ότι παίζει μπουζούκι και το άσκει ο Τσιτσάνης, και θέλω να μου αναλύσεις πως μέσα από το μπουζούκι, από τη λαϊκή μουσική, πως προσεγγίζει ο άλλος τη κλασική.
3: Αυτό λοιπόν που άρχισα να λέω είναι ότι παρατηρώντας τους μπουζουξίδες, τους λαϊκούς οργανοπαίχτες,
2: ναι,
3: τα τραγούδια, τις ηχογραφήσεις.
2: Στα πανηγύρια, ας πούμε.
3: Όχι στα πανηγύρια.
2: Και
3: στα τέλος πάντων. Ναι. Αφήστε τα πανηγύρια, θα
2: αναλύσουμε και
3: μετά.
2: Ναι.
3: Μπόρεσα να κατανοήσω πολύ καλύτερα πολλά πράγματα που αφαιρούν την κλασική μουσική.
2: Mm.
3: Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Να τα πάρω λίγο από την αρχή, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον, θεωρώ, αυτό το πράγμα. Οι συνθέτες παλιά, ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ, ο Μπαχ, ο Σοπέν, ο Λίστ, όλοι αυτοί, παίζανε οι ίδιοι τα έργα τους. Ήτανε και πολύ, ήτανε εξαιρετικοί αυτοσχεδιαστές. Κάθονταν σε ένα πιάνο, όπως κάθεται ένας μπουζουξής σήμερα και του λες παίξε μου ένα ταξίμι, και σε ταξιδεύει, έτσι. Τότε, οι δημιουργοί ήτανε και πάρα πολύ καλοί εκτελεστές και αυτοσχεδιάζανε. Και πολλά πράγματα μέσα στα έργα τους προκύπταν από τον αυτοσχεδιασμό.
2: Μάλιστα.
3: Και ο τρόπος που είναι σημειογραφημένα, από τον τρόπο που είναι σημειογραφημένα στην παρτιτούρα, βλέπω ότι το τάδε σημείο είναι παραλλαγή του άλλου, που είναι με τα τάδε στολίδια και οι τάδε νότες, ώστε να ακούγεται πιο έτσι γεμάτο. Πώς ένας μπουζουξής σου κάνει άλλο γέμισμα στην τρίτη στροφή, σου βάζει άλλες νότες, το φέρνει από αλλού για να έρθει πάνω στο σκελετό, έτσι, των συγχορδιών και της κιθάρας, για να φέρει για να έρθει μετά η φράση του τραγουδιστή.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι κάτι που με συναρπάζει. Βλέπω την αυτοσχεδιαστική δυνότητα των των μπουζουξίδων,
2: ναι,
3: των όσων παίζουν ούτε, όσων, γενικά, ναι, τα παραδοσιακά, ναι, ναι, όργανα. Και βλέπω ότι αυτό λίγο στις μέρες μας έχει εκλείψει από την κλασική μουσική, γιατί όλοι είναι προσκολλημένοι στην παρτιτούρα. Καλώς είναι προσκολλημένοι στην παρτιτούρα, αλλά δεν διδάσκεται ο αυτοσχεδιασμός πια.
2: Α, μάλιστα.
3: Και λείπει αυτό. Όταν διδαχτεί κανείς αυτοσχεδιασμό, κατανοεί και το κομμάτι που παίζει. Γιατί πολλά είναι προϊόντα αυτοσχεδιασμού.
2: Βάζεις μεγάλο θέμα τώρα. Ναι, μεγάλο θέμα βάζεις. Ναι. Το δέχεται αυτό το πανεπιστήμιο, το δέχεται αυτό η μουσική επιστήμη, ότι πρέπει να γίνεται αυτό το σχεδιασμό.
3: Και βέβαια το δέχεται.
2: Το δέχεται, ναι.
3: Και βέβαια το δέχεται.
2: Ήθελα να πω, ας πούμε, ότι έχω την εντύπωση ότι ο πιανίστας έχει μπροστά του μία. Και αρχίζει να παίζει.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
3: Ακριβώς. Και συναντώ πάρα πολύ συχνά πιανίστες καλού επίπεδου. Και μαθητευόμενους που έχουν ταλέντο. Επειδή κάνω σεμινάρια πολλές φορές, με καλούν μουσικά σχολεία, σε φεστιβάλ, σε διάφορα μέρη, και είναι παιδιά που διδάσκονται μουσική στο σχολείο ή οπουδήποτε σε ένα οδείο, και έρχονται για ένα μάθημα με μένα να πάρουν έτσι μια, πώς, σαν σεμινάριο, καταλαβαίνετε,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: να ανοίξει λίγο ορίζοντάς τους. Βλέπω ότι κάνουν πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό που λείπει, τις περισσότερες φορές είναι αυτό που λέω, ότι λείπει η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Δηλαδή, έχουμε την παρτούρα μπροστά μας, μαθαίνουμε τις νότες, αλλά δυστυχώς τις παπαγαλίζουν τις νότες.
2: Mm.
3: Δεν μαθαίνουν τη λογική πίσω από τις νότες. Γιατί αυτή η νότα είναι εκεί? Να το πω πολύ απλά. Όταν διαβάζεις ένα κείμενο και καταλαβαίνεις ποιο είναι το ρήμα, ποιο είναι το αντικείμενο, το νόημα του κειμένου, είναι πολύ πιο εύκολο και να το μάθεις και να το απομνημονεύσεις.
2: Και να το κατανοήσεις και το.
3: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι.
3: Όταν παίρνεις ένα κείμενο που είναι σε μια ξένη γλώσσα και σου λένε μάθε το και πες το παπαγαλία, μαθαίνεις κάθε γράμμα μόνο του.
2: Ναι.
3: Σου παίρνει άπειρο χρόνο και μετά δεν θυμάσαι και τίποτα, δεν το καταλαβαίνεις κιόλας.
2: Mm-hmm.
3: Δυστυχώς, πολύ συχνά η προσέγγιση είναι αυτή.
2: Μάλιστα.
3: Η γραμματική της μουσικής είναι η αρμονία και το συντακτικό είναι η μορφολογία. Αυτά τα μαθήματα διδάσκονται βέβαια και στα οδεία και στις μουσικές σχολές και παντού, αλλά δυστυχώς διδάσκονται ξέχωρα από το παίξιμο. Δηλαδή όλοι έχουν στο μυαλό τους άντε να κάνω και αυτά που είναι υποχρεωτικά και να πάω να παίξω. Δεν δίνεται η απαραίτητη έμφαση στο να συνδυάσεις αυτό που ξέρεις στη θεωρία με αυτό που κάνεις στην πράξη. Μάλιστα. Και γι' αυτό το κάνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Να μαθαίνουμε, να καταλαβαίνουμε τι παίζουμε, να μαθαίνουμε πιο εύκολα και να απομνημονεύουμε πιο εύκολα.
2: Μάλιστα. Εσύ, Κωνσταντίνε, τώρα για παράδειγμα, αυτοσχεδιάζεις.
3: Αμέ. Α. Βέβαια.
2: Ναι. Δηλαδή αυτό που έπαιζε στην πλατεία.
3: Ναι.
2: Ήταν αυτοσχεδιασμός.
3: Όχι. Αυτό ήταν. Ακριβώς ό,τι λέει η παρτιτούρα, έτσι. Ναι. Είχαμε τα τάδε έργα του Μπετόβεν, του Σοπέν, του Λίστ, του Ντεμπισί.
2: Ναι. Θέλω να πω, μην με παρεξηγήσεις. Ναι. Δεν είναι τώρα η αεροσυλία να παίζεις Μπετόβεν και εσύ να αρχίζεις να κάνεις δικά σου μέσα.
3: Τώρα ανοίγουμε μεγάλο θέμα.
2: Εμάνε για αυτό.
3: Είναι η αεροσυλία αν... Είναι η αεροσυλία, ναι. Να κάνεις δικά σου. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα στον Μπετόβεν κομμάτια στα οποία η ίδια μελωδία έρχεται πολλές φορές.
2: Να σου το επιτρέψει. Να σου το επιτρέψει να το κάνεις.
3: Έρχεται πολλές φορές και κάθε φορά έρχεται λίγο διαφορετικά, σαν να είναι αυτοσχεδιασμός. Το ένα πάνω στο άλλο. Έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Ή σε πολλά σημεία υπάρχουν κάποια κενά, μια παύση, μια στάση σε μια νότα και μετά ξανάρχεται το θέμα. Και σε αυτή πάνω τη νότα μπορείς να κάνεις ένα μικρό αυτοσχεδιασμό. Άρα είναι το θέμα να ξέρεις, να έχεις το υπόβαθρο, να ξέρεις πού θα το κάνεις και πώς θα το κάνεις. Όχι να κάνεις ότι σου κατέβει.
2: Μάλιστα. Άρα θέλεις να πεις ότι και τα μεγάλα κομμάτια, τα κλασικά, έχουν αφήσει μέσα περιθώρια να μπορείς να βάλεις τη δική σου την προσωπική σφραγίδα.
3: Για να το διευκρινίσω ακόμα περισσότερο, αυτό ισχύει πάρα πολύ στην εποχή Μπαρόκ, την εποχή του Μπαχ, του Βιβάλντι, του Ραμό, του Κουπρέν, του Σκαρλάτη.
2: Ναι.
3: Όχι μόνο μπορείς να το κάνεις, επιβάλλεται.
2: Α, μάλιστα.
3: Επιβάλλεται να βάλεις τρίλες, τις νότες.
2: Πότε σπάει αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Μετά.
3: Όσο πάμε προς τα πίσω χρονικά, τόσο πιο πολύ η μουσική ήταν αυτοσχεδιαστική και αυθόρμητη. Δηλαδή, οι συνθέτες γράφαν το σκελετό και εκεί πάνω παίζανε, ας πούμε, η μουσική, επειδή ξέρανε πώς να το κάνουν, αυτοσχεδιάζανε, βάζανε στολίδια κλπ. Όσο πάμε προς το σήμερα, τόσο υπάρχει αυτό που λέω καταμερισμός εργασίας. Άλλο συνθέτης, άλλο ερμηνευτής. Οι παρτιτούρες άρχισαν να γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένες με κάθε λεπτομέρεια, μέχρι που σήμερα πλέον ο ερμηνευτής έχει γίνει αυτό. Απλά βλέπω, παίζω. Δεν έχει λόγο επί της σύνθεσης, έτσι. Έχει τα καλά του αυτό, έχει και τα κακά του βέβαια.
2: Όπως κάθε πράγμα, ναι.
3: Εδώ μπορώ να πω πολλά πράγματα.
2: Ναι.
3: Το ένα μειονέκτημα που είπα ήδη είναι ότι ο ερμηνευτής πολλές φορές δεν καταλαβαίνει τι παίζει. Το άλλο είναι ότι ο συνθέτης όταν δεν παίζει και ο ίδιος, πολλές φορές τα γράφει με έναν τρόπο που είναι πιο δύσκολο να τα αποδώσει ο ερμηνευτής. Πολλοί συνθέτες θεωρούν ότι όσο πιο συγκεκριμένα και με όσο πιο πολύ λεπτομέρεια τα γράφεις, τόσο πιο πολύ διευκολύνει στη ζωή του ερμηνευτή, επειδή ξέρει ακριβώς τι να κάνει,
2: ναι.
3: Αλλά πιστεύω πως είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν βάζεις τόσο πολλές λεπτομέρειες, ουσιαστικά είναι σαν να απευθύνεσαι σε έναν υπολογιστή που μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια,
2: ναι,
3: γραμμένα,
2: ναι,
3: έτσι.
2: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
3: Βέβαια έχει και τα πλεονεκτήματά του ότι οι συνθέτες μπορούν να γράψουν ακριβώς αυτό που θέλουν να ακούσουν. Αν το πάρει ο άλλος το έργο, να το κάνει όπως θέλει, όπως ναι. Γινόταν παλιά.
2: Ναι.
3: Παλιά οι εκδότες παίρνανε τα έργα και τα κάνανε, βάζανε δικά, αλλάζανε τόνους, κάνανε τέλος πάντων.
2: Ναι. Τώρα δεν γίνεται αυτό.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Οι εκδόσεις
2: τώρα... Ναι, Κωνσταντίνε, θέλω να μου πεις κάτι, γιατί δεν ξέρω, κάνουμε και ερωτήσεις που είναι εξειδικευμένες, αλλά εγώ θέλω να τις απλοποιήσω, ας πούμε. Οι σπουδές σου στο εξωτερικό, είπες στην Αγγλία, είπες... και είναι βλέπω εδώ, είναι πάρα πολλές. Πόσο διαφέρουν από την Ελλάδα, δηλαδή μιλάμε για άλλη μουσική παιδεία εκεί.
3: Ωραία, θα σας πω. Πριν πάω στο εξωτερικό, έκανα το πρώτο μου πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, στην ειδίκευση του πιάνου.
2: Μάλιστα.
3: Με έναν εξαιρετικό καθηγητή, στην ειδίκευση τον Ιγκόρ Πέτριν.
2: Ναι.
3: Όταν βγήκα στο εξωτερικό για σπουδές, καθηγητή σαν τον Ιγκόρ Πέτριν που είχα στην Ελλάδα, δεν βρήκα.
2: Μάλιστα.
3: Πώς το λέμε, στον ουρανό ψάχναμε κάποιον, στη γη τον βρήκαμε.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτό. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο, πολύ σημαντικό η χημεία που έχεις με τον άνθρωπο που σε διδάσκει. Ναι. Η χημεία και οι γνώσεις, δεν θα σου πω, τα πάντα, βέβαια,
2: ναι, ναι, δεν το είπες,
3: γιατί είναι,
2: ναι,
3: και προσωπική υπόθεση. Ναι, ναι. Γιατί και το μάθημα και στο Ιόνιο βέβαια που διδάσκω και όπου διδάσκεται η δίκευση πιάνου, οφείλει να είναι ατομικό το μάθημα. Δεν μπορείς να κάνεις ένα τσούρμο μαζί, ποιος θα πρώτο παίξει. Ναι. Έτσι, οπότε αναπτύσσεται και μια προσωπική σχέση. Μάλιστα. Με τον καθηγητή. Τώρα, στην Αυστρία που ήμουνα στο Salzburg, έκανα μεταπτυχιακό στο πιάνο, στο Mozarteum. Πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο. Θυμάμαι στις εισαγωγικές εξετάσεις, δίναμε 65 άτομα για να πάρουν 3.
2: Έτσι, ε.
3: Ναι.
2: Τόσο αυστηρά.
3: Λοιπόν, έμαθα πολλά πράγματα και εκεί βέβαια από τον καθηγητή μου, ο οποίος διάσημος πιανίστας, Rolf Plage. Δεν είχε το Salzburg να απορροφήσει από επαγγελματικά τους αποφύτους του πανεπιστημίου. Έχει ένα τεράστιο πανεπιστημίο.
2: Μάλιστα.
3: Με πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να τους απορροφήσει, δηλαδή μεταφεύγουν. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά από το Salzburg έφυγα και πήγα στη ζούγκλα, όπως τη λέω. Από τον άκρο στο άλλο, στο Λονδίνο.
2: Και τι ζούγκλα?
3: Δεν είναι ζούγκλα.
2: Μάλιστα.
3: Είναι ζούγκλα γιατί είναι τεράστια, χάνεσαι μέσα στον κόσμο. Πώς να το πω.
2: Είναι ζούγκλα, το είπες.
3: Είναι ζούγκλα. Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του.
2: Έτσι,
3: ο θάνατός σου, η ζωή μου. Κάπως έτσι.
2: Κάπως πολύ ωραία, ζούγκλα.
3: Λοιπόν, ναι. Έκανα το διδακτορικό μου εκεί.
2: Ναι.
3: Το διδακτορικό μου είχε θέμα τα έργα για πιάνο του Θόδωρου Αντωνίου.
2: Αχα.
3: Ήταν ένας διάσημος Έλληνας συνθέτης και ακαδημαϊκός, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο οποίος πέθανε πριν μερικά χρόνια. Πόσα είναι?
2: Μάλιστα.
3: Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του και στα πλαίσια του διδακτορικού μου ήταν και η πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση όλων των πιανιστικών του έργων.
2: Μάλιστα.
3: Τα οποία κυκλοφορούν διεθνώς, είναι διαθέσιμα και στο Spotify και στο YouTube και στα δισκοπολία και παντού.
2: Ναι.
3: Από την δισκογραφική εταιρεία Naxos.
2: Μάλιστα. Άρα το εξωτερικό προσθέτει πολλά, έτσι. Παρότι η ζουγκλώδης κατάσταση, αλλά αβοηθάει.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
9: Θα σου πούμε το απόλυτο dressing για σαλάτες του φθινοπόρου που θα γίνει ο νούμερο ένα σύμμαχος του ανοσοποιητικού σου χωρίς να σε επιβαρύνει σε περιττές θερμίδες. Ανάμιξε χυμό και ξύσμα λεμονιού που περιέχουν βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά με ελαιόλαδο που περιέχει μόνο ακόρεστα λιπαρά και βιταμίνη Ε, σκόρδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7 και 12 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι εμπειρίες από τις ορχήστρες. Ποια είναι η διαφορά εκεί δηλαδή με μια ορχήστρα, ας πούμε τώρα. Να μην σου πω την Αθηνών, ας πούμε τον Τυράννων τώρα, η όπερα των Τυράννων. Τι εμπειρία είναι αυτή?
2: Συγκεκριμένα στην όπερα των Τυράννων έδωσα ρεσιτάλ, στην αίθουσα της όπερας.
1: Στην αίθουσα.
2: Με ορχήστρες,
1: ναι.
2: Να το πάρω από την αρχή, το πιάνο δεν είναι όργανο ορχήστρες.
1: Ναι, το ξέρω. Έτσι.
2: Είναι σολιστικό, άρα ο πιανίστας δεν έχει μια θέση στην ορχήστρα μόνιμη. Υπάρχουν όμως πολλά έργα τα οποία λέγονται κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, τα οποία έχουν γράψει οι συνθέτες, έτσι ώστε το πιάνο να είναι ο πρωταγωνιστής, έτσι, ναι, και να έχει τον κύριο ρόλο και να είναι, ναι, μαζί, ναι, με την ορχήστρα. Λοιπόν, ναι, πολλές από τις συναυλίες που έχω δώσει είναι σε αυτό το στυλ, με κονσέρτα. Στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Αυστραλία, στη Μάλτα και στην Ελλάδα βεβαίως με πολλές ορχήστρες. Και στην Ελλάδα έχουμε καλές ορχήστρες, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Κρατική, ναι, Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Έχουμε όμως λίγες ορχήστρες.
1: Λίγες.
2: Ελάχιστες.
1: Μάλιστα.
2: Απειροελάχιστες.
1: Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει και η παιδεία των Ιωνίων νησιών, ας πούμε, που κάθε γειτονιά έχει μια χοροδία και μια ορχήστρα και μια φιλαρμονική. Εννοώ στην Ελλάδα δεν είναι.
2: Ορχήστρες, ναι, έχουμε ελάχιστες, εννοώ επαγγελματικές υψηλού επίπεδου.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν βοηθάει και αυτό, κατάλαβα. Άρα στα Τύρανα απλά έπαιξε στην όπερα.
2: Ήτανε ρεσιτάλ σόλο πιάνο.
1: Ναι.
2: Ναι, στην αίθουσα της όπερας.
1: Είχε ανταπόκριση.
2: Βέβαια.
1: Έχει, ναι, έτσι, βέβαια. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω πώς είναι εκεί η μουσική παιδεία, αλλά για να μου το λες αυτό είναι. Μάλιστα. Σημαντικό. Κωνσταντίνε, διαβάζεις?
2: Αμέ.
1: Α. Έχεις χρόνο. Μουσική διαβάζεις?
2: Διαβάζω και βιβλία που αφορούν τη μουσική, αλλά και όχι βεβαίως. Διαβάζω, μ' αρέσει η εκλαϊκευμένη επιστήμη.
1: Ναι.
2: Βιβλία, σωστά το λέω, ναι, εκλαϊκευμένης επιστήμης, έτσι επιστημονικά, αλλά που το λένε με απλά λόγια.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει να κατανοώ πράγματα για τον κόσμο μας, για το σύμπαν μας, για το... για τον τρόπο που...
1: Τι εκλαϊκευμένο, ας πούμε, την αστρονομία, ας πούμε, το διάστημα, τι?
2: Ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα.
1: Ναι.
2: Καταπληκτικό ήταν, η αλγοριθμική τέχνη των αποφάσεων από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Το οποίο ουσιαστικά μέσα από επιστημονικές, μέσα από την επιστήμη των υπολογιστών, προσπαθεί να κατανοήσει την ανθρώπινη σκέψη. Γιατί σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμαστε, γιατί πράττουμε όπως πράττουμε.
1: Mm-hmm.
2: Και λέω, κοίτα να δεις πόσα πράγματα εξηγούνται επιστημονικά που τα κάνουμε στην καθημερινή ζωή έτσι. Αυθόρμητα, χωρίς να τους δίνουμε σημασία.
1: Ναι.
2: Ναι. Μ' αρέσει να βρίσκω το λόγο πίσω από όλα.
1: Κατάλαβα.
2: Επίσης, μ' αρέσει να διαβάζω φιλοσοφία.
1: Mm. Η πολιτική τι σου λέει? Μέιτα.
2: Δεν έχω εντρυφήσει.
1: Το σπορ δεν το... Η πολιτική, μια μπορεί τι σου λέει?
2: Ούτε εκεί έχω εντρυφήσει.
1: Ούτε εκεί. Δεν σ' αρέσει, το θεωρείς ότι είναι... Σε βγάζει το νερά σου?
2: Δεν έχω τόση περιέργεια, να πω την αλήθεια.
1: Α.
2: Δεν, όσο για, η μουσική, η τέχνη σε εξυψώνει, έτσι. Η επιστήμη σε κάνει να κατανοήσεις τον κόσμο. Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, mm-hmm, επιλέγουμε πού θα τον...
1: Ναι. Η πολιτική δεν σου λέει κάτι, δηλαδή. Γιατί η επιστήμη λες κάνει αυτό, η μουσική κάνει το άλλο. Η πολιτική δεν σου κάνει, δεν σου λέει κάτι. Όχι, δεν το λέω για ψώμα.
2: Μου λέει και εκείνη, αλλά δεν είναι η προτεραιότητά μου.
1: Ναι, ναι. Όμως, επειδή τελικά, ανεξάρτητα αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, και εμένα μπορεί να μ' αρέσει, αλλά είναι η βάση πολλών πραγμάτων, η πολιτική. Πώς βλέπεις, ας πούμε, την πολιτική στον τομέα της μουσικής?
2: Ποια?
1: Την πολιτική στον τομέα της μουσικής. Για παράδειγμα, ας πούμε, είσαι ευχαριστημένος από τους σπουδαστές που τελειώνουν τα μουσικά σχολεία? Θα μπορούσαν να είναι καλύτερα? Θα μπορούσε η μουσική παιδεία να είναι πιο διαδεδομένη? Δηλαδή θα μπορούσε ένα παιδί το οποίο, όπως και εσύ τυχαία βρήκε στο δρόμο σου εκεί, να είναι αυτό πιο δεδομένο και να βγουν και άλλα ταλέντα που είναι κρυμμένα σήμερα ή δεν φαίνονται καθόλου.
2: Δεν έχω να σας πω πολλά πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς που υπάρχουν τα μουσικά σχολεία βέβαια και υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση, αυτό το λέω τώρα, ναι, τα μουσικά σχολεία.
2: Ναι.
1: Η πολιτική απόφαση είναι να μην κάνουν καινούργια τμήματα. Εδώ ας πούμε στοιχείο, ίσως να μην το ξέρεις εσύ, είχαμε τελευταία ένα σοβαρό πρόβλημα με τα παιδιά τα οποία θέλανε να φοιτήσουν στο μουσικό σχολείο και το τμήμα ήταν πιο μεγάλο από αυτό που άντεχε το σύστημα ας πούμε. Και έπρεπε να μείνουν παιδιά απ' έξω. Γι' αυτό λέω ότι με όρους πολιτικούς, αν έπρεπε να είναι παραπάνω το ενδιαφέρον της πολιτείας τη μουσική.
2: Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος.
1: Δεν σου λέει κάτι. Ναι.
2: Δεν έχω ασχοληθεί, δεν έχω εντρυφεί. Πώς να το πω. Δεν έχω.
1: Ναι.
2: Για να πω κάτι, δεν θέλω να πω κάτι και να πει κάποιος «Α, δεν ξέρεις αυτό που
1: δεν
2: έγινε».
1: Δεν έγινε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, απλά σε ρωτάω. Κωνσταντίνε, τι ονειρεύεσαι τώρα εσύ. Έχεις σε ένα επίπεδο, θα μου πεις, σε νέος ακόμα, έχεις πολύ δρόμο, αλλά θα με ενδιαφέρει το όνειρό σου ποιο είναι.
2: Το όνειρό μου θα έλεγα ότι το πραγματοποιώ ήδη.
1: Ναι.
2: Είχα δύο όνειρα στη ζωή μου. Όλα σε σχέση με τη μουσική, έτσι. Το ένα ήταν να διδάξω στην τριτοβάθμια, στην Ελλάδα, να ζήσω στην Ελλάδα κιόλας, που την αγαπώ. Και το δεύτερο, να κάνω δισκογραφία.
1: Αχα.
2: Λοιπόν, το πρώτο άλμπουμ που έκανα πριν μερικά χρόνια ήταν αυτό που είπα πριν, τα έργα για πιάνο του Θόδωρου Αντωνίου, τα πιανιστικά του Άπαντα.
1: Ναι.
2: Πριν 1,5 χρόνο κυκλοφόρησε το δεύτερο μου άλμπουμ, που είναι τα πιανιστικά Άπαντα του Μωρίς Ραβέλ.
1: Mm-hmm.
2: Τα οποία τα ηχογράφησα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και κυκλοφορούν διεθνώς από την εταιρεία Brilliant Classics, είναι η Ολλανδική εταιρεία. Υπάρχουν και αυτά παντού διαθέσιμα σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στα δισκοπολία κλπ. Και τώρα ασχολούμαι με ένα πάρα πολύ μεγάλο project, που είναι όλες οι σονάτες για πιάνο του Μπετόβεν, τις οποίες ηχογραφώ στο Δύο Αθηνών αυτή την περίοδο. Μιλάμε για 32 σονάτες και για καθαρό χρόνο μουσικής 12 ωρών.
1: Πολύ δουλειά αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ναι.
2: 10 CD θα βγουν, ένα μεγάλο πακέτο. Σαν κασετίνα. Είναι απειρή δουλειά, έτσι. Και έχω πέσει με τα μούτρα πάνω σε αυτό.
1: Πολύ φιλόδοξο αυτό. Ναι. Αυτό σχεδιάζει αυτή την περίοδο. Είναι αρκετά αυτά.
2: Δεν αργεί να τελειώσει. Είμαι ήδη στη μέση.
1: Έτσι, ε. Τι άλλο σχεδιάζεις. Ποιο είναι το όνειρό σου.
2: Να τρώω ψάρια ψητά σε ταβέρνες με αεράκι.
1: Αυτό, δεν θες χρόνο για σένα.
2: Και ούζω.
1: Να ξεκουραστείς.
2: Το κάνω ήδη.
1: Το κάνεις εσύ. Ναι.
2: Θέλω να πω, είναι πολλές φορές απλά πράγματα στη ζωή που...
1: Ναι.
2: Που γι' αυτά ζούμε, ας πούμε. Για την τέχνη ζούμε, για τις ωραίες στιγμές, για το φαγητό που μας αρέσει.
1: Ναι. Ένας πιανίστας ο οποίος είναι μέσα στη ζωή. Τον βλέπετε ότι δεν είναι απόμακρος έτσι στο... Ξέρεις, καμιά φορά ο πιάνιστας είναι, επειδή παίζει μόνος του, ας πούμε, πάνε και απομονωμένος, να είναι στον κόσμο του, ας πούμε. Αντιθέτως, εσύ είσαι μέσα στον κόσμο, δεν είναι. Και...
2: Οι πιάνιστες είναι πιο απομονωμένοι σε σχέση με τους μουσικούς ορχήστρες, έτσι. Ναι. Γιατί ο βιολονίστας πάει στην πρόβα του κάθε μέρα με
1: τον πιάνιστα. Μα αυτό λέω, αυτό λέω.
2: Ο πιάνιστας είναι κλεισμένος.
1: Πάνε και μόνος του, ας πούμε, για να παίζει μόνος του.
2: Ναι. Είναι σολιστικό όργανο, έτσι, το πιάνο, λίγο ναι. Αντικοινωνικό. Αλλά το πιάνο είναι βασιλιάς.
1: Ναι.
2: Διότι στο πιάνο, όταν παίζεις μόνος σου, μπορείς να παράγεις ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Το βιολί μόνο του, δύσκολο να σταθεί. Θέλει συνοδεία πιάνου, θέλει ορχήστρα, θέλει οτιδήποτε. Ναι. Το φλάουτο. Εντάξει, υπάρχουν και έργα για σόλο φλάουτο, για σόλο όργανα γενικά, αλλά δεν είναι τόσο ολοκληρωμένα. Στο πιάνο είναι μια ολοκληρή ορχήστρα από μόνο του. Έχεις τα μπάσα, τα πρίμα, έχεις συγχορδίες, τα πάντα, ρυθμό, μελωδία, μπορείς να συνδυάσεις, αντίστοιξη μπορείς να κάνεις τα πάντα με 10 δάχτυλα και 7 οκτάβες.
1: Ναι, όπως το πιστεύω, βασιλιάς. Κωνσταντίνε, την ώρα που τρως την ταβέρνα που είσαι στο παραλία που είσαι τώρα και πίνεις το ζάκι σου κλπ. Ακούς μέσα στα κεφάλια σου μουσική, ακούς νότες ή απομονώνεσαι και λες τώρα δεν παίζω, δεν ακούω, δεν...
2: Ανάλογα την περίσταση. Μπορεί ας πούμε πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Μπορεί πριν να πάω στην ταβέρνα να ήμουν μια βόλτα, οπότε να μην ακούω μέσα στο κεφάλι μου να παίζει κάτι. Πολλές φορές παίζει μέσα στο κεφάλι μου μουσική δική μου.
1: Α, για πες μου αυτό, έχει ενδιαφέρον.
2: Άμα πατήσετε στο YouTube με λατινικά, Κωνσταντίνος Δεστούνης, Sonata for Violin and Piano. Είναι μια σονάτα που γράψα με βιολί και πιάνο, όπου σε live, συναυλία, έτσι, παίζω εγώ πιάνο και ένας εκλεκτός βιολονίστας, ο Αλέξανδρος Γαβριλίδης Πέτριν, παίζει βιολί. Θα ακούσετε ένα έργο διάρκειας 22 λεπτών, ας πούμε, το οποίο που το συνέθεσα, να το πω έτσι, στο πλοίο.
1: Να.
2: Δηλαδή, εκεί που κάθομαι, ουρανοκατέβατη, μου έρχεται μια ιδέα, μουσική ιδέα. Μετά μου έρχεται και άλλη μια. Έτσι, ένα σπόρος, ένα κύτταρο.
1: Ναι.
2: Αυτή την καταγράφω για να μην φύγει.
1: Το σημειώνεις στο κινητό, πού το γράφεις?
2: Παλιά είχα μαζί μου ένα χαρτάκι και έγραφα πεντάγραμμα και κατέγραφα τις νότες, αλλά αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο και για να την αποθηκεύσω γρήγορα την ιδέα να μην φύγει, πλέον παίρνω το κινητό, πατάω το record και μιλάω, έτσι περιγράφω, τραγουδάω αυτό που ακούω μες στο μυαλό μου και περιγράφω πώς αυτό μπορεί να διανθιστεί. Λοιπόν, stop, αποθηκεύεται, το έχουμε εκεί, σώθηκε. Λοιπόν, και όταν έχω χρόνο...
1: Είναι από την λαμπή που λέμε, έτσι.
2: Α, βέβαια. Και όταν έχω χρόνο, κάθομαι σε ένα τραπέζι, τα βάζω κάτω και αυτό παίρνει αρκετό χρόνο να φτιάξεις, να τα συνδέσεις στα τεχνικά μέρη, έτσι, να γίνει ένα ενιαίο πράγμα.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, κάτι τελευταίο. Άμα κοιμάσαι, ρε φίλε, παίζεις πιάνο.
2: Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
1: Ναι.
2: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
1: Ναι. Το ξεχνάς ή το γράφεις, ξυπνάς ή το γράφεις?
2: Κατά 95% το ξεχνάω. Γιατί εκείνη τη στιγμή που κοιμάσαι και σου έρχεται, είναι πολύ δύσκολο να πιέσεις τον εαυτό σου να ξυπνήσει.
1: Να κάνεις record.
2: Για να κάνεις record. Λέω, εντάξει μωρέ, το θυμάμαι. Καλά. Άμα ξυπνήσει, το έχει ξεχαστεί προπολού. Λοιπόν. Καμιά φορά, άμα δεν κοιμάμαι πολύ βαθιά, πιέζω τον εαυτό μου, παίρνω το κινητό, πατάω record, το καταγράφω. Πάει ο ύπνος βέβαια, που να ξανακοιμηθείς μετά, αλλά τέλος πάντων, έμεινε.
1: Δεν χάνεται. Άρα ονειρεύεσαι μουσική.
2: Ορίστε.
1: Ονειρεύεσαι μουσική, λέω.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ δεν είμαι ειδικός με αυτές τις γνώσεις της μουσικής για να σου κάνω ερωτήσεις εξειδικευμένες. Ούτε αυτό επιδιώκα. Ήθελα να φανεί και ο χαρακτήρας σου και η όρεξη που έχεις. Είσαι πολύ νέος ακόμα. Εύχομαι να πας πιο μπροστά, πιο πάνω και να ονειρεύεσαι νότες.
2: Πάντα θα ονειρεύομαι νότες.
1: Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Όσο υπάρχω. Ευχαριστώ.

Αγαπητοί φίλοι της ροκ μουσικής και του Χίου Ράδιο Αλήθεια, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα, 20 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2.30, είσαι συντονισμένοι στο Χίου Ράδιο Αλήθεια και από τώρα στις 6 για 3.30 περίπου ώρες κοντά στο Μανώλη Ζούντας και η εκπομπή Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα είναι η τελευταία ζωντανή εκπομπή το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν κάνουμε ζωντανές εκπομπές, θα επανέλθουμε πάλι, υποθέτω, μέσα Σεπτεμβρίου. Σε όλο όμως αυτό το διάστημα θα έχετε ευκαιρία να ακούσετε σε επαναλήψεις τις καλύτερες εκπομπές που έχω διαλέξει για εσάς, αρχίζοντας από το επόμενο Σαββάτο μέχρι και τις 12 περίπου Σεπτεμβρίου. Μην χάσετε λοιπόν αυτές τις εκπομπές, είναι ό,τι καλύτερο έχετε ακούσει σε αυτή την περίοδο από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα. Λοιπόν, σήμερα, όπως κάθε φορά που κλείνουμε τη σεζόν, ας το πούμε έτσι, θα έχετε ακούσει ευκαιρία τα τραγούδια στο μίξερ από ροκ, pop, punk, disco, ελληνικό ροκ και ό,τι άλλο προκύψει. Λοιπόν, καλή σας λοιπόν ακρόαση. Ξεκινάμε με το γνωστό σε όλους σας και πασίγνωστο Born to Be Wild από τη Σέφερουντ για να ακολουθήσουμε μετά η Γουλ και διάφορα άλλα συγκροτήματα από το χώρο της ροκ μουσικής.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, 1,5 λεπτό από τις 6 κάπου τελείωσε με μια εκπομπή Rockline. Μια εκπομπή θα έλεγα με τραγούδια στο μίξερ. Ακούσατε rock, punk, disco, ελληνικό rock. Κλείσαμε τους Bluebird, έχει ο Θεός. Λοιπόν, να είστε καλά, όπως σας είπα, το καλοκαίρι θα υπάρχουν ζωντανές εκπομπές. Μην χάσετε το επόμενο Σαββάτο 27 Ιουνίου μια εκπομπή που είχα κάνει στις 29 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους με καταπληκτικά τραγούδια. Όπως επίσης και προς τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα ακούσετε μια επανάληψη δύο εκπομπές το ελληνικό ροκ της δεκαετίας 70-80. Τέλος πάντων, έχω διαρρήξει, όπως σας είπα, μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου τις καλύτερες προσωπική μου γνώμη εκπομπές. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να περάσουμε όλοι και Θεού θέλοντας να βρεθούμε πάλι το Σεπτέμβριο. Να κοντά σε εσάς να ακούσω και εγώ τα τραγούδια που παραλαμβάνετε εγώ τα περισσότερα σε δίσκους, είτε σε 33 στροφές, είτε σε 45, είτε σε CD. Αλλά εδώ στο στούντιο ευτυχώς υπάρχει το pick-up που μου δίνει δυνατότητα να ακούω και εγώ τραγούδια που δεν μπορώ να ακούσω σπίτι μου. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι. Παραλαμβάνω κάθε Σαββάτο, όλο τον Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου, επαναλήψουμε τις καλές εκπομπές της προηγούμενης περίοδου. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο μέλη του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας, που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε από την περιοχή δύο αλλοδαπούς εργάτες περίπου 40 ετών που φέρουν τραύματα από θραύσματα στην πλάτη. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ωστόσο σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Αθήνα επιστρέφουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, διακόπτοντας το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακυρώνοντας προγραμματισμένη παρουσία στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που ξεκίνησε από τον εν λόγω αυτοκίνητο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπο στην Κίμη Ευβίας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Μένεται η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Διάσελα στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112. Κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού Διάσελα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά την έκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ξενάγησή του στην έκθεση. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στις 8 απόψε αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε κλειό διαδηλωτών βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Με ομιλίες αγροτοσυνδικαλιστών άρχισε νωρίτερα η διαδήλωση των αγροτών. Πρόκειται για αγρότες από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Εμαθία, Πιερία, Πέλα και Γραβενά. Παράλληλα, στην πλατεία της Χάνθ ξεκίνησε η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Σε λίγη ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Σε ίσχυ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Επιποδός βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Την έναρξη προγράμματος δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των κέντρων υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού. Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα από το πλημελιωδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιού της, που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σωρό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορούμενης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Η κατηγορούμενη παραδέχεται ότι έθαψε τη σωρό της μητέρας της για να παίρνει τη σύνταξή της, ενώ ο γιος της αρνείται ότι συμμετείχε στην πράξη. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών άνδρα, που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής στο Ασκληπείο της Βούλας. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που τον πυροβόλησε για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Εντολή να μην πραγματοποιηθούν πλήγματα κατά του Κιέβου για 3 ημέρες έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ενώ έφτασαν σήμερα στη Μόσχα ειδικοί απεσταλμένοι των Μερνών Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ, όπως μεταδίδουν πηγές του Reuters. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μαζί τους θα συναντηθεί ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κυρίλ Δημήτριεφ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα μεταβούν αύριο και στην Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν η οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38, τοπικά 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 36 βαθμούς στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλου.

0: λεπτά μετά τις 6 η ενημέρωση από το ραδιόφωνο του Sky 100,3 συνεχίζεται. Δυστυχώς λόγω τους, του τραγικού συμβάντος του δυστυχήματος στην Τανάγρα, με την πτώση του Phantom και το χαμό των δύο πιλότων. Να σας πω ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας τη Σοφία Καλαβρού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και τη Σοφία Γαλάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε και να πείτε, να αφήσετε μια μαρτυρία, μια ενημέρωση. Με τη βλέπω τώρα ότι ανεβαίνουν πολλές φωτογραφίες και βιντεάκια και από την αποχώρηση που γίνεται ένας χαμός εκεί. Γιατί υπήρχε και φωτιά στο δάσος.
1: Τόσος κόσμος. Σωστά,
0: ότι ήταν όλη εβδομάδα.
1: Καταλαβαίνεις ότι και είναι θέμα χρόνου να ανεβούν και άλλα βίντεο.
0: Και μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο δικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε. Νίκος Σταματέλος μαζί. Μινάς Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Στην πιο άχαρη εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ.
0: Και συνεχίζουμε. Κυριάκος, μια από 6.000 κατοίκων το σχηματάρι, εφάπτεται με το αεροδρόμιο. Επίσης γύρω υπάρχουν άλλα χωριά και κομοπόλεις. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών βιομηχανιών. Κατασκευάζεται ο πρώτος χώρος ταφής τοξικών αποβλήτων. Εμείς αγαπάμε το αεροδρόμιο και εργάζονται οι φίλοι μας και οι συγγενείς μας. Στεγάζονται τα ραφάλ, η άμυνα της χώρας. Άλλο η κανονική πτυτική λειτουργία και άλλο τα ακροβατικά. Το ρίσκο και το πιθανό κόστος είναι τεράστιο. Κάτοικος σχηματαρίου. Έχουμε τον Νίκο το Μαλιαράκι που βρίσκεται στο σημείο 0. Νίκο, καλησπέρα, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Νικόλα.
2: Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο σημείο 0, στο σημείο που σύμφωνα και με όσα μας έχουν αναφέρει πηγές μας από την πολεμική αεροπορία, κατέπεσε το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Καταλαβαίνετε ότι ήταν δραματικές οι στιγμές, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους, για τους πυροσβέστες οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο, και από τη μία είδαμε και την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, γιατί ήταν σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους δύο χειριστές. Από την άλλη υπήρχε φυσικά την ίδια στιγμή, ξέσπασε δασική πυρκαγιά, υπήρχαν την ίδια στιγμή και αναφορές ότι ενδεχομένως το συγκεκριμένο εργοστάσιο γεωργικών ειδών, στο οποίο φαίνεται να κατέπεσε το αεροσκάφος, ενδεχομένως να υπήρχαν και εργαζόμενοι εκείνοι.
0: Κατέπεσε ή πήγαν εκεί κομμάτια του αεροσκάφους μετά την πρόσκουση?
2: Αυτό ήθελα να σας αναφέρω, επειδή...
0: Γιατί αν έπεφε το αεροσκάφος με τόσα καύσιμα δεν θα υπήρχε τίποτα εκεί τώρα. Δεν ξέρω, δεν είσαι στην περιοχή.
2: Αυτή ήταν η πρώτη πληροφορία. Αυτή είναι και η πληροφορία που έχουμε επίσημα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, εγώ επειδή περπάτησα λίγο στο σημείο, ακριβώς δίπλα υπάρχει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, στο οποίο εγώ προσωπικά είδα με τα μάτια μου κάποια κομμάτια, κάποια συντρίμια από το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Οπότε το καταθέτω και αυτό. Δεν γνωρίζουμε αν κατέπεσε τμήμα του στο εργοστάσιο, αν τέλος πάντων είχε αρχίσει όλη αυτή η διαδικασία πολύ νωρίτερα, γιατί κάπως έτσι προκλήθηκε και η πυρκαγιά.
0: Τι νέα έχουμε από το μέτωπο της πυρκαγιάς?
2: Είναι πολύ καλύτερη η πυρκαγιά αυτή.
0: Δεν έχει ελεγχθεί όμως.
2: Δεν βλέπω ενεργό μέτωπο. Ήταν πολύ ισχυρές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν ανάμεσα στο σημείο, γιατί υπήρχε αρκετά μεγάλος κίνδυνος.
0: Είναι και πολεμικό αεροδρόμιο εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Κόσμο πώς αποχώρησε, γιατί βλέπω φωτογραφίες που ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα οι άνθρωποι εκεί. Αποχώρησαν με τάξη.
2: Αποχώρησαν με τάξη, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, καθώς έπρεπε στο σημείο να σπεύσουν άμεσα διασώστες, να προχωρήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες. Ωστόσο ήταν συγκλονιστικό γιατί ήταν πολύ κοντά τους. Δηλαδή βλέπουμε και στα βίντεο το αεροσκάφος να χάνει ύψος, μία ανάσα από τον κόσμο ο οποίος παρακολουθούσε τις συγκεκριμένες επιδείξεις. Εμείς ερχόμενοι στο σημείο είδαμε πολλούς ανθρώπους, πολλές οικογένειες με φωτογραφικές μηχανές.
0: Ήταν sold out, μας έχω μάθει.
2: Ναι, και πολλά μικρά παιδιά, ξαναλέω, με φωτογραφικές μηχανές, οι οποίοι
0: να φωτογραφίζουν
2: αυτό το υπερθέαμα που χαρίζει κάθε χρόνο το συγκεκριμένο show. Χρησιμοποιούσαν τις μηχανές και φωτογράφιζαν την φωτιά, τα εργοστάσια τα οποία καιγόντουσαν εκείνη τη στιγμή και το μέτωπο το οποίο είχε αρχίσει να επεκτείνεται. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για οτιδήποτε σε σχέση με το πώς σημειώθηκε αυτή η τραγωδία. Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πτήσης επίδειξης. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έναν πελιγμό του αεροσκάφους προς τα δεξιά, μετά τον οποίο το F4 άρχισε να χάνει ύψος και το επόμενο που είδε ο κόσμος. Ναι.
0: Από ένα βίντεο που είδαμε τώρα σε ένα από τα site, το δείχνει, πηγαίνει όπως το κοιτάς δεξιά, πλαγιάζει και περνάει πίσω από κάτι δέντρα, χάνεται εκεί και σε κλάσμα του δευτερολέπτου γίνεται η έκρηξη.
2: Ναι, και το επόμενο πράγμα.
0: Δηλαδή, μπορεί να βρει και σε καλώδια που μας είπε ένας ακροατής που δουλεύει 800 μέτρα από το σημείο. Δεν ξέρω.
2: Ναι, κάποια κομμάτια του αεροστάφου κούρεψαν, αν μπορούμε να το πούμε, κολόνες ηλεκτροόπτησης. Και έπεσαν και σε δασάκια ανατολικά προς το Σικάμινο.
0: Χρήσιμη μαρτυρία αυτή που μας λες.
2: Ναι, το είδαμε και το είδα και πριν λίγο. Δηλαδή, το συγκεκριμένο τμήμα, τα καλώδια τα οποία είχαν κοπεί και τους εργαζομένους του ΔΔΕ που προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στο συγκεκριμένο σημείο. Οι έρευνες βρίσκονται, όπως καταλαβαίνουμε, σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, το είδαμε και με την πρόσφατη περίπτωση στη Σύφνο, τα βίντεο τα οποία υπάρχουν, υπάρχει αρκετό οπτικοακουστικό υλικό, γιατί υπήρχε πολλής κόσμος στο σημείο. Νομίζω ότι θα δώσουν και τις ασφαλέστερες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο από εκεί, από την περιοχή τώρα? Έχουν έρθει τα συνεργεία?
2: Συνεχίζουν να βρίσκονται εδώ.
0: Πετάνε τα αεροσκάφη για κατάσβεση, πυρόσβεση.
2: Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να πετούν και τα αεροσκάφη. Συνεχίζουμε να βλέπουμε και τον πυκνό μαύρο καπνό από το εργοστάσιο.
0: Άρα αυτά που βλέπουμε στα site με το μαύρο καπνό είναι τωρινά. Συνεχίζεται η ιστορία αυτή.
2: Συνεχίζεται, γιατί αυτό που μας ανέφεραν και άντρες της πυροσβεστικής που μιλήσαμε είναι ότι θα συνεχίζεται για αρκετή ώρα. Είναι ένα εργοστάσιο με πολλά αρκετά εφλεκτά υλικά και αυτό ήταν και κάτι που δυσκόλεψε πολύ την όλη επιχείρηση. Γιατί όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες, οι ομάδες διάσωσης έπρεπε να αντιμετωπίσουν και φλόγες οι οποίες έφταναν σε δεκάδες μέτρα. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη ήταν η όλη αυτή η διαδικασία και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπήρξε και ευτυχής έκβαση στην όλη αυτή υπόθεση.
0: Άρα, Νίκο Μαλιαράκη, αυτά που βλέπουμε στα πλάνα τους καπνούς είναι από το εργοστάσιο πλέον, δεν είναι από το δάσος?
2: Είναι από το εργοστάσιο, το συγκεκριμένο με τα γεωργικά είδη. Υπάρχει και άλλο ένα εργοστάσιο, το οποίο είδαμε να τυλιγείται στις φλόγες καθώς φτάναμε. Ένα παλιό εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας. Υπάρχει και εκεί αρκετός καπνός από ό,τι μπορώ να δω, γιατί είμαστε σε ένα αρκετά ψηλό σημείο. Ωστόσο, το θετικό, αν μπορούμε να βρούμε ένα θετικό στην όλη υπόθεση, είναι ότι δεν επεκτάθηκε η πυρκαγιά και δεν επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές μαρτυρίες που υπήρχαν ότι ενδέχεται στο εργοστάσιο να υπάρχουν και εργαζόμενοι.
0: Καλά, αυτό θα ήταν εφιαλτικό. Αυτό θα ήταν.
1: Ναι, γιατί υπήρχε αυτή η πληροφορία. Ναι, ευτυχώς
0: τα πρώτα.
2: Ναι. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον, ναι, δεν έχουμε εντοπίσει τίποτα και είναι αρκετά αισιόδοξη ότι δεν υπάρχει πλέον τέτοια πιθανότητα.
0: Νίκο Μαλιαράκη, το παρακολουθείς, θα είμαστε σε επαφή. Καλή δουλειά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου να κατατοπιστικότατος. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Μαλιαράκη στο σημείο 0 της τραγωδίας, 18 λεπτά μετά τις 6.

Ο Δημήτρης 72 μας γράφει αυτές οι επιδείξεις για όλη την οικογένεια. Ίσως να φυτεύουν και το σπόρο για νέους σικάρους, δηλαδή μελλοντικούς πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Συμφωνώ μαζί σου. Ο Βαγγέλης μου λέει: πολεμική αεροπορία διατηρούσε μονάδες εκπαιδευμένων γερακιών για την εκδίωξη πουλιών κοντά σε αεροδρόμια. Αποδοτικό και μοναδικό στον κόσμο. Καταργήθηκε στην κρίση, λέει. Ξαναεκινείται τώρα.

0: Να επαναλάβουμε ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Φάντομ.
1: Και ποιος ξέρει πόσο μακριά ήταν από το σημείο που έπεσε το Φάντομ.

0: από ό,τι πληροφορίες που είχαμε για τα δύο εργοστάσια είναι σωστές. Το ένα παλιό εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας που ήταν η πρώτη πληροφορία ότι έπεσε εκεί. Και το δεύτερο είναι το εργοστάσιο γεωργικών προϊόντων.
1: Ευτυχώς η πληροφορία για τους εργαζόμενους σε ένα από τα δύο εργοστάσια. Ναι.
0: Ήταν πρώην πολύ.
1: Ναι, και ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε.
0: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Τανάγρα μετά την πτώση του Φάντομ. Είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα στο 112 για ετοιμότητα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα και έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Η πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στο δάσος αμέσως μετά το περιστατικό με το αεροσκάφο της πολεμικής αεροπορίας, το τραγικό συμβάν. Η τροχιά έχει προχωρήσει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και επαρχιακής οδού Ινόης. Λόγω της πυρκαγιάς όλα αυτά, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της Ινόης προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών.

Και φυσικά για, για την τραγωδία αυτή πολλά γράφονται και φυσικά και στα κοινωνικά δίκτυα δυστυχώς για μια φορά γίνεται χαμός από την τοξικότητα, όχι από θέμα απόψεων.

Σπύρο Χριστόπουλε, η λέξη είναι επανακινείται, όχι ξαναεκινείται. Ναι, το είπα όπως το γράψει ο Βαγγέλης. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο πάντως. Επανακίνηση, λέει, όχι ξαναεκίνηση. Σωστή παρατήρηση σου, Σπύρο. Αντώνης ο Βαλαγκούτης. Και δεν έχει παραιτηθεί κανείς ακόμα. Τώρα θα φταίνε τα πουλιά και οι όρνηθες. Αντώνη, τι να σου πω. Είναι τώρα δυστυχώς έγινε. Το τραγικό συμβάν έχουν περάσει ώρες, 3 ώρα περίπου. Ούτε 3,5 ώρες. Περίμενε, τώρα θα γίνουν έρευνες, πραγματογνώμονες, θα περιμένουμε. Μας είπαν και οι απόστρατοι της πολεμικής αεροπορίας ότι ίσως και σε 10 μέρες να έχει βγει το πόρισμα.

Να πούμε και ότι είχαμε και τον νεκρό οδηγό, το αυτοκίνητο από όπου ξεκίνησε η φωτιά στο νέο Κουβαρά. Μέσα σε λίγες ώρες τρεις χαμένοι άνθρωποι, τρεις χαμένες ψυχές. Έπεσε σε χαράδρα, πήρε φωτιά το αυτοκίνητο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Νέος στο νέο Κουβαρά Αττικής. Όλα αυτά το απόγευμα του Σαββάτου. Ισόρροπος του άντρα εντοπίστηκε μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς. Η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 5 και 4 επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και σύμφωνα με τις πληροφορίες πυροσβεστικής από το ΓΕΟΤΑΚΙ επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Και φυσικά τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς θα κάνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής. Θα διενεργήσει λοιπόν την έρευνα. Και να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρισκόταν σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στον ίδιο βαθμό ήταν και η Τανάγρα. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροδασική έκθεση στην περιοχή κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσενας, Κρεστένου στην Ηλία, στο σημείο 23 πυροσβέστες. Μας ενημέρωσε και προηγουμένως η Σοφία Γαλάνη που τα παρακολουθεί αυτά και μας ενημερώνει. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος στις 10/8 ΜΟΔΕ. Δασοκομάντος και 5 οχήματα, ένα από αέρος, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ελικόπτερο συντονίζει.

0: Θα σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει γύρω από την τραγωδία. Να πάμε στον, έτσι, στον Περσικό κόλπο που είχαμε χτύπημα των Αμερικάνων σε τρία ιρανικά.
1: Από ευχαριστήρις μας πας.
0: Τι να κάνω. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλαια χτύπησαν οι Αμερικάνοι. Και η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανακοίνωσε αυτό το χτύπημα. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια λοιπόν μεταφοράς αργού πετρελαίου, μετά την εκτόξευση των βαριστικών πυράβλων από τους φρουρούς επανάστασης εναντίον δύο πολεμικών πλοίων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, που περιπολούσαν στα ύδατα της περιοχής. Και η απάντηση των Αμερικάνων είναι: για δύο δικά μας θα χτυπάμε τρία δικά σας, θα τα καταστρέφουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους τύπου Phantom της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει στην Τανάγρα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week. Το Phantom κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε από την περιοχή δύο αλλοδαπούς εργάτες που φέρουν τραύματα από θράψματα στην πλάτη. Στην Αθήνα επιστρέφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων, τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους δύο πιλότους μας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η απώλεια των δύο χειριστών μας γεμίζει βαθιά θλίψη, δήλωσε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας. Απόψε στις 8 η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, να ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε κλειό διαδηλωτών η Θεσσαλονίκη με ομιλίες αγροτοσυνδικαλιστών άρχισε νωρίτερα η διαδήλωση των αγροτών. Παράλληλα στην πλατεία της Χάνθ ξεκίνησε η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο άγαλμα Βενιζέλου πραγματοποιείται η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την έναρξη προγράμματος δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος ανακοίνωσε από τη Διεθνή Έκθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που ξεκίνησε από το εν λόγω αυτοκίνητο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

Sky 100,3, συνεχίζεται η ενημέρωση λόγω του έκτακτου γεγονότος με τους δύο πιλότους μας που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, στο δυστύχημα στην Τανάγρα.

Λοιπόν, η πυρκαγιά αρχίζει να γίνει μια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο. Έχουμε το εργοστάσιο με τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία είναι έφλεκτα, οπότε αυτό δυσκολεύει τους πυροσβέστες, γι' αυτό και πυκνή καπνή εκεί στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Έχουμε δύο άνθρωπους που τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του μοιραίου Phantom. Εκτός φυσικά από τους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους. Είπαμε βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Αυτά είναι προς το παρόν. Και έχουμε και το δυστύχημα. Βρέθηκε απαθρακωμένος ορός μέσα σε γιοταχή αυτοκίνητα, από όπου άρχισε η πυρκαγιά στο νέο Κουβαρά ατυχής. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του όμως. Where are you going? Είπαμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο θα γίνει κανονικά. Ακυρώνονται όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα. Αφορά προγραμματισμένες συναισθιάσεις, πάρτι και άλλα τέτοια παρόμοιες εκδηλώσεις.

Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν που έχουμε από την επικαιρότητα απόψε. Πάνω το απόγευμα. Δυσάρεστα τα πράγματα. Να στείλω καλησπέρα στο Γιώργο του Μεγαλείου. Γεια σου Γιώργο.

0: Περιμένουμε πότε θα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό τι μέτρα θα εξαγγείλει. Απόψε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αύριο έχει τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, όπως πάντα. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Μανούσο Τραχαλάκη, Διευρυντή Αεροπορικών Ατυχημάτων. Καλησπέρα σας κύριε Τραχαλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεσε η γραμμή.
1: Δεν τον έχουμε.
0: Πάμε πάλι.

0: Να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολέμους, έδωσε εντολή ο Πούτιν για τριήμερο πάγωμα επιθέσεων στο Κίεβο. Αναμένονται συνάντηση με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, τους ειδικούς εκπροσώπους του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μανούσο Τραχαλάκη, πάλι διευθυντή αεροπορικών ατυχημάτων. Καλησπέρα σας, κύριε Τραχαλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχετε δει σε αυτές τις 3,5 περίπου ώρες, έχετε ακούσει. Θέλουμε από την εμπειρία σας, δεν βγάζουμε συμπεράσματα, δεν βγάζουμε πορίσματα, από την εμπειρία σας, τι μπορεί να προκάλεσε αυτό το δυστύχημα?
1: Ναι, σίγουρα αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια συγκεκριμένη αιτία. Σίγουρα όμως η διερεύνηση, και αυτή μέχρι τώρα η εμπειρία μου που εκπαιδεύω διερευνητές, και μπορώ να σας καθοδηγήσω λίγο σε αυτό, είναι να σας πω ότι θα εξετάσει κυρίως τρεις κατευθύνσεις. Την τεχνική βλάβη, την απώλεια ελέγχου ή κάποιας ενέργειας που χειριστεί κατά τον ελιγμό και βέβαια τον ανθρώπινο παράγοντα. Το κρίσιμο λοιπόν είναι να ανακατασκευαστούν με κάποια ακρίβεια τα τελευταία δευτερόλεπτα της στιγμής. Τώρα, με βάση το βίδεο, πιστεύετε και εσείς τις τελευταίες 3,5 ώρες έχουν γεμίσει τα μίντια με βίντεο, από το βίντεο που έχω δει και εγώ, φαίνεται ότι το αεροσκάφος έπεσε μέσα στη στροφή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε μεγάλη κλίση όντως αυξάνονται σημαντικά οι απαιτήσεις σε άντωση, σε δύναμη δηλαδή και σε ενέργεια που
0: είχε πλαγιάσει. Είχε πλαγιάσει ουσιαστικά, είχε πλαγιάσει.
1: Σωστά. Σωστά και έγινε προσπάθεια να αναζωοδιώσει. Αν λοιπόν συνδυαστούν αυτές οι κλίσεις με το χαμηλό ύψος και τη μεγάλη κλίση που είχε, με την απώλεια ταχύτητας και τον βαθμό βέβαια καθόλου που είχε, καταλαβαίνει κάποιος σχετικά που σχετίζεται με αυτά τα πράγματα, το περιθώριο ανάκτησης μπορεί να μειωθεί σε πάρα πολύ, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Τώρα, αν υπήρχε κάποια απώλεια ελέγχου, δεν μπορούμε βέβαια ακόμα να το πούμε αυτό. Η ερεύνηση θα πρέπει να διακρίνει κυρίως για μένα το εξής. Εάν το αεροσκάφος είχε πραγματικά χάσει τον έλεγχο, ναι, ή εάν παρέμεινε ελέγξιμο, αλλά είχε βρεθεί τόσο χαμηλά και με τέτοια ενεργειακή κατάσταση, ώστε δεν υπήρχε πλέον επαρκής χώρος για recovery, για ανάκτηση. Αυτό είναι το κύριο θέμα που προκύπτει εδώ.
0: Τώρα αυτά θα συλλέξουμε εσείς ως έμπειρος, μπορείτε να μας εξηγήσετε οι αρμόδιοι, όλα τα βίντεο προφανώς που είναι στα κοινωνικά δίκτυα, τα συντρίμια. Τα συντρίμια, μαρτυρίες.
1: Κοιτάξτε,
0: το κρίσιμο ποιο είναι?
1: Να συλλάβουν, αν μπορούσαν να συλλέξουν το μαύρο κουτί. Αυτό του είδους όμως τα αεροσκάφη, λόγω της παλαιότητάς τους, γιατί πετάνε πάνω από 50 χρόνια τα
0: αεροσκάφη. Μου έχουν πει ότι έχουν ένα καταγραφέα, δεν έχουν μαύρο κουτί που δεν προστατεύεται κιόλας. Δηλαδή καταστρέφεται εύκολα.
1: Είναι απλώς μια βίντεο το οποίο δεν αντέχει τέτοιες πιέσεις της θερμοκρασίας. Άρα το έργο της επιτροπής γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, όμως όπως και εσείς αναφέρατε, τα πάρα πολλά βίντεο που υπάρχουν σίγουρα και ιδιαίτερα με υψηλής ευκρίνειας εικόνες που υπάρχουν και βίντεο, σίγουρα θα βοηθήσουν την επιτροπή να καταλάβει κάποια πράγματα. Ώστε να δούνε στην ουσία αν ο ελιγμός αυτός ήταν προβλεπόμενος, αν έπρεπε να γίνει ή αν μπορεί να φανεί κάτι από κάποια απώλεια ελέγχου του αεροσκάφου.
0: Πάντως βλέπουμε από ένα βίντεο που έχει πολύ καλή οπτική γωνία ότι πλαγιάζει, κατεβαίνει, πάει πίσω από κάτι δέντρα και εκεί γίνεται η έκρηξη. Δεν φαίνεται που βρήκε, αν βρήκε, τι έγινε.
1: Το καλύτερο είναι κάποια δέντρα. Το καλύτερο είναι κάποια δέντρα. Καμερικοί άλλοι μάρτυρες έχω ακούσει, έχω δει δηλαδή ότι χτύπησε και πάνω στο λόφο.
0: Το λόφο λένε ότι είπε και συνάδελφος, αλλά το είπε και ένας ακροατής στην αρχή, ότι ξύρισε και χτύπησε πάνω σε καλώδια. Και ο συνάδελφος
1: που
0: είναι εκεί, δεν ξέρουμε αν είναι αποτέλεσμα της έκρηξης, αλλά είπε ότι έχει ξυρίσει δέντρα και κολόνες.
1: Κολόνες
0: της
1: ΟΔΕΔΙΕ. Καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά επειδή μου είχε τύχει σε διερεύνηση πάλι αεροπορικού στρατιωτικού ατυχήματος, λόγω της απώλειας του ελέγχου να αναγκαστεί να χτυπήσει πάνω σε κλώδια ΔΕΗ.
0: Γι' αυτό σας λέω, ναι.
1: Μπορεί να έχει συμβεί κάποια απώλεια ελέγχου ή να έχει γίνει κάποια ειθελιγμένη χαμηλή πτήση. Όμως, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι ο πιλότος προτού κάνει και καταθέσει, προτού κάνει την πτήση, του έχει καταθέσει όλο το σχέδιο της πτήσης του, της αποστολής αυτής που έχει να κάνει της επίδειξης.
0: Άρα έξερε και την περιοχή.
1: Έχει εγκριθεί, βεβαίως, έχει εγκριθεί και από την ανώτερη διοίκηση, αλλά και από τους θητείων της αεροδρομίου και του FSO, που σημαίνει τι? που σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να τηρούσε κάποια πρότυπα ασφάλεια. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν θα πάρουν δηλαδή να κατέβει, να ξηρίζει.
0: Πολύ σωστή η επισήμανσή σας, ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι σαφώς και θα του επέτρεπαν τέτοια χαμηλή πτήση εκεί. Άρα εκεί θα ψάξει να δει και η επιτροπή αν όντως κατέβηκε ή αν κατέβηκε για ποιο λόγο έγινε.
0: Ναι. Δύσκολο το puzzle, γιατί έχουμε να κάνουμε και με αεροπλάνο που είναι καμιά τριανταριά Phantom, τα οποία είναι ενεργά. Δεν είναι τα έχουν στην άκρη για να κάνουν επίδειξη. Συμμετέχουν σε αποστολές, είναι μάχημα.
1: Βεβαίως, και μάλιστα έχουν βγάλει και εξαιρετικές επιδόσεις. Μπορεί να μην έχουν βέβαια τα συστήματα ασφάλειας που έχουν τα μοντέρνα αεροσκάφη, τα τρίτη γενιά, τα οποία ακόμα και αν σε κάποιες συνθήκες, δηλαδή αν πετάξει χαμηλά και χάσει τον έλεγχο, μπορεί να σε επαναφέρει σε ασφαλές ύψη και να συνεχίσει την πτήση σου. Αν δηλαδή χάσει τις πτήσεις σου, αν γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Τα αεροσκάφη τα Phantom δεν το έχουν αυτό το σύστημα, δυστυχώς, γιατί είναι λόγω της παλαιότητάς τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε αυτά τα airshow, σε αυτές τις επιδείξεις, σε βάζουν τους πλέον έμπειρους χειριστές, τα πλέον ασφαλή αεροσκάφη, για να κάνουν την πτήση αυτή και να γίνει μια επίδειξη αεροπορικής ισχύως. Γιατί αυτό είναι στην ουσία. Αυτό θέλει να επιδείξει η πολεμική αεροπορία.
0: Και η λογική λέει ότι ούτως ή άλλως θα ελέγχουν τα αεροπλάνα πριν πετάξουν, πόσο μάλλον όταν πάνε δύο για μια επίδειξη.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε, και εγώ έχω συμμετάσχει σε τέτοιες επιδείξεις σε air shows, και εάν όχι, πάρα πολύ συχνά το ελέγχουμε, και μάλιστα έχουμε ένα έξτρα μάτι παραπάνω όταν πάμε να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις, τέτοιες επιδείξεις, όπου στην ουσία είναι επίδειξη, όπως το είπατε και εσείς, επίδειξη. Δηλαδή, θες να δώσεις το παραπάνω για να δει ο κόσμος και να βεβαιώσει την αεροπορική ισχύ της χώρας.
0: Σε τι χρησιμοποιείτε, λοιπόν, είπατε να δει ο κόσμος την αεροπορική ισχύ της χώρας. Εντάξει, έχουμε πιο καινούργια αεροπλάνα, περιμένουμε και τα F-35 για να αποσυρθούν τα Phantom. Από τη τα ζείτε, θα σας κάνω την ερώτηση γιατί θέλω να το ακούσω από εσάς την απάντηση. Τι προσφέρουν αυτά τα show που γίνονται διεθνώς, δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα show έχουν κάποιο θέμα που κάνουν, δηλαδή έχουν κάποιο λόγο που γίνονται. Σαφώς και οι εταιρείες θέλουν να προβάλλουν τα τελευταίου τύπου αεροσκάφη, τα οποία όμως, έτσι ώστε να υπάρχει μια αποδοχή από τον κόσμο, από την άλλη δείχνουν και οι αεροπορίες ανά τον κόσμο, δηλαδή η πολεμική αεροπορία της Ελλάδος ή η πολεμική αεροπορία κάποιου άλλου κράτους, την ισχύ της και την ικανότητά της τα αεροσκάφη αυτά τα οποία έχει αγοράσει να τα πετάει στο όριό. Αυτό δείχνει πολλά σε αυτούς που όντως ενδιαφέρονται για να δουν τέτοιου είδους επιδείξεις.
0: Μήπως μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν και τα παλαιότερης τεχνολογίας?
1: Προσωπικά, αν με ρωτήσατε, βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέροντα τα παλιά αεροσκάφη που έχω δει
0: και τέτοια
1: αεροσκάφη στην Αγγλία, ιδίως που έχουν τα παλιά αεροσκάφη και κάνουν αρωμαχίες, κάνουν dogfight, όπως γίνονταν παλιά. Τουλάχιστον εμένα με συγκινούσαν πιο πολύ αυτά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα νέο παιδί, το οποίο θέλει να γίνει αεροπόρος, το οποίο θέλει να ακολουθήσει την πορεία του υφταμένου, το οποίο κοιτάει πάνω και θέλει να ανέβει εκεί πάνω, δεν θα συγκινηθεί όταν θα δει, όταν θα ακούσει τη μετάκαυση και θα ακούσει ένα πολεμικό αεροπλάνο να πετάει δίπλα του σχεδόν σε κάποια μέτρα.
0: Να σας θέσω και ένα
1: άλλο.
0: Κάτι τελευταίο. Υπάρχουν κάποιοι που διαμαρτύρονται, δηλαδή κάτοικοι της περιοχής και όλα αυτά. Γίνονται και στο εξωτερικό τέτοια σοου κοντά σε κατοικημένες περιοχές, παρά το γεγονός ότι το αεροδρόμιο της Τανάγρας προϋπήρχε πολλών κατοικιών?
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Συνήθως, σε όλα τουλάχιστον έχω δει, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί όσον αφορά τα air show. Νομίζω ότι το αεροδρόμιο της Τανάγρας το τηρεί αυτό. Τώρα, εάν υπάρχουν δίπλα κάτι που ενοχλούνται, εντάξει. Παλιά γινόταν και στο Τατόι και υπήρχε και εκεί ενόχληση.
0: Υπήρχε και εκεί. Γιατί πήγα να σας ρωτήσω, γιατί άλλαξε το αεροδρόμιο?
1: Μα έγινε, από όσο γνωρίζω και εγώ, γιατί είχα συμμετάσχει σαν ομιλητής στο ΕΣΟΟΚΙ, υπήρχαν αντιδράσεις από τους κατοίκους ότι ενοχλούσαν λόγω του ΕΣΟΟΚΙ στην περιοχή.
0: Άρα ξαναζούμε το ίδιο πράγμα.
1: Ίσως. Ναι. Ίσως. Ναι, αυτό όμως είναι μοιραίο κάποια στιγμή να συμβεί.
0: Βέβαια.
1: Όταν υπάρχουν τέτοια τραγικά δυστυχήματα, λογικά και ο κόσμος
0: να αντιδράσει
1: και να ανησυχήσει. Είναι πολύ λογικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τραχαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια άλλη οπτική γωνία και την εμπειρία σας, αφού έχετε συμμετάσχει σε τέτοια σοου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είχαμε τον κύριο Μανούσο Τραχαλάκη, διερευνητή αεροπορικών ατυχημάτων.

0: Αυτά λοιπόν, το παρακολουθούμε από κοντά, ό,τι καινούργιο προκύψει. Θα σας ενημερώσουμε. Τι έχουμε, σε βλέπω, βλέπεις ποδοσφαιρό. Σε βλέπω, βλέπεις.
1: Σε βλέπω, βλέπεις. Με βλέπεις, βλέπω. Ναι, αρχίζει σε λίγο στο Βόλο.
0: Ας δώσουμε στον κόσμο μια ατζέντα.
1: Έχουμε Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και στις 9 ΑΕΚΑΡΙΣ. Είναι για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
0: Δύσκολο, ναι. Δηλαδή, γιατί τον βλέπω σε καλή φάση.
1: Έχει κάνει καλό ξεκίνημα ο Άρης. Ακριβώς. Αύριο έχουμε στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανατολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι, όπως είχαμε και το κύπελλο. Ναι, είχαμε τα κύπελλα μας.
0: Βλέπω ότι τα κύπελλα που δείχνει ο Sky, δεν το λέω τώρα γιατί είμαστε στο Sky, αλλά έχουν τηλεθέαση, φίλε. Κάθε το κόσμο, επειδή είναι στην ελεύθερη εισαγωγικά τηλεόραση, δεν είναι συνδρομητική. Μάλλον στην μη συνδρομητική τηλεόραση. Και κάθε το κόσμο και βλέπει. Είδα κάτι 12, κάτι 13.
1: Ακόμα και το Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, που υπήρχε διαφορά δυναμικότητας.
0: Το είδανε.
1: Ναι, το είδε κόσμο και δεν ήταν και η ώρα που θα βόλευε.
0: Ήταν απόγευμα.
1: Ήταν 5 ώρα το απόγευμα. Πολλοί κόσμοι δουλεύει, δεν έχει πάει στη σπίτι του, δεν έχει γυρίσει από τη δουλειά.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Παρατηρώ τις τηλεθεάσεις και τα προϊόντα. Μου κάνει θετική εντύπωση.
1: Όπως και το. Κοίταξε, και το Παναθηναϊκός είναι και Βόλο. Θα μου πεις είναι ο Παναθηναϊκός, ναι, αλλά δεν λες ότι έχει απέναντί του ένα αντίπαλο εμπορικό που θα κάτσει ο άλλος να το δει. Και παρόλα αυτά.
0: Θα εγκαρεί τον
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, αυτό σου βλέπω. Δηλαδή, σαν να θέλει ο κόσμος, ρε παιδί μου, να βλέπει και αθλητικά γεγονότα εκτός συνδρομής.
1: Και θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Λέγε, παιχταρά μου.
1: Θα έχουμε την Τρίτη το βράδυ 10 παρατέταρτο μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, γιατί αρχίζει το Champions League την Τρίτη.

0: Βόλο, την Τρίτη.
1: Ναι, αλλά επειδή
0: ο Champions League.
1: Μπράβο, θα τελειώσει το Champions League και μετά θα.
0: Δεν είναι κανόνας.
1: Δεν ήταν τόσο αυστηρή η UEFA τα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί άφηνε να γίνουν τέτοια παιχνίδια.
1: Άφηνε.
0: Πού? Εγώ ήξερα ότι είναι κανόνας.
1: Ήξερα και εγώ ότι είναι κανόνας εδώ και από τότε που το Champions League ήταν στο Μέγκα με το Σωτηρακόπουλο, το Θαναϊλάκη και τους, και τα υπόλοιπα βαθιά. Το θυμόμουν
0: και το Θιακό.
1: Και το Γιάννη το Θιακό, το φίλο μου.
0: Δεν ήταν. Ήταν Θαναϊλάκης, Θιακός, Ακυλαρόπουλος. Μενάρα.
1: Ναι, ναι, όχι, λέω.
0: Και κάποιο διάστημα.
1: Και ο Χρήστος στις περιγραφές.
0: Ήταν οι Αντώνιδες.
1: Ναι, στο Κολέγιο Αθηνών. Ναι, εγώ λέω για τις περιγραφές. Εκεί ήξερα, μου το έχει πει ο Χρήστος δηλαδή, ότι η UEFA ήταν πολύ αυστηρή σε αυτά. Πλέον δεν είναι τόσο αυστηρή, αλλά μέχρι χθες δεν είχαν πάρει απάντηση και σου λένε ας το κάνουμε 10 παρατέρατο να είμαστε ήσυχοι, γιατί μπορεί η UEFA να και ναι είναι αρνητική.
0: Τελειώνει το συμβόλαιο τον επόμενο χρόνο.
1: Τελειώνει και θα βγει νομίζω για 4 χρόνια.
0: Και αρχίζουν τώρα οι διαπραγματεύσεις.
1: Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για τετραετία, ξαναλέω.
0: Ναι. Τελειώνει το συμβόλαιο.
1: Τελειώνει το συμβόλαιο.
0: Αρχίζουν τώρα οι διαπραγματεύσεις.
1: Ναι, μην το ξαναπείς. Τελειώνει το συμβόλαιο και αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις.
0: Και η ναυτιλία πάει καλά.
1: Πολύ καλά. Και έχουμε και την Πέμπτη το Παναθηναϊκός Κηφισιά. Αυτό που δεν έγινε την πρώτη αγωνιστική.
0: Α, ναι. Μπήκε το Παναθηναϊκός Ευρώπη.
1: Ακριβώς που έχει ζητήσει αναβολή. Γίνεται την Πέμπτη.
0: Μάλιστα, φουλ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και επανερχόμαστε.
2: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: 44 χρόνια πριν. Επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
11: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
12: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφουν.

0: Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας, που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη του Athens Flight Week στην Τανάγρα. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε από την περιοχή δύο αλλοδαπούς εργάτες περίπου 40 ετών που φέρουν τραύματα από θράσματα στην πλάτη. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ωστόσο σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Αθήνα επιστρέφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, διακόπτοντας το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Σε δήλωσή του, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως η είδηση της απώλειας της ζωής των δύο πιλότων προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια, έγραψε στο Twitter ο Υπουργός. Την προγραμματισμένη παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθόνη της Μεσσηνίας ακύρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλοι οι Ελλήνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων, τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους δύο πιλότους μας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η απώλεια των δύο χειριστών μας γεμίσει βαθιά θλίψη, δήλωσε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας. Απόψε στις 8 αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, θα ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά. Παράλληλα, θα ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας το στεγαστικό με ένα πρόγραμμα «Το σπίτι μου 3». Ο κ. Μητσοτάκης θα προσθέλθει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τετραετή ορίζοντα, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Σε 12 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια που είναι σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ξεχωριστές συγκεντρώσεις και πορείες. Πρόκειται για αγρότες από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Εμαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβενά. Στην πλατεία της Χάνθ έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση του ΠΑΜΑ. Στο άγαλμα Βενιζέλου πραγματοποιείται η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Επίποδος βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νέο Κουβαράτικης. Η φωτιά που ξεκίνησε από το εν λόγω αυτοκίνητο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Εντολή να μην πραγματοποιηθούν πλήγματα κατά του Κιέβου για 3 ημέρες έδωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν, ενώ έφτασαν σήμερα στη Μόσχα οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ, όπως μεταδίδουν πηγές του Reuters. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μαζί τους θα συναντηθεί ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα μεταβούν αύριο και στην Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν σήμερα 3 Ιρανικά τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου μετά την πραγματοποίηση επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν κατά 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση. Από τις πυραυλικές επιθέσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών των πληρωμάτων των Αμερικανικών πλοίων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Αυτή την ώρα ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5, στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 36 βαθμούς στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο.

10 λεπτά μετά τις 7 συνεχίζεται το πρόγραμμα του Sky 100,3. Ό,τι νεότερο έχουμε για την τραγωδία στην Τανάγρα θα σας ενημερώσουμε. Σε αυτή τη φάση έχουμε και μηνύματά σας, θα τα πω στη συνέχεια.

Υπουργός Άμυνας, ο οποίος επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ο Νίκος Δένδιας, ανέφερε σε μήνυμά του: η είδηση της απώλειας της ζωής σε δύο πιλότων προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Είναι ανάρτηστο έξ. Την προγραμματισμένη παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθόνη της Μεσσηνίας ακύρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μεταξύ άλλων τόνισε ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους δύο πιλότους μας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Και νωρίτερα σας είχαμε πει τόσο για τον αρμόδιο τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη.

όσο και η ανάρτηση στο έξι του κυρίου Γερουλάνου. Ο Δημήτρης μου γράφει από τα αεροπλάνα. Αυτά τα αεροπλάνα δεν θα έπρεπε να πετάνε, είναι αρχαία. Ας φλέξανε ντρόνους στην πολεμική αεροπορία και να ζούσαν τα δύο παλικάρια συμπολίτες μας. Τρώμε όλοι μαζί την παραμύθα ότι η χώρα εξοπλίζεται κουλουπού κουλουπού, αλλά όπως φαίνεται προκειμένου όλα αυτά είναι μάταια αν δεν προστατεύεται η ζωή των πιλότων μας. 30 φάντομ ενεργά. Προφανώς μετράει και ο αριθμός πέραν από την ποιότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σου λέει να πάρουμε τα καινούργια να μην αδειάσουμε και πίσω. Ρώτησα προηγουμένως γιατί είμαστε στον αέρα από τις 3 και. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που γνωρίζουν ότι συμμετέχουν σε αποστολές. Δεν θα πάνε στην πρώτη γραμμή. Τώρα εκεί βγαίνουν τα F-16, Mirage. Και περιμένουν τα F-35 σε 2 χρόνια περίπου για να τα αποσύρουν τα Phantom. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Είχα την τύχη πριν πολλά χρόνια να παρακολουθήσω air show στον Καναδά. Ήταν όντως στη μέση του πουθενά. Απλώς εκεί υπάρχουν πολλά πουθενά. Στην Ελλάδα που θα βρούμε απομακρυσμένα αεροδρόμια, ιδίως όταν υπάρχουν ολόκληρα διάσπαρα τις κατοικίες. Προφανώς δεν θα έπρεπε να διοργανώνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ο Βαγγέλης που δουλεύει, που είναι στην πολεμική αεροπορία, μου εξηγεί ότι η μεταφορά από το Τατό στην Τανάγρα, γιατί είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως, έγινε λόγω προδιαγραφών. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Λόγω πυκνότητας δόμησης. Σκεφτείτε ένα τέτοιο ατύχημα στο Δήμο Αχαρνών. Ότι πήγε πυκνή δόμηση δηλαδή και απαγορεύτηκε και πήγε στην Τανάγρα.

Γεια σου Μπιλ, καλησπέρα. Εγώ ήμουν απέναντι στη θάλασσα στην Ερέτρια και είδα το σκηνικό, είδα τη σκηνή που χτύπησε κάτω και ακόμα προχωρούσε και η φωτιά το ακολουθούσε. Πολύ θλιβερό θέαμα.

Και σε 45 περίπου λεπτά έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Φυσικά ο Πρωθυπουργός θα κάνει αναφορά στο δυστύχημα το αεροπορικό και μετά θα συνεχίσει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3 για την πλήρεστερη ενημέρωσή σας.

Γεια σου ρε Γιώργο. Να πούμε ότι ο Σμιναγός, δεν θα πω όνομα, είναι από Πύργο, πατέρας ενός παιδιού, γιος αεροπόρου, είναι αεροπορική οικογένεια. Συλληπιτήριο μήνυμα και από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, για το τραγικό περιστατικό.

Στην ομιλία του Πρωθυπουργού έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος. Βλέπω κάποιες φωτογραφίες που μου έρχονται. Όχι μόνο πολιτικοί, όχι μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έρχονται και επιχειρηματίες. Συλληπιτήριο τηλεγράφημα και ο Νικήτας Κακλαμάνης εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων. Ο ένας αεροπόρος μας ήταν από τον Πύργο και ο άλλος από την Πάτρα.

Και φυσικά κήρυξη του πένθους, του τρίμερου πένθους στις ένοπλες δυνάμεις για την απώλεια ζωής των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F4E Phantom 2 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Κηρύσσεται τρίμερο πένθους στις ένοπλες δυνάμεις από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου για την απώλεια ζωής των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Fly Week. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας.

Και έχουμε και ανακοίνωση τώρα. Εκδόθηκε από το... από την Προεδρία της Δημοκρατίας, από το γραφείο τύπου του κυρίου Τασούλα. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους Phantom της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στην πολεμική αεροπορία μας. Ό,τι άλλο μαζέψω, συλλέξω, μου στείλουνε, θα σας κρατάω ενήμερους. Η ώρα είναι 7 και 20, θα πάμε παραίτσα μέχρι τις 8 το βράδυ, μετά αναλαμβάνει ο Γιαννίρης, ο Δημήτρης ο Γιαννίρης, που έχει να φροντίζει και τον Πρωθυπουργό. Να ευχαριστήσω και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι που είναι στη μουσική επιμέλεια, η οποία επικοινώνησε μαζί μου να δει αν χρειάζομαι, τι χρειάζομαι εδώ και 2-2,5 ώρες. Να είσαι καλά ρε Κωνσταντίνα, επαγγελματίας. Δεν είσαι μόνο σύνοδο επαγγελματίας που είσαι εδώ. Με την υποστήριξη απ' έξω τη δημοσιογραφική δύο συναδέλφων, τη Σοφία Καλαβρού και τη Σοφία Γαλάνη, και φυσικά τη Ρούλα Βρυτάκου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 4800. 170-174. Συγγνώμη, αλλά κάτι μου στέλνουν και πρέπει να το δω. Ο Λάκης γράφει: θεωρώ αυτονόητο πως οι οικογένειες των αδικοχαμένων πιλότων τη Δευτέρα θα έχουν θέση να τους περιμένει στην πολεμική αεροπορία. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και για τις πληροφορίες που μου έχετε στείλει όλο αυτό το τετράωρο.

0: Τώρα τα μάτια είναι εστιασμένα στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, γιατί θα βγει ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει τα μέτρα και τι πρόκειται να κάνει και μετά θα αρχίσουν οι αναλύσεις. Από τώρα έχουν έτοιμα όλα τα κόμματα πώς θα κράξουν τον αντίπαλό τους. Μη στεναχωριέστε. Στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραρχο Εναποστρατεία. Κύριε Γεωργούση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Όσο περνάει η ώρα, έχετε δει και τα βίντεο, έχετε ακούσει συναδέλφους σας, έχετε ακούσει δημοσιογράφους, ότι, όχι ότι βγάζουμε συμπέρασμα, αλλά έχετε μια εικόνα. Και θέλουμε από τη δική σας εμπειρία, δεν θα βγάλουμε εμείς είπαμε συμπέρασμα, ούτε πραγματογνωμοσύνη θα κάνουμε. Από την εμπειρία σας, τι εικόνα, πού πάει το μυαλό σας, τι θα συζητούσατε με συναδέλφους σας γύρω από ένα τραπέζι, μιλώντας γι' αυτό.
1: Να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου στις οικογένειες των δύο πιλότων και ευρύτερα στην πολεμική αεροπορία για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη σήμερα. Και θα έλεγα ότι οι συνθήκες που συνέβη το κάνουν τραγικότερο αυτά τα δυστυχήματα όταν συμβαίνουν σε επιδείξεις που είναι χαρά, που είναι διασκέδαση, τα καθιστούν ακόμα πιο τραγικά, θα έλεγα, μπροστά στα μάτια του. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να βγάλει συμπέρασμα. Βλέπουμε στα διάφορα βίντεο ένα αεροσκάφος να χάνει σταθερά ύψος με μεγάλη ενεργειακή κατάσταση, ταχύτητα δηλαδή, και να μην υπάρχει αντίδραση. Αυτό κατά τη γνώμη μου και την εμπειρία μου διότι να μπορεί να συμπεράνει κάποιος. Μία απώλεια όσεως που δεν το επιτρέπει να ελέγξει το αεροσκάφος ή κάτι άλλο εσωτερικό στο κόκπιτ του αεροπλάνου, το οποίο οι επιτροπές που θα διερευνήσουν θα κάνουν μια προσπάθεια μήπως από τις πληροφορίες που θα μπορέσουν να μαζέψουν και από τα
0: βίντεο
1: στοιχεία που έχουν.
0: Έχουμε και πολλά βίντεο.
1: Πολλά βίντεο θα βγάλουν κάποιο πέρασμα σίγουρα.
0: Μάλιστα. Είχα συζήτηση και προηγουμένως με συναδέλφους σας και πραγματογνώμονες και αντιπτεράρχους εν αποστρατεία με την εμπειρία τους. Άλλοι είπανε πιθανόν πτηνά. Άλλοι βγήκε ένα βίντεο που δείχνει το αεροπλάνο να έρχεται κάθετα, να πλάγιασε και να πέρασε πίσω από τα δέντρα και κάπου να βρήκε κάτι να έγινε. Κάποιοι είπαν ότι βρήκε σε καλώδια. Ένα συναδελφός μας είπε ότι υπάρχει ένα σχέδιο πτήσης το οποίο το ελέγχουν από 500 πλευρές που καταθέτουν οι πιλότοι, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να πήγαινε εκεί και να μπλέξει με καλώδια. Αυτά τα έχουν διασφαλισμένα όλα. Ποια είναι η αρχή, ένας ακροατής ήταν στην ερέτρια, το είδε, λέει, να πέφτει, να σέρνεται στο έδαφος και να ξανά το ακολουθεί φωτιά και μετά να εκρήγνεται. Δεν ξέρω. Ναι. Κύριε Γεωργούση, μας ακούτε ή έπεσε η γραμμή. Μπορούμε να πάρουμε τον αντιπτέραρχο, σας παρακαλώ. Ναι, θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια γιατί προφανώς έπεσε η γραμμή. Στην Ελένη, γεια σας. Δυστυχώς πολλοί πιλότοι έχουν χαθεί αυτή τη χρονιά, αλλά και ελικόπτερα, αεροπλάνα. Καλή συνέχεια. Ο Σάββας, ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να ακυρώσει την ομιλία, λέει, στη ΔΕΘ και να πάει να συμπαρασταθεί στους συγγενείς των πιλότων. Να σου πω σίγουρα ότι ζυγίσανε την απόφαση. Θα δει τα συλληπιτήριά του. Έχουμε πάλι τον κύριο Γεωργούση. Κύριε Γεωργούση.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, αλίμονο, προς Θεού.
1: Τεχνικό πρόβλημα, ναι.
0: Προς Θεού. Για πείτε μας, λοιπόν.
1: Έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που το αεροπλάνο πλησιάζει τόσο χαμηλά,
0: ναι,
1: είναι εκτός σχεδίου πτήσεως ήδη.
0: Α, ναι.
1: Τα σχέδια για το τι θα κάνει κάθε αεροπλάνο σε μια αεροπορική επίδειξη.
0: Αντιδρώ έτσι, είναι γιατί είναι κάτι καινούριο που βάζετε στις συζητήσεις που κάνουμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει καινούριο σε αεροπορική επίδειξη. Όποιος πάει σε αεροπορική επίδειξη να κάνει καινούριο.
0: Όχι, εσείς βάζετε μια καινούρια παράμετρο, λέω, στις συζητήσεις. Αυτό δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι. Τα σχέδια λοιπόν, το τι θα κάνει κάθε αεροπλάνο στην επίδειξη, είτε είναι πολιτικό, ιδιωτικό, πολιτικό, είτε είναι μαχητικό πολεμικής αεροπορίας, είναι δοκιμασμένα, συγκεκριμένα και εγκεκριμένα. Δεν κάνει κανένας του κεφαλιού του.
0: Σωστά.
1: Δεν απογειώνομαι εγώ και ό,τι μου έρθει εκείνη τη στιγμή το κάνω επειδή είμαι καλός αεροπορός και ελέγχω και το αεροπλάνο μου. Όχι.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί και έχει εγκριθεί και από τις υπηρεσίες του αεροδρομίου. Ξέρει το αεροδρόμιο που θα πετάξει αυτό το αεροπλάνο, τι θα κάνει πρώτο, τι θα κάνει δεύτερο, τι θα κάνει τρίτο, τέταρτο μέχρι να προσγειωθεί. Έτσι λοιπόν όταν βλέπουμε ένα F4 να απογειώνεται κανονικά, να κάνει την πρώτη στροφή και στη συνέχεια από το ύψος, το ελάχιστο ύψος που είχε πει ότι θα κατέβει, κατεβαίνει χαμηλότερα και δεν βλέπουμε αντίδραση, κάποιοι λόγοι υπάρχουν. Η τύχη του είναι προδιαγεγραμμένη.
0: Μάλιστα. Βάζετε αυτή την καινούργια παράμετρο, οπότε και αυτό θα εξεταστεί.
1: Βέβαια θα εξεταστεί.
0: Να σας πω όμως κάτι, δηλαδή πιστεύετε ότι ήταν ένα τεχνικό λάθος? Αλλά τώρα μην ρίξουμε και ευθύνες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι πίσω. Δεν είναι...
1: Τεχνικά λάθη δεν υπάρχουν. Τεχνικές βλάβες υπάρχουν.
0: Βλάβες.
1: Για να πετάξει ένα αεροπλάνο είναι 100% ελεγμένο και διαπιστωμένο ότι μπορεί να πετάξει. Αλλιώς δεν πετάει.
0: Και επειδή το συζητήσαμε και προηγουμένως, ειδικά τα ελέγχουν όλα και μια και δύο και τρεις φορές. Πόσο μάλλον δύο αεροπλάνα τα οποία θα συμμετάσχουν και σε επιδείξεις. Πάντα υπάρχει ένα επιπλέον μάτι.
1: Ακριβώς. Θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό έτσι για αυτούς που μας ακούνε. Ενώ το αεροπλάνο δοκιμάζεται στο υπόστεγο, σε καθημερινές πτήσεις εκπαίδευσης ή αποστολές ή επιδείξεις, οτιδήποτε είναι, για το αεροπλάνο είναι μια πτήση που πρέπει το αεροπλάνο να δοκιμαστεί σε όλα τα στάδια. Ξεκινάει λοιπόν ο έλεγχος από το υπόστεγο και τελειώνει μερικά δευτερόλεπτα πριν την απογείωση. Στην αρχή του διαδρόμου υπάρχουν δύο τεχνικοί που ελέγχουν το λεγόμενο last chance check.
0: Δεν το είχαμε ακούσει αυτό.
1: Επομένως...
0: Αυτά στις δοκιμές, συγγνώμη κύριε Τετέρεχε, επειδή μας δίνει και κάτι και ότι ακούμε τα αεροπλάνα κάνουν και δοκιμαστικές πτήσεις πριν την επίσημη έναρξη, ισχύουν αυτά?
1: Ακριβώς. Η πτήση που θα έκανε το Phantom είναι σίγουρο ότι είχε δοκιμαστεί ή στην Ανδραβίδα ή στην Τανάγρα.
0: Μάλιστα. Είναι τρομερό αυτό τώρα.
1: Και το πιο πιθανό είναι να το είχε πετάξει χθες στην Τανάγρα για να δει την περιοχή. Δεν ξέρω αν είχε πετάξει την περιοχή άλλη φορά αυτός ο κυβερνήτης, δεν το συγκυβερνή του. Αλλά για να γνωρίζει τα διάφορα σημάδια που πρέπει να στρίψει, γιατί πετάει πολύ χαμηλά και πετάει πτήση όψεως, πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον.
0: Δηλαδή,
1: που πετάει.
0: Άρα δεν ελέγχεται μόνο στο υπόστοχο, όπως πολύ σωστά μας είπατε, το πετάει κιόλας.
1: Εννοείται. Είναι δοκιμασμένο παντού το αεροπλάνο.
0: Το κάνει πιο δραματικό όλο αυτό. Κύριε Γεωργούση,
1: είπαμε η πτήση ιδιαίτερα ενός μαχητικού που ελίσσεται σε χαμηλά ύψη με μεγάλες ταχύτητες είναι πτήση δευτερολέπτων. Επομένως, μία καθυστέρηση της τάξης του 1-3 δευτερόλεπτα μπορεί να σημαίνει ζωή δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργούση, να σας ευχαριστήσω πολύ. Συλληπιτήρια για την οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας. Φυσικά συλληπιτήρια στις οικογένειες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Τα συλληπιτήρια μου. Να είστε καλά. Γεια.
0: Γεια σας. Πάμε κατευθείαν σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε. Είχαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραχο ένα από στρατεία.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάλειψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα κίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom που κατέπεσε σε πτυτική επίδειξη το μεσημέρι στην Τανάγρα. Στην Αθήνα επιστρέφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ανέφερε πως η είδηση της απώλειας της ζωής των δύο πιλότων προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Την προγραμματισμένη παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθόνη της Μεσσηνίας ακύρωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια των αξιωματικών. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Χακλαμάνης, τόνισε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των δύο χειριστών. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους πολιτικούς αρχηγούς. Απόψε στις 8 η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες του Sky να ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα συγκεντρώσεις και πορείες. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που ξεκίνησε από το εν λόγω αυτοκίνητο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: Station 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήταν, ε?
2: Γεια σας.
0: Καταπληκτικό.

24 λεπτά πριν από τις 8, να σας ενημερώσω ότι ο Πρωθυπουργός προσήλθε για να κάνει την ομιλία του στο... στην 90η ΔΕΘ. Γεμάτη η αίθουσα, καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Αλλά είναι και υπότις ο Πρωθυπουργός. Πρώτα η σύζυγος και μετά εκείνος. Βλέπω τον Νικήτα Κακλαμάνη, βλέπω τον πρέσβη της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία έπρεπε να έχει σε κάποιο σημείο και τη σημαία της Ελλάδας στη σημαία της ή στα κεντρικά της κτίρια, διότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την καταστροφή της από τις πυρηνικές βόμβες από τους Αμερικάνους που πάτησαν και αναπτύχθηκαν. Πού λέει ο άλλος? Πάνω στις παραγγελίες να φύγεις των Ελλήνων πλειοκτητών. Βομβαρδίσαν τα πάντα οι Αμερικάνοι, δεν βομβαρδίσανε ποτέ τα Ιαπωνέζικα ναυπηγεία. Και σε συνεργασία Αμερικάνων Ελλήνων αρχίζανε οι Έλληνες να βάζουν παραγγελίες και να ναυπηγούν πλοία και έτσι πατήσαν στα πόδια τους. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ή δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Να σας πούμε ότι μένεται η πυρκαγιά σε αγροδασική, μένεται η πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Βάρτος Ορεστιάδας. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Δύο η ώρα ενημερώθηκε πυροσβεστική, 23 πυροσβέστες, μια ομάδα ποζοπόρων της 7ης, τα κομμάτα δασοπυροσβέστες της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Αρχίζει η ιστορία σιγά σιγά. Έχουν έρθει οι πάντες για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό τι μέτρα θα εξαγγείλει σε μια μακράς διάρκεια, σε προεκλογική περίοδο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η εξειδίκευση των μέτρων που θα ανακοινώσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει κάποια μέτρα. Αυτά θα χρειαστούν μια εξειδίκευση. Θα γίνει τη Δευτέρα από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τρίτη από το Υπουργείο Ενέργειας. Κατά πληροφορίες, στο σχεδιασμό της κυβέρνησης προβλέπεται ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αυτά τα σπίτια. Το 1, το 2, το 3, συγγνώμη κιόλας παιδιά, έτσι βέβαια, εντάξει. Μου θυμίζουν αυτές οι επιδοτήσεις, μου λέει θα πάρετε, λέει, δικαιούστε. Μου δικαιούνται 100.000 στις 10-20, λέει παιδιά, οι υπόλοιποι δεν θα πάρετε. Γιατί ρε φίλε, αφού δικαιούμαι, το ενέκρινες. Όχι, λέει, τελειώσαν τα λεφτά.

Το πρόγραμμα θα τρέξει για το σπίτι μου 3, Home Alone. Προφανώς με επικαιροποιημένα κριτήρια, ενδεχομένως ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τα κριτήρια, το κριτήριο του κριτηρίου, το κριτήριο κριτήριο, και τα κριτήρια για τα επιλέξιμα προς αγορά με δάνειο ακίνητα. Η κυβέρνηση επίσης προσανατολίζεται σε ουσιαστικό κούρεμα του τεκμηρίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες με διατήρηση του βασικού κριτηρίου, δηλαδή του κατώτατου μισθού, απαλυφή των υπολείπων παραμέτρων και ειδικά τους σχέρους της προσάφηξης λόγω τζίρου. Πώς το λέει ο Άδωνης, στην Ελλάδα όλα είναι σάχαρη. Και το μέτρο έκπληξη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά τους αγρότες, μια κοινωνική ομάδα με την οποία η κυβέρνηση ήρθε σε σύγκρουση αφού έσπασε το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι η περίμετρος της ελάφρυνσης πιάνει πολλούς εκ των υφισταμένων παραγωγών. Η κυβέρνηση θα πάει σε μέτρο ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος με μείωση φόρου στην κλίμακα. Επίσης, η ομάδα για τη Νέα Δημοκρατία είναι συνταξιούχοι. Ποιος έλεγε κάποιος ότι και ο Σιμίτης πριν χάσει από τον Κώστα, ένας είναι ο Κώστας, ο Καραμαλής, ανέβηκε στη ΔΕΘ και έκανε παροχές 8 δις. Και αύξησε το ποσοστό του κατά 0,7 της μονάδας. Δεν λέω κάτι, αλλά μην νομίζετε ότι αν μοιράσει λεφτά θα αλλάξει δραματικά την εικόνα.

Ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει, λέει, ένα τετραετίο δικό χάρτη βελτίωσης εισοδημάτων για πρακτικά όλες τις κατηγορίες πολιτών στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Θα αναλύσει μήνα-μήνα και χρόνο-χρόνο ποιο είναι το σχέδιό του για την ενίσχυση εισοδημάτων ως ανάγχωμα στην ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.

μεταξύ, όλα τα κόμματα, πριν καν ακούσουν τι θα πούνε οι ανταγωνιστές, παύλα συναγωνιστές, έχουν βγάλει τις θέσεις τους, έχουν γράψει τις τοποθετήσεις τους. Ακόμα και μια έκπληξη να γίνει, βγαίνουν να μέσα. Απαντάνε, κανένας δεν βρίσκει καλό για τον άλλον. Και βγαίνουν στη τηλεόραση, έλειπα σήμερα το πρωί πάλι, πάνε πολιτικά. Ο ένας να καβαλάει τον άλλο, να μην τον αφήνει να ακουστεί, να φωνάζουν, να κάνουν. Εσείς τότε, εμείς τώρα. Ένα μπάχαλο. Ένα μπάχαλο. Και όσο σκέφτομαι ότι έχουμε τόσους μήνες μπροστά μας μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Ένα μπάχαλο.

φίλε. Πού κάνω εκπομπή, στο Ράδιο Νάπολη. Ο Χωσέ. Κίνηση ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους και διόρθωση μιας αδικίας θα υπάρξει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ουσιαστικό κούρεμα του τεκμηρίου με διατήρηση του βασικού κριτηρίου, δηλαδή του κατώτατου μισθού, απαλληφή των υπόλοιπων παραμέτρων και ειδικά του σκέλους της προσάυξης λόγω τζίρου.

Μπίλι μου γράφει: καλησπέρα και πάλι. Ήθελα να περιγράψω καλύτερα αυτό που είδα την παραλία, από την παραλία τη Ερέτρε. Γλασσοφανώ, βασιλικό. Καθώ έβγαινα την παραλία, κοιτάω πίσω μου προ οροπό μεριά και δεξιότερα βλέπω πολύ χαμηλά το αεροπλάνο το οποίο χάθηκε στα μικρά μπουκαλάκια. Και ξαναβλέπω να βγαίνει. Βουναλάκια ενό. Και ξαναβλέπω να βγαίνει από τα βουναλάκια, τυλιγμένο το πίσω μέρο στη φωτιά και κυροζίνη να χύνεται ανάμεσα, αναμένη. Και μετά από ένα δευτερόλεπτο πέσει στο έδαφος. Ο Δημήτρης μου γράφει: επιλογή της μουσικής στην τελευταία ώρα που ακούω είναι εξαιρετική και ειδικά αυτό το τραγούδι, το Faithless. Μπράβο σας, μπράβο στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Φίλε,

Θανάση από κάτω πατήσα. Καλησπέρα. Τελικά τι θα γίνει, θα βγει ο πρωθυπουργός? Το ανέβαλε λόγω του δυστυχήματος με το μαθητικό στην Τανάγρα. Όχι, θα βγει. Η ομιλία θα γίνει κανονικά. Απλώς είπαμε από τη Νέα Δημοκρατία να έχετε οργανώσει συγκεντρώσεις, πάρτι και τέτοια πράγματα με τα ρατατζού. Ακυρώστε τα. Χρύσα, καλησπέρα. Ήθελα απλά να πω ένα μεγάλο μπράβο για τη μουσική που βάζετε. Έχω ξετρελαθεί το ένα καταπληκτικό κομμάτι μετά το άλλο. Να είσαι καλά, Χρύσα. Έχει υπογραφεί όλο αυτό. Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

Κάντε υπομονή, σε λίγο θα βγει. Στις 8 πάμε προς το τέλος αυτής της έκτακτης εκπομπής. Δυστυχώς πάλι για ένα τραγικό συμβάν με τους δύο πιλότους μας. Ενώ το απόγευμα χάθηκε άλλη μια ζωή, όταν αυτοκίνητο έπεσε στο Νέο Κουβαρά σε μια χαράδρα, πήρε φωτιά και μια δασική έκταση που ήταν στην περιοχή δίπλα την έσβησε η πυροσβεστική, αλλά οι πυροσβέστες βρήκαν απαθρακωμένο τον οδηγό μέσα στο αυτοκίνητο. Τρεις ζωές χαμένες σε 2-3 ώρες μέσα. Κυρλίκος, όταν λέω ότι θέλουμε 2 ώρες μουσική εκπομπή με Κωνσταντίνα, δεν μ' ακούνε. Κοίταξε, Κυρλίκο, δεν είναι μόνο η Κωνσταντίνα, είναι και η φωνή, έτσι.

0: I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers.
1: Έρχεται και ο Σταματέλος για θα κάνουμε κλείσιμο με ένα αθλητικό τρίλεπτο πριν σας παραδώσουμε στον Δημήτρη Γιαννίρη. Αυτόν ήθελε ο Κυριάκος να κάνει εκπομπή την ώρα που μιλάει στη ΔΕΘ. Αν δεν βάλετε το Γιαννίρη και μου βάλετε κανένα Τσαμόπουλο, δεν θα μιλήσω, είπε. Γιαννίρη, είσαι έτοιμος να εκπλαγείς από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού?

0: Νικόλα, σε ακούμε.
1: Σε εξέλιξη η αναμέτρηση Βόλος Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα. Μια αναμέτρηση που έχει στιγματιστεί από το σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη στη φάση που κέρδισε το πέναλτι. Νομίζω ότι το γεγονός ότι άπαντες τραβούσαν τα μαλλιά τους παίχτες του Βόλου, ο Σιαμπάνης, ακόμα και ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Τζίλος, που ήταν κοντά, και οι παίχτες του Ολυμπιακού έκαναν ένα κύκλο γύρω από τον πεσμένο μαροκινό επιθετικό, μαρτυρά τη σοβαρότητα της κατάστασης. Στη Φόρμουλα 1, ο Πιέρ Γκασλί με Αλπάιν θα ξεκινήσει από την pole position στο αυριανό Grand Prix της Μόντσα για τη Φόρμουλα 1. Από τη δεύτερη θέση θα αρχίσει την προσπάθεια του ο Ράσελ και από την τρίτη ο Πιάστρη. Και έχουμε και τένις ξημερώματα Δευτέρας με τον Τσιτσιπά για πρώτη φορά στην φάση 16 του US Open. Ο Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, θα είναι αντίπαλος του Τσιτσιπά, και οι δύο για πρώτη φορά στην καριέρα τους στη φάση των 16, και στις 9 για την Super League η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: εσύ που στα site έχουν τις αφήξεις των υπουργών. Μα θέμα να θα ήταν αν δεν πήγαιναν υπουργοί. Ε? Ας πούμε δεν πήγαινε ο Νότης εδώ. Ο δικός μας ο Νότης, Παγιαννάκος. Δεν θα ήταν να του βάλεις φωτογραφία και να πεις γιατί δεν πήγε ο Παπαγιαννάτος.
1: Πώς.
0: Παγιαννάκος, Μανιάτης. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παρακαλώ σε λίγο απενεργοποιήστε τα κινητά σας.

τραγωδία στην Ανάγρα. Αναφέρει ημερομηνία, ώρα, αρτύπα αεροσκάφους, το οποίο συμμετείχε στο air show Athens Flying Week του 2026, κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114ης πτέρυγας μάχης, με συνέπεια το θάνατο στον τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος. Επί Σμιναγού και Σμιναγού, είπαμε, ο ένας από τον πύργο, τον Απαλικάρη, με πατέρας ενός παιδιού, και το άλλο Παλικάρη την Πάτρα. Τα αιτία του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Εν τω μεταξύ, είπαμε ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις από σήμερα Σάββατο και τη Δευτέρα για την απώλεια ζωής των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ. Και με αυτά θα σας παραδώσω στον Δημήτρη Γιαννίρη, ο οποίος θα σας περπατήσει στο μαγικό κόσμο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νότης Παπαγιαννάκος, Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάνη, Ρούλα Βρετάκου, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Μινά Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο. Ανανέρουμε το ραντεβού μας. Ελπίζω με καλά νέα αύριο στις 5:30 το απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο. Καλή ακρόαση. Και τα λέμε σε λιγότερο από 24 ώρες.

0: παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ακούτε το απογευματινό μαγκαζίνο του Sky στις 8. Ο Νάτσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Άσπα Παναγωπούλου στην αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στο Athens Fly Week στην Τανάγρα. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλαιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έχει γίνει παρανάλαμα του πυρός. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε από την περιοχή δύο λοδαπούς εργάτες περίπου 40 ετών που φέρουν τραύματα από θράψματα στην πλάτη. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι και διακομίσαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκθεση στην Τανάγρα προκαλώντας φωτιά και η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη, ωστόσο σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Αθήνα επιστρέφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτοντας το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Σε ανάρτηση του, ο Υπουργός Δένδιας ανέφερε πως η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων προκαλεί την βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Την προγραμματισμένη παρουσία του σε εκδήλωση στην Μεθόνη της Μεσσηνίας ακύρωσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με δήλωσή του εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια για την απώλεια των δύο αξιωματικών που επέβαιναν στο Phantom που κατέπεσε νωρίτερα σήμερα στην αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και τόνισε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των δύο χειριστών σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Η απώλεια των δύο χειριστών μας γεμίζει βαθιά θλίψη, δήλωσε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

0: Σε λίγα λεπτά θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Νωρίτερα περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις ψηφιακές εφαρμογές. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, άνοιξε τις πύλες της η επετειακή 90η Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη ξεχωριστές συγκεντρώσεις και πορείες. Πρόκειται για αγρότες από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβένα. Παράλληλα στη πλατεία της Χάνθ ξεκίνησε και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο άγαλμα Βενιζέλου πραγματοποιείται η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, παράλληλα και της ΑΔΕΔΗ. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ έχει ανασταλεί προσωρινά λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Επιποδός βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που ξεκίνησε από το εν λόγω αυτοκίνητο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος της Κύμης Ευβίας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Μένει τη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Διάσελα, στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112. Κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμένουν στην πλατεία του χωριού Διάσελα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Χιλιάδες άνθρωποι δήλωσαν σήμερα στον Βαγδεβούργο για τη δημοκρατία, την παραμονή των εκλογών στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά αναμένεται να καταγάγει ιστορική νίκη και έτσι το πρώτο ακροδεξιό κόμμα να αναλάβει την εξουσία σε ένα γερμανικό κρατήδιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε διαδήλωση η οποία διοργανώθηκε από μια συλλογικότητα ενώσεων συνδικάτων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών με την ονομασία Σαξονία Άνχαλτ, ανοιχτή στον κόσμο, συμμετείχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας του κρατηδίου, όπου εκεί πραγματοποιούνται ομιλίες και συναυλίες. Εντολή να μην πραγματοποιηθούν πλήγματα κατά του Κιέβου για 3 ημέρες έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ενώ έφτασαν σήμερα στη Μόσχα οι ειδικοί επεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, όπως μεταδίδουν οι πηγές του Reuters. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έμπλεξαν σήμερα 3 ιρανικά τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου μετά και την πραγματοποίηση επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν κατά 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Ο Βόλος χάνει από τον Ολυμπιακό 1-0 και σε 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Και ο καιρός γενικά έθερος αύριο στην Αττική, με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή της Τανάγρας. Σας έλειπτε λοιπόν η τραγωδία. Η μεγάλη γιορτή της αεροπορίας μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη όταν ένα φάντομ της πολεμικής μας αεροπορίας συνετρίβει κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Fly Week. Νεκροί είναι οι 2 πιλότοι. Το δυστύχημα συνέβη μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών. Το αεροσκάφος έπεσε σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ από θράψματα τραυματίστηκαν ελαφρά 2 εργαζόμενοι. Ο Sky καλύπτει την πρώτη στιγμή όλες τις πτυχές της τραγωδίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Η στιγμή της τραγωδίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας με 2 νεκρούς πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Εκατοντάδες άτομα που παρακολουθούσαν το air show στο πλαίσιο του Athens Fly Week παγώνουν στη θέα της συντριβής του Phantom F4. Το αεροσκάφος τυλίγεται στις φλόγες δευτερόλεπτα αφού προσκρούει στο έδαφος και η αγωνία για την τύχη των 2 πιλότων επισκιάζει τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή ο Sky διέκοψε την κανονική ροή του προγράμματός του και μετέδιδε κάθε εξέλιξη της υπόθεσης.
2: Είχε γίνει ατύχημα στην Τανάγρα όπου διεξάγεται το Athens Flying Week.
3: Δημήτρη Μάρτζη, πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε ένα ατύχημα στο Athens Flying Week καθώς έχει πέσει ένα Phantom F4 με δύο άτομα πλήρωμα και οι εικόνες πραγματικά οι οποίες καταγράφονται στο σημείο είναι συγκλονιστικές.
4: Η γωνία προσβολής κάνει το αεροσκάφος να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
5: Συντηρώντας την ψυχραιμία σας, να αποχωρήσετε διευκολύνοντας ταυτόχρονα το έργο όλων των μέσων ανάγκης που τυχόν κινούνται σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί.
1: Από τα μεγάφωνα, οι διοργανωτές καλούν άμεσα τους θεατές να αποχωρήσουν από το σημείο, οι οποίοι εμφανώς σοκαρισμένοι ανταποκρίνονται στην έκκληση.
4: Η γωνία προσβολής κάνει το αεροσκάφο να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
1: Δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή, οι φλεγόμενα μέρη του αεροσκάφους εκτοξεύονται σε απόσταση ακόμη και 500 μέτρων. Το μεγαλύτερο μέρος της ατράκτου κατέληξε σε ένα εργοστάσιο γεωργικών προϊόντων, ενώ εκδηλώθηκαν δύο αιστείες πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή.
6: Τμήματα του αεροσκάφους εκτοξεύθηκαν δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο της μοιραίας συντριβής. Ένα από αυτά μάλιστα προκάλεσε δασική πυρκαγιά, η οποία έθεσε σε νέο συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Στις 4 παρατέταρτο το απόγευμα στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112, προκειμένου οι κάτοικοι στο σχηματάρι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
7: Το εργοστάσιο που έπεσε το αεροπλάνο, κατά πληροφορίες δεν έχουμε θύματα και το ευχόμαστε όλοι.
4: Το αεροσκάφος να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον ορίζοντα.
1: Η συντριβή του Phantom F4 σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ενώ το αεροσκάφος επιχειρούσε ένα δεξί ελιγμό σε χαμηλό ύψος. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κατέγραψαν την τραγωδία, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ορατό πρόβλημα στην άτρακτο του αεροσκάφους.
8: Βλέπουμε ότι το αεροπλάνο πετάει πάρα πολύ χαμηλά. Έκανε μια διέλευση πάνω από τον κόσμο που αυτό ήταν προγραμματισμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, και αμέσως μετά χάθηκε ο έλεος του αεροπλάνου που πάει να πει ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβη στο αεροσκάφος. Ένα αεροσκάφος Phantom F4 είναι ένα πάρα πολύ καλό αεροσκάφος, πάρα πολύ καλά συντηρημένο.
1: Η σωρή των δύο στελεχών της πολεμικής αεροπορίας που είχαν ως βάση την 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από το καρεστραμένο αεροσκάφος.
9: Ήταν σαν μια βροχή από φλεγόμενα συντρίμια του αεροσκάφους, τα οποία ουσιαστικά από τα καύσιμα, τα έφλεκτα καύσιμα του, δημιουργούσαν πολλαπλές αιστείες γύρω από το συγκεκριμένο σημείο.
10: Στις εγκαταστάσεις που έφτασαν τα θράψματα του Phantom, τραυματίστηκαν δύο άντρες. Πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες περίπου 40 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν με θράψματα στην πλάτη. Πριν από λίγη ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
1: Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της πτώσης του πολεμικού αεροσκάφους, ενημερώθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη όπου και βρισκόταν για τη διεθνή έκθεση. Αργά το απόγευμα ενημερώθηκαν και οι οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους.
0: Η τηλεόραση του Sky συνδέθηκε με το σημείο. Εκεί βρισκόταν ως θεατής ο άνθρωπος, ο ειδικός, ο συντάκτης μας του Υπουργείου Άμυνας, ο Σταύρος Ιωαννίδης, και συνομίλησε με τη Χριστίνα Βίδου. Να τον ακούσουμε.
11: Είναι εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, ούτε εμείς, ούτε βεβαίως οι χιλιάδες που παρακολουθούσαν εκείνη την ώρα την επίδειξη του F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας. Βλέπαμε το αεροσκάφος, αυτό το θρυλικό αεροπλάνο, το οποίο περίμεναν πώς και πώς οι παρευρισκόμενοι να πετάξει. Το είδαμε να ξεκινάει το πτυτικό του πρόγραμμα και σε μια δεξιά στροφή, δευτερόλεπτα μετά, φαίνεται να χάνει απότομα.
0: Διακόπτει την κανονική ροή του προγράμματος και ακούμε τον Πρωθυπουργό από την ΑΤΕΓΕ. Και βέβαια από την ομιλία του στην 90η Διεθνή Θεσσαλονίκη.
12: Με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, φίλε Επίτροπε, αγαπητέ Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος. Γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος. Γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξορπιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους εισβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2031 για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελμάτους να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια, την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση, αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά λοιπόν θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα βαδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης, και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια, να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας και τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνότητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Από αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Να το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι, με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μία ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα. Όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπος με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή και πάνω απ' όλα πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δίνουν 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά
13: 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους μας μόνιμα από τις νόσους. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στο πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αντλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ορθοδές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις, μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. ένας νεότερος δικός σας υπάλληλος. Με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείτε με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? 0 φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. 0. Ένας μισθωτός με 3 παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω για αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με τρεις τριετίες, θέλω να θυμίσω, το κατώτατος μισθό συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικογενειών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, φταίει για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία. Ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο το οποίο θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού για τέτοια παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια θα ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΠ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027
14: επεκτείνουμε την κατάργηση του ένφια σε ακόμα 131 οικισμούς, ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της φραχιόνια μίσθωση. Αυτές οι προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή με άλλα λόγια δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Με επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια της αποσβέσης των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιέματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιέματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση για εμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής. Καθώς λοιπόν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή μάλιστα να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ένα καθαρή αμοιβή συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Και από το βιβλίο που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1η Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία. Όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μήνες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2027 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαροφοβούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις στον οίκο, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι Μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους
13: και μεσήλικες, τόσο να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων, ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται

του επόμενου έτους για πρώτη φορά στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019, τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019, για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8%, στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις. Οι φόροι της ελαφρύνσης. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη. Τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσει στο περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοβαρικό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο
το οποίο όμως γίνεται

0: Στην πραγματικότητα το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης. Δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το ομολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Και τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία. Ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους συμπολίτες να περιμένουν στις ουρές της ντροπής στον ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές κτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια, η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο και όλα αυτά ενώ το ψηφιακό gov.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο. Το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον το επιλέξουν, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια, κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι. Αλλά είναι αυτές που πολεμούν την φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Τις ξεχάσαμε πια τις καθυστερήσεις της πολιετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα. Οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόσμο της εργασίας. Και συγκρίνει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Όλες αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις στις οποίες κάποιος Κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, στους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα ένα από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απανωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχίωνα του τουρισμού, αλλά και σε σύμβολο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου. Ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προσοχές θεάτα. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στο ευρωπαϊκό μεσόωρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα, να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται ραχδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει για τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη την προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και απ' την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2041 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει το 12% του ΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Χμή εδώ η σταματική αναθεώρηση. Θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο. Σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλμα. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Κάτι που θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα ειρηνοδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε αυτόν τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία, με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση. την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς η τεχνική εκπαίδευση, προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την Ελλήνια. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων σπιτιών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές εστίες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά το πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες γεωπληροφοριακό μητρό αγροτικής δίης. Γεωργία ακριβίας. 6 μιλιάρδες. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα αφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα. Η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγέα, και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωποιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε. Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρέτως, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρρευση της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο GovGR να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των τρόπων με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Την αστυνομία των δρόμων, ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική, και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μνήμα στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο, μας πέρασε, είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει. Και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίον κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους βάουτσερς. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τετράδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπά ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναντέρ, θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναντέρ 5-15 του 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας, έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε έναν κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία αναμασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη, άλλωστε, θα δημορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κριθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσιδωτές αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπαθμωδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία, με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου, Τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω σε πώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής. Για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία, ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι περήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εφιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Η χώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιμο, όπως έλεγε ο εθνικός δρασποιητής. Με σαφείς στόχους, αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας, μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια, μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία, μέχρι τον ειδικό τουρισμό. Την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη, όχι μόνο της ισιωτικότητας, αλλά και της ορεινότητας, ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυπτώ. Το αύριο παραμένει χαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα σύννεφα πυκνώνουν και οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Δεν αργεί λοιπόν η ώρα, δεν αργεί η ώρα που θα κρυφθεί. Αν η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στην πλευρά εκείνων που άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί μαζί με όσους δεν αντιστάθηκαν εγκαίρως στη δύναμη των εξελίξεων. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια, που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατονία. Το χρόνο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία, υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρώτου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη, ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαν. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχθούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Κύριε Απορία, θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέσει όλοι. Άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι, επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι. Κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Νέοι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία και αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας το 2030, τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει σπυρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα τα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας τις επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες στην πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια, νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή, όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα, το είπαμε, το κάνουμε. Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να τα κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μετακινήσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μια και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί οι ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εδώ είμαστε, 21 και 37 πρώτα λεπτά, το βράδυ του Σαββάτου, εδώ καθώς ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς, σε όλες και σε όλους, σε εμάς, σε εσάς και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είπε. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε τόσο τον Γιάννη Καντέλη όσο και τον Νίκο Φιλιππίδη από τη Θεσσαλονίκη, ο παρακολούθησα τον Πρωθυπουργό έτσι για μια πολύ γρήγορη επικοινωνία, στο να μας θυμίσουν ό,τι ακριβώς υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό. Είπε πολλά, ανέφερε πολλά, μίλησε για τις νέες προκλήσεις οι οποίες θα έρθουν έως το 2030, είπε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα 10 νέα άλματα τα οποία θέλει, αλλά και βεβαίως για τη νέα Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Παράλληλα, μίλησε για μια σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες, όπως αυτά τα ανακοίνωσε στην έναρξη της ομιλίας του. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, πάμε να τα δούμε σιγά σιγά και θα ακούσουμε και σε λίγο και τους δύο συναδέλφους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τώρα μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55% που είναι σήμερα. Ο κατώτατος μισθός επίσης θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028, ενώ για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, μίλησε και για αυτούς, μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζει τη δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά για νεογέννητα από 2 έως 2 ετών έως 1.200 ευρώ ετησίως. Όσον αφορά το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα, το σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο όλα αυτά ο Πρωθυπουργός τα κοστολόγησε σύμφωνα με τον ίδιο και το επιτελείο του, το ύψος των μέτρων δηλαδή, στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και στα 3,5 έως το 2030.

Εδώ λοιπόν είμαστε και όλα αυτά λοιπόν επαναλαμβάνω τα οποία είπαμε. Έκανε και την προσωπική του εξομολόγηση ο Πρωθυπουργός πριν 8 χρόνια. Υπέγραψε εδώ μια συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια και όχι δίχως λάθη, νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις όπου ανέλαβα. Ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα. Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, μια νέα συμφωνία που θα την ονομάσω, όπως είπαμε, Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Πολιτικά επίσης ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι χρειάζεται και πρέπει να υπάρξει μία αυτοδυναμία. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν, θα κριθεί σύντομα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στην δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων. Η πατρίδα λοιπόν έχει ανάγκη, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλωβίζαν σε μια αδράνεια και στην ατολμία με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς. Μιλώ λοιπόν για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες, ξεκαθάρισε ο κύριος Μητσοτάκης.

0: εδώ λοιπόν είμαστε. Επικοινωνούμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είναι στον αέρα ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο ένας εκ των δύο του Εξώστη, στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα 10 με 11. Από τον Εξώστη παρακολούθησε και Εξώστη και πήγαινε, ερχόταν και στην πλατεία για να δείτε ακριβώς γίνεται. Είπαμε λοιπόν επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε και άφησε ένα πολύ πολύ σημαντικό μήνυμα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι θέλω όλα αυτά τα οποία θα πούν ή θα υποσχεθούν ή έχουν ήδη πει να είναι πρωτίστως κοστολογημένα, αλλά και βεβαίως άφησε και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα έτσι για τον Αλέξη Τσίπρα, να, αν θέλετε να το πούμε καρφί, ότι για τους μουσαμάδες και για όλα αυτά τα οποία τον γνωρίζει η Θεσσαλονίκη. Είπε λοιπόν για τον κύριο Τσίπρα ότι ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ωραία όμως μας τα λέει και τα λέει και από τον Εξώστη εδώ, που παρακολούθησε και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Τον ξέρουμε όμως και είναι και πάρα πολύ καλό στη δουλειά του. Ο ένας εκ των δύο του Εξώστη, ο Γιάννης Καντέλης, ο κυβερνητικός συντάκτης του Sky ραδιοφώνου τηλεόρασης, και τον υποδεχόμεθα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Τώρα, μία ομιλία περίπου 38 με 40 σελίδες, μου λένε οι δικές μου πληροφορίες, περίπου μια ώρα και κάτι. Πώς σταχυολογείς καταρχάς, πώς τον άκουσες και πώς τον έβλεπες εκεί από τον Εξώστη, αλλά και βεβαίως τα σημαντικότερα στο πολιτικό σκέλος και πεδίο με όλα αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Νομίζω μία ομιλία του κυρίου Μητσοτράκη, καταρχάς ξεκάθαρα προεκλογική. Μία ομιλία με την οποία αισθάνομαι ότι ο ίδιος ήθελε να δείξει πως έχει αυτό που την Αγγλοσάξονες λέμε statement, δηλαδή αυτός ο οποίος μπορεί να σταθεί και να μιλήσει για τα σημαντικά ζητήματα, και νομίζω ότι θέλει να δείξει εκεί μία διαφορά με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το καρστί πήγαινε ειδικά στον κύριο Τσίπρα, το ανέφερες μόλις τώρα, αλλά με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να δώσει ένα συγκεκριμένο όραμα για την επόμενη τετραετία. Καταρχάς, τα μέτρα του 2027, 12 μέτρα ξεχωρίζουν από αυτά τα οποία ανακοίνωσε. Μέτρα τα οποία η πρόθεση που ξέραμε από την πλευρά της κυβέρνησης φαίνεται να υλοποιείται, δηλαδή να φτάνουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, να δείξουν πως η απόδοση της οικονομίας και το πλούτος που δημιουργείται περνάει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, από την κατάργηση του επιβλέπματος για τις επιχειρήσεις έως την αλλαγή των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και την μείωση της προκαταβολής φόρου με τα 400 ευρώ ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους, με τον μηδενισμό του φόρου, εισοδήματος έως τις 20.000 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ή τα 500 ευρώ ως επίδομα στους πηγαίνοντες για τους δημοσίους υπαλλήλους, μερικά από τα μέτρα τα οποία ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως, σε μια ομιλία προεκλογική όπως την χαρακτήρισα νωρίτερα, δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε 7 δεσμεύσεις ως απάντηση στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η χώρα. Δέσμευση για μείωση της ανεργίας κάτω από το 6%, για ρυθμό ανάπτυξης οικονομίας πάνω από το 2%, μέσω μισθού θα ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ, για διαρκή μείωση του χρέους, για συνέχιση της αναπτυξιακής τροχιάς, όπως είπε, της χώρας με αμυντική θωράκιση και σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Περιέγραψε 10 άλματα έως το 2031, τα οποία περιλαμβάνουν και πολλά θεσμικά ζητήματα, βάζοντας μπροστά και την αναθεώρηση του συντάγματος. Με τον κύριο Μητσοτάκη αναθέτει και πολύ σκληρά διλήμματα, Δημήτρη, εν όψη των εκλογών της Άνοιξης. Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανωδική τροχιά, υπερετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά? Το μόνο που απασχολεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης, σημείωσε, είναι οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Και εκεί αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα και αυτό με τους μουσαμάδες, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Από εκεί και πέρα, το αύριο παραμένει αυτό, θα το γράψει, το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και εδώ έβαλε το δίλημα για μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, θα κρατήσει τη χώρα μακριά από την ακυβερνησία και τα κομματικά παζάρια, εννοώντας τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Ζήτησε καθαρές λύσεις από τους πολίτες και καθαρούς ορίζοντες. Νομίζω είναι ένας τίτλος αυτός για το πολιτικό σκέλος της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη. Απάντησε γιατί θέλει μια τρίτη τετραετία, όχι επειδή ονειρεύουμε μία από τα ίδια, όπως είπε, αλλά για μια χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί θα γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Εδώ ήρθε το πιο αυστηρό, το πιο σκληρό δίλημα πολιτικά που έβαλε, απευθυνόμενο σε όσους πολίτες σκεφτούν την Κυριακή των εκλογών να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουμε, είπε, ότι με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος για τον εαυτό του, για τα παιδιά του και τον τόπο του, σημείωσε χαρακτηριστικά. Και συνδέοντας το νήμα από το 2019, όταν εδώ στην πρώτη διεθνή έκθεση των Ανοίξεων που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός, μίλησε για μια συμφωνία αλήθειας, τώρα μίλησε για μια νέα συμφωνία που την ονομάζει Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας, διεκδικώντας αυτή την τρίτη τετραετία.
0: Θα έχεις πολλά να πεις ούτως ή άλλως και αύριο αλλά και τη Δευτέρα, διότι είναι και ο έτερος του εξώστη στην Θεσσαλονίκη. Παρακολουθεί παράλληλα πράγματα και δραστηριότητες. Οπότε θα σας περιμένουμε την Δευτέρα 10 με 11 και με άλλα τα οποία σίγουρα θα έχουν δει τα μάτια σας και θα έχουν ακούσει τα αυτιά σας.
1: Και με την βοήθεια σας, πρέπει να πω εγώ.
0: Προφανώς. Προς Θεού δεν είναι θέμα, δουλειά μας αυτή είναι. Αλλά εσείς είστε εκεί, οπότε έχετε και πολλά να πείτε. Γιάννη, σε αφήνω να ξεκουραστείς. Θυμίζω μάλλον ότι λόγω και του γεγονότος στην Ανάγρα δεν υπάρχουν τα πάρτι, κάτι άλλο το οποίο συνήθως υπάρχει σε κάθε...
1: Είχαν προγραμματίσει αρκετά κομματικά τελέχη και υπουργοί.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης. Και πάμε τώρα στον οικονομικό μας συντάκτη, έναν άνθρωπο πραγματικά όπου και θαυμάζουμε. Και εδώ τον είχαμε και παλαιότερα στο τιμόνι της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία κάνει και για εμάς. Και ένας άνθρωπος ο οποίος όλη την εβδομάδα τα έλεγε. Σήμερα και καθημερινή το έχει πρωτοσέλιδο αυτό το οποίο είπε για τα παιδιά, για το κουμπαρά τον οποίο ανοίγει και θα κάνει η κυβέρνηση μαζί με τους γονείς. Δεν μιλάω για άλλον από τον πραγματικά άριστο Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη. Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω τι να πω για σένα που μας σώζεις καθημερινά. Μας σώζεις καθημερινά όλους.
0: Τι κατάλαβες, μάλλον αναφέρθηκες όλη την εβδομάδα, οι πληροφορίες σου ήταν πάντοτε άριστες σε όλα αυτά τα οποία έλεγες ως οικονομικό ρεπορτάζ. Έδινες πάντοτε με ακρίβεια αυτά τα οποία ακούσαμε και σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Στα λίγα λεπτά που έχουμε, και είστε και κουρασμένοι και κυρίως ακούγατε και τον Πρωθυπουργό, αλλά και όλη μέρα και από εχθές, ποια είναι τα βασικότερα τα οποία έχεις να θυμηθείς? Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να κάνει και πολύ ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το οποίο έλεγες για τη ΔΕΗ και για, αυτό το, και για την τιμή του ρεύματος. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό για όλη την κοινωνία.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ ισχυρή, δεν θα μπορούσε η ΔΕΗ, θυμίσουμε το 2019, η ΔΕΗ δεν είχε λεφτά ούτε για να αγοράσει κολόνες για το ΔΕΔΙΕ, τη γατρική του. Άρα μιλάμε για μια εταιρεία σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Τώρα είναι μια εταιρεία πανίσχυρη, με ισχυρούς μετόχους, με πολυσχηδή δραστηριότητα, με καθετοποίηση, με τομείς που δεν φανταζόμαστε ότι μπορούσε να επεκταθεί ποτέ η ΔΕΗ, και όλα αυτά τι κάνουν, δημιουργούν συνθήκες και κλίμακα προκειμένου να μπορεί να παρεμβαίνει στα δύσκολα, όπως έχει κάνει και την περίοδο που διανύουμε με το περίφημο μπλε τιμολόγιο των 11,5 λεπτών. Και βέβαια δεν ήταν το μόνο, το μέτρο που παρουσίασε για το ρεύμα, που υποσχέθηκε ότι μέσα στην επόμενη διετία η τιμή του ρεύματος θα πέσει κατά 30%, προφανώς με ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και με άλλες παρεμβάσεις άμεσες, όπως για παράδειγμα τον περιορισμό κατά το ίμιση των οίκων. Οι οίκων είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες κατά κύριο λόγο επιβαρύνονταν από τα νησιά τα οποία δεν ήταν διασυνδεδεμένα. Επειδή υπήρξε η μεγάλη διασύνδεση, η μεγάλη επένδυση που έκανε ο ΑΔΜΙΕ την διασύνδεση της Αττικής με την Κρήτη, πρέπει να σου πω ότι αυτά μπορούν να μειωθούν.
0: Και είναι αυτά τα οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς. Έρχονται στον λογαριασμό. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τα πληρώνουμε.
2: Είναι ένα από τα 10-15 πράγματα τα οποία γράφουν στο λογαριασμό και δεν περιλαμβάνονται σε αυτό που λέμε ανταγωνιστικές χρεώσεις. Δηλαδή στην τιμή του ρεύματος, για το οποίο ανταγωνίζονται και συζητάμε καθημερινά όταν αυξάνει ή μειώνει η τιμή του ρεύματος. Άρα είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να φεύγουν από το λογαριασμό. Η αρχή γίνεται με το ίμιση των συγκεκριμένων τελών. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, προφανώς μου κάνει εντύπωση από την αρχή που το έχω ακούσει από το ρεπορτάζ το μέτρο αυτό με τον κουμπαρά, τον κλειδωμένο για λογαριασμό για γονείς, οι οποίοι θα μπορούν από τη γέννηση του παιδιού τους να ανοίγουν ένα λογαριασμό μέσα στην πρώτη διετία από τη γέννηση και να βάζουν ποσό και ό,τι ποσό βάζουν σε μηνιαία βάση, αντίστοιχα το δημόσιο θα βάζει άλλα τόσα. Και πρέπει να σου πω, το όριο είναι 1.200 ευρώ. είναι εντυπωσιακό, 1.200 ευρώ το χρόνο. Νομίζω δηλαδή 100 ευρώ το μήνα.
0: Και με αυτό νομίζω ότι θέλει λίγο να μας πρόξει και σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται και η ιδιωτική ασφάλιση. Και να μπούμε σε μια τέτοια λογική, η οποία προφανώς είναι και ο τρίτος πυλώνας, τον οποίο θα πρέπει να έχουμε και να σκεφτόμαστε, στο βαθμό που κάθε νοικοκυριό μπορεί και να αποταμιεύει, εμπαστώσει, να επενδύσει τέτοια προγράμματα. Γιατί μου λέγε φίλος, ο οποίος είναι στον τομέα της ασφάλειας, μου λέει, μας πήρε και τη δουλειά τώρα με αυτό. Ναι.
2: Κοίτα να δεις, αυτά τα αποταμιευτικά, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μέτρο το οποίο, αν θυμάμαι καλά, εγώ το ασχολήθηκα πέρυσι τέτοια εποχή, όταν διάβαζα το πρόγραμμα του καγκελαρίου Μέρτς, ο οποίος το είχε προτείνει και είχε προτείνει μάλιστα ότι θα επενδύονται και σε διάφορες αγορές ασφαλή προϊόντα, αυξάνοντας την απόδοση. Και έτσι θα δημιουργούσε και μια δυναμική αγορά επενδυτική και ταυτόχρονα θα δημιουργούσε και ένα κουμπαρά για την αρχή της ζωής κάθε νέου ανθρώπου στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή η ανασφάλεια, τι θα κάνω στα 18 μου, να μπορεί να μειωθεί. Να μπορεί να μειωθεί και να, αυτό το ποσό που είπε των 60.000 είναι εντυπωσιακό, τόσο βγαίνει. Πραγματικά αν βάζεις 100 ευρώ από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τα 18, χωρίς καν να χρειαστεί να το δουλέψεις επενδυτικά, που αν το δουλέψεις επενδυτικά έμπειρα χέρια, μπορεί εύκολα με ασφαλή προϊόντα να κινηθεί ακόμα υψηλότερα. Προφανώς κάνει γκέλ μεγάλο το επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο θα δοθεί παραμονές, πρόσεξε, Χριστουγέννων του 27,
0: ναι.
2: Δηλαδή μετά τις εκλογές.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Κρατάμε το επίδομα που το ξέραμε, 446 είναι μεικτά, 400 ευρώ καθαρά για τους συνταξιούχους που θα δοθεί τον Νοέμβριο, άρα είναι σημαντικό. Βλέπω, είναι το μέτρο βέβαια καλά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι... Η ιστορία με το τεκμήριο.
0: Σωστά.
2: Φεύγουν οι προσαυξήσεις. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το έσοδο ήταν 600 εκατομμύρια. Φεύγουν 170 περίπου, λένε οι πληροφορίες μας. Περίπου το 1 τρίτο,
0: ναι.
2: Πράγμα που θα δουν από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Σχεδόν όλοι οι 155.000 επαγγελματίες θα δουν βελτίωση. Και βέβαια όσοι έχουν προσωπικό ή είχαν παρουσιάσει αύξηση του τζίρου, αυτοί θα δουν ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση, γιατί αυτοί τα συγκεκριμένα κριτήρια που άφησαν το τεκμήριο φεύγουν από τη μέση. Δεν πρέπει να μας τα παραλείψουμε το μέτρο για τους αγρότες. Είναι 55.000 παραγωγοί, οι οποίοι μηδενίζεται το φόρο του για εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Είναι σημαντικό γιατί εκεί βρίσκεται η πλειοψηφία αυτών που πληρώνουν. Γιατί πολλοί άλλοι είναι στο αφορολόγητο, πιο κάτω το παλιό αφορολόγητο. Άρα αυξάνεται το αφορολόγητο και αυξάνεται το αφορολόγητο για τους τρίτεχνους. Και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο βλέπει πλέον το θέμα το δημογραφικό, τις οικογένειες, οι οποίες προφανώς δυσκολεύονται και προφανώς πρέπει να κινητροδοτηθούν. Τώρα που μπορούμε, τώρα που το ελληνικό δημοκράτος μπορεί και στέκεται δημοσιονομικά στα πόδια του, να βοηθήσει περιορίζοντας ένα πρόβλημα και πρημοδοτώντας επί της ουσίας αυτούς οι οποίοι μπορούν, έχουν τη διάθεση και θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ωραία. Με πολλά παιδιά.
0: Νίκο μου, σε δεσμεύω από τώρα, τους άλλους νομίζω το έχουμε πει, αλλιώς το λέω τώρα και στον αέρα. Δευτέρα εδώ, 8 με 9, δεν θα είναι με 9, είναι σίγουρο με τον Άρη, θα είναι αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε και με την αυριανή συνέντευξη.

0: καλό βράδυ στον μαχητή της ενημέρωσης των συνονόματων.
1: Υπερβολές.
0: Παρενέβησαν, όχι, όχι, είναι μια προσπάθεια αντοχής. Λοιπόν, δύο κουβέντες μόνο, εξ Αθηνών. Ήταν μια βαρισίμαντη πολιτική και οικονομική ομιλία, όπως ήταν φυσιολογικό να περιμένουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, γνωρίζοντας, το επανέλαβε άλλωστε, ότι είναι η 8η ομιλία, άρα θα καθορίσει πολλά πράγματα με το περιεχόμενό της. Για να το πω λίγο λαϊκά, επειδή έχω μια κριτική προσέγγιση, παρότι καταλαβαίνω τη γενναία προσπάθεια που έκανε με τα οπισθοβαρή μέτρα, το έλεγα και πριν, ότι αυτή τη χρονιά η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση οφείλει, μπορεί και θα κάνει μια κίνηση ενίσχυσης σε διασπορά. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι επειδή είναι σε δύο φέτες αυτή η διασπορά, mm-hmm. μία, να το πω έτσι, πιο άμεση, να μην το αναφέρω αναλυτικά, νομίζω το επισήμανε λίγο και ο Φιλιππίδης προηγουμένως, λέω ένα παράδειγμα. Για το θέμα της τιμής του ρεύματος, ναι, είναι μια προσέγγιση θετική κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι στη διασπορά τριών ετών, αν κατάλαβα καλά. Από το λότελα καλό είναι και αυτό, γιατί έχουμε τεράστιο ενεργειακό θέμα, όχι μόνο στη χώρα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, το έχω ξαναπεί. Δεύτερο, για τους δημόσιους υπαλλήλους είναι μια προσθήκη που όμως έχει πάλι επιδοματικό χαρακτήρα, υπενθυμίζω, μετά τις εκλογές, το είπε και ο Φιλιππίδης, δηλαδή τα Χριστούγεννα του 27.
1: Σωστά.
0: Και βεβαίως θέλω να θυμίσω ότι για τους συνταξιούχους έγινε το αναμενόμενο, παραμένω της πεποίθησης ότι ειδικά αυτή η κυβέρνηση, που ξέρει καλά ότι οι απόμαχοι της προσπάθειας στην οικονομική ζωή έχουν επιβαρυνθεί χειρότερα από όλους, mm-hmm. έπρεπε να είναι πιο γενναία. Έλεγα για τη 13η σύνταξη και μόνο, το αφεύγει, το αφήνει, εντάξει, αφήνει και την εισφορά αλληλεγγύης, δεν νομίζω ότι ανέφερε κάτι γι' αυτό, των συνταξιούχων εννοώ, που υπάρχει ένα θέμα, εκκρεμεί και μια δικαστική απόφαση, αλλά τέλος πάντων η γενική μου εκτίμηση είναι ένα γενναίο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει αέρα στην κόπωση την πολιτική και την κυβερνητική της Νέας Δημοκρατίας, ναι, μιλάω για τα κοινωνικά και οικονομικά.
1: Ορθόν.
0: Και έχει αρκετή πιστικότητα σε σχέση με πολλές ανεπάρκειες, ειδικά της αντιπολίτευσης. Δεν είναι τις παρούσεις,
1: μένουμε
0: αλλά θέλω να είμαι σαφής στους ακροατές μας.
1: Σωστά.
0: Ότι αυτή η κυβέρνηση έχει έργο, έχει και ελλείμματα, το παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν με αυτό το κοκτέιλ πολιτικής είναι επαρκές για να έχει την τρίτη θητεία, αν γίνομαι κατανοητός. Παρ' όλα αυτά κάνει μια προσπάθεια οπισθοβαρή και γενναία.
1: Περισσότερα και αύριο με τη συνέντευξη τύπου, αλλά και βεβαίως με σένα και τον Γιώργο. Και αποκαλύπτω εδώ ότι την Τρίτη έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό καλεσμένο εδώ στην εκπομπή, στο στούντιο που θα έρθει, τον κύριο Αργυρού, τον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού.
0: Που είναι σύμβουλο του Πρωθυπουργού.
1: Και
0: επαναλαμβάνω για τους ακροατές μας που πιστεύω ότι είναι από τους πιο σοβαρούς στα ελληνικά ραδιόφωνα, θα πρέπει να συνεχίσουν με ψυχραιμία και συγκριτική αποτύπωση όλες τις τοποθετήσεις, πρώτα της κυβέρνησης και μετά της αντιπολίτευσης. Η δημοκρατία πρέπει να πάει μπροστά παρά τις παρακινδυνευμένες διεθνείς και οικονομικές καταστάσεις, για να είμαι σαφής.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Τούμπος.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Νότσο Παγιαννάκος, Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάνη, Άσπα Παναγωπούλου, αρχισυντακτριά μας, και η Ρούλα Βερτάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece.

0: Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Πλανζόμπε τζι. Απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσμίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50 από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια έως το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Αφήνοντας εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για λαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του, που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντιο στίχος «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Το Φάντομ άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε από την περιοχή δύο αλλοδαπούς εργάτες περίπου 40 ετών που φέρουν τραύματα από θράσματα στην πλάτη. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα προκαλώντας φωτιά η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σκέψη όλων είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων και ανέφερε ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειές τους. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτοντας το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Την προγραμματισμένη παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθόνη της Μεσσηνίας ακύρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια των δύο αξιωματικών. Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και τόνισε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των δύο χειριστών σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Συλληπιτήρια μήνυματα από τους πολιτικούς αρχηγούς. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα. Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε σήμερα στους ειδικούς εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ ότι οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον είναι πάντα επωφελείς και ότι η Μόσχα θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να συνεργάζεται μαζί τους. Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει τις καλύτερες ευχές του στον πρόεδρο Πούτιν και τον ευχαριστεί για την κατάπαυση του πυρός κατά διάρκεια της επίσκεψης της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Αύριο οι ειδικοί απεσταλμένοι θα μεταβούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν σήμερα 3 Ιρανικά τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου μετά την πραγματοποίηση επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν κατά 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση. Από τις πυραυλικές επιθέσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών των πληρωμάτων των Αμερικανικών πλοίων. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Μπαγδεμβούργο για τη δημοκρατία παραμονή των εκλογών στο Ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά αναμένεται να πετύχει ιστορική νίκη. Η εναλλακτική για τη Γερμανία φιλοδοξεί να αναλάβει τα ενία του κρατηδίου, στοχεύοντας το σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρωτοφανή εξέλιξη για τη Γερμανία μετά το 1945. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι το κόμμα στις αυριανές εκλογές θα αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία η οποία θα το εξασφαλίσει την εξουσία. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, στον αγώνα που ολοκληρώθηκε Βόλος, Ολυμπιακός αναδείχθηκαν 1-1. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ΑΕΚ και Άρης είναι 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 36 βαθμούς στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
9: Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
16: Ναι, δημότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
18: Α, Δυτική Μακεδονία, ωραία μέρη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, η κυβέρνηση στο ντάντεμα των καταναλωτών. Γιατί οι καταναλωτές, παιδιά, είναι κάτι μικρά παιδάκια, πεντάχρονα, εξάχρονα, που δεν μπορούν μόνοι τους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής, δηλαδή να αγοράζει έχοντας μια κάποια, ρε παιδί μου, δεν λέμε καταναλωτική συνείδηση, και έτσι η κυβέρνηση τους παίρνει από το χεράκι και τους λέει, παιδάκια, εγώ θα σας ρίξω τις τιμές. Ξεκίνησε με λίγα λόγια αυτό το πρόγραμμα της κυβέρνησης που λέγεται Εθνικό Κάτι. Είναι, έχει το Εθνικό μπροστά, οπότε λίγο μαζευόμαστε, μαγκωνόμαστε όταν έχει κάτι το Εθνικό μπροστά. Είναι εθνική κοροϊδία, δεν ξέρω πώς το λένε. Οι τιμές πέσανε σε κάποια προϊόντα. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Αλλά θα ξανανεύουν μετά όταν τελειώσει αυτή η συμφωνία ή η πίεση. Μάλλον η συμφωνία, η οποία δεν ξέρουμε αν ήρθε μετά από παρακάλια ή από πίεση. Από παρακάλια έχει καλώς, από πίεση, άμα κράτος πιέζει επιχειρήσεις, δεν... Τέλος πάντων, και τα παρακάλια βέβαια δεν είναι πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση, μια τρύπα στο νερό μακροπρόθεσμα θα είναι αυτό. Διότι οι τιμές, υπάρχουν πολλά πράγματα που βοηθούν στην πτώση των τιμών, που δεν πρέπει να είναι και πολύ μεγάλη. Θυμίζω από τις τιμές ζουν και άνθρωποι. Θέλω να πω, αυτοί που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ, αυτοί που δουλεύουν στους διαβόητους μεσάζοντες που δεν είναι εξωγήινοι και έχουν και εργαζόμενους μεροκαματιάριδες αυτοί. Σε αυτούς που δουλεύουν στην παραγωγή δεν πρέπει να πέσουν πάρα πολύ οι τιμές, έτσι το καταλαβαίνετε γιατί. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πέσουν λίγο, που είναι καλό, μετά θα ξανανεύουν και θα συνεχίζεται αυτό όσο στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα εθνικό σχέδιο για καταναλωτική, για ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης. Τι σημαίνει καταναλωτική συνείδηση, αν μπορεί κάποιος μαθητής να μου πει. Πολύ σωστά, είναι να μην αγοράζω σαβούρλο το πιο ακριβό πράγμα που βλέπω, το πιο γυαλιστερό, το πιο λαμπερό. Να προτιμώ πολλές φορές το φτηνότερο. Διότι, παιδιά, ο κάθε έμπορος θα σου πουλήσει κάτι στην τιμή που εσύ θα το αγοράσεις. Ο κάθε άνθρωπος θα το κάνει αυτό, το κάνουμε όλοι μας με τη δουλειά μας. Θέλω να πω, ο καθένας πουλάει τη δουλειά του, την εργασία του, τις υπηρεσίες που παρέχει, όσο πιο ακριβά μπορεί. Αν μπορούσε να τις πουλήσει ακριβότερα, θα τις πουλούσε ακριβότερα. Εσείς, ας πούμε, που με ακούτε τώρα και έχετε ένα μισθό, δεν φαντάζομαι αν ξέρατε ότι το αφεντικό σας θα ήταν έτοιμο να σας δώσει διπλάσια λεφτά, δεν θα πηγαίνατε να το ζητήσετε. Δεν του τα ζητάτε, γιατί θα σας πει, δεν σου δίνω. Άμα ήταν να σας τα δώσει, μια χαρά θα τα ζητούσατε. Έτσι λοιπόν κάνει και ο έμπορος, είτε είναι σούπερ μάρκετ είτε είναι ψιλικατζίδικο. Άμα εσύ θα το αγοράσεις 5, δεν έχει λόγο να στο πουλήσει 4, μανάρι μου. Και μάλιστα, άμα δει ότι αγοράζει συνέχεια πέντε, σου λέει, δεν το βάζω και έξω να το δοκιμάσω να δω τι θα κάνει. Οι καταναλωτές λοιπόν δεν φαίνονται πολύ ενθουσιασμένοι, διότι από αυτή τη μείωση, διότι το πρώτο είναι ότι οι περισσότεροι έχουν και γι' αυτό δίνουν κιόλας. Άμα δεν έχεις, δεν δίνεις. Άμα έχεις, δίνεις. Άμα δεν έχεις, ξέρεις και τις τιμές.
1: Εγώ σαν καταναλωτής πού θα ξέρω ποια είναι η διαφορά πριν με μετά.
0: Άμα δεν ξέρετε ποια είναι η τιμή πριν, παιδιά, πάει να πει ότι δεν σας ένιαξε η τιμή πριν. Άμα δεν σας ένιαξε η τιμή πριν, πάει να πει ότι τον έχετε τον τρόπο σας. Δεν είναι για σας η μείωση των τιμών. Είναι για τους άλλους που ξέρουν πόσο έκανε, γιατί δεν είχανε. Και στο κάτω τώρα, Έλληνες άνθρωποι, συζητάμε για τιμές. Δηλαδή...
2: Θα ψάξετε την ειδική σήμανση.
3: Δεν το νόμιζα.
2: Γιατί?
3: Εντάξει, αυτό που θέλω να πάρω θα το πάρω.
0: Αφού έχω. Θα κάθομαι να... Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει σε μια χώρα που τα λεφτά δεν έχουν και να φάνε οι Έλληνες σύμφωνα με το Πασόκ, αλλά εγώ θα σας πω, τα λεφτά τελειώνουν στις 10 ή στις 15 του μηνός. Είναι πάρα πολύ περίεργο, παιδιά, και φαντάζομαι θα το βρείτε κι εσείς πάρα πολύ περίεργο, το ότι είναι μία από τις χώρες στα οποία τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν πολύ χαμηλή ζήτηση. Θέλω να πω ότι όταν κάποιος δεν έχει και ζορίζεται, παίρνει το πιο φθηνό προϊόν. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Δηλαδή, ακόμα και αν δεν ζορίζεσαι και δεν θέλεις να είσαι κορόιδο, λες, βλέπω δύο σφουγγάρια. Δεν θα πάρω το ακριβότερο, απλά το φροσφουγγάρι είναι. Και λίγο καλύτερης ποιότητας να είναι, δεν πειράζει. Άμα έχει διπλάσια τιμή, θα πάρω δύο από το φθηνό. Ναι, αλλά η φίρμα... Λοιπόν, η ιδιωτική ετικέτα στην Ευρώπη, το ποσοστό των πωλήσεων αναχώρα. Πρώτη, η φτωχή Ελβετή. Οι καημένοι Ελβετοί, 52% παίρνουν ιδιωτική ετικέτα. Οι Ισπανοί, 45% το ποσοστό των πωλήσεων, έτσι. Η Ολλανδία, το 45% που αγοράζουν οι Ολλανδοί είναι προϊόν ιδιωτικής ετικέτας. Η Πορτογαλία, το 44%. Το Ηνωμένο Βασίλειο, 44% επίσης. 39% το Βέλγιο, 39% η Γερμανία, 36% η Αυστρία, 34% η Γαλλία, μετά Δανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σουηδία. Και η Ελλάδα 15η με 23%. Μπορεί να μην έχουμε λεφτά, αλλά δεν καταδεχόμαστε να ψωνίσουμε όπως οι κοινοί θνητοί της υπόλοιπης Ευρώπης. Είμαστε πρίγκιπες εμείς. Ή έχουμε λεφτά και τα ξοδεύουμε σαν ανόητοι και μετά δεν μας μένουνε. Διότι το μεγαλύτερο από όλα τα προβλήματα δεν είναι το πόσα λεφτά έχουμε. Είναι το ότι ξοδεύουμε δεξιά και αριστερά σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν στα αλήθεια φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά χωρίς να ξοδεύουν δεξιά και αριστερά σαν να μην υπάρχει αύριο. Αλλά δεν είναι οι περισσότεροι από εμάς. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε, ξοδεύουμε αριστερά και δεξιά σε πάρα πολλές υπηρεσίες και αυτό είναι καλό. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν έχουμε, είναι ότι θέλουμε πάρα πολλά. Και έχουμε και τη δυνατότητα να τα αποκτήσουμε. Και επειδή τα αποκτούμε, μετά μένουμε χωρίς φράγκο στην άκρη. Σε κάθε περίπτωση, καταναλωτική συνείδηση. Καταναλωτική συνείδηση σημαίνει δεν αγοράζω το πιο ακριβό προϊόν σε καμία περίπτωση και έτσι πέφτει η τιμή. Διότι τι θα το κάνει αυτός που πουλάει το πιο ακριβό προϊόν? Δεν μπορεί να το βάλει στον ποπό του και πολλά. Δεν μπορεί να χωρέσουν όλα. Οπότε ή θα του κατεβάσει την τιμή ή θα σταματήσει να το παράγει. Και έτσι πέφτει ο πληθωρισμός. Αν αγοράζεις όσο στο πουλάει ο άλλος, ο άλλος στο πουλάει όσο μπορεί ακριβότερα. Και επίσης ξέρουμε και τις τιμές, έτσι παιδιά, διότι σε όλες τις μετρήσεις, οι προσκειμένοι να τιμολογήσουν μεγάλες πολυεθνικές κάνουν πολλές έρευνες στις χώρες. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη της οποίας οι κάτοικοι αγνοούν πλήρως τις τιμές των προϊόντων που αγοράζουν όταν τις ρωτούν. Όταν δεν ξέρεις πόσο κάνει κάτι, μπορεί ο άλλος να στο βάλει όσο θέλει, να τόσο κάνει. Αφού τόσο έκανε χτες, ναι, τόσο έκανε και χτες. Επίσης, για να μην τσιμπάτε, να σας πω ότι ένας τρόπος τιμολόγησης είναι το βάζω πιο ακριβά από όσο κανονικά θα το έβαζα, για να τσιμπήσουν όλοι όσοι νομίζουν ότι αφού είναι πιο ακριβό θα είναι σίγουρα και πιο καλό. Βάζω και λίγο χρυσαφάκι στη συσκευασία, γράφω και καμία εξεζητημένη λέξη και τσουπ, βάζω το 10-20% παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτά για την ακρίβεια. Πάμε σε πράγματα πιο ευχάριστα. Μην χαλάμε τις καρδιές μας με τους Έλληνες πρίγκιπες. Πάμε στον Έλληνα βασιλιά. Τον Έλληνα βασιλιά, τον Αλέξη μας, τον οποίο στηρίζω, έτσι το έχω πει. Είναι, εντάξει, πολύ κακός για τη χώρα, αλλά πολύ καλός για αυτή την εκπομπή. Οπότε μοιάζομαι λίγο περισσότερο. Θα μου πεις, η εκπομπή είναι στη χώρα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μπέρδεμα. Εγώ τον στηρίζω σε κάθε περίπτωση. Ο άνθρωπος ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε με μια ταπεινή συνέντευξη τύπου, που είπε τον καημό του.
4: Ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς Κατ' εντολή Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου, ότι ο Τσίπρας είναι αμνόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια.
0: Ποιος τολμά να πει τον Αλέξη μας ανόητο? Τέλος πάντων, Αλέξη, καλά, μην ακούς, μην τους ακούς. Είσαι μυαλό, ρε, είσαι αστέρι εσύ, μην ακούς τίποτα.
4: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
0: Όχι, ρε Αλέξη, έλα τώρα, μην, σε παρακαλώ, άσου να λένε, μην. Θα σε κάνουν να το πιστέψεις το τέλος, για όνομα του Θεού. Και εμένα έτσι δεν μου λένε ότι είμαι κοντός? Όχι, Αλέξη μου, μια χαρά μυαλό έχεις, δεν είναι τετραπέρατος. Αυτά είπε τον πόνο του, αυτόν τον πόνο είπε μάλλον στην συνέντευξη τύπου που έδωσε. Μετά είχε το live, το μεγάλο live, την παράσταση. Μια φοβερή παράσταση, υπερπαραγωγή. Δεν ξέρουμε πόσο κόστησε, ούτε ποιος την πλήρωσε. Δεν έχει όμως σημασία, παιδιά. Γιατί μας αντάμυψε και με το παραπάνω αυτό το θέαμα, στο οποίο κάποιοι νόμιζαν ότι θα ακούγανε πρόγραμμα, αλλά...
5: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
0: Όραμα, γιατί είναι σε έκσταση. Και φαντάζονται πράγματα, τα φτιάχνουν με το μυαλό τους και βλέπουν διάφορα. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις όραμα από πρόγραμμα, γιατί στο όραμα λες ότι σου κατέβει. Το πρόγραμμα είναι και λίγο, θέλει μια, τέλος πάντων, λίγη δουλειά, να μην είσαι τεμπέλης, να είσαι λίγο οργανωμένος, να ξέρεις τι σου γίνεται. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Το όραμα είναι η λύση για κάθε πολιτικό που είναι μεγάλος πολιτικός, έτσι δεν είναι τώρα τίποτα μπακάλιδες, έτσι, τίποτα λογιστές.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Βρε και τη Μαρία των Ψεκιών, βρε την κβαντική ιατρό, πόσα κοινά βρε έχετε εσείς τα δυο?
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, συνεχίζουμε. Ακούσαμε με τα οράματα τώρα λοιπόν του Αλέξη. Δεν ήταν πρόγραμμα, είναι όραμα, είναι φαντασία, είναι έκσταση, είναι παραμύθια που τα λέει σε λάθος στιγμή.
1: Μια χώρα όπου ένας στους τέσσερις κινδυνεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και όπου σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε φέτος να πάει διακοπές ούτε για μια εβδομάδα.
0: Ρε Αλέξη, αυτό το παραμύθι το λέμε πριν τις διακοπές. Είναι το κλασικό παραμύθι, είναι πώς είναι ο Ιησούς στη Ναζαρέτ το Πάσχα. Έτσι, τον Ιούνιο-Μάιο βγαίνουν τα ρεπορτάζ που λέει ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές. Αλλά μετά έρχεται ο Αύγουστος, Αλέξη, και βλέπουμε ότι δεν είναι κανείς. Έχουν φύγει όλοι και λέμε παραμύθι το ένας στους δύο. Και δεν το λέμε ξανά, δεν ερχόμαστε τον Σεπτέμβριο που έχουμε δει ότι έχουν πάει όλοι διακοπές να λέμε ένας στους μισή δεν πήγανε. Αλέξη, δεν πρέπει να βρεις τη σωστή σειρά του παραμυθιού. Θέλω να πω, είναι ωραίο παραμύθι αυτό το με του ΕΝΣΔΕΦ και είναι και αλήθεια, παιδιά. Γιατί το έχουμε πει, έτσι. Αν πας σε εξοχικό δικό σου και οι Έλληνες είναι οι πρώτοι σε δεύτερη κατοικία σε όλη την Ευρώπη. Τα φτωχαδάκια οι Έλληνες είναι οι πρώτοι. Το 30% έχει δεύτερη κατοικία. Φτώχεια, καταραμένη. Αν πας στο δικό σου λοιπόν εξοχικό, είσαι φίλου, σε φιλοξενήσουν, δεν είναι διακοπές αυτό. Διακοπές είναι να πας να πληρώσεις και είναι να πας σε Κυκλάδες. Όχι να πας να πληρώσεις στην Εύβοια, ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο. Αυτά είναι για τους φτωχομπινέδες. Οι διακοπές είναι να πας στην Πάρο δύο εβδομάδες από την τσέπη σου, σε ξενοδοχείο. Άμα δεν το έχεις κάνει αυτό, δεν έχεις πάει διακοπές. Και συνεχίζουμε με διλήμματα.
1: Το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
0: Αυτό είναι εύκολο. Ω, Αλέξη, και δεν το λες τόση ώρα. Α, δεν διαφθορά, εντιμότητα. Τι είμαστε, κορόιδα, τι εντιμότητα θα διαλέξουμε. Ευτυχώς. Ουφ, αυτό είναι το δίλημα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν η Μητσοτάκης ή Τσίπρας το δίλημα. Και εκεί, Αλέξη, τα πράγματα δεν είναι. Η Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Ωραία, δίλημα. Αυτά νόμιζα ότι ήταν τα δίλημα. Εντιμότητα ή διαφορά. Εντιμότητα, βρε Αλέξη μου. Αλίμονο, για όνομα. Τι κορόιδα είμαστε, την εντιμότητα θα διαλέξουμε.
1: Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa, όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τον μέλλον τους.
0: Κάτσε ρε Αλέξη, αφού θα ανακατευθύνει τα έσοδα, θα υπάρχουν έσοδα, αλλά θα υπάρχει Golden Visa κανονικά. Έτσι δεν είναι, ρε Αλέξη? Εγώ δεν άκουσα καλά?
2: Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε κατάργηση της Golden Visa.
0: Κάτσε ρε Αλέξη, και πώς θα έχεις έσοδα από την Golden Visa που δεν θα... Δεν καταλαβαίνω.
2: Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε κατάργηση της Golden Visa.
1: Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa.
0: Έλα εντάξει, πες το μόνο σου, να μην το λέω εγώ.
2: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
0: Κάτι είχαμε. Όχι, όχι, μη, έλα τώρα, αστεία κάνουμε. Για όνομα Θεού, εσύ πιάνεις, πώς το είχε πει ο άλλος ο συνταγματολόγος, πουλιά στον αέρα πιάνεις, Αλέξη μου. Δεν είναι, για όνομα του Θεού. Άκου, λέει, ανόητος ο Αλέξη. Εδώ μάλιστα ο Κώστας μου είπε και το σχέδιο. Θα πάρει πρώτα τα λεφτά και μετά θα την καταργήσει. Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει, μήπως σε λένε παπά Γιώργο, γιατί μήπως σε... Το μεάρχης οικονομικών, κάτι τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε ώρα, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Λοιπόν, ακούσουμε λίγο ακόμα από τα οράματα, δεν θα τα προλάβουμε όλα, θα στο επόμενο μέρος. Προχωράμε στο όραμά του, είναι όραμα έτσι όχι πρόγραμμα, είναι το όραμά του για την γεωργία.
1: Πρότυπό μας, οι συνεταιρισμοί της Δανίας και της Ολλανδίας, που ελέγχουν όλη την αλυσίδα από το χωράφι ως το ράφι και παραμένουν στην ιδιοκτησία των παραγωγών.
0: Ναι, τώρα πώς να το πεις αυτό τώρα και να το καταλάβει. Αλέξη, οι συνεταιρισμοί Δανίας και Ολλανδίας έχουν Δανούς και Ολλανδούς και διοικούνται από Δανούς και Ολλανδούς και είναι στη Δανία και την Ολλανδία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, Αλέξη, έτσι δεν είναι, θέλω να πω, δεν έχουν Έλληνες. Οπότε ίσως να... Αλλά τέλος πάντων, εσύ ξέρεις καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, κάτσε να δεις το Clarkson's Farm. Έχει μια επίσκεψη την τελευταία σεζόν που πάει ο Clarkson στην Ολλανδία, στους αγρότες, να δει πώς καλλιεργούν. Αλέξη, ρίξε μια ματιά να δεις πόσο μπορούμε να μοιάσουμε. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο όραμα.

0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2020. Για τους κατεπάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Ανάγρα. Πρόκειται για τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ανέφερε πως η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Την προγραμματισμένη παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθόνη της Μεσσηνίας ακύρωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια των αξιωματικών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των δύο χειριστών. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους πολιτικούς αρχηγούς. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια στην πόλη. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον είναι πάντα υποφελείς, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Διορού. Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξη Τσίπρας στο όραμα. Έτσι συνεχίζουμε με το όραμα του Αλέξη, το οποίο όπως όλα τα οράματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλιώς θα ήταν πρόγραμμα. Όχι, είναι όραμα, είναι πώς να το πούμε, σαν την πυθία σε έκσταση. Αρχίζει και λέει ακατάληπτα πράγματα. Προσπαθούμε να τα εξετάσουμε, να τα εξηγήσουμε. Να, εδώ παραδείγματος χάρη, μάλλον κρύβεται ένα πολύ καλό νέο για όλους τους εγκληματίες που παραδοσιακά αγαπάει ο προοδευτικός κόσμος της χώρας.
1: Και επειδή η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, κάθε αλγόριθμος που κρίνει τη ζωή ενός πολίτη μπαίνει σε δημόσιο μητρό και υπόκειται σε ανθρώπινη επανεξέταση και απαγορεύεται η μαζική βιομετρική παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους.
0: Παγορεύονται αυτά, αν τα ξεχάσατε, παρακολούθησε δημόσιους χώρους, κάντε ό,τι θέλετε εκεί στους δημόσιους, κλέφτες, πάστε, σκοτώστε και τέτοια, παρακολουθούμε τον άλλο που θέλει να κάνει ένα έγκλημα και θα πάμε να παρακολουθούμε να τον επιάνουμε τον άνθρωπο. Ένα έγκλημα μπορεί να θέλει να κάνει να κλέψει. Να πετάξει μια μολότοφ, να κάψει μερικούς εργαζόμενους. Να πάμε να τον κατευθείαν. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Αυτά ξεχάστε τα. Ξεχάστε τα αυτά. Πρόοδος. Πρόοδος. Πρόοδος και φόροι σκληροί στην πλουτοκρατία.
1: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Δηλαδή, Αλέξη, δεν θα πληρώσουν κανέναν άλλον φόρο. Δηλαδή, Αλέξη, ούτε έμφυα, ούτε φόρος πολυτελείας, ούτε μεγάλης, εκεί φεύγουν όλοι φόροι και θα είναι μόνο 1%. Εντάξει, για κάποιους μπορεί να μην και καθόλου άσχημα όλο αυτό. Και στα αυτοκίνητα τέλη κυκλοφορίας, του μεγάλου κυβισμού, τεκμήρια, όλα αυτά φεύγουν για 1%. Ω, Αλέξη, αυτό όσο το σκέφτομαι μπορεί και να συμφέρει. Να συμφέρει. Βέβαια. Και αν δεν συμφέρει, Αλέξη μου, έτσι κι αλλιώς γραμμένα σε εταιρείες είναι όλα αυτά. Οπότε άμα πας να φορολογήσεις τα φυσικά πρόσωπα, άντε να φορολογήσεις καμιά φουκαριάρα γιαγιά που έχει πάρα πολλά ακριβά κοσμήματα, αλλά δεν ξέρει να φτιάξει εταιρεία για να τα προστατεύσει. Ρε σε γατώνει ρε, ποιος το είπε αυτό, θα ακούσουμε μετά για αυτό τον φόρο το 1% στους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Εγώ απλώς να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το εισόδημα, εδώ ο Αλέξης μας μιλάει για περιουσία, αλλά για το εισόδημα, για να έχετε μια εικόνα αυτό του 1%, στο 1%, το πλουσιότερο, έτσι μιλάμε για τους κρίσους τώρα της Ελλάδας, περιλαμβάνονται και πολλοί άνθρωποι που το εισόδημά τους είναι 50-60 χιλιάδες το χρόνο. Ο Νάσιδες. Λοιπόν, θα κάνεις και κάτι άλλο για την παιδεία, Αλέξ, πες για την παιδεία για να καταλάβουν οι άλλοι για τι μυαλό μιλάμε και για τι όραμα μιλάμε.
1: Καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο.
0: Οπότε, αντί για 3 εβδομάδες αγωνίας θα έχουμε 6 χρόνια αγωνίας. Γιατί θα αρχίζει η πίεση από την πρώτη γυμνασίου, αφού θα αποτιμάται όλα τα χρόνια της σχολικής ζωής. Οπότε το παιδί θα πιέζεται από το γυμνάσιο Φερρυππίν, και αν κάποιο παιδί, ας πούμε, είναι μέτριο, δεν είναι πολύ καλό στο γυμνάσιο και στις 2 πρώτες τάξεις του λυκείου, αλλά μετά έρχεται η 3η λυκείου και λέει όπα, εγώ τώρα θα σοβαρευτώ, θα βάλω τον ποπό μου κάτω και θα σκίσω, αυτό το παιδί δεν θα μπορεί να σκίσει, γιατί θα κουβαλάει το βάρος των προηγούμενων ετών. Πολύ καλή ιδέα, Αλέξη, και εντελώς αδιάβλητη, αν σκεφτούμε ότι όλοι οι βαθμοί αυτοί θα δίνονται στο σχολείο. Εκεί που αυτοί που βαθμολογούν θα γνωρίζονται με αυτούς που βαθμολογούνται. Ρε Αλέξη, τι ιδέες είναι αυτές, τι όραμα είναι αυτό.
2: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
0: Τώρα να πούμε, να σου πω, όχι, δεν μπορώ, μου πάει η καρδιά. πρότεινε και άλλο. Θα ακούσουμε μετά για την παιδεία, θα το πω εντάχει. 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε απομακρυσμένες πόλεις της Ελλάδας. Το μήνα, Κώστα μου.
3: Δουλειά
0: δεν είναι δουλειά. Ο φοιτητής 500 ευρώ. Τι θα κάνει με αυτό, τι θα καταφέρει, να σας το πω εντάχει. Τρομακτική αύξηση των ενοικίων. Γιατί αυτά δεν θα τα δώσει κρυφά. Θα το ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Και δεν το ξέρουμε μόνο εμείς, θα το ξέρουν και αυτοί που νοικιάζουν τα ακίνητα. Οπότε θα αυτός που νοικιάζει το ακίνητο στο φοιτητή και το νοικιάζει 400 ευρώ, 500 ξέρω εγώ. Θα ξέρει ότι αυτός ο φοιτητής που το νοικιάζει 500 ξαφνικά έχει άλλα 500 από πάνω. Δεν θα του πει 800 πια το σπίτι. Θα μείνουν και δύο κατοστάρικα στο φοιτητή, δεν λέω. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα καταφέρει με αυτήν την ανοησία ο Τσίπρας είναι ραγδαία αύξηση των ενοικίων στις περιοχές που σπουδάζουν οι φοιτητές, τις απομακρυσμένες. Και μια άλλη απορία για αυτό τον. Οι φτωχοί οι φοιτητές από την επαρχία που σπουδάζουν στην Ελλάδα δεν θα πάρουν τίποτα. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα δεν θα πάρουν τίποτα. Τίποτα για αυτούς. Τους έχουμε. Ναι. Τους έχουμε ο Αλέξης μας, αλλά είναι πιο αστείο ακόμα γιατί θα εξηγήσει σε λίγο, θα ακούσουμε τον, πώς τον είπαμε, τον τομεάρχη, τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών, παπά, παπατζηλίκη χωρίς παπά δεν γίνεται, να τα εξηγεί όλα αυτά και θα το κάνει με έναν φοβερά σπαρταριστό τρόπο να εξηγεί το όραμα του Αλέξη.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Θα πάμε σε λίγο στον τομεάρχη, τον απλήρωτη τομεάρχη οικονομικών παπά, να μας εξηγήσει πράγματα, να διευκρινίσει πράγματα του οράματος, να αποκρυπτογραφήσει τους χρησμούς της πυθίας. Αλλά πριν από αυτό θα ρωτήσω, Κώστα, είδες εσύ το live του Αλέξη μας? Δεν είδες, οπότε δεν είδες την κοπέλα που τον προλόγησε. Δεν την είδες. Λοιπόν, δεν την ήξερα κι εγώ ποια είναι. Λέει μερικά λογάνια, αυτό θα ακούσει με τον πρόεδρο. Τι ωραία που τα λέει, υπέροχο. Δεν ήτανε Τσαπανίδου να πει έλα με φορά, να γουστάρουμε. Ήτανε μία που είχαν γράψει πέντε πράγματα, τα είπε. Και προχώρησε. Και λέει ο Τσίπρας, ευχαριστώ την Κυβέλη, ευχαριστώ Κυβέλη. Λέω Κυβέλη. Εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΕΑ, Τσίπρας, το όνομα Κυβέλη, που έχει αυτό την αρχαιοπρέπεια. Εντεχνίλα. Λέω, δεν την ήξερα, δεν ήξερα όμως κάτι τίποτα περισσότερο για αυτήν. Λέω, θα είναι καμιά πολιτεύτρια. Όχι, παιδιά, δεν είναι πολιτεύτρια, μπορεί να γίνει, αλλά αυτό που στην πραγματικότητα είναι, είναι μια παλιά μας γνώριμη. Μια παλιά μας γνώριμη, έστω και εξ αντανακλάσεως. Είναι η κόρη του Μάρδα, του υπουργού Μάρδα, αν θυμάσαι, τον θυμάσαι το Μάρδα Κώστα μου, κάτι θυμάσαι, αυτός που έβρισκε εκατομμύρια στο δρόμο, είχε πάει, είχε χάσει κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, μέχρι να πάει στο Υπουργείο, τάκ, τα βρήκε, είχανε πέσει κάτω, γίνεται, σε όλους μας γίνεται, είναι αυτός που αποκαλύφθηκε γύρω στο Μάιο του 2015, ότι κάποια στιγμή τον Γενάρη, με το που κερδίζει τις εκλογές ο Τσίπρας, το κόμμα του κερδίζει τις εκλογές αυτός, ο Βαρουφάκης, η Κωνσταντοπούλου, τσάκ, έστειλε κάτι λεφτά έξω. Έστειλε, και πρέπει να ήταν και πενταψήφιο το νούμερο. Και έστειλε κάτι λεφτά έξω και είχε πει τότε ότι
1: αυτή την κίνηση Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Οκτώβρη την κάνατε γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι ή γιατί πιστεύατε ότι έτσι θα είναι ασφαλή τα χρήματά σας?
2: Όχι, καταρχάς έστειλα κάποια πολύ λίγα χρήματα στο εξωτερικό, γιατί ήταν να φύγει η κόρη μου να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό.
0: Το θυμήθηκες, το θυμήθηκες, ήταν στην κόρη. Και δεν ήταν Σεπτέμβριο, ήταν Ιανουάριο, ήταν μετά την νίκη στις εκλογές. Λέω, κερδίσαμε τις εκλογές, ποιο είναι λεφτά έξω? Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, για την κόρη τα έστειλε.
3: Χρονικά λέω, πότε τοποθετείτε αυτό? Αυτό το ποσό στο οποίο αναφέρεστε.
2: Ήταν όταν ήμουν εκτός κυβέρνησης.
3: Πρώτα
4: εκλογές, μακριά από τις εκλογές, αυτό ρωτάει.
2: Όταν η κόρη μου είναι να φύγει τον Φλεβάρι για το εξωτερικό, δεν υπήρχε λόγος να καταθέσω από την προηγούμενη χρονιά. Ήτανε πάρα πολύ κοντά προς το Φλεβάρι.
0: Μετά την νίκη στις εκλογές, θριαμβεύσαμε τις εκλογές, πάτε παιδιά τα λεφτά μας έξω όλοι. Και τέτοιο. Εντάξει, αλλά μην λέμε αστεία, ήταν για τις σπουδές της κόρης του, έτσι. Η κοπέλα έπρεπε να σπουδάσει.
4: Έφυγε η κόρη σας?
2: Η κόρη μου δεν πέρασε τις εξετάσεις της όπως περιμέναμε, χρωστούσε δύο μαθήματα, παρέμεινε, θα φύγει τους επόμενους μήνες.
0: Και αυτή η κόρη ήταν που προλόγησε τον Αλέξη. Θέλω να πω, έφτασε μπροστά, έπιασαν λεφτά, λεφτά τόπο. Προχώρησε η κόρη, πολύ ψηλά έφτασε. Κομφερασία του Αλέξη, δεν είναι εύκολο. Ένα σκυλάκης, μια του Μασάτου και τώρα μια Μάρδα. Αυτό που όλοι οι σύντροφοι κάπου έχουν σπουδάσει αλλού, εκτός από τα ελληνικά, ελληνικά πανεπιστήμια ή και αλλού. Έχουν όραμα.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση της παρουσιάστριας της παράστασης και πάμε στον Γιώργο Παπά. Παπατζηλίκη χωρίς παπά δεν γίνεται και αυτό το ξέρει ο παπατζής Αλέξης και έτσι είχε πρώτα από κοντά τον Νίκο Παπά, αν θυμάστε. Μετά καταδικαστήκαμε σε 2 χρόνια φυλακή, με αναστολή εννοείται, για όνομα του Θεού. Είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε τίποτα κορόιδα. Αλλά γίναμε βαρύδι και έτσι μας πέταξε σαν στημένες λεμονόκουπες ο παλιός μας φίλος ο Αλέξης, ο οποίος όμως ήθελε παπά. Και έτσι βρήκε το Γιώργη τον Παπά, τον αναπληρωτή, τον μεάρχη οικονομικών, ο οποίος εμφανίστηκε και την επομένη της παραστάσεως για να εξηγήσει τι είναι αυτός ο πλούτος στον οποίο, τον οποίο θα φορολογήσει με 1% και θα απαλλάξει, θυμίζω, από όλους τους υπόλοιπους φόρους ο Αλέξης μας.
1: Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει.
0: Χαμός με τα κοσμήματα, άκουσαν αυτό, θα μου πάρουν τα κοσμήματα. Έβγαλε ανακοίνωση μετά ο τομεάρχης, ο αναπληρωτής των οικονομικών. Όχι ρε παιδιά, έτσι το είπα, για να περνάει η ώρα, είπα μια βλακεία που μου κατέβηκε. Όχι, όχι τα κοσμήματα στις θηρίδες. Όχι, αφήστε τις θηρίδες, δεν θα τις πειράξουμε καθόλου. Μόνο ακίνητα και... πώς το λένε, και οχήματα που έχουν μια πολύ ψηλότερη φορολογία από 1%. Εκείνο θα βάλουμε στο 1% και που τα έχετε έτσι κι αλλιώς σε εταιρείες γραμμένο, οπότε δεν σας απασχολεί καθόλου. Για τα κορόιδα μιλάμε όπως πάντα. Και μάλιστα, επειδή είναι πατριωτική εισφορά, δεν θα κρατήσει για πάντα. Ο πατριωτισμός τελειώνει, δεν είναι για χόρταση.
1: Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής, να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Μετά τελειώνει ο πατριωτισμός για λίγα χρόνια. Όσο είναι, ό,τι αρπάξει, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο ποπός μας. Μετά, εντάξει, τελείωσε. Φτάνει. Είναι, τελειώνει η πατριωτική συνείδηση. Δεν είναι πώς θα είναι, άπειρη. Είναι πεπερασμένο μέγεθος. Το κρίσιμο φυσικά είναι ποιος θεωρείται πλούσιος. Γιατί εξηγήσαμε πριν ότι όταν έχουμε να κάνουμε με εισοδήματα, στο 1% που το ακούει άλλος και λέει, α, το 1% περιλαμβάνονται και άνθρωποι που έχουν 50, 60 και 70 χιλιάδες εισόδημα τον χρόνο, που καλό είναι μεν, αλλά δεν τους κάνει και κρίσους, δεν τους κάνει και πλούσιους, έτσι. Σε αυτό το 1% τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιουσία, υπάρχει κάποιος κόφτης, να πούμε το 1%, αλλά όχι κάτω από εκεί. Έχουν δηλαδή σκεφτεί στην Ελλάς του Αλέξου, του κυρίου Μιχάλη, έχουν σκεφτεί κάπως αυτό που είπανε ή πέταξαν μια παπάντζα έτσι και ό,τι νομίζει ο καθένας.
2: Πλούσιος ποιος θεωρείται, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα.
0: Οπότε καταλάβατε τίποτα. Μια παπάντζα παίξανε και με δεδομένο ότι μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα και με δεδομένο ότι μεγάλες, τεράστιες περιουσίες είναι περασμένες εταιρείες, πάλι αυτοί που βγάζουν 50, 70, 80 χιλιάδες το χρόνο και έχουν και κανένα 2 ακίνητα θα βρεθούν να πληρώνουν. Και αυτούς το 1% δεν τους συμφέρει. Και τώρα πάμε στο πραγματικά στην πραγματικά μεγαλειώδη στιγμή του αναπληρωτή τομεάρχη της Ελλάς, του Αλέξη. Λοιπόν, ο Αλέξης μας εξήγηλε 500 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει σε περιοχές απομακρυσμένες της Ελλάδας. Εξηγήσαμε ότι αυτό το μόνο που θα καταφέρει είναι να αυξήσει τα νίκια, γιατί οι ιδιοκτήτες θα ξέρουν ότι ο άλλος έρχεται με 500 συν και θα του πούνε 300 συν. Λέω. Επίσης είπαμε ότι φαίνεται το παπατζηλίκι από το ότι δεν έχει προβλέπει κάποιο ποσό και για τους φοιτητές που έρχονται από την επαρχία που στην Αθήνα, που και αυτοί λεφτά πρέπει να δώσουν και ίσως και πολύ περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει να κάνουμε τους υπολογισμούς μας, παιδιά. 500. Επί θα το δίνουμε για 10 μήνες το χρόνο. 5.000 σε κάθε φοιτητή. Επί 80.000 φοιτητές, 400 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Παπά?
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια.
0: Πολύ σωστά. Η μέση ετήσια, όπως είπε ο σύντροφος Παπάς, η μέση ετήσια, και έτσι είναι, αφού είναι 500 το μήνα, είναι 5.000 το χρόνο, είναι η μέση ετήσια 5.000 το χρόνο, επί 80.000, 400 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι δεν είναι?
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030.
0: Ναι, αλλά αφού είναι ετήσιο το κόστος, πώς δεν είναι για μία χρονιά? Είναι ετήσιο για 4 χρονιές δηλαδή.
1: Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Συγγνώμη, είστε σίγουρα οικονομολόγος, θα έλεγε κάποιος. Εγώ θα ρωτήσω, συγγνώμη, έχετε σίγουρα τελειώσει σχολείο? Έχετε φτάσει έκτη δημοτικού? Είναι βέβαιο τώρα, υπάρχει απολυτήριο δημοτικού? Περίεργο. Είναι λοιπόν το ετήσιο 50.000 επί 80.000, 5.000 επί 80.000, αλλά τα 400 εκατομμύρια είναι για 4 χρόνια, που είναι το αποτέλεσμα του 5.000 επί 80.000. Ο Αλέξης ξέρει πάντοτε, παιδιά, όπως έχουμε να ανακαλύψει με τον πιο δυσάρεστο τρόπο το 2015, να διαλέγει τους καλύτερους.
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Και ακούγεται από κάτω, δεν ξέρω ποιος το λέει, τι λέει αυτός, τι πραγματικά, δηλαδή είναι υπέροχοι, είναι φανταστικοί και έτσι κάπως κοστολογούν τα προγράμματά τους. Αυτό δεν είναι στο πόδι, αυτό είναι δεν ξέρω, στερούμε τις στοιχειώδους αντίληψης, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι το ετήσιο σημαίνει το ίδιο με το χρόνο. Ότι το ετήσιο αφορά ένα χρόνο, αλλιώς δεν είναι ετήσιο. Τέλος πάντων, γι' αυτό τον αγαπάμε τον Αλέξη μας, ο οποίος μια χαρά καταλαβαίνει τι κάνει.
3: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
0: Ναι, αλλά απολαυστικός ανόητος, Αλέξη, με φοβερούς συνεργάτες. Διαλέξει, ελπίζω μην το χάσουμε το σύντροφο Παπά τώρα, μετά από αυτό. Δηλαδή, αυτό που έδωσε είναι μεγάλο. Αυτό δεν το έχει κάνει ούτε Μάρδας, το έχει πει ούτε κανένας Σιριζέος, δεν το έχει πει τόσο ωραία. Ότι κάθε χρόνο 5.000 επί 80.000 φοιτητές, 400 εκατομμύρια, άρα 100 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά έτσι είναι τα οράματα, παιδιά. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάζουν νόημα.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και με αυτό το όραμα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα θα έρθουμε, θα ακούσουμε ένα άλλο όραμα. Το όραμα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την κίνηση.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2020.

0: 2027 και στα 3,5 έως το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και θέσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για λαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντι. Ο στίχος «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Πρωθυπουργός ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε, έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, σημείωσε η Νέα Αριστερά. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Νέκρη είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σκέψη όλων είναι με τις οικογένειες των δύο πιλότων και ανέφερε ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειές τους. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, διακόπτοντας το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Σε ανάρτηση του, ο κύριος Δένδιας ανέφερε πως η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, ανέφερε. Την προγραμματισμένη παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθόνη της Μεσσηνίας ακύρωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια των αξιωματικών. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και τόνισε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των δύο χειριστών σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια για τη ΔΕΘ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στους ειδικούς εκπροσώπους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, ότι οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον είναι πάντα υποφελείς και ότι η Μόσχα θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να συνεργάζεται μαζί τους. Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει τις καλύτερες ευχές του στον πρόεδρο Πούτιν και τον ευχαριστεί για την κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Αύριο οι ειδικοί απεσταλμένοι θα μεταβούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν σήμερα 3 Ιρανικά τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου μετά την πραγματοποίηση επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν κατά 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση. Από τις πυραυλικές επιθέσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών των πληρωμάτων των Αμερικανικών πλοίων. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Μαγδεμβούργο για τη δημοκρατία, παραμονή των εκλογών στο Ανατολικό Κρατήδιο της Σαξονίας, Anhalt, όπου η ακροδεξιά αναμένεται να πετύχει ιστορική νίκη. Η εναλλακτική για τη Γερμανία φιλοδοξεί να αναλάβει τα ηνία του κρατηδίου, στοχεύοντας τον σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρωτοφανή εξέλιξη για τη Γερμανία μετά το 1945. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι το κόμμα θα αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία, η οποία θα το εξασφαλίσει την εξουσία. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται και αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ήταν ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά και έως 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
8: Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας της Γιοκόντας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
14: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
15: Ναι, δημότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
16: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου. Την Άνε Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης, σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο όραμα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δημιουργήθηκε η ομάδα Κόμβος. Είναι αρχικά κεντρική ομάδα, συγγνώμη, μέτρων βελτίωσης οδικής συμπεριφοράς. Κόμβος. Μπράβο. Εγώ στηρίζω που καταφέρανε και φτιάξανε. Βγάζει νόημα τώρα. Αυτό είναι μια λέξη. Κόμβος. Γιατί συνήθως τα αρχικά των διαφόρων υπηρεσιών είναι τσάξι. Είναι η κουπουτουέ. Ξέρω εγώ, είναι κάτι προγλωσσικό, πασοκικό, κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό είναι κόμβος. Είμαστε πιο φιλελεύθεροι. Οπότε βγάζουμε κόμβος. Από ό,τι έχω καταλάβει, από την περιγραφή, όχι από ό,τι έχω καταλάβει, μεταξύ άλλων θα είναι ένας τύπος με μηχανή και θα λέει στους ανθρώπους στην Κηφισία: ελάτε από πίσω μου όλοι. Και θα πω πώς είναι με τους επίσημους, αλλά τώρα θα είναι χιλιάδες αυτοκίνητα και αυτός θα προηγείται. Δεν άκουσα ότι κάποιος θα κόβει τις καθέτους, αλλά ότι γιατί χρειάζονται και άλλοι να κόβουν τους καθέτους. Στους επισήμους δεν είναι μόνο ένας που πάει μπροστά, είναι και άλλοι που κόβουν τις καθέτους. Δεν χρειάζονται ίσως αυτοί, άμα δουν το ποτάμι της λαϊκής οργής, γιατί θα περνάει και κόκκινα και τέτοια, και αυτοί που δεν είναι στην κάθετη θα κολώσουν και θα μείνουν εκεί. Και έτσι θα λυθεί κάπως το πρόβλημα της κίνησης. Είναι ένα δικό μας σχέδιο, παιδιά, ελληνικό.
1: Θα είναι διατεταγμένες όλες αυτές τις δυνάμεις σταθερά κάπου, παραδείγματος χάρη Κηφισίας, Μεσογείων, όπως λέτε, και θα κινούνται κατά μήκος, αλλά και κάθετα σε αυτές τις λεωφόρους οι μοτοσυκλετιστές.
2: Αντί δηλαδή σε κάθε φανάρι να βάλετε ένα τροχονόμο που συγκεντρώνονταν παλιά.
1: Ακριβώς. Αλλά κυρίως το κρίσιμο ζήτημα εδώ με τον κόμβο είναι ότι οι πληροφορίες που έρχονται συντονίζονται από το κέντρο για να δοθούν λύσεις.
3: Το εφαρμόζεται κάπου και το έχετε δει? Δηλαδή θέλω να πω, ξέρετε ότι θα λειτουργήσει αυτό ή είναι δικιά μας?
1: Όχι, το δοκιμάζουμε εδώ και μήνες. Και είναι μια δική μας εφαρμογή.
3: Δεν το έχουμε δει από κάπου.
1: Τεχνολογική.
0: Δική μας εφαρμογή τεχνολογική θα σκίσει. Τρομερή σιγουριά αισθάνομαι. Γιατί όταν θες τεχνολογικές εφαρμογές, λες θέλω μια τεχνολογική εφαρμογή για το τάδε θέμα. Τι τεχνολογία? Θέλω να είναι ελληνική. Δεν με νοιά, ελληνική είναι ελληνική. Έχεις βραγίδα, άμα είναι ελληνική τι θέλω. Θα λειτουργεί. Είναι του Υπουργείου. Γιατί δεν θέλω οποιαδήποτε ελληνική, άμα είναι κανένας ιδιώτη, δεν θέλω, μπορεί να δουλεύει. Του Υπουργείου, του Ελληνικού Υπουργείου εφαρμογή, τι θέλω. Η σκέψη μας όλων είναι με τους φουκαράδες μοτοσυκλετιστές της Ελλάδας που θα μπλέξουν σε αυτό, σαν κικαιώνα μάλλον, σε ένα... Τέλος πάντων. Αλλά μπορεί και να λειτουργήσει. Εντάξει, εγώ κοροϊδεύω, αλλά εννοείται ότι θέλω να λειτουργήσει αυτό και ιδανικά να λυθεί το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της κίνησης που είναι στον Κηφισό. Αυτό είναι, όταν λέμε η κίνηση, το χειρότερο σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στο λεκανοπέδιο είναι ο Κηφισός. Οπότε, άμα καταφέρει να λυθεί, μακάρι.
2: Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στο Κηφισό. Και χθες μου λέγανε διάφοροι φίλοι που ήταν στο Κηφισό το απόγευμα, είχε 15 χιλιόμετρα ουρά όλο το απόγευμα. Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
2: Α.
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό.
0: Θα καταπολεμήσουμε, θα λύσουμε το πρόβλημα του κυκλοφοριακής συμφώνησης. Α, θα ελευθερωθεί ο Κηφισός. Όχι, ο Κηφισός όχι. Δηλαδή το μέρος το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά εκεί που έχουμε μικρότερα προβλήματα, εκεί θα... Βέβαια έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα και έχουμε εξηγήσει, είναι η ύλη που την έχετε διδαχθεί. Έτσι, αυτό θέλω να πω, ότι τα προβλήματα της κίνησης, το πρόβλημα της κίνησης, της συμφόρησης, δεν λύνεται διευκολύνοντας, πουθενά στον κόσμο, δεν έχει λυθεί διευκολύνοντας την κίνηση των γιο ταχύ. Πουθενά. Όταν διευκολύνεις την κίνηση των γιο ταχύ, στην πραγματικότητα προτρέπεις όλο και περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν γιο ταχύ, άρα ξανακίνηση θα έχει. Δηλαδή μπορεί να το λύσει για λίγο, αλλά μετά επειδή είναι λυμένο θα λέω θα πάρω το αυτοκίνητο κι εγώ. Θα πάρω το αυτοκίνητο κι εγώ, θα πάρω το αυτοκίνητο κι εγώ. Και πάλι τα ίδια και χειρότερα, γιατί είναι ακόμα περισσότερα τα αυτοκίνητα. Το πρόβλημα του κυκλοφοριακού λύνεται αποτρέποντας τη χρήση γιο ταχύ. Θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει γιοταχή και θέλει να πάει πουχού κάπου στην Αθήνα, στο Δήμο της Αθήνας, όχι μόνο στο κέντρο, γενικότερα, αλλά ξέρει ότι δεν θα έχει που να το παρκάρει ή εκεί που θα το παρκάρει θα πληρώσει κανένα εικοσάρικο την ώρα, θα πει άσε καλή να πάμε το λεωφορείο, δεν πειράζει. Γιατί καταλάβατε, άμα ξέρει ότι μπορεί να το παρατήσει όπου να είναι, φυσικά θα πάει με το αυτοκίνητο, κορόιδο είναι. Γιατί σπανίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό, είναι πιο άνετα από το αμάξι μας. Στο αμάξι μας είμαστε μόνοι μας, μυρίζουμε το δικό μας τον ίδρωτα μόνο, βάζουμε τις μουσικάρες μας, αργήσουμε και 10 λεπτά, δεν έγινε τίποτα, είμαστε χαλαροί. Και έτσι το παίρνουμε. Αν όμως δεν μπορούμε να το πάρουμε, τότε αναγκαστικά και μετρό και λεωφορείο και τρόλεϊ. Μα είναι χάλια, είναι. Καταρχήν οι περισσότεροι από εσείς που τα λέτε δεν έχετε μπει ποτέ μέσα. Ή έχετε να μπείτε από τότε που ήσασταν παιδιά. Και ως κάποιος που δεν είμαι τακτικός χρήστης, αλλά είμαι συχνός χρήστης, μπαίνω να σας πω ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Στο λεκανοπέδιο, μάλλον για να το πω πιο σωστά, δεν είναι πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είναι και τόσο άσχημα, τόσο χάλια όσο πιστεύουν αυτοί που δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ. Επίσης έχω να πω ότι ο τρόπος για να γίνουν καλύτερα είναι να τα χρησιμοποιούμε περισσότεροι και έτσι να υπάρξει κοινωνική πίεση προκειμένου να βελτιωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν είναι για όλους μας εύκολο να πάρουμε τα αμάξι μας, εντάξει, ας τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι όπως να είναι, σκέφτεται η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι είναι μια βασική αρχή. Ρωτήστε και όποιον συγκοινωνιολόγο θέλετε. Ποτέ δεν λύνεται το πρόβλημα του κυκλοφοριακού διευκολύνοντας τη χρήση γιοταχή. Μόνο δυσχεραίνοντας τη χρήση γιοταχή, κάνοντάς την απαγορευτική. Αν θέλουμε να το λύσουμε έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί να λέμε χεστήκαμε. Εγώ θέλω το αυτοκίνητό μου και ας πίζει το λεκανοπέδιο. Έτσι είναι. Τι διαλέγει ο καθένας, είναι θέμα γούστου. Και ο σύντροφος υπουργός συνέχισε με άλλο θέμα.
1: Ένας για να κλέψει, να διαρρήξει ένα σπίτι και να πάρει 10.000, αντιλαμβάνεστε ότι διακινδυνεύει τόσα πολλά πράγματα. Με τον τρόπο αυτόν, πολύ εύκολα, μέσα από μια οργάνωση που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κατεξοχή Ρωμά. Δεν το λέω ρατσιστικά. Δεν το λέω ρατσιστικά.
2: Τι ρατσιμό.
1: Αλλά είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μια στροφή στην εγκληματικότητα και σιγά σιγά ρέπουν προς αυτό το έγκλημα, το οποίο είναι φοβερό, με την έννοια ότι με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά.
0: Και όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, να τους βάλουμε όλους αυτούς που ζουριάσουμε φυλακή. Γιατί ο μόνος τρόπος να προστατεύσεις την κοινωνία από τον εγκληματία είναι να απομονώσεις τον εγκληματία από την κοινωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει. Δηλαδή, με τη δύναμη της σκέψης δεν γίνεται. Και αυτού του είδους οι εγκληματίες που περιγράφει ο σύντροφος υπουργός είναι τα κατακάθια της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να είσαι κατακάθι της κοινωνίας για να πας να κλέψεις από γερόντους τα τελευταία λεφτά που έχουν στην άκρη. Πρέπει να είσαι τελειωμένη προσωπικότητα που δεν πρέπει ποτέ να κυκλοφορεί ελεύθερη. Όχι σε ένα χρόνο πάλι έξω. Ποτέ. Γιατί είσαι κατακάθι. Τι να κάνουμε. Αλλά αυτό θα συνέβαινε σε κοινωνίες στις οποίες ο νομοθέτης και ο νόμος σκοπό έχουν να προστατεύσουν την κοινωνία από το έγκλημα και όχι να διευκολύνουν το μπεσβιές των εγκληματιών που όσο να είναι παράγει και πλούτο. Το μπεσβιές εννοώ. Και αυτοί οργανώνονται πολύ, υπουργέ μου.
2: Μπορείτε να υπολογίσετε πόσες ομάδες λειτουργούν.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν μπορώ να υπολογίσω, αλλά αυτό που μπορώ να υπολογίσω σίγουρα είναι ότι κάθε μέρα οργανώνονται και περισσότερο.
0: Α, εντάξει, όταν γίνεται κυβέρνηση, το λύνετε, ρε παιδί μου. Θα τους κόψετε αυτές τις οργανώσεις, θα τους βάλετε και φυλακή. Αχτίσετε και κάμια φυλακή. Γιατί το πρώτο πρέπει να υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, sorry παιδιά που το λέω, περιμένετε να ακούσετε, να είναι φυλακές. Φυλακές. Πρέπει να μπουν φυλακές. Έχουμε πολλούς που κυκλοφορούν ελεύθεροι και που δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι και είναι επικίνδυνοι για όλους τους υπόλοιπους. Και έτσι, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί το πρόβλημα ή όχι.
1: Θέλει λοιπόν μία αντιμετώπιση συνολική, ολιστική, με όλες τις υπηρεσίες. Την αυτοδιοίκηση, τα υπουργεία, τα κοινωνικά υπουργεία.
0: Εντάξει, καταλάβαμε και το ολιστική να έμενες και να μην έλεγες υπουργεία, θα καταλάβαμε ότι δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Μήπως πρέπει η αντιμετώπιση να είναι κβαντική. Αν ρωτήσουμε την Καριστιανού.

Άνοιξε θεία από την Ελλάς είμαστε, του Αλέξη. Ήρθαμε για τη θηρίδα σου. Ήρθαμε για τα κοσμήματα.

0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στον θρησκευτικό τουρισμό. Θρησκευτικός τουρισμός, παιδιά, θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγαλύτερο, αλλά είναι, υπάρχει ένα έσοδο για τη χώρα. Πάνε προσκυνητές στο Άγιο Όρος, η Μαντόνα πήγε στην Πάτμο, αλλά μάθαμε γιατί πήγε. Εκεί πήγε για να, πώς να, βρούμε, να διαταράξει την ασπίδα που προστατεύει την Ελλάδα. Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, θρησκευτικός τουρισμός, υπάρχει και από την Ελλάδα θρησκευτικός τουρισμός. Άλλες θρησκείες, δεν είναι η χριστιανική, αλλά είναι το ίδιο, έτσι, μεταφυσική. Υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός στην Κούβα και θα μιλήσουμε με έναν θρησκευτικό τουρίστα. Παρακαλώ, κυρία μου, πέστε μου που βρίσκεστε.
1: Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ωραία. Εδώ από όπου ξεκινά το ταξίδι της η μπριγάδα αλληλεγγύης της ΚΝΕ για την Κούβα.
0: Ετοιμάζεται να πάτε για προσκύνημα στην Κούβα, στους Άγιους Τόπους. Μάλιστα, το μπριγάδα είναι, θα μπορούσατε να λέτε η ομάδα, αλλά θα μου πεις το μπριγάδα και το ομάδα, βέβαια. Κάνει με την πηγάδα ωραία ομοιοκαταληξία. Αλλά και το ομάδα. Τέλος πάντων. Μπριγάδα. Τώρα δεν τα ξέρουμε τα θρησκευτικά. Είναι και οι θρησκευτικές ορολογίες αυτές. Είναι όπως είναι, λέει ο Έλλος, Σεβασμιότατος, Πανοσολογιό, κάπως έτσι. Μακαριστός, Μακαριότατος. Δεν τα ξέρουμε καλά. Έτσι είναι η μπριγάδα. Είναι της θρησκείας λέξεις. Τώρα θέλω να μου πείτε, στα πλαίσια αυτών των 2 εβδομάδων που θα διαρκέσει το προσκύνημα, τι θα γίνει.
1: Στα πλαίσια των 2 εβδομάδων, όπου θα διαρκέσει η μπριγάδα,
0: ναι,
1: θα γίνει εθελοντική εργασία στο νησί της Επανάστασης, επισκέψεις σε μνημεία και σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος, ενώ θα συμμετέχουμε στις μεγάλες εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κομμουνιστή επαναστάτη, ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, ναι, Φιντέλ Κάστρο.
0: Ο Φιντέλ Κάστρο ήταν κομμουνιστής επαναστάτης πριν πάρει την εξουσία, μετά ήταν κομμουνιστής δικτάτορας. Έτσι, επαναστάτης είσαι όταν επαναστατείς. Μετά, όταν είσαι εσύ η εξουσία, επαναστάτης είναι αυτοί που πάνε να σε ρίξουν. Εσύ είσαι δικτάτορας μετά. Είσαι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Προσκύνημα δηλαδή θα κάνετε και το τάμα σας εκεί. Θα πάτε να δουλέψετε τζαμπαρία. Τι άλλο θα κάνετε στο πλαίσιο αυτής της, που το λέτε εσύ, μπριγάδα, του προσκυνήματος.
1: Στα πλαίσια της μπριγάδας,
0: ναι,
1: θα παραδώσουμε επίσης στον κουβανικό λαό,
0: ναι,
1: ιατροφαρμακευτικό υλικό.
0: Τα λιγμένα. Αυτά. Εντάξει, σωστό, μην τα παίρνετε όλα μόνοι σας. Να πάρουν και άλλοι, κάπως να την ακούσουν έτσι με τη φτώχεια που είναι. Α, τουλάχιστον να μαστουρώσουν, να χαλαμφρικήσουν, να φωνάζουν. Να έρθουν σε ένα, τέλος πάντων, σε μια κατάσταση. Τι εκφράζετε, κύριε προσκυνητή.
1: Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό,
0: μπράβο,
1: στο νησί της Επανάστασης,
0: ναι,
1: κάτω τα χέρια από την Κούβα,
0: ναι,
1: να σταματήσει τώρα το απαράδεκτο αμερικανικό εμπάργκο.
0: Τώρα, νομίζω ότι θα έχει σταματήσει. Αφού το απαιτήσατε έτσι με τέτοια ορμή, σίγουρα θα σταμάτησε. Τι να πω, καλό ταξίδι, καλή λευτεριά, πες όχι στα ναρκωτικά. Οι φίλοι μου λέγανε πόσο θα με ανέβαζε η ΚΝΕ, αλλά δεν μου είπανε ποτέ πόσο θα με έριχνε και άλλα τέτοια. Εντάξει, κοροϊδεύουμε, εντάξει, δεν, το ξέρω, δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε θρησκείες και πιστούς, αλλά εντάξει, δεν μπορώ, παιδιά. Να πάμε τώρα σε έναν αρχιερέα, προλαβαίνουμε τον αρχιερέα, προλαβαίνουμε από τους αρχιερείς, δεν είναι ο αρχιερέας, είναι από τους αρχιερείς των πιστών, ο σύντροφος Στρατούλης, ο οποίος μας λέει για την Κούβα, που ψωμολισάνε οι άνθρωποι και εκδίδονται όπου μπορούν, κανένα τουρίστα, μπας και πάρουν και τίποτα, κανένα φράγκο για να φάνε.
2: Η Κούβα είναι μια μικρή χώρα, με ένα λαό χαρούμενο, με ένα λαό που
3: πρωτεύει.
0: Δεν κατάλαβα, κύριε Ζαχαρέ. Βεβαίως και είναι χαρούμενος ο λαός της Κούβα. Άμα έχει καλό πελάτη και θα αφήσει κανένα φοβερό μπουρμπουάρ πάνω στο κομωδίνο, μέσα στιγμή το χαμόγελο μέχρι εκεί. Άκου, λέει, αν είναι χαρούμενος ο λαός της Κούβας.
2: Παρότι πεινάει λόγω των αποκλεισμών και το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών,
3: φτώχεια και πορνεία τρελή.
2: Φτώχεια και πορνεία έχει ο λαός της Κούβας όταν τον είχε, όταν τον είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μπατίστα, το δικτάτορα, για το πορνείο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Τότε είχε φτώχεια και πορνεία. Τώρα έχει πορνεία και φτώχεια. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι σοσιαλισμός τώρα. Εν τω μεταξύ, αλλά όχι, ας συνεχίστε. Πείτε, σύντροφε Στρατούλη, τι ωραία που περνάνε στην Κούβα.
2: Και τον καζίνο.
3: Τώρα δεν έχει.
2: Τώρα
3: πορνεία.
2: Έχει μεγάλα προβλήματα ο λαός της Κούβας.
3: Πορνεία έχει.
2: Ένα μεγάλο. Τώρα δεν μέτρησα εγώ αν έχει πορνεία. Εγώ αυτό που μετράω είναι ότι έχει ένα λαό που δυσκολεύεται πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Είναι,
2: αλλά γιατί δυσκολεύεται. Παρόλα αυτά είναι χαρούμενος και λέει θα υπερασπίσω την πατρίδα μου.
3: Τέλος.
2: Με το όπλο.
0: Ρε παιδιά, αφού η χαρά, γιατί το ζητούμενο να είμαστε χαρούμενοι, αυτό είναι, να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε μες στη χαρά. Αφού η χαρά δεν έχει σχέση με τα εισοδήματα, εφόσον δηλαδή οι πάμπτωχοι κουβανοί καταφέρουν να είναι χαρούμενοι, γιατί ματαζαλίζεται τόσο πολύ με τους κατώτατους μισθούς και πόσο ένα και δεν βγαίνουν οι Έλληνες και ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Αφού μπορείς με το τίποτα να είσαι χαρούμενος. Ε, σύντροφοι. Α, πρέπει να έχεις και δικτατορία για να είσαι χαρούμενος και φτωχός. Σωστό. Γιατί στη δημοκρατία δεν γίνεται. Μόνο στη δικτατορία μπορεί να είσαι και πάμφτωχος και χαρούμενος. Και με αυτό το ωραίο μήνυμα πάμε σε διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.

Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2027. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νέκροι είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσχια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια στην πόλη. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον είναι πάντα υποφελείς, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Πάμε τώρα στην φωνή απόγνωσης ενός επαγγελματία, δεν ξέρω ποιος είναι, εγώ τον βρήκα στα μέσα κοινωνικής πυροδότησης, έτσι, κοινωνικού εμπρισμού, τα μέσα κοινωνικού εμπρισμού. Δεν θυμάμαι που ήταν, Facebook, TikTok, είναι ένας συμπολίτης ο οποίος, γιατί λέτε ότι διαμαρτύρεται? Για το ότι κλείνουν οι κλέφτες και οι απατεώνες, παίρνουν με τις ξαπλώστρες τις παραλίες. Οι κλέφτες, αυτοί που κλέβουν τις παραλίες τους χωρίς να το δικαιούνται, δεν πρέπει να τους εμποδίζουμε.
1: Λοιπόν, στη μέση της σεζόν οι αριστεροί έχουν βαλθεί να καταστρέψουν το νησί. Πάνε και κάνουν συνέχεια καταγγελίες και πάνε οι τουρίστες στο τέλος και βρίσκουν μαγαζιά στις παραλίες φραγισμένα με κόκκινες κορδέλες.
0: Τι λέτε τώρα, κύριε μου, η Ρόδος είναι το νησί, η Ρόδος, τι λέτε, πάνε του, δεν αφήνουν τους απατεώνες να λειτουργούν τα μαγαζιά τους? Τι απαράδεκτο πράγμα, τους βρωμοαριστερούς, οι υπόλοιποι γουστάρουνε, αλλά είναι οι αριστεροί και πάνε και δεν, οι κλέφτες να κλείνουν τα μαγαζιά των κλεφτών. Απαράδεκτο πράγμα, είναι φοβερό. Συνεχίστε.
1: Εσείς εκεί πέρα πάνω στην Αθήνα, σταματήστε επιτέλους τα κανάλια να ασχολείστε με τη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ αυτούς που καταγγέλουμε τους ξέρουμε καλά. Ξέρουμε τι έχουν προσφέρει, τι έχουν κάνει στο νησί μας. Εσείς δεν ξέρετε. Μείνετε μακριά μας.
0: Μπορούμε. Μπορούμε γενικά να μείνουμε μακριά σας. Ενώ όχι μόνο από τουριστικής απόψεως, από κάθε απόψεως να μείνουμε, από κάθε άποψη να μείνουμε μακριά σας. Πολύ μακριά, και δεν θα είναι πολύ ωραία γιατί είναι άλλοι πιο κοντά. Αλλά άμα θέλετε, με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται να ζουν κοντά άνθρωποι με το ζόρι. Φυσικά ακόμα και αυτό το μήνυμα αναφέρεται στις κοροϊδίες με τις οποίες ασχοληθήκαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Αυτό το η κοροϊδία ότι λειτουργεί ο άλλος τρεις μήνες κανονικά, ο απατεώνας, ο κλέφτης με τις ξαπλώστρες τις παράνομες, και πάει τέλος Αυγούστου η Δημοτική Αρχή και τις μαζεύει. Ό,τι του έκανε. Θα όλοι μέσα να τελειώνουμε. Και όλοι να ψηφίσουμε Νίκο. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ, γιατί έχω στηρίξει και Αλέξη πριν. Αλέξη ή Νίκο, δεν ξέρω, και οι δύο μου αρέσουν. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ο Νίκος ήταν πολύ θυμωμένος επειδή ο Αλέξης μίλησε στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ 3 Σεπτεμβρίου είναι τα γενέθλιά μας. Πήγε, δηλαδή είχαμε εμείς τα γενέθλια και πήγε ο άλλος και μίλησε 2 Σεπτεμβρίου. Αν είναι δυνατόν, δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα. Ο Νίκος γιόρτασε τα γενέθλια στην Κρήτη. Εκεί μόνο μπορεί να μαζέψει κόσμο, οπότε πήγε στην Κρήτη να τα γιορτάσει. Πριν πάει στην Κρήτη, μας είπε μερικά πράγματα για το Πασόκ, ξεχνώντας περιέργως κάποια άλλα.
2: Με τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τις υποδομές, την ευρωπαϊκή προοπτική και την εθνική αξιοπρέπεια σε πολύ κρίσιμες στιγμές για τον τόπο, με κορύφωση την επιτυχία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλη του Κυπριακού.
0: Πρώτα απ' όλα να πω ότι τη δημόσια παιδεία δεν την πρόσφερε το Πασόκ. Ένα. Δημόσια υγεία υπήρχε, το Πασόκ έφτιαξε απλώς το ΕΣΥ. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που ξέχασε το πραγματικά σημαντικό επίτευγμα των κυβερνήσεων Πασόκ, που είναι η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ και η ένταξη της Ελλάδας στο σύστημα του ευρώ. Ότι δεν μείναμε με δραχμούλες εν μέσω κρίσεων να τρώμε ρίζες και πέτρες. Φυσικά ξέχασε και ότι θυμήθηκε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Κύπρου με μεγάλο καμάρι, ξεχνώντας βέβαια την άρνηση του Πασόκ, τον πόλεμο που έκανε το Πασόκ στην είσοδο της Ελλάδας στην ίδια Ένωση. Και το δηλητήριο που πότισε την ελληνική κοινωνία, το αντιευρωπαϊκό, αντιδυτικό δηλητήριο που πότισε την κοινωνία ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Αλλά καλά όλα αυτά. Για την ΟΝΕ τίποτα? Επειδή έχετε γίνει ΣΥΡΙΖΑ, θα ξεχάσετε εντελώς το μόνο, το πιο πετυχημένο πρωθυπουργό σας, το Ζημίτη? Τέλος πάντων, για πες κάτι για την ημερομηνία, Νίκο.
2: Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες, οι Έλληνες, να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι, γιατί κανένα άλλο κόμμα δεν είχε το θράσος να εμφανίσει την ιδρυτική του διακήρυξη σε μια τόσο σημαντική επέτειο. Θέλω να πω και ο Αλέξης μας, έτσι και είχε εμφανίσει το κόμμα του 25 Μαρτίου, θα θυμόμαστον, ήταν 25 Μαρτίου ότι ιδρύθηκε. Το Πασόκ, επειδή πρόκειται, είχε και έναν αδίστακτο αρχηγό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, σου λέει πώς θα τα κάνουμε, 3η Σεπτεμβρίου. Που να ενημερώσω και τον Νίκο που ίσως να μην το ξέρει, δεν είναι όνομα, ο δρόμος δεν είναι από την ίδρυση του Πασόκ, έτσι είναι από το 1843, που η επανάσταση για το Σύνταγμα. Οπότε όντως, πού να ξέρουμε, δεν είναι. Τα άλλα κόμματα είχαν ημερομηνίες κανονικές, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, της οποίας γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω, την ημερομηνία της γέννησής της, ελπίζω ξαναλέω, που είναι η 4η Οκτωβρίου. Πρώτα απ' όλα τη γνωρίζουμε γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Και δεύτερον τη γνωρίζουμε γιατί και εκείνοι διάλεξαν μια σημαδιακή ημερομηνία, ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και είναι ακόμα. Το ψηφίσετε βρε τον Νίκο, να τον ψηφίσετε μωρέ. Τι σας έχει κάνει και δεν τον ψηφίσετε. Πες τα βρε Νίκο, ψηφίστε τον.
2: Σας έχω βλάψει. Ήμουν φορέας διαφοράς.
0: Έλατε.
2: Ατιμωρησίας.
0: Έτσι.
2: Σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια.
0: Πότε να το πεις αφού δεν είναι. Ναι, τέλος πάντων, Νίκο δεν. Και εγώ δεν τα έχω κάνει αυτά. Οπότε αν δεν ψηφίσετε τον Νίκο, ψηφίστε με μένα. Γιατί και εγώ δεν σας έχω βλάψει, ούτε σας έχω πει θα σκίσω τα μνημόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα χωρίς πλάκα. Δώστε του βρε του φουκαρά μια ευκαιρία. Σας παρακαλάει, μωρέ. Στα γόνατα έχει παίξει και κλαίει.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία.
0: Δώστε του βρε του καημένου μια ευκαιρία. Δώστε του μια ευκαιρία του φουκαρά. Ελεήστε τον Νίκο, σας παρακαλώ. Ελεήστε το Πασόκ. Δεν ξέρω, θέλω να πω. Ρε παιδί μου, λείπει κάτι από το Πασόκ για να είναι να πεις ναι, πρέπει να το ψηφίσουμε. Δηλαδή είναι όλα καλά, έχει μέσα Φαραντούρη, έχει διάφορους άλλους Σιριζέους που έχει αρπάξει, έχει δήμαρχο, έχει πράγμα. Αλλά λείπει αυτό.
3: Ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτόν τον 7ετή κύκλο της του εθελούσιου μνημονίου, όπως σχετικά έγινε σχετικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε, το ζούμε εδώ. Ο Σόεμπλε μπορεί να πέθανε, αλλάζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Θα τον σκοτώσουμε Θοδόρα και αυτόν. Δεν θα πού θα μας πάει. Δεν θα τον σκοτώσουμε. Θα τον σκοτώσουμε. Ακουζεί ο παλιάνθρωπος. Είναι έτοιμη για Πασόκ ρε Νίκο. Τώρα που έχετε γίνει τελείως ΣΥΡΙΖΑ. Έτοιμη είναι. Πάρ' την αύρε. Τι ψυχή έχει. Τόσα σημαντικά στελέχη έχεις μαζέψει. Πάρε και τη Θοδόρα. Άμα πάρει και Θοδόρα θα στηρίξω. Ήδη λόγω φανφαραντούρη στηρίζω μετά. Έβαλε κάτι φωτογραφίες από την Κρήτη στα τρακτέρε πάνω. Με το βλέμμα στο 1985. Είναι Πασόκ. Έτσι κι αλλιώς με το παρελθόν τους ασχολούνται οι φουκαράδες μόνο. Τι να κάνουν. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι μέλλον δεν έχουν. Αν και εγώ μετά την εμφάνιση του Αλέξη στη Θεσσαλονίκη θα είχα κάποιες ελπίδες ως Πασόκος. Δηλαδή ήταν πολύ χάλια ο Αλέξης, αλλά εν πάση περιπτώσει και ο Νίκος. Ο Νίκος ο οποίος φωνάζει ρε παιδί μου πάρα πολύ. Είναι πολύ, έχει νεύρα. Να μου πεις, εντάξει, πασχίζει και δεν τα καταφέρνει. Δεν είναι λόγος να έχεις νεύρα. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά κρύψτα λίγο. Μην είναι, τέλος πάντων. Η ομιλία στην Κρήτη, στα γενέθλια του κόμματος.
4: Συντρόφισσες και σύντροφοι.
0: Έλα.
4: Δημοκρατικέ λαέ της,
0: ναι,
4: Κρήτης.
0: Ωραία, ήρεμα Νίκο, ήρεμα.
4: Σε αυτήν εδώ την πλατεία.
0: Όπα.
4: Των μεγάλων συγκεντρώσεων.
0: Νίκο, χαλάρωσε.
4: Που γράψαμε ιστορία.
0: Ποιος?
4: Με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Οι δυο σας.
4: Και τη μεγάλη αλλαγή.
0: Ναι.
4: Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας.
0: Μάλιστα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Γράψε ιστορία στην πλατεία. Τέλος πάντων. Συνέχισε να μας πεις και κάτι πιο σύγχρονο. Όχι πάλι Παπανδρέου, παρακαλώ.
4: Εδώ.
0: Ναι.
4: Στην Κρήτη. Την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων.
0: Ο Πέ και Πέ, εντάξει, καταλαβαίνουμε.
4: Την Κρήτη
0: ναι.
4: που αγκάλιασε
0: ναι.
4: και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή
0: έχουν
4: του 1981.
0: Μη φωνάζεις, Νίκο. Μην φωνάζεις Νίκο μου, σε παρακαλώ ρε Νίκο. Δηλαδή φοβούμαι. Σε ακούω και λέω ευτυχώς που δεν είναι κανένας δίπλα του, θα τρώγε σφαλιάρες. Νίκο, πάμε χαλαρά. Πάμε. Συνέχισε για την Κρήτη. Πάλι, τι να κάνουμε, να γλύψουμε το κοινό μας. Αλλά.
4: Την Κρήτη
0: που
4: ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές.
0: Πρέπει να φωνάζεις.
4: Θυμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς.
0: Τους μαλώνεις επειδή βάψανε πράσινο το. Έλα, Παναγία μου. Εν πάση περιπτώσει, λίγο. Έτσι, λίγο πρασινάκι πήρε, μην φανταστεί κανείς. Λοιπόν, Νίκο, να κάνουμε μια άσκηση τώρα. Έτσι. Προσπάθησε να είσαι. Να μιλείς σαν άνθρωπος. Δεν είναι. Εντάξει, όλοι έχουμε νεύρα, κάτι δυσκολία. Χάσαμε στο στοίχημα. Λίγο το αυτοκίνητο. Πρέπει να το πάμε στο συνεργείο, σκεφτόμαστε τι θα πληρώσουμε. Η ομάδα τάξη δεν είναι, μας βγάζει την ψυχή, αλλά χαλαρή. Δεν χρειάζεται να ουρλιάζουμε σαν να είμαστε ιστερικοί, σαν να είμαστε. Σε παρακαλώ, πάμε. Τι πρέπει να κάνουμε ήρεμα.
4: Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων.
0: Μην φωνάζει, Νίκο, ακούμε.
4: Με το κλειστό σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας που πλήγωσε.
0: Φύγε, θα σε δίνει, φύγε, μην κάθεσαι κοντά του.
4: Και δυσκόλεψε την καθημερινότητα κοντά του ελληνικού λαού.
0: Φύγε από κοντά του, θα σε πλακώσει το ξύλο. Γι' αυτό δεν τον αφήνει μόνο του να μιλάει. Σου λέει, μας τραβήξει και κανένα χαστούκι εκεί που. Νίκο, άλλη μία φορά. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε ηρεμία.
4: Έχουμε χρέος σήμερα να αποτυπώσουμε κι εμείς σε αυτές τις συνθήκες
0: ναι.
4: τις δικές μας αρχές. Και τις δικές μας αξίες.
0: Σε μη φωνάζεις.
4: Θυμώντας τους αγώνες όλων των γενεών του.
0: Τι νεύρα είναι, γιατί φωνάζει ο Φουκαράς. Τι να κάνουμε, λοιπόν πάμε τώρα. Φωνάζει συνέχεια, παιδιά, σε όλες τις ομιλίες θα δείτε. Είναι. Έχει νεύρα. Έχει νεύρα. Θα μου πει και εσύ αν είσαι Ανδρουλάκης, θα είχα νεύρα. Τι θα είχα. Ήρεμος θα ήμουν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα έτσι, ένα-δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα που τα βρήκα κάπως αστεία από την παράστασή του στην Κρήτη. Το stand-up που έκανε ο συνάδελφος. Πάμε στο. Αναφέρεται στις συγκρούσεις της διεθνής. Και ακούστε πώς μιλάει για τη μία σύγκρουση και ακούστε πώς μιλάει για την άλλη.
4: Κοιτάξτε γύρω μας. Ο πόλεμος έχει επιστρέψει ξανά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Πω, τι πάθαμε.
4: Στην Ουκρανία ναι. πόλεις ισοπεδώθηκαν.
0: Μόνες τους.
4: Στη Γάζα
0: ο Νετανιάχου
4: συνεχίζει να ξεκληρίζει
0: ναι.
4: έναν ολόκληρο λαό.
0: Έναν ολόκληρο. Λαό συνεχίζει. Αυτοί αυξάνονται συνέχεια ο πληθυσμός τους. Μήπως είναι μια λύση στο δημογραφικό να έρθει να ξεκληρίσει και εμάς. Γιατί αυτοί που τους ξεκληρίζουν και η γενοκτονία αυξάνονται συνέχεια. Και τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τη σημασία έχει που στην Ουκρανία ισοπεδώνονται από μόνοι τους. Είναι εκεί οι Ουκρανοί και πέφτουν. Πέφτουν τα κτίρια των Ουκρανών. Οι πόλεις, πέφτει το. Ενώ στη Γάζα ο Νετανιάχου. Αν μου πείτε τι να κάνει ο Νίκος. Να πει η Ρωσία, να πει ο Πούτιν, μπορεί να λερώσει κανένα βρακί. Οπότε σου λέει, α πούμε στην Ουκρανία, το αφήνουμε αδιόρατο. Σου λέει, δεν ξέρει αύριο μεθαύριο τι γίνεται, μπορεί να χρειαστούμε καμιά βοήθεια. Οπότε οι Ουκρανοί ισοπεδώνονται. Από μόνοι τους, οι Παλαιστίνοι τους ξεκληρίζει ο Νετανιάχου και για κάποιο λόγο αυξάνει το πληθυσμό τους. Λοιπόν, μετά απόρρισε. Για κάτι που είμαι εδώ για να του λύσω την απορία, γι' αυτό ακούμε αυτό το ηχητικό, για να τον βοηθήσω σε μια απορία που έχει.
4: Θα μου πείτε όμως, πόλεμοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όμως, σήμερα το επικίνδυνο είναι ότι μάλλον του συνηθίσαμε. Πώς αλλιώς θα εξηγήσει ένας δημοκρατικός και προοδευτικός άνθρωπος την έλλειψη των φιλιρηνικών κινημάτων του χθες.
0: Λίγο, εγώ γιατί πώς θα το εξηγήσει ο προοδευτικός άνθρωπος δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι της θρησκείας πάρα πολύ, αλλά οι υπόλοιποι ξέρουμε καλά ότι τέλειωσε η χρηματοδότηση από τη Σοβιετική Ένωση. Και όταν τέλειωσε η χρηματοδότηση από τη Σοβιετική Ένωση, πάπα αλλά και τα φιλιρηνικά κινήματα. Τώρα τα μόνα λεφτά που έχουμε είναι ότι δίνει το Κατάρ και η Τουρκία για τους Free Palestine. Μέχρι εκεί φτάνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν για όλους, οπότε πάνε και τα φιλιρηνικά κινήματα. Τώρα χρηματοδοτούμε πώς το λένε, για το περιβάλλον οργανώσεις πολλές δίνουμε εκεί, αλλά και πάλι περιορισμένα. Δεν έχουμε τα λεφτά που είχαμε παλιά ως Σοβιετική Ένωση να μοιράζουμε σε φιλιρηνικά κινήματα και σε πυρηνική ενέργεια. Όχι, ευχαριστώ. Για να μπορούμε να τους πουλάμε ενέργεια δικιά μας των αλωνών που έχουν πει όχι ευχαριστώ στην πυρηνική.
5: Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs.
0: Και μετά κάποια στιγμή ο σύντροφος Νίκος πέταξε ένα παραμύθι που το ακούμε από πάρα πολλούς. Το παραμύθι των παιδιών που σε αντίθεση με τους γονείς τους δεν θα καταφέρουν κάτι.
4: Ένας νέος άνθρωπος έχει σήμερα περισσότερα εφόδια από τους γονείς του. Και αναρωτιέται αυτός ο νέος άνθρωπος, θα μπορέσω εγώ ποτέ να αποκτήσω με αυτά τα εφόδια, με αυτές τις γνώσεις, το δικό μου σπίτι?
0: Ναι, να του πούμε του νέου ανθρώπου ότι με εφόδια και γνώσεις σπίτι δεν αγοράζεις, σπίτι αγοράζεις με χρήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν πάτε στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που το πουλάει και λέει θα σου δώσω τα εφόδια και τις γνώσεις μου να μου δώσεις το σπίτι σου. Έτσι, θέλει χρήματα. Και οι γονείς του παιδιού να πούμε στο παιδί, το παιδί το ξέρει βέβαια, αλλά μπορεί να μην το ξέρει ο Νίκος, ότι δεν ξόδευαν όπου μπορούσαν να ξοδέψουν και έτσι μάζεψα κάποια λεφτάκια και πήρανε το σπίτι. Θέλω να πω, αν οι γονείς του παιδιού αυτού μεγάλωσαν το 80, το 90, ήταν μάλλον. Φτιάχνανε την οικογένειά τους, δεν είχαν 5-6 πλατφόρμες να πληρώνουν για να βλέπουν ταινίες και σίριαλ, δεν είχαν καφέ στο χέρι, 2-3 καφέδες στο χέρι μάλιστα, δεν είχαν brunch, δεν είχαν δραστηριότητες για τα παιδιά 5 την εβδομάδα, έτσι ώστε οι γονείς να νομίζουν ότι κάτι κάνουν για τα παιδιά τους, ενώ στην πραγματικότητα να τα βασανίζουν. Θέλω να πω, και μπορούμε να σκεφτούμε κι άλλα, έτσι το έχουμε κάνει και σε άλλα μαθήματα, μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είχαν οι γονείς του παιδιού και έτσι μάζευαν τα λεφτά και παίρναν το σπίτι ή πληρώνανε το δάνειο. Ο λόγος που τώρα οι νέοι ή και οι πιο μεγάλοι δεν μπορούν να μαζέψουν κάποια λεφτά, όσοι δεν μπορούν, δεν είναι ότι δεν έχουν, είναι ότι τα ξοδεύουν. Δεν είναι ότι δεν έχουν χρήματα, είναι ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα που θέλουν να κάνουν και πληρώνουν για να τα κάνουν. Στο τέλος δεν μένει τίποτα. Δεν γίνεται και σπίτι και 3 φορές την εβδομάδα delivery. Δεν πάει, είναι πολλά τα λεφτά, θέλω να πω. Δεν γίνεται και σπίτι, θέλω να πάρω σπίτι αλλά και καφέ στο χέρι. Το έξοδο το πιο λουσάτο, αυτό είναι χλιδάτο πράγμα. Καφέ στο χέρι αντί να το φτιάχνεις σπίτι σου. Όχι, δεν λέω άμα δεν έχεις λεφτά να το κάνεις, να το κάνεις άμα σ' αρέσει, δεν είμαι... Αλλά μετά όχι κλάμα, δεν έχω λεφτά. Αφού τα ξοδεύεις σε ανοησίες. Οι φουκαράδες, οι γονείς μας δεν είχαν να τα ξοδέψουν σε ανοησίες, οπότε τα κρατούσαν. Τους μέναν, τι να κάνουμε, τα βάζουμε στην άκρη, αποταμιεύουμε. Γιατί, τι να κάνουμε, για το σπίτι μας έχουμε να πάρουμε ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, μια κουζίνα και μια τηλεόραση. Τέλειωσαν. Αυτές ήταν οι συσκευές του σπιτιού. Τέλος. Από λογαριασμούς, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. 3. Τελείωσε. Πάει, δεν έχουμε άλλος. Μέναν τα λεφτά. Δεν είχαν 2 συνδρομητικά, 5 πλατφόρμες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, περιοδικά. Δεν είχανε, τι θα φάμε, για φέρε μου η Food, η Volt, να δω τι θα φάω, η Box Now. Σουβλάκι, μια φορά το μήνα πηγαίναμε στο σουβλατσίδικο, πέραμε το σουβλατσίδικο, το τρώμε. Ήταν πιο ωραία, όχι. Ή μπορεί και να ήταν πιο ωραία γιατί ήμασταν πιο μικροί. Αλλά ήταν, δεν λέω ότι ήταν πιο ωραία. Αλλά έτσι μαζευόντουσαν χρήματα. Δεν είχαμε να τα ξοδέψουμε. Τώρα έχουμε. Και τα ξοδεύουμε. Αλλά μην κλαψουρίζουμε κιόλας ότι δεν έχουμε. Μην τα ξοδεύουμε για να έχουμε. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Και αυτή η αντίληψη είναι και πολύ προσβλητική για τους ανθρώπους που στα αλήθεια δεν έχουν και δεν ξοδεύουν. Και αυτοί είναι που έχουν το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί οι περισσότεροι που γκρινιάζουν δεν είναι ότι δεν έχουν. Είναι ότι δεν έχουν όσα θα θέλανε. Επίσης, εγώ δεν θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, δεν είχε όλη η οικογένεια από ένα αυτοκίνητο. Οι οικογένειες είχαν ένα, άντε δύο, αυτοί που είχαν φράγκα είχαν δύο. Λοιπόν, ένα αυτοκίνητο, αυτό, ένα αυτοκίνητο ήταν της οικογένειας. Δεν λέω ότι είναι κακό που έχουμε 4 η οικογένεια, αλλά λέω ότι δεν μπορούμε να έχουμε 4 αυτό και να λέμε πόσο καλύτερα ζούσαν οι γονείς μας και πώς τα κατάφεραν εκείνοι και εμείς δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν πάει, καταλαβαίνετε, είναι κάπως. Αλλά συγγνώμη, σας στερώ τον Νίκο. Νίκο, φώναξε, πες τα όλα δυνατά.
4: Το Πασό, ναι, είναι εδώ, είναι παντού, κατά, είναι κίνημα λαού.
0: Δώσε.
4: Και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί.
0: Πάλι, Νίκο, πάμε.
4: Ενώνουμε δυνάμεις,
0: ναι.
4: Αλλάζουμε πολιτική.
0: Μπράβο.
4: Κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή.
0: Καλύτερη.
4: Καλό μας αγώνα.
0: Καλό αγώνα.
4: Πάμε.
0: Μπράβο,
4: μαζί.
0: Πάμε να τους φάμε.
4: Πάμε δυνατά.
0: 11 αυτοί, 11 εμείς. Πάμε να κρατήσουμε το 0, παιδιά. Το πειρατικό. Το κριτικό. Και μακάρι και με Θεοδόρα.
3: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλάζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Αυτή θα του κάνει βουντού τα βράδια. Θα πηγαίνει και να τρυπάει με καρφίτσες στο Μητσοτάκη. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Και με αυτή την ωραία εικόνα της Θεοδόρας να κάνει βουντού σε μια κούκλα Μητσοτάκη, τελείωσα. Για σήμερα ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Όταν βλέπετε να κλαίει.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατεπάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα, σπίτι μου 3, ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 έως το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανευθυνές και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και θέσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για λαοπλάνους, ιδίως για κάποιον.

0: όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθα καλά με τα προγράμματα και το μετρό του, που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντι ο στίχος. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημιμετρά να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ. Έκανε λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 χθες το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νέκροι είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλεσχέ, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Φάντομ άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τα αιτία του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές χθες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια για τη ΔΕΘ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες στους ειδικούς εκπροσώπους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, ότι οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον είναι πάντα υποφελείς και ότι η Μόσχα θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να συνεργάζεται μαζί τους. Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τις καλύτερες ευχές του στον πρόεδρο Πούτιν και τον ευχαριστεί για την κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Σήμερα οι ειδικοί απεσταλμένοι θα μεταβούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Μαγδεμβούργο για τη Δημοκρατία, μία ημέρα πριν τις εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ, όπου η ακροδεξιά αναμένεται να πετύχει ιστορική νίκη. Η εναλλακτική για τη Γερμανία φιλοδοξεί να αναλάβει τα ενία του κρατηδίου, στοχεύοντας στο σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μία πρωτοφανή εξέλιξη για τη Γερμανία μετά το 1945. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι το κόμμα θα αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία, η οποία θα το εξασφαλίσει την εξουσία. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι το πρώτο Σάββατο, μπαίνουμε στην κανονική μας ροή. Μεσολάβησαν οι 5 εβδομάδες του Αυγούστου με την ανάλυση των μύθων, κεντρικών μύθων στην ελληνική γραμματεία και στον ελληνικό πολιτισμό. Μια εκπομπή η οποία παρήξει σε συνεργασία με την κυρία Ευγενία Μανολίδου και την ευγενική παρουσία 5 καθηγητών του Ελληνικού Δημόσιου Δωρεάν Πανεπιστημίου, που μας έδωσαν φοβερές αναλύσεις και μας έφεραν μπροστά σε δεδομένα τα οποία είχαν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως είπα, μεσοβδόμαδα στην διάρκεια των εκπομπών από τη Δευτέρα ως Παρασκευή θα αφιερώσω 3 Σάββατα, αρχής γενομένης από το πρώτο του το δω, στα 3 σημαίνοντα πρόσωπα Έλληνες που χάσαμε δυστυχώς τον Αύγουστο. Είχαμε 3 μεγάλες απώλειες, φίλες και φίλοι. Πρώτη απώλεια ο Στέλιος Ράμφος, δεύτερη απώλεια ο Στέφανος Μάνος και εκεί που προσπαθούσαμε να συνέλθουμε έφυγε και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. 3 μεγάλες προσωπικότητες, διανοούμενοι, πολιτικός τις οποίους οφείλουμε. Το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να αφιερώσω 3 ώρες τα ισάριθμα Σάββατα από σήμερα και αυτά τα 2 που θα ακολουθήσουν. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Αρχίζω με τον Στέφανο Μάνο και για την πολυσχηδή παρουσία αυτού του πολιτικού ανδρός, ο οποίος, όπως γράφει η κυρία Ξαφά, παράτησε την οικογενειακή του επιχείρηση για να μπει στην πολιτική και μάλιστα υπάρχει και ένα σχόλιο της εποχής του 80 στη Νέα Δημοκρατία ότι τι δουλειά έχει ένας βιομήχανος στην πολιτική. Κυρία Ξαφά, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Η κυρία Μιράντα Ξαφά υπήρξε στενή συνεργάτης του Στέφανου Μάνου, για τον οποίο δεύτερο προσκεκριμένο στη σημερινή εκπομπή, εκτός από την κυρία Ξαφά, θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος για το συνταγματικό σκέλος της εμπλοκής του Στέφανου Μάνου στην προσπάθειά τους μαζί με άλλους να συγγράψουν ένα σύνταγμα, το μάλιστα και βγήκε και σε βιβλίο αυτό, που θα μείωνε στο μισό, σε κείμενο τουλάχιστον, το ήδη υπάρχουν σύνταγμα και θα περιόριζε ή θα έφερνε μια νέα πνοή στην προσπάθεια συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω βέβαια, κυρία Ξαφά, τι σχόλιο θα έκανε ο Στέφανος Μάνος αν άκουγε την συνταγματική αναθεώρηση έτσι όπως γίνεται σήμερα, αλλά φανταζόμαστε.
3: Δεν θέλω να το σκέπτομαι.
2: Ναι, φανταζόμαστε. Λοιπόν, στο αφιέρωμα το οποίο οργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή πριν από 2 Κυριακές, μεταξύ πολλών άλλων κάνατε ένα εξαιρετικό βιογραφικό σημείωμα επισημένοντας τις κυριότερες πολιτικές παρεμβάσεις του Στέφανου Μάνου. Γράψατε τα εξής. Πίστευε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί κάποιες ηθικές αξίες για να έχει νόημα. Ο λόγος του ήταν δεσμευτικός. Έμεινε συνεπής στις φιλελεύθερες αρχές του και ποτέ δεν πούλησε συνεργάτη, αντίθετα από πολιτικούς με εύκαμπτη ιδεολογική και ηθική πηξίδα. Δεν μάσιζε τα λόγια του στην πολιτική διαδρομή του, δεν χάιδεψε αυτιά, δεν συμβιβάστηκε με τον πολιτικό καθώς πρεπισμό. Έγινε δυσάρεστος με τις αλήθειες που εξτόμησε. Τον συγκινούσε το μεγαλείο στις τέχνες και στις επιστήμες, τον στεναχωρούσαν η μετριότητα και ο χαδελφισμός, η αδιαφορία και η αποφυγή ευθυνών απέναντι στα κοινά προβλήματα ή τις υποχρεώσεις. Τόνιζε συχνά την ανάγκη να μετράμε, να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία στα οποία μπορούν να στηριχθούν οι δημόσιες πολιτικές. Πριν από την έλευση της Τρόικας των δανειστών στην Ελλάδα το 2010, δεν γνωρίζαμε πόσους υπαλλήλους μισθοδοτούσε το δημόσιο. Και πολλά ακόμη τα οποία θα τα αφηγηθείτε. Ορίστε, παρακαλώ, αρχίζετε.
3: Καταρχήν να πω ότι ο Στέφανος Μάνος ήταν μια μοναδική προσωπικότητα στην πολιτική ζωή της χώρας, διότι έβαζε το δημόσιο συμφέρον πάνω από κάθε τι άλλο, πάνω από κομματικά συμφέροντα, πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες. Και επίσης χαρακτηριστικό του ήταν ότι έβλεπε σε μακρύ ορίζοντα, ενώ αντίθετα οι πολιτικοί στην Ελλάδα επικεντρώνονται στο διάστημα από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές
2: ή όσο διαρκεί η θητεία τους.
3: Ούτε καν, από τώρα μέχρι τις εκλογές. Χωρίς να υπολογίζουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των αποφάσεών τους. Και κάπως έτσι βέβαια χρεοκοπήσαμε. Χρεοκοπήσαμε από το ασφαλιστικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συσσόρευση του μεγαλύτερου μέρους του χρέους τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία πριν χρεοκοπήσουμε δηλαδή. Είχαν γίνει, θυμάστε, προσπάθειες επισημίτη, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν εν ώψη του πολιτικού κόστους.
2: Προηγουμένως, επί Μητσοτάκη και Μάνου, που ονομάστηκε νόμος Σιούφα.
3: Ναι, ονομάστηκε νόμος Σιούφα, διότι τότε ο Σιούφας ήταν υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Όμως την πρωτοβουλία για αυτή την μεταρρύθμιση την πήρε ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος συμφώνησε με την πρότασή μου να καλέσουμε σε τεχνική βοήθεια ένα κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έχει την πείρα από πολλές άλλες χώρες. Στην ελληνική διοίκηση υπάρχει μόνο μια διαχρονική πείρα. Δεν υπάρχει πείρα από το τι γίνεται σε άλλα κράτη του κόσμου. Αυτή την πείρα την έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έτσι ο Στέφανος δέχθηκε πρόθυμα να καλέσουμε ένα κλιμάκιο τεχνικής βοήθειας του Δέλτα Νιτάφ. Ο νόμος, ο λεγόμενος Σιούφα, γράφτηκε στο γραφείο του Μάνου με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δυστυχώς όμως ένα μεγάλο τμήμα αυτών που προέβλεπε ο νόμος ανατράπηκε στη συνέχεια όταν ήρθε η κυβέρνηση του Πασόκ στην εξουσία. Κυρίως αναφέρομαι στο θέμα της καταγραφής σε ένα ενιαίο σύστημα όλων των ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως ταμείου στο οποίο ανήκαν. Θα ήταν το πρώτο βήμα για την ενοποίηση των ταμείων, φυσικά, που τελικά έγινε, αλλά ύστερα από δεκαετίες καθυστέρησης. Επίσης, το ποσοστό αναπλήρωσης. Ο Στέφανος Μάνος στο νόμο του προέβλεπε ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από το 1992 και μετά θα έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης από ό,τι οι ήδη συνταξιούχοι. Αυτή την πρόβλεψη την ανέτρεψε το Πασόκ στη συνέχεια, διότι είπε ότι είναι άδικο οι παλιοί να έχουν ποσοστό αναπλήρωσης που έφτανε και το 100% σε μερικές περιπτώσεις και οι νέοι να έχουν μόνο 60% ποσοστό αναπλήρωσης. Έτσι, αυτά τα τμήματα, τα σημαντικά τμήματα του νόμου Μάνου Σιούφα δεν εφαρμόστηκαν παρά όταν ήρθε η Τρόικα μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδος.
2: Τρεις είναι οι κολόνες της αντιλήψεως του Μάνου πέραν από τον τρόπο άσκησης πολιτικής, που θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο όλα αυτά. Παιδεία, περιβάλλον, πολιτισμός. Στο περιβάλλον και στον πολιτισμό με την παρέμβασή του παρήχθησαν πολύ σημαντικά πράγματα. Στην παιδεία τι συνέβη?
3: Καταρχήν να πούμε ότι ο Στέφανος Μάνος πίστευε ότι η ανάπτυξη δεν θα προέλθει από το δημόσιο σε καμία περίπτωση, αλλά μόνο από τον ιδιωτικό τομέα και αξιοποιώντας τα λεγόμενα 3P, αυτό που είπατε, εάν τα αξιοποιούσαμε στο έπακρον, με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα πάντα, η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει παγκόσμια πρωτιά. Για το περιβάλλον, ξέρετε τη δράση του, ήταν και υπουργός περιβάλλοντος.
2: Καινοτόμος στις παρεμβάσεις του.
3: Καινοτόμος, πήρε πολλές πρωτοβουλίες, έφτιαξε την πλάκα, προστάτευσε σε όλη την Ελλάδα διάφορες περιοχές και τις έσωσε.
2: Τα ζαγοροχώρια που τα αγαπούσε ιδιαίτερα.
3: Τα ζαγοροχώρια. Στην παιδεία βέβαια ήθελε να καταργηθεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα το δημόσιο έχει μονοπόλιο στην ανώτατη παιδεία, το οποίο είναι το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολιτισμένου κόσμου όπου ισχύει αυτό.
2: Θυμάμαι το βάουτσερ που είχε προτείνει να παίρνουν οι οικογένειες
3: αυτό για τα σχολεία,
2: το παιδί τους και να επιλέγουν ναι, πού θέλουν να μορφωθούν τα παιδιά τους, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις οριμαγδό ότι ναι, καταργεί τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και διάφορα ναι, τέτοια ναι, πράγματα που του λέγει η αντιπολίτευση.
3: Κοιτάξτε, ήθελε πάντα να δώσει περισσότερες επιλογές στους πολίτες. Είτε αυτό ήταν στην παιδεία, είτε ήταν στην υγεία, είτε οπουδήποτε αλλού. Πίστευε ότι για να αξιοποιήσει η Ελλάδα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να γίνει μια πλούσια χώρα και να μην είναι πάντα στον πάτο των δικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να συρρυκνωθεί το κράτος και οι παρεμβάσεις τους στην οικονομία και παντού αλλού. Δηλαδή δεν τον απασχολούσε τόσο πολύ εάν είναι αριστερά ή δεξιά στο πολιτικό φάσμα, χώριζε το πολιτικό φάσμα σε κρατιστές και αντικρατιστές. Mm. Και αυτό ήταν 100% αντικρατιστής.
2: Και αναζητούσε λύσεις στο πρόβλημα που έπρεπε να επιλύσει. Λοιπόν, τώρα, το πρακτικό μυαλό του Στέφανου Μάνου εννοείται ότι είχε αντανάκλαση και στο σκέλος του συντάγματος. Γι' αυτό το λόγο, μαζί σας κυρία Ξαφά, θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος, διότι ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο Παναγής Βουρλούμης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Γιάννης Χριστάκης, ο Στέφανος Μάνος και ο Φίλιππος Σπυρόπουλος έκαναν μια εργασία. Συνέγραψαν ομαδικώς ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα. Ήταν αυτό που έλεγα στον πρόλογο, ότι από τις 25.000 λέξεις που είναι το σύνταγμα μας, το πήγαν στις μισές.
3: Και μακάρι να ναι, το αξιοποιούσε η σημερινή κυβέρνηση.
2: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Κύριε Αλιβιζάτη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα, κύριε Πρωτοθέτη.
2: Σας ακούει και η κυρία Ξαφά που είναι στην συντροφιά μας σήμερα και κάνουμε ένα μικρό κατεβόδιο στον Στέφανο Μάνο. Η άποψή σας καταρχάς για τον άνθρωπο Μάνο, για τον πολιτικό Μάνο, ορίστε παρακαλώ.
4: Κοιτάξτε, είναι ένας από τους πιο καινοτόμους πολιτικούς, για να μην πω ανθρώπους, της περίοδου της μεταπολίτευσης, όπου θα έλεγε κανείς ότι το μυαλό του παρήγαγε ιδέες ακόμη και για τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα θέματα. Το πολύ ενδιαφέρον, όπως προσπάθησα να δείξω και εγώ νεκρολογώντας τον αν θέλετε, είναι ότι βασίστηκε σε μια πολύ πολύ καλή μελέτη των σχετικών φακέλων. Και ένα δεύτερο κριτήριο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν η πολύ καλή επιλογή συνεργατών. Δηλαδή εξαντλούσε όλα τα περιθώρια στη δημόσια διοίκηση με το μόνιμο προσωπικό. Δεν του άρεσε η ιδέα των φοιτευτών απ' έξω, συμβούλων του εκάστοτε υπουργού. Σε αυτό το πεδίο θα έλεγα ότι έκανε μόνο μία εξαίρεση στους δικηγόρους, όπου εμπιστευόταν τους πολύ δικευμένους σε καινούριους τομείς δικηγόρους.
2: Ναι, μνημόνευε, λυπάμαι που δεν το έχω το στοιχείο τώρα από το βιβλίο του, μνημόνευε ένα στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ήταν δίπλα του, δεν ξέρω αν τον θυμάται η κυρία Ξαφά, αλλά θυμάμαι ότι επέμεινε πολύ σωστή παρατήρηση σας και σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή χρησιμοποιούμε τις μονάδες του δημόσιου τομέα, τους εξειδικευμένους ανθρώπους, το προσωπικό δηλαδή του κράτους μας.
4: Περισσότερο.
2: Ναι.
4: Χρησιμοποιούσε πάντοτε την έκφραση ότι υπάρχουν διαμάντια στη δημόσια διοίκηση τα οποία το σύστημα δεν εκμεταλλεύεται.
2: Ναι. Στο άρθρο που γράψατε, στο αφιέρωμα αυτό που ετοίμασε η εφημερίδα Καθημερινή, μνημονεύεται, κύριε καθηγητά, την ανάπλαση της πλάκας και την, μεταξύ άλλων, τις πρώτες πεζοδρομήσεις, την κήρυξη 400 παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα. Δηλαδή την προσπάθειά του, τη φροντίδα του στο σκέλος του περιβάλλοντος. Εκεί νομικά πώς το είδε το θέμα, κύριε Λεβιζάτε, σε ό,τι αφορά στο Σύνταγμα εννοώ.
4: Απλούστερη, ναι, δυνατή λύση. Προέβλεψε σε ένα νόμο πολύ σημαντικό, το 1945-1979, τη δυνατότητα κηρύξεως παραδοσιακών οικισμών. Και από εκεί και πέρα κατάφερε να εκδώσει σε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί δεν έμεινε και πολύ μεγάλο διάστημα σε αυτό το Υπουργείο, ένα διάταγμα όπου μπόρεσε και συγκέντρωσε 400 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η απαρχή, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας να σωθούν μερικοί οικισμοί, ξεκινώντας από την παλιά πόλη της Κέρκυρας, προχωρώντας στο Ναύπλιο και πηγαίνοντας στην Ερμούπολη της Σύρου, για να μην μιλήσουμε για το Ρέθυμνο, την παλιά πόλη, τα Χανιά κλπ., όπου έβαλε φραγμό σε αυτή την αδιφάγο τάση που είχαμε να γκρεμίζουμε οτιδήποτε παλιό για να χτίζουμε καινούργια εκμεταλλεύσιμα κίνητα.
2: Επίσης καταγράφεται τη συμβολή του, δηλαδή την ουσιαστική από εκείνον ξεκινούν, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το μετρό, η Αττική Οδός, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ναι, και εκεί επισημαίνεται ότι επειδή δόθηκε η συνέχεια από τις κυβερνήσεις Πασόκ και τον Κώστα Σιμίτη, λέτε δεν μνημονεύεται ο Κώστας Ζελιώτης. Το σημείωσα αυτό στο άρθρο σας. Ορίστε.
4: Ειδικά για το αεροδρόμιο των Σπάτων, η όλη σύλληψη ήταν του, πρέπει να το πούμε αυτό βέβαια, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος προχώρησε στις απαλωτριώσεις στο τέλος δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Ανεκδοτολογικά θυμάμαι πολύ καλά, ήταν η μόνη φορά που τον είχα δει από κοντά, τον μεγάλο επαναλαμβάνω Καραμαλή. Εκείνη τη μέρα που είχα πάει στο ενδιάμεσο στο σπίτι του, ήταν πάνω στο τραπεζάκι μπροστά στον καναπέ αφημένη μια εφημερίδα που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ελευθέριος Βενιζέλος στο καινούργιο δρόμο, και ήταν έξαλλος. Εγώ, λέει, έκανα τις απαλωτριώσεις. Πώς, τι δουλειά είχε αυτός? Ο μεγάλος αντίπαλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως ξέρετε, ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ενώ όχι κατά κυριολεξία, θεωρούσε ότι είναι ο μόνος πολιτικός με τον οποίο συνέκρινε τον εαυτό του.
2: Εθνάρχης με εθνάρχη, δηλαδή.
4: Έτσι, μπράβο. Ο Μάνος ήταν εκείνος ο οποίος είχε την βασική σύλληψη της σύνδεσης με την Αττική Οδό και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο. Η ιδέα, η βασική του Μάνου, ήταν να περάσει η σιδηροδρομική γραμμή, ο Προαστιακός, στη μέση της Αττικής Οδού. Το οποίο σήμαινε, αυτό δεν ξέρω αν το θυμάστε, είστε και νεότερος, η Αττική Οδός ήταν, δεν θυμάμαι ομολογώ πόσα μέτρα πλάτος.
2: Έπρεπε να μεγαλώσει όμως.
4: Η γραμμή έπρεπε να μπουν μερικά πόσα μέτρα.
2: Ναι.
4: Το τι είχε λεχθεί πλάτος, επαναλαμβάνω, για να μπει η σιδηροδρομική γραμμή στη μέση. Το τι είχε γραφεί τότε, ότι έχει οικόπεδα στα Μεσόγεια, ότι το κάνει γι' αυτό κλπ. Και τελικά φυσικά ήταν ιδανική λύση για να συνδεθεί το αεροδρόμιο με τον προαστιακό και να μπορεί κάποιος να πηγαίνει από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας με το μετρό.
2: Ή τι είχε ακούσει για τις πεζοδρομήσεις, αλλά αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα, προηγουμένως αναφέρθηκα στο βιβλίο που συγγράψατε, μια παρέα ανθρώπων.
4: Εννοείται για το Σύνταγμα.
2: Για το Σύνταγμα, ναι, με διαφορετικές προσεγγίσεις και αποκλίσεις, αλλά καταφέρατε όμως και φτιάξατε ένα πρωτοποριακό.
4: Κάναμε μερικές υποχωρήσεις ο καθένας, ναι, για να βγει η δουλειά.
2: Και συγκλίνατε σε ένα σημείο. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε 2-3 πράγματα από αυτό το φοβερό βιβλίο, κύριε Λεβιζάτη, σας παρακαλώ.
4: Κοιτάξτε, το βασικότερο είναι να απαλλάξουμε το Σύνταγμα από διατάξεις που καθιερώνουν προνόμια. Ντρέπομαι λιγάκι που το λέω, αλλά ξέρετε, κάποιοι προνομιούχοι στο Ισίον Σύνταγμα είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι οι μόνοι οι οποίοι στην αρχική, επαναλαμβάνω, εκδοχή δεν χρειαζόταν να παραιτηθούν από τη θέση τους για να εκλεγούν βουλευτές. Ξέρετε, ήταν ένα απίθανο προνόμιο και είχε γίνει, αν θέλετε, για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών που είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στα χρόνια της δικτατορίας. Ένας δημόσιος υπάλληλος, με άλλα λόγια, για να πολιτευτεί, τότε αρχικά τουλάχιστον, και σήμερα δεν χρειάζεται, πρέπει να παραιτηθεί. Σήμερα ξαναγυρίζει μεν έτσι όπως έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την εποχή δεν ξαναγύριζε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα έχει διατάξει για τους υποθηκοφύλακες. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα έχει διατάξει για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Δηλαδή διατάξεις που ο καθένας έχωνε μέσα και μία διάταξη.
2: Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά, κύριε καθηγητά. Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά. Έτσι.
4: Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά. Ένα φανούμε καλοί, το ένα το άλλο. Και ο Μάνος, η βασική ιδέα του Μάνου ήταν, πέραν του ότι είναι ξεπερασμένα πάρα πολλά από αυτά, και για λόγους διοντολογίας να απαλλάξουμε το Σύνταγμα από αυτά τα θέματα. Από 25.000 λέξεις που έχει το ισχύον Σύνταγμα, το κατεβάσαμε σε 11.500. Αυτό ήταν, νομίζω, πολύ σημαντικό ως ένα λιτό Σύνταγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τα πολύ σημαντικά καινούργιες ιδέες που εισήγαγε αυτό το Σύνταγμα, ήταν να διευκολύνουμε τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται, να μπουν αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα, να πάψει να είναι η Βουλή αρμόδια για την παραπομπή των υπουργών στο ειδικό δικαστήριο, να γίνει ένα, τώρα συζητιέται για πρώτη φορά αυτό το θέμα, και πάλι δεν θα περάσει, θα το δείτε. Στην Ελλάδα υπάρχει μια προκατάληψη εναντίον της ενισχύσεως της εκτελεστικής εξουσίας. Όταν όμως η εκτελεστική εξουσία λογοδοτεί και προέρχεται με άνετη πλειοψηφία από την ίδια τη Βουλή, ποιος ο λόγος να συνεχίζεται μια προκατάληψη που εύλογα υπήρχε τα χρόνια της μοναρχίας, όπου η εκτελεστική εξουσία θεωρείται ότι είναι ο βασιλιάς και υποψιαζόμασταν ότι ο βασιλιάς παρεμβαίνει στο πολιτικό παιχνίδι. Άλλα θέματα που, ας πούμε, το θέμα της Εκκλησίας. Το Σύνταγμα που προτείναμε δεν είχε διάταξη για τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Το περίφημο άρθρο 3. Γιατί σου λέει να υπάρχει, ας το ρυθμίζει ο νομοθέτης. Ναι. Αν βάζουμε κάτι, κύριε Πρωτοσάλτη, αγαπητή κυρία Ξαφά, στο Σύνταγμα, σημαίνει ότι το βγάζουμε από το δημόσιο διάλογο. Γιατί εφόσον υπάρχει το Σύνταγμα, δεν μπορεί να αλλάξει με νόμο στις επόμενες εκλογές, όπως θα πρότεινε ενδεχομένως.
2: Ας πούμε, μπήκατε στο περιβάλλον, στο άρθρο 24, ψήξατε ή στην ανώτατη εκπαίδευση, στο ιδιωτικό τομέα κτλ. Για τα ιδιωτικά ΕΗ, δηλαδή εννοώ για το άρθρο 16, και τα αλλάξατε.
4: Έχει προέβλεψη ο Μάνος. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να βγάλουμε το άρθρο 16, φυσικά ήταν, αλλά εκεί ήθελε και μια προστατευτική διάταξη, γιατί σου λέει, αν υπάρξουν τα ιδιωτικά στην Ελλάδα και ισχύσει η ελληνική νομοθεσία για το πώς θα λειτουργήσει, για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, το Χάρβαρντ, στην Ελλάδα, που δυστυχώς δεν έχει ενδιαφερθεί ακόμη, και του πει ο Έλληνας νομοθέτης, άκου να δεις, θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, δεν θα έρθει ποτέ. Ο Μάνος λοιπόν προέβλεψε τη δυνατότητα να λειτουργούν με βάση τους νόμους της χώρας προελεύσεως, το οποίο ήταν σαν να υπάρχουν φύλακοι εκτός ελληνικής κυριαρχίας, εντός του ελληνικού εδάφους. Αλλά αυτό το πρόβλεπε μόνο, όχι βέβαια για επιχειρήσεις, το πρόβλεπε μόνο για πανεπιστήμια, για να υπάρχει έρευνα, για να υπάρχει περαιτέρω συζήτηση κλπ. Κατάργηση του σταυρού προτίμησης. Σας λέω ένα σωρό θέματα, γιατί το σταυρό προτίμησης...
2: Παραστατικά συσταγωγικά πράγματα. Παραστατικά.
4: Των δεινών του σπιτιού, δηλαδή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ που σας ακούσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ξαφά, θα κάνουμε διάλειμμα εμείς εδώ τώρα και αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο, θα αναλύσουμε τα θέματα. Νομίζω αρχίζει και νομίζω από τα μεγάλα έργα. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω το διάλειμμα. Έχουμε ειδήσει τίτλους και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξίουχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με λέμβο στην θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον Κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μία θαλαμυγός με σημαία Μάλτα, στην οποία επέβαιναν 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο, στην οποία επέβαιναν 2 Έλληνες. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμυγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί για τον έναν από τους δύο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Με εντολή εισαγγελέα, ο κυβερνήτης της Θαλαμυγού πρόκειται να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των 2 μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε επτυδική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Τα αιτία του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα 2 ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές χθες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια στην πόλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακολουθείτε την πρώτη εκπομπή αφιέρωμα στις τρεις μεγάλες απώλειες, στις τρεις μεγάλες προσωπικότητες, τρεις μεγάλους Έλληνες που χάσαμε τον φετινό Αύγουστο. Αρχίζουμε το πρώτο αφιέρωμα στον Στέφανο Μάνο. Θα ακολουθήσει, κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στον Στέλιο Ράμφο και θα κλείσουμε με το αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μαζί μας λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, η οποία είπαμε είναι στη μνήμη Στέφανου Μάνου, παρευρίσκεται στο ραδιοθάλαμο η κυρία Μιράντα Ξαφά, στενή συνεργάτης του Εκλειπώντος, παρενέβη πριν από λίγο ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος. Κυρία Ξαφά, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
3: Ξανά. Θα ήθελα να σας ακούσω σε αυτά τα μεγάλα έργα. Ναι, μεν έχουν την εκκίνησή τους, είναι σχέδια Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά μπαίνουν μπροστά με τον Στέφανο Μάνο. Ο οποίος μάλιστα Στέφανος Μάνος επιλέγεται και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να συμμετάσχει στην κυβέρνησή του.
4: Ακριβώς. Τα μεγάλα έργα όμως δεν έγιναν ως κρατικά έργα όπως ήταν σύνηθες μέχρι τότε. Ο Στέφανος Μάνος έφερε την λεγόμενη αυτοχρηματοδότηση των έργων. Τι σημαίνει αυτοχρηματοδότηση? Σημαίνει ότι εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και στην εκμετάλλευση των έργων. Η ιδέα είναι ότι δεν θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι για έργα τα οποία δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι, θα πληρώνουν οι χρήστες. Και αυτό ισχύει τόσο για αυτοκινητόδρομους όσο και για γέφυρες και άλλα μεγάλα έργα. Η λογική λοιπόν του Μάνου ήταν ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιος από τη Θράκη φορολογούμενος να πληρώσει τους αυτοκινητόδρομους της Κρήτης, τους οποίους μάλλον δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ποτέ. Ότι η λογική λέει ότι ο αυτοκινητόδρομος της Κρήτης πρέπει να πληρώνεται από αυτούς που τον χρησιμοποιούν, δηλαδή από τους κρητικούς και από τους τουρίστες που πηγαίνουν στην Κρήτη για διακοπές. Αυτή η λογική πήρε χρόνο στην ελληνική κοινωνία να το καταλάβει και σχετικά με αυτό που είπε ο Νίκος νωρίτερα για τον Λαλιώτη, ο οποίος με την εκλογή του Πασόκ στην κυβέρνηση το 1993 ήταν αυτός που ασχολήθηκε με τα μεγάλα έργα στη συνέχεια.
3: Υιοθετήθηκε η λογική Μάνου.
4: Καταρχήν ήθελα να επιστρέψουν στον κρατικό ερωλημένα, στα κρατικά έργα, τα οποία τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Τελικά κατάλαβαν ότι δεν έχουν 2 δις για να ξοδέψουν, για να φτιάξουν αεροδρόμιο, 2 δις τότε. Και επέστρεψαν στο σχήμα Μάνου, κάνοντας όμως μερικές ατυχείς τροποποιήσεις. Δηλαδή, ενώ η αρχική συμφωνία που είχε ετοιμάσει ο Μάνος προέβλεπε πολύ μακρά περίοδο εκμετάλλευσης, 50 ετών αν δεν απατώμε, ο Λαλιώτης είπε ότι αυτό είναι αποικιοκρατική συμφωνία και εγώ θα μειώσω το χρόνο εκμετάλλευσης στα 30 χρόνια. Το οποίο ήταν καταστροφή, διότι πώς θα αποσβέσει ο ιδιώτης το κόστος του έργου. Αν δεν μπορεί να το αποσβέσει σε 30 χρόνια, θα βρει κάποιον άλλον τρόπο. Και ποιον τρόπο βρήκε τότε η Hochtief, που ήταν η γερμανική εταιρεία που έκτισε το αεροδρόμιο? Ήτανε πρώτον να αυξήσει πάρα πολύ τα λεγόμενα landing fees, το οποίο απέτρεψε το αεροδρόμιο από το να γίνει hub, δηλαδή να έρχονται μέσω Αθηνών πολλές πτήσεις και να διοχετεύονται.
3: Όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης.
4: Όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης. Και η άλλη ατυχής κατάληξη αυτής της ιστορίας ήταν ότι πρόκειται με την αρχική συμφωνία να κτιστεί ένα τεχνολογικό πάρκο δίπλα στο αεροδρόμιο, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Τώρα, για να έρθουμε στο θέμα της Αττικής Οδού. Η Αττική Οδός έγινε και αυτή με αυτοχρηματοδότηση, όπως τελικά έγινε και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Σε αντίθεση με αυτά τα έργα, το μετρό της Αθήνας έγινε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητα εκεί? Ήταν ότι, όπως όλα τα κρατικά έργα, έπρεπε να τα παραλάβουν τα έργα οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Οι οποίες υπηρεσίες του Υπουργείου δεν είχαν ποτέ αναλάβει ένα τόσο γιγαντιαίο έργο όπως είναι ένα μετρό.
3: Και τι σκέφτηκε ο Μάνος?
4: Και ο Μάνος σκέφτηκε ότι δεν θα βάλω αυτούς που δεν ξέρουν πώς να επιβλέψουν αυτό το έργο ή να το παραλάβουν. Και θα βάλω την Bechtel. Μια μεγάλη αμερικάνικη κατασκευαστική εταιρεία.
3: Να υπενθυμίσω μόνο αυτά που άκουγα όταν μου αφηγείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, για το βιβλίο, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, Στέφανος Μάνος, Τομή στην Αδράνεια, που δεν είναι κάτι αυτοβιογραφικό, αλλά εν πάση περιπτώσει μια καταγραφή δεδομένων. Εξήγησα κι εγώ σε ένα μικρό άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή ότι ο ίδιος ήθελε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, που να χρησιμοποιήσουμε όλο του το αρχείο, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Και έλεγε λοιπόν τότε για την Bechtel ότι αυτή η εταιρεία ήταν ενός Γερμανού μετανάστη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο οποίος έμαθε να κατασκευάζει σιδηρόδρομο. Ήταν ένας Γερμανός ο οποίος έφυγε από τη Γερμανία και έφτιαξε σιδηρόδρομους που ένωναν την Ανατολική Ακτή με τη Δυτική Ακτή. Και ήταν μια εταιρεία, αυτή η Bechtel, με τεράστια τεχνογνωσία στην κατασκευή του σιδηρόδρομου, γι' αυτό και την έφερε να επιβλέπει την κατασκευή του μετρό. Ορίστε, συγγνώμη, σας διέκοψα, συνεχίζετε.
4: Επομένως, είχε γερμανικές και γαλλικές εταιρείες που κατασκεύαζαν το μετρό και αμερικάνικη εταιρεία που επέβλεπε την κατασκευή. Η Bechtel ήταν εκείνη η οποία επέλεγε τους διευθυντές που θα τοποθετούσε και επικεφαλής έβαλε αρχικά έναν Αμερικανό, ο οποίος ευτυχώς είχε και γνώσεις αρχαιολογίας. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στην μετακίνηση των αρχαιολογικών ευρημάτων με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί η κατασκευή. Και πράγματι το μετρό τελείωσε σε χρόνο ρεκόρ από το 1990 που το ανέλαβε ο Στέφανος Μάνος, σε μια δεκαετία, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2000, άνοιξε το κοινό. Και βλέπουμε αντίθετα το μετρό της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα πενιχρό έργο σε σχέση με αυτό των Αθηνών, έχει πάρει 3 δεκαετίες για να λειτουργήσει. Αυτά ως προς τα μεγάλα έργα.
3: Θέλω λίγο να σταθώ στο σκέλος ο ΤΕ και ΔΕΗ, κυρία Ξαφά. Πρωτού πάμε στα άλλα χαρακτηριστικά, γιατί θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την προσωπικότητά του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό για την κινητή τηλεφωνία, αυτός προκυρήθηκε το 1992, τον πίεσαν πολλοί συνδικαλιστές, αλλά δεν μπήκε ο ΤΕ στον διαγωνισμό.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο ΤΕ ήθελε κάτι παράλογο. Επρόκειτο να δώσουμε 2 άδειες κινητής τηλεφωνίας. Και ο ΤΕ ήθελε να μπει και στις 2, δηλαδή να ανταγωνίζεται τον εαυτόν του, με ποσοστό 30% σε κάθε μία από τις 2 εταιρείες, χωρίς να πληρώσει τίμημα. Και ενώ από το κόμμα του υπήρχε μεγάλη γκρίνια γιατί ο Στέφανος δεν ήθελε να μπει καθόλου ΟΤΕ.
3: Από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Από τη Νέα Δημοκρατία, από το ίδιο το κόμμα.
3: Το διευκρινίζω γιατί πιθανώς κάποιοι άνθρωποι να έχουν μπερδευτεί κάποια στιγμή. Υπήρξε αυτή μια προσέγγιση με τον Γιώργο Παπανδρίγο. Όταν λέμε κόμμα Στέφανου Μάνου και έφυγε με το μαράζι. Ταπεινά το λέω τώρα, ερμηνεύω τον άνθρωπο να με συγχωρείτε, αλλά δεν του ήταν ευχάριστο ότι το κόμμα του δεν τον προσκάλεσε ποτέ σε μια επιστροφή. Σε μια επιστροφή με την έννοια ως τιμητική επιστροφή. Με αυτή την έννοια,
4: ναι, και ούτε για να διευκρινίσουμε, ούτε συνεργάστηκε ποτέ με το Πασόκ. Απλώς επειδή στην Ελλάδα δεν μπορείς να κατέβεις ως ανεξάρτητος, που στην Αμερική μπορείς, ο μόνος τρόπος για να μπει στη Βουλή ήταν να κατέβει με το Πασόκ και μετά την επομένη των εκλογών να πει ότι εγώ είμαι ανεξάρτητος. Αυτό και έκανε. Δεν συνεργάστηκε με
3: το
4: Πασόκ.
3: Ο Στέφανος Μάνος διαγράφηκε από τον Κώστα Καραμαλή ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας το έτος 1998.
4: Ναι, με μια γελία δικαιολογία που ήταν ότι ο Στέφανος υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο του Πασόκ το οποίο ήθελε να βάλει κάποια πειθαρχία στις ΔΕΚΟ, στις δημόσιες επιχειρήσεις. Το θεώρησε σωστό ο Στέφανος και το υπερψήφισε και γι' αυτό τον διώξανε. Και το γελίο της υπόθεσης είναι ότι όταν τελικά έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή, πέρασε πάνω κάτω το ίδιο νομοσχέδιο ως δικό της. Για να καταλάβουμε τη γελιότητα του πράγματος.
3: Ξαναγυρίζουμε στον ΟΤΕ λοιπόν, ότι ο ΟΤΕ ήθελε να παίζει και στις δύο εταιρείες.
4: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν μπήκε πουθενά ο ΟΤΕ, τουλάχιστον όχι αρχικά. Και έτσι καταλήθηκε το μονοπόλιο του ΟΤΕ στις τηλεπικοινωνίες, διότι οι δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήταν ιδιωτικές και έκαναν ανταγωνισμό στον ΟΤΕ που είχε τη σταθερή τηλεφωνία. Τώρα βέβαια σήμερα σχεδόν έχει εξαλειφθεί η σταθερή τηλεφωνία και όλοι έχουμε τα κινητά.
3: Στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ δεν τα πρόλαβε, διότι μετά έπεσε η κυβέρνηση.
4: Πέρασε τον νόμο, ναι. Πέρασε τον νόμο με μεγάλη γκρίνια από το κόμμα του και παραλίγο Εύερτ να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν τη ρίξει ο Σαμαράς. Γι' αυτό το λόγο, για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Δυστυχώς ναι, δεν πρόφτασε να το εφαρμόσει και έτσι καθυστέρησε η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ πάνω από μία δεκαετία. Έγινε τελικά στην επόμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή.
3: Επιχείρησε και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
4: Ναι, την επιχείρηση κάνοντας τι, όχι πουλώντας την ίδια τη ΔΕΗ, αλλά καλώντας μεγάλες ξένες εταιρείες να έρθουν να κτίσουν στην Ελλάδα power plants, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό βέβαια έγινε προς το τέλος, δηλαδή το 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά ήρθε το Πασόκ στην εξουσία και ο Σιμίτης τότε ακύρωσε τον διαγωνισμό λόγω των πιέσεων των συνδικαλιστών που θέλαν να διατηρήσουν το μονοπόλιο τους. Πάντως το πρώτο βήμα έγινε και στον ΟΤΕ και στη ΔΕΗ από τον Στέφανο Μάνο, αλλά αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι ο Στέφανος είχε πρωτοστατήσει και στην ιδιωτική ραδιοφωνία, στην ελεύθερη ραδιοφωνία, που τελικά κατέλυσε το μονοπόλιο της ΕΡΤ στην ενημέρωση και τελικά οδήγησε και στην ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης.
3: Πριν από τους τρεις δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι. Τώρα έχουμε δεκάδες κανάλια για να επιλέξουμε. Έχουν αυξηθεί πολλοί οι επιλογές μας. Τότε, επί εποχής Μάνου, είχαμε μόνο την ΕΡΤ.
3: Τώρα, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Στέφανο Μάνο ότι ήταν ένας πολιτικός που κινήθηκε πριν από την εποχή του κυρία Ξαφά, που δυσαρέστησε μέρος της κοινωνίας, που είχε εκπαιδευτεί με έναν τρόπο να σκέφτεται με έναν τρόπο τα πράγματα, που έβγαινε με θάρρος και την τόλμη του και έλεγε την άποψή του για το ποια είναι η λύση στο πρόβλημα που πρέπει να λύσει ένας πολιτικός και που είχε και εκείνος τα δικά του θέματα που έπρεπε ως αρμοδιότητα να προχωρήσει.
4: Είναι βέβαιο αυτό, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, αλλά αυτό είναι και η παρακαταθήκη του, δηλαδή όλα τα έργα που ξεκίνησε, ο τρόπος επίλυσης των θεμάτων που υπήρχαν, η σταθερή και ιδεολογική του πηξίδα, οι αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες του, αυτά είναι η παρακαταθήκη του και για μας τους φίλους του και ψηφοφόρους του στη δράση και στους φιλελεύθερους, αυτό που ελπίζουμε είναι να πραγματοποιηθεί το όραμά του που ήταν για μια Ελλάδα που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Θυμάμαι έλεγε ότι το κράτος είναι αυτό που μας κρατάει στον πάτο του πηγαδιού. Γι' αυτό είμαστε πάντα στον πάτο των αξιολογήσεων. στην παιδεία, στην υγεία, στο κατακεφαλήν εισόδημα κτλ.
3: Ναι, αλλά ούτε και οι φιλελεύθεροι, ούτε και οι δράσοι κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό, κυρία Ξαφά. Πώς το εξηγείτε αυτό?
4: Πιστεύω ότι ο κόσμος παρασύρεται, οι ψηφοφόροι, από εύκολες υποσχέσεις. Θυμάστε πως ήρθε ο Τσίπρας στην εξουσία, ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια και θα σβήσουμε το χρέος κτλ. Και παρασύρονται από αυτές τις ειρήνες που υπόσχονται πράγματα ανέφικτα. Το πρόβλημα στο να συρρυκνωθεί το κράτος, που ήταν αυτό που ήθελε ο Στέφανος, ήταν τα πολιτικά φέουδα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η αγωνία της διατήρησης αυτού του υπερτροφικού κράτους προέρχεται από πολιτικούς που θέλουν να διατηρήσουν τα πολιτικά τους φέουδα, τα οποία τους δίνουν εξουσία και ψήφους. Εκεί κολλάει το πράγμα.
3: Γράψατε στο άρθρο σας στην Καθημερινή: ήταν υπέρ του εξορθολογισμού και της απλοποίησης παντού. Υπέρμαχος της κατάργησης φόρων που συνεισφέρουν λίγα σε χρήμα και πολλά σε γραφειοκρατία. Τον στεναχωρούσαν η ευνοιοκρατία, η ανέμελη προθυμία των κυβερνήσεων να αυξάνουν τους κοινωνικούς πόρους σε επίλεκτα συνταξιοδοτικά ταμεία προς εξασφάλιση ψήφων. Τον Δεκέμβριο του 2007 έγραφε ο Μάνος. Υπενθυμίζετε εσείς τώρα, κυρία Ξαφά, ανοίγουν εισαγωγικά. Είναι λόγια του Μάνου αυτά. Η κυβέρνηση δεν έχει το θάρρος να πει την αλήθεια, να εξηγήσει την πραγματικότητα. Είμαστε το 2007, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός είναι ο Κώστας Καραμαλής. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος είναι ο Δεκέμβριος που έχει ξανακερδίσει τις εκλογές που έγιναν τον Αύγουστο του 2007. Έχει κερδίσει δεύτερη φορά, δεύτερη τετραετία ο Καραμαλής. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος θα είχε πλειοψηφικό λαϊκό ρεύμα, έλεγε ο Μάνος, αν η κυβέρνηση τολμούσε να μιλήσει με ειλικρίνεια για τον βόθρο των κοινωνικών πόρων, σε εισαγωγικά το κοινωνική πόρη, και της, σε εισαγωγικά, υπερτρίτων φορολογίας που φόρτωνε τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν το κάνει όμως και συνεχώς υποχωρεί στις απαιτήσεις των ολίγων. Αυτό θα μας φέρει τη χρεοκοπία μας αύριο.
4: Ακριβώς. Δηλαδή γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι το δημόσιο συμφέρον ήταν υπερπάντων για τον Στέφανο Μάνο. Ήταν πάνω από κομματικά συμφέροντα, πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες, και έβλεπε ότι οι κυβερνήσεις υποχωρούσαν πάντα σε πιέσεις μικρών ομάδων που είχαν πολιτική ισχύ.
3: Είπατε κάτι όμως τώρα, και θέλω να βγει αυτή η αντίφαση και το τι αποκομίζει η κοινωνία σε κάποιο εύρος της. Μικρό, μεγάλο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν το ξέρω. Ότι λέτε ότι το δημόσιο συμφέρον ήταν στο ζητούμενό του, δηλαδή να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον υπέρ των πολιτών. Όλα αυτά όμως την ώρα που του έλεγαν για εκείνον ότι είναι ένας βιομήχανος και προέκυπτε το οξύμορο σχήμα στους πολίτες, πως ένας βιομήχανος καπιταλιστής είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και όχι υπέρ της δικής του κάστας, ας πούμε.
4: Μα διότι ως πολιτικός φρόντιζε πάντα τους πιο αδύναμους. Έλεγε ότι οι πλούσιοι έχουν χρήματα, θα τα βγάλουν πέρα. Οι αδύναμοι ήταν αυτοί που τον απασχολούσαν. Γιατί έκανε τους λεωφοριόδρομους? Για να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα λεωφορεία, να πηγαίνουν πιο γρήγορα οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Δεν το έκανε για τα αυτοκίνητα, το έκανε για τα λεωφορεία. Γιατί έφτιαξε παιδικές χαρές σε όλη την Αθήνα?
3: Γιατί είπε ότι οι πολυκατοικίες πρέπει να έχουν υπόγειο χώρο στάθμευση?
4: Ναι, γιατί αλλιώς τώρα θα παρκάραμε ο ένας πάνω στον άλλο.
3: Όντως παρκάρουμε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα. Αυτό με εντυπωσιάζει διαβάζοντας το άρθρο σας, και υπενθυμίζω και το βιβλίο Ταπεινά, που θα καταλάβει κανείς ότι η σημερινή μας ζωή και όσοι έχουμε, ό,τι έχει επιτευχθεί, ήταν στο πρακτικό μυαλό ενός πρακτικού ανθρώπου, όπως ήταν ο Μάνος.
4: Ακριβώς. Ύστερα το θέμα των γκαράζ έπεσε πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια μέσα στο κόμμα του, γιατί λέγανε ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ανέγερσης πολυκατοικιών και οι ψηφοφόροι δεν θα μας ψηφίσουν κτλ. Είναι άλλο ένα παράδειγμα του πόσο μακριά έβλεπε ο Στέφανος Μάνος, ενώ οι άλλοι επικεντρώνονταν στο όφελος που μπορούν να αποκομίσουν μεταξύ τώρα και των επόμενων εκλογών. Δεν κοιτούσαν μακριά. Ο Νίκος προηγουμένως μίλησε για το...
3: Ο
4: κύριος Αλυβιζάτος, για το τρένο που πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο. Και εκεί πέσανε πάνω να τον φάνε, γιατί λέγανε ότι αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ και δεν το χρειαζόμαστε κτλ. Κοιτάξτε τώρα στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είχαν προβλέψει τρένο που να πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο. Και το κατασκεύασαν τώρα. Τους πήρε 20 χρόνια, γιατί εντωμεταξύ έχει κτιστεί η περιοχή και είναι πολύ πιο ακριβό να κάνεις ένα τρένο να περνάει από κτισμένη περιοχή από ότι αν ήταν τίποτα, τάμπουλα ράζα. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα του πόσο μακριά έβλεπε ο ίδιος.
3: Θίξατε επίσης, κυρία Ξαφά, αυτό το περί ηθικής, ότι ο πολιτικός πρέπει να υπακούει σε ηθικούς κανόνες κατά την άσκηση της εξουσίας του, της πολιτικής του εξουσίας. Μιλούσατε επ' αυτών των θεμάτων?
4: Βέβαια μιλούσαμε, και η όλη του πορεία το δείχνει πολύ ξεκάθαρα. Θαύμαζε βαθιά την Αμερική ως αξιοκρατική κοινωνία όπου η δουλειά επιβραβεύεται. Και εδώ τον ενοχλούσε αφάνταστα η μετριότητα, η ατιμωρησία. Ήταν υπέρμαχος της αξιολόγησης παντού. Όχι μόνο στο δημόσιο, και μέσα στο ίδιο το κόμμα. Έλεγε και ο αρχηγός του κόμματος πρέπει να αξιολογείται. Για τη Νέα Δημοκρατία ήθελε να είναι κόμμα αρχών και αξιών, όχι κόμμα μηχανισμών και κολλητών. Και τα δύο κόμματα που ξεκίνησε, τους Φιλελεύθερους και τη Δράση, τα ξεκίνησε με αρχές και αξίες και με πολύ συγκεκριμένη δομή, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν από τα όργανα του κόμματος και όχι από τον ίδιο τον αρχηγό.
3: Αυτό το «δεν σας αντέχει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μάνο», που το είχε εξτομίσει ο Γεώργιος Ράλης.
4: Αυτό είναι, ότι το πολιτικό κόστος. Εδώ βλέπουμε ότι κάθε μέτρο περνάει από το μικροσκόπιο του πολιτικού κόστους. Και αν έχει πολιτικό κόστος, απλώς το ξεχνάνε. Σου λέει άστο για αργότερα ή άστο για τον επόμενο. Με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να δούμε βαθιές αλλαγές. Κοιτάξτε τι έγινε με το ταμείο, το ΤΕΚΑ, των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας από το 21 μέχρι σήμερα. Αυτό υποτίθεται γινόταν κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αλλά για να μην τους κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι ιδιωτικοποιούν το σύστημα συντάξεων, κάνανε το ΤΕΚΑ δημοσίου συμφέροντος. Όχι ιδιωτικού δικαίου, αλλά δημοσίου δικαίου. Όπου για να πάρεις αυτό το μολύβι πρέπει να υπογράψει ο υπουργός. Με αποτέλεσμα τα χρήματα αυτά, οι εισφορές των εργαζομένων δηλαδή, για τις επικουρικές συντάξεις, να μην επενδύονται μέχρι σήμερα, τώρα μέσα στον έκτο χρόνο εφαρμογής, αλλά να κάθονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και να εισπράττουν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3: Πώς θα αποδώσει όμως αυτή η...
4: Όχι μόνο αυτό, το χειρότερο είναι ότι πέρασαν και νόμο ότι οι αποδόσεις του κεφαλοποιητικού ταμείου δεν μπορεί να υπολείπεται του πληθωρισμού, που τώρα υπολείπεται, αλλά θα κληθούν να πληρώσουν την εγγύηση σε 30 χρόνια που θα μπουν στη σύνταξη τα παιδιά τα σημερινά. Θέλω να πω ότι αν είχαν αναθέσει το Στέφανο Μάνο αυτό το έργο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είχε γίνει τόσο αποτυχημένη αυτή η μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που υποσχόταν πολλά, γιατί το μέλλον είναι το κεφαλοποιητικό σύστημα. Βάζεις χρήματα, εσύ τα αποταμιεύεις, επενδύονται και όταν εσύ πάρεις σύνταξη, παίρνεις σύνταξη από εκεί.
3: Είπατε τη λέξη κλειδί, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι είναι χρήματα που επενδύεις ακριβώς, αγοράζοντας δικαίωμα για το μέλλον σου, για το βαθύ μέλλον.
4: Ναι, σε μια χώρα όπου ο πληθυσμός φθήνει πιο γρήγορα από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα κρατικό, διανεμητικό, όπου οι σημερινοί εργαζομένοι πληρώνουν τη συντάξη των σημερινών συνταξιούχων. Πρέπει να πάμε σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Και ορθώς το σκέφτηκε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, απλώς απέτυχε εκτρά στην εφαρμογή.
3: Συνεπώς, επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα θυμάστε τον Στέφανο Μάνο, κυρία Ξαφά?
4: Πάντα θα τον θυμάμαι και ελπίζω να τον θυμάται και όλη η Ελλάδα για αυτά που έκανε και για τη στάση ζωής του, για την ιδεολογική και την ηθική του πηξίδα, για τις αρχές και τις αξίες του, για τις ικανότητές του να επιλύει προβλήματα.
3: Θυμάμαι πάντως, έτσι είχαμε ξεκινήσει, ότι οι γονείς του, γιατί ήταν από μια ευκατάστατη, καταγόταν από μια ευκατάστατη αστική οικογένεια ο Στέφανος Μάνος, τον έστειλαν να σπουδάσει μηχανολογία στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, αλλά στη συνέχεια πήγε να κάνει μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ. Και εκεί έμαθε, εγώ αυτό κατάλαβα, το να λειτουργεί με πρακτικό τρόπο το μυαλό του. Δεν έπρεπε οι ίδιες οι εργασίες που τους έβαζαν ως φοιτητές στο Χάρβαρντ ήταν ότι έπρεπε να βρουν επί της ουσίας να επιλύσουν διάφορα θέματα. Και αυτό τον οδήγησε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, τον οποίο είναι στο σπάνιο κομμάτι της πολιτικής. Τώρα δεν θέλω να πω ότι καθώς περνούν τα χρόνια όλο και ενσωματώνονται εκ των πραγμάτων οι πολιτικοί, όλο και ενσωματώνονται σε αυτήν την αντίληψη, αλλά όταν τα έλεγε ο Μάνος ήταν μόνος.
4: Ναι, βέβαια τον βοήθησε επίσης να μπορεί να ξεχωρίζει το σημαντικό από ένα χήμαρο πληροφοριών. Εγώ τον συνόδευα στις Βρυξέλλες κάθε μήνα στο ECOFIN, ήταν η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών. Εγώ με την ιδιότητά μου τότε ως συμβούλου του Πρωθυπουργού.
3: Σαν το Eurogroup που λέμε σήμερα.
4: Euro Working Group.
3: Ναι, ναι.
4: Ναι. Και εγώ ήμουν στην νομισματική επιτροπή που ήταν ο προκάτοχος του Euro Working Group και έβλεπα πως αφομοίωνε δεκάδες σύνθετα θέματα, μπορούσε να τα απλοποιήσει, μπορούσε να μιλήσει ξεκάθαρα πάνω σε αυτά τα θέματα και πάντα μου έκανε εντύπωση πόσο προσεκτικά τον άκουγα στις Βρυξέλλες.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξαφά.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ήταν από εκείνους που υποστήριξαν τον κύριο Γεωργίου στην περιπέτεια, την 15ετή, που έπεσε πάνω το σύστημα να τον φάει, διότι έβγαλε την πραγματικότητα της στατιστικής. Τον ευγνωμονούν οι στατιστικολόγοι της σημερινής γενιάς, τον κύριο Γεωργίου, και ο Στέφανος Μάνος, εσείς και κάποιοι άνθρωποι σταθήκατε στο πλευρό του. Έτσι, να κάνουμε και μια υπογράμμιση σε αυτό.
4: Δυστυχώς δεν έζησε για να μάθει ότι επιτέλους δικαιώθηκε ο Ανδρέας, ύστερα από 15 χρόνια δικαστικών αγώνων στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Και κανείς δεν του έχει πει συγγνώμη μέχρι στιγμής.
3: Ναι, αυτό δεν ακούστηκε, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξαφά, για την παρουσία σας σήμερα. Κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσουν τα αφιερώματά μας στον Στέλιο Ράμφο την επόμενη εβδομάδα και τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά σε δύο Σάββατα από σήμερα. Εύχομαι κάθε καλό στη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Κυριακή, κυρίες και κύριοι, καινούργια σειρά με τον τίτλο «Οι μεγάλες αυτοκρατορίες». Καλή σας ημέρα. And now the end is near,
5: and so I face. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και αγωστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για λαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του, που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντιο στίχος, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον Κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μία θαλαμιγός με σημαία Μάλτα, στην οποία επέβαιναν 6 επιβάτες και 10 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε.

υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες. Οι δύο επιβαίνονται στη Λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της Θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθου στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκρή είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω στο παλιό εργοστάσιο με το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τα αιτία του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες στους ειδικούς εκπροσώπους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, ότι οι επαφές μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον είναι πάντα υποφελείς και ότι η Μόσχα θεωρεί ότι είναι κατάλληλο να συνεργάζεται μαζί τους. Σήμερα οι ειδικοί απεσταλμένοι θα μεταβούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Μαγδεμβούργο για την Δημοκρατία, μια ημέρα πριν τις εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Σαξονίας Ανχάλντ, όπου η ακροδεξιά αναμένεται να πετύχει ιστορική νίκη. Η εναλλακτική για τη Γερμανία φιλοδοξεί να αναλάβει τα ηνία του κρατηδίου, στοχεύοντας το σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρωτοφανή εξέλιξη για τη Γερμανία μετά το 1945. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι το κόμμα θα αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία η οποία θα το εξασφαλίσει την εξουσία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους 3 από τους 6 κατηγορούμενους για την υπόθεση της βόμβας στη βίλα 81χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τον περασμένο Αύγουστο η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας φέρεται να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Για την τρίτη αγωνιστική τη Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 5-0. Στο Βόλο, η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκάμπι. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστηκε δαγμακνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα τη τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στι 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιμο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και έως 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, από τη ΔΕΘ για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2027. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις ευρώ. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μία θαλαμιγός με σημαία Μάλτα, στην οποία επέβαιναν 6 άτομα και 11 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν 2 Ελληνές. Οι 2 επιβαίνοντες στη Λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος του θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των 2 μελών του πληρώματος του Φάντομ, που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Τα αιτία του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα 2 ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία χθες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια στην πόλη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για λαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντιο στίχος «Ωραία που τα λες, έλα, μα έλα που σε ξέρω». Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες. Οι δύο επιβαίνοντες στη Λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τα ακριβή αίτια για

και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθου στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 χθες το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά. Τα αιτία του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Σε 12 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησε χθες η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια για τη ΔΕΘ. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι δίκαιοι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Χθες συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πούτιν χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν ο ίδιος και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι οι επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον ήταν πάντοτε οπωφελείς και ότι η Ρωσία θεωρεί εύκολη τη συνεργασία μαζί τους. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Μαγδεμβούργο για τη δημοκρατία, μια ημέρα πριν τις εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ, όπου η ακροδεξιά αναμένεται να πετύχει ιστορική νίκη. Η εναλλακτική για τη Γερμανία φιλοδοξεί να αναλάβει τα ηνία του κρατηδίου, στοχεύοντας τον σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρωτοφανή εξέλιξη για τη Γερμανία μετά το 1945. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι το κόμμα θα αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία η οποία θα το εξασφαλίσει την εξουσία. Κανονικά απέπλευσε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα από το λιμάνι του Πειραιά το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο νήσος Ρόδος, Προσέρυφο και Ηράκλειο μετά την αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρουσιαστεί στον καταπέλτη επιβατών πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου. Για την τρίτη αγωνιστική τη Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Αγάρη με 5-0. Στο Βόλο, η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελεκάμπη. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα τη τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λαβαδιακός Πανετολικός στις 8. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

κρατάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2027. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις ευρώ. Ένας νεκρός μετά από τη σύγκρουση θαλαμυγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον κόλπο Κεχραιών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μία θαλαμυγός με σημεία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο, στην οποία βρίσκονταν 2 Ελληνές. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμυγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμυγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των 2 μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νέκρη είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα 2 ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Κανονικά απέπλευση σε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα από το λιμάνι του Πειραιά το επιβατικό όχημα, το πλοίο νήσος Ρόδος προς Έρυβο και Ηράκλειο μετά την αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρουσιαστεί στον το καταπέλτη επιβατών πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50 από το 55%. Ο κατατότος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανευθυνές και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για αλαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του, που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντιο στίχος. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσούκαλας. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με στο οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους